0: 12 κρίνοντας ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η Ολομέλεια έκρινε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, επικαλούμενη τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και σχετικά οικονομικά δεδομένα. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο, Καλυθέα και Πετρούπολη στην Αττική, καθώς και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί ήδη εκτεταμένους επίγειους και εναέριους ψεκασμούς. Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε τα ξημερώματα κατοικημένες περιοχές του Κιέβου, προκαλώντας καταστροφές και πυρκαγιές. Τουλάχιστον 2 γυναίκες σκοτώθηκαν και 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Την ίδια ώρα, πολιτική αναταραχή προκαλεί πίεση στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο πρώην υπουργός άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές εν μέσω πολέμου, ενώ έρευνες για διαφθορά αγγίζουν υψηλόβαθμα στελέχη της προεδρικής διοίκησης. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι η Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στο Χαλέπι ήταν σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να διατηρεί στρατιωτική βάση στη Συρία. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί η παρουσία εχθρικών δυνάμεων στα συριακά σύνορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ξεκινά κατά του Ιράν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί ποτέ, προειδοποιώντας με σοβαρές συνέπειες τρίτες χώρες και επιχειρήσεις που θα παρέχουν οικονομική ή άλλη στήριξη στην Τεχεράνη. Παράλληλα, δήλωσε ότι σχεδιάζει να αναθερμάνει τις σχέσεις του με τον Κιμ Γιονούν μέσα στο 2026, τονίζοντας ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει πλέον 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Έντονα απασχολεί τις τελευταίες ώρες τον διεθνή τύπο η είδηση ότι σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη Βρετανία ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ μαζί με τα δύο παιδιά τους, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν σε βρετανικό σχολείο το Σεπτέμβριο. Θετική φέρεται να είναι η στάση του βασιλιά Κάρολου, ενώ θα παραμείνουν στη Βρετανία ως ιδιώτες.
1: Ο καιρός.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα πνέουν ασθενείς άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα είναι κατά τόπου στους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr, συνέχεια στα μικρόφωνα, ο Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξεκινώντας βεβαίως με Πασχάλη Τερζή και το θυμό. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Ενεφανίστηκε ο Σταυρούλιας, ο οποίος έχει και γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, Παναγιωτάκη, για τη γιορτή σου. Να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Και τι έχουμε μετά? Νότης. Πάρε το δρόμο. Πού να το πας? Βόλτα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη τον Πυρμπίλη, ο οποίος μας ακούει εκεί στο Φουρνάρικο στην Καλαμάτα. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Καματερό, χαρίζει στο γιο του. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει εργαζόμενος στο σχηματάρι. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Κατερινάρα, είσαι παντού.

Λοιπόν, καλημέρα στην Εφθαλία, η οποία μας ακούει στα Σούρμενα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη από το λιμάνι, στην Κόσκο, που μας ακούει. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Βασίλαρος.

0: Για πάμε και μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,8.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Έχεις ήδη καταστρέψει

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να είναι από τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς κι εσύ.

0: ευρωπαϊκά μονοπάτια.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Εξάρχεια. Είσαι όλα τα λεφτά, λέει ο Χρήστος ο Πάζης.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με αντίπα να κλείσουμε την ώρα. Νίκος Μπακάκος για το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα μαζί μας και τι έχουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στα Εξάρχεια επίσης. Κύριε Γιάννη λέει το σύγκυθες παρεάκι που σας ακούει κάθε βράδυ. Αφιερώστε το επόμενο τραγούδι για όλους εμάς.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει η καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σίβηρη, της Χαλκιδικής και στη Σαλαμίνα για να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Χθες από τη Σίβηρη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα καταβληθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Ήδη άρχισε και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Αττική Εύβοια Βιωτία, Φωκίδα Φθιώτιδα, Έτολο Ακαρνανία, Αργολίδα Κορινθία, Λακωνία Ηλία, Αχαΐα, Ζάκυνθο και Εύρο. Σε ισχύ από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα, μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Σε δύο άξονες οι κινήσεις της Αθήνας, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις. Κριτική της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της τραγικής συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Οι εμπειρογνώμονες αναζητούν απαντήσεις στα συντρίμμια του ελικοπτέρου για να συντάξουν το πόρισμα για τα αίτια της πτώσης. Παράλληλα, το ελληνικό FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό, με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την επαναφορά των δώρων και επιδομάτων αδεία στο δημόσιο, επικαλούμενο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, ενώ έκρινε ότι μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε δύο νησοκαλυθέα και Πετρούπολη στην Αττική και στην Αλεξανδρία.

0: Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η περιφέρεια Αττικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές οικονομικές συνέπειες. Σε αυξημένη επαγρύπνηση η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Patriot που βρίσκονται στη Γάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς τη Βουλγαρία, εάν ζητηθεί. Τέσσερα ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις της Τρίτης σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Στο μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε τα ξημερώματα στην Ανατολική Νταρά. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές εν μέσω πολέμου, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες το πρωτοφανές όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ και αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό. Πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα νότια, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 21 έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λέγα μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Μάκης από το καράβι Αβραμ Φράι. Αφιερώνω σε εσάς και σε όλη την οικογένειά μου με αγάπη, λέει ο φίλος μας. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στην Αντωνία, η οποία μας ακούει στο ζωγράφο. Το επόμενο είναι... Τι έχουμε? Μάλιστα, Γιάννη Πλούταρχο. Προσωπικά δεδομένα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα το φύλακα, ο οποίος μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Μου λέει αφιέρωσε το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο και τον Κωνσταντίνο που μας ακούν στους Σταγαράδες της Θεσσαλονίκης. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο τραγούδι σ' όσους ακούνε την εκπομπή.

Ήμουστος Χρήστος Κυριάζης. Έχω κλάψει για πολλές γυναίκες, έχω κλάψει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ, ο οποίος χαρίζει στη μητέρα του Θεοδώρα, λέει το επόμενο τραγούδι. Τι έχουμε? Ματώ, ρούχο δανεικό.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στο Δημήτρη από την Κέρκυρα, ο οποίος μας ακούει. Αφιερώνει, λέει, σε όλη την παρέα, τη ραδιοφωνική, και σε όσους ακούνε την εκπομπή Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, και με ευκαιρία πάμε και στον Νίκο. Έχουμε κάτι για μας. Έλα, Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, Νοιάζομαι. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, και η Χαρούλα και ο Δημήτρης ο Μητροπάνος και ο Νότης και η Γλυκερία θα μας πάνε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Νίκος Μπακάκος, Δελτίο Ειδήσεων και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει η καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές της Ήφηρη, της Χαλκιδικής και της Σαλαμίνα για να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Χθες από τη Ήφηρη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα καταβληθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Άρχισε ήδη και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Αττική Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Έτολο, Ακαρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Ηλία, Αχαΐα, Ζάκυνθο και Εύρο. Σε ισχύ από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα μπαίνει κόφτη στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Σε δύο άξονες οι κινήσεις της Αθήνας, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις κριτικής της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι

0: καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με το ΝΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο Καλυθέα και Πετρούπολη στην Αττική και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η περιφέρεια Αττικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές οικονομικές συνέπειες. Σε αυξημένη υπαγρύπνηση η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Πάτριων που βρίσκονται στην Κάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς τη Βουλγαρία, εάν ζητηθεί. Τέσσερα ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη δυτική περιοχή της επαρχίας Νταρά στη Νότια Συρία, σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Οι αρχές διερευνούν τη φύση και την προέλευση των εκρήξεων. Χθες το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις της Τρίτης σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Μόλις δύο μέρες αφού οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία και την Παλαιστινιακή Ερυθράη Μισέλινο. Να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό θύλακα, ζητά από το Τελ Αβίβ η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρει να περάσει, αφήνοντας τον πληθυσμό χωρίς επαρκή πρόσβαση ακόμη και σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες το πρωτοφανές όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ και αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα νότια, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 21 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio.
1: Σύνδεση με Earth News Radio.
0: Το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους της Χαλκιδικής, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Άρχισε ήδη και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Αττική, Νότια, Υπηρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα, μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Σε δύο άξονες οι κινήσεις της Αθήνας, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις. Κριτική της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε χθες την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, επικαλούμενο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, ενώ έκρινε ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο, Καλλιθέα και Πετρούπολη στην Αττική και στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η περιφέρεια Αττικής. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διευρύνουν την υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η πρόταση για εκλογές εν μέσω πολέμου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμη και από επικριτές του Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σε αυξημένη επαγρύπνηση η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Πάτριων που βρίσκονται στην Κάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς τη Βουλγαρία, εάν ζητηθεί. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Εκρήξεις ακούστηκαν στη δυτική περιοχή της επαρχίας Ντερά στη νότια Συρία, σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Οι αρχές ερευνούν τη φύση και την προέλευση των εκρήξεων. Χθες, το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις της Τρίτης σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Για σαφές μήνυμα στην Τουρκία, κάνει λόγο το Τελ Αβίβ. Μόλις 2 ημέρες αφότου οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία και την Παλαιστινιακή Ερυθράη Μισέλινο. Να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό θύλακα, ζητά από το Ισραήλ η Βρετανία, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μόλις περίπου το 1 δέκατο της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρει να περάσει στον εξαθλιωμένο πληθυσμό. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες το πρωτοφανές όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον.

0: καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα νότια, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 βοφόρ. Από 21 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Κούραση.
0: Το έφαγε το κορίτσι στο τιμόνι.
1: Οδηγούσε όλο το βράδυ. Δηλαδή, αμάν. Νησάφι.
0: Πραγματικά όμως.
1: Έφτασε.
0: Εντάξει, ακόμα οδηγεί.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
0: Αφού συνεχίζει και να οδηγεί.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι να κάνεις. Λοιπόν, καλημέρα σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά. Αντε σηκωθείτε σιγά-σιγά. Αν δεν έχετε σηκωθεί ήδη, δηλαδή. Φτιάξτε καφεδάκι.
1: Να δείτε. Ναι. Φραπαδούρα, ο Νίκος Ψωμιάδης. Φράπα. Κοίτα. Φρέσκος. Το προσωπάκι του. Ξύπνησε πρωί-πρωί, έκανε το περπάτημά του, έκανε το ντουσάκι του, ήρθε. Έχει ξυπνήσει από τις 3 για να έρθει να ξεκινήσει την εκπομπή σε 6. Κατάλαβες.
0: Τις
1: 4. Η Λουίζα Μπαραβελάκη.
0: Και
1: εδώ. Στη ρύθμιση του. Στην επιμέλεια.
0: Τι ανάγκη έχει, μικρό παιδί είναι.
1: Μικρό παιδί
0: δεν
1: είναι.
0: Θέλει ούτε περπατήματα, ούτε τίποτα.
1: Τα νέα παιδιά δεν περπατάνε. Νομίζω.
0: Γιατί να περπατάνε.
1: Δεν περπατάνε.
0: Στους μεγάλους λένε.
1: Εμείς περπατάγαμε περισσότερο.
0: Όχι, παιδί μου, στους μεγάλους λένε.
1: Όχι, έχουμε φάει τους δρόμους με το κουτάλι.
0: Έχει ανέβει λίγο η πίεσή σας, το ζάχαρο, λίγο η φωτιά.
1: Χρειάζεστε 8.000 βήματα
0: την
1: ημέρα.
0: Πρέπει να κάνετε 800.000 βήματα την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Να πεθάνετε μια ώρα αργότερα.
1: Μην μιλάς έτσι, χτυπάω ξύλο και τέτοια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, ακούστε να δείτε. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως είπε πολύ καλά η Κατερίνα. Το είπε σωστά, ορθά. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News κενό Radio. Εκεί πήγαινε το είπα δεύτερη φορά για να εντυπωθεί.
0: Καταλάβες.
1: Earth News. Τελεία. Όχι τελεία. Κενό. Radio. Μήνυμα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Πάρα πολύ ωραία, όλα καλά. Εντάξει, σήμερα που είναι 20 Αυγούστου, άιντε το, τον φάγαμε και αυτό να. Ένα δεκαήμερο έμεινε και μπαίνουμε στον ωραίο Σεπτέμβριο. Λοιπόν, γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα. Με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες που στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι έως 6 μποφόρ maximum από βόρειες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στους 38. Στα νησιά του Ιωνίου τους 34.
0: Ζέστα.
1: Κυκλάδες Κρήτη 32.
0: Πολύ ζέστη.
1: Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 36.
0: Θα σκάσουμε.
1: Και Δωδεκάνησα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Έρχεται, λέει, θερμό κύμα.
0: Εντάξει.
1: Θερμό κύμα.
0: Δεν θα έρθει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλοκαίρι είναι.
1: Ναι.
0: Θερμά θα έρχονται. Τι θα έρχονται, ψυχρά.
1: Εντάξει.
0: Τι είδες, κανένα ψυχρό μες το χειμώνα, εδώ που τα λέμε.
1: Όχι.
0: Σε εμάς όχι.
1: Έχουν ήδη βγει προβλέψεις για τον επόμενο χειμώνα.
0: Καλά, ναι,
1: θα είναι ήπιος. Θα είναι ήπιος, θα είναι μαλακός.
0: Εντάξει.
1: Καλύτερα, να μην ξοδεύουμε σε πετρέλαια και σε.
0: Ποιος τις έχει κάνει μόνο τις προβλέψεις, τα μερομηνιά.
1: Όχι, μερομηνιά.
0: Ποιος κάνει προβλέψεις.
1: Αυτά είναι στατιστικά και με βάση τις προβλέψεις. Υπάρχουν μοντέλα, ρε εσύ, Καταρίνα, μην ακυρώνεις ολόκληρες επιστήμες, ας πούμε.
0: Λένε οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, οι σοβαροί επιστήμονες, δεν μπορούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμες.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν μοντέλα που βάζουν τα δεδομένα του καλοκαιριού, τα δεδομένα της ξηρασίας, υγρασίας και τράχα γύρευε και σου βγάζει ένα.
0: Αυτά τα μοντέλα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι όμορφα.
1: Πέφτουν πολύ έξω.
0: Αυτά τα μοντέλα λέγανε ότι θα έχουμε βαρύ χειμώνα τον προηγούμενο.
1: Α, δεν το
0: θυμάμαι. Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Σου φάνηκε για βαρύς.
1: Καθόλου. Καθόλου. Ουδεπόποτε.
0: Σαν φθινόπωρο τον έλεγες.
1: Ναι, ούτε. Λίγο χιονάκι, ρε. Στον Όλυμπο. Μόνο στον Όλυμπο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, στη Θεοχαρία, στη Θεοχαρούλα και στο Σαμουήλ που γιορτάζουν σήμερα και όσους έχουν γενέθλια.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στην Παναγιώτα την Κοσμοπούλου, Χρονοπούλου. Την εδώ, την τεχνικό ήχου. Έχει γενέθλια σήμερα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Να ζήσει το κορίτσι.
1: Να ζήσει το κορίτσι. Σε διακοπεύει.
0: Καλά κάνει το παιδί. Λοιπόν, ναι, ο παιδί είναι να διακοπεύσει.
1: Mm.
0: Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Είμαστε δεύτεροι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε κρούσματα
1: του
0: Δυτικού Νείλου, του ιού και σε θανάτους. Εγώ μόνο έχω ακούσει για δύο ανθρώπους γύρω μου, ας πούμε, οι οποίοι είχαν υποκείμενα νοσήματα και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
1: Επειδή τους έπεισε.
0: Ναι, τον ιό.
1: Όλα αυτά τα βρωμοέντομα, αυτά τα παλιό, τελευταία.
0: Είναι σοβαρά τα πράγματα. Να προστατεύεται. Εγώ ακούω χτες τους ειδικούς πάλι που βγαίνανε στα κανάλια και λέγανε ένα απλό πράγμα. Κουνουπιέρες.
1: Τι κουνουπιέρες, θα κυκλοφορεί στον δρόμο,
0: κουνουπιέρα. Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέω για τους ανθρώπους που κυκλοφορούν στον δρόμο. Λέω για τα παιδάκια, τα μωρά, ας πούμε. Κουνουπιέρα. Ναι. Τα βάζετε να κοιμηθούν. Βάλτε τους μια κουνουπιέρα, πως παλιά.
1: Ναι.
0: Παλιά είχαμε κουνουπιέρες.
1: Πως δεν είχαμε,
0: όλοι.
1: Είχαμε.
0: Βέβαια. Ναι. Και βεβαίως εδώ τα σπρέιτ.
1: Σπρέιτ.
0: Έτσι τα λέω.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η πρώτη του Φεκιά. Για τη νέα κυνηγετική περίοδο.
0: Διαφωνώ.
1: Ορίζεται από 20 Αυγούστου έως 28 Φεβρουαρίου του 27.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα αποκατάστασης της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991 στην Εσθονία. Γιατί ήθελε να φύγει. Είναι η μέρα του Αγίου Στεφάνου στην Ουγγαρία. Που, δημόσια αργία είναι στην Ουγγαρία. Άμα βρεθείτε, είστε σήμερα στην Ουγγαρία και βρείτε τίποτα κλειστά μαγαζιά, κλειστές υπηρεσίες, είναι γιατί έχουν. Είναι η μέρα του Αγίου Στεφάνου. Ναι. Εορτάζεται η μνήμη του πρώτου βασιλιά της Ουγγαρίας. Τον Καρανάγιο μετά. Στον οποίο αποδίδεται η θεμελίωση του σύγχρονου Ουγγρικού κράτους με τον προσιλητισμό των Μαγιάρων στον χριστιανισμό.
0: Τι μου λες.
1: Τι λες, τρόπε.
0: Πάντως, τώρα που είπε Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, το είπα.
0: Ναι. Δεν ήταν επί Σοβιετικής Ένωσης, αλλά έχει κατάλοιπα, ας πούμε, όπως και να. Έβλεπα χτες το βράδυ είχε την ταινία Κούρσκ.
1: Ναι.
0: Πολύ στενοχωρήθηκα.
1: Δεν την είδα.
0: Πολύ στενοχωρήθηκα.
1: Με το υποβρύχιο, με αυτό
0: ναι,
1: το.
0: Ναι, με το υποβρύχιο.
1: Το υποβρύχιο.
0: Ναι.
1: Α, γιατί ναι, Κούρσκ ναι. Είχαμε και την εισβολή πρόσφατα.
0: Όχι καλέ, για το υποβρύχιο. Ναι. Αυτό έχει μείνει στην ιστορία. Στη θάλασσα του Μπάρεντς.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Στενάχωρα πράγματα. Γιατί βλέπεις τέτοια
0: το
1: πράγματα.
0: Το κλείσα μετά.
1: Ναι.
0: Δεν το δω όλο. Δεν το ξέρω.
1: Δεν είναι ακόμα 20 Αυγούστου. Δεν είναι τίποτα χαρούμενο.
0: Το ξέρω.
1: Κάνα ρομκόμ.
0: Σκοτώνονται όλοι. Έχω δει τέτοια.
1: Ρομκόμ, ε.
0: Ναι. Πολλά. Και ταινίες δράσης. Ναι, πολύ ωραίες, πάρα πολύ ωραίες.
1: Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας. 24 βαθμοί κιόλας. Τον κύριο Σολομώντα με 19 βαθμούς βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα από το Σιδηρόκαστρο, το Γιώργο. 18 βαθμούς έχουν στο χωράφι.
0: Μπράβο.
1: Τριφύλια
0: μα...
1: Τριφύλια μάζευε ναι. τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Ορίστε, ο κύριος Κώστας. Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά. Θέλουμε χειμώνα, λέμε.
0: Θέλετε.
1: Εμείς θέλουμε. Η Κατερίνα δεν θέλει. Θέλει ακόμα καλοκαίρι. Έχει ακόμα την ελπίδα ότι θα τη τύχει το Τζόκερ και θα φύγει για διακοπές.
0: Δεν είναι ότι θέλει ακόμα
1: μπάνια.
0: Καλοκαίρι. Είναι ακόμα καλοκαίρι.
1: Ναι, εντάξει.
0: 1882, η επική εισαγωγή 1812.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, του Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία.
1: Λίγα χρόνια αργότερα, 15 συγκεκριμένα, το 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια.
0: Μας ρωτάει μας.
1: Θα τιμηθεί με βραβείο. Εμείς το ξέρουμε εξαιτίας του.
0: Ξέρω, ρε, παιδί.
1: Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. Από το κάνανε αυτό με τα σπαθιά στον νόμο.
0: Ωραία είναι.
1: Η 20η Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, λοιπόν. Γι' αυτό. Να, μα το μάθατε.
0: Θα κάνεις ένα πάρτι σε κάθε 20 Αυγούστου.
1: Θα κάνεις πάρτι όταν θα εξαφανιστούν τα κουνούπια και οι κατσαρίδες. Τότε θα κάνεις πάρτι.
0: 1954.
1: Θα αρχίζουν τώρα και άμα εξαφανιστούν τα κουνούπια, τι θα τρώνε τα πουλάκια και πάει λέγοντας. Να φάνε άλλα πράγματα.
0: Είναι τροφή για τα κουνούπια. 1954. Οι κατσαρίδες για κανέναν δεν είναι τροφή.
1: Για κανέναν.
0: Κατατίθεται στην γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς.
1: Το 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία. Μυστήριο, περίεργο, πρωτοφανές. Τερματίζουν έτσι την άνοιξη της Πράγας.
0: Δεν κάναν τέτοια.
1: Δεν κάναν. Γι' αυτό το λέω ότι, ρε παιδί μου, δεν το συνηθίζανε.
0: Το 1982 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας. Έλα ρε Αντρέα!
1: Είχε θεωρηθεί μεγάλο άλμα.
0: Έλα ρε Αντρέα!
1: Στο δίκαιο,
0: εν πάση κάνει πολλά άλματα.
1: Μεγάλο άλμα.
0: Επί Αντρέα, η χώρα.
1: Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1795 ο Νικόλαος Κασομούλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1921 και λόγιος από την Κοζάνη.
0: Γι' αυτό κάποιοι δεν τον μιμούνται ακόμα.
1: Τον Κασομούλη?
0: Όχι, τον Αντρέα.
1: Α. Νομίζω τον
0: ανεπιτυχώς. Πάμε.
1: Το 1929 ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Και το 1948 η μορφή μεγάλη, ο Ρόμπερτ Πλαντ, ο τραγουδιστής, frontman των Led Zeppelin. Μορφή μεγάλη.
0: Σαν σήμερα χάνουμε το 1915 τον Πάουλ Έρλιχ, γερμανό γιατρό και ερευνητή, ο οποίος εισήγαγε την χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για τη σύφυλη. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, αλίμονο, τον τιμούσαν τον άνθρωπο αυτό με το βραβείο, το 1908. Το 1995 ο λατρεμένος Ούγκο Πράτ, ο συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του Κόρτο Μαλτέζε. Αν σας αρέσουν τα κόμιξ, αποκλείεται να μην τον ξέρετε. Και το 2011 ο Νίκος Θέμελης. Ένα νομικός και πολύ σπουδαίος συγγραφέας, έφυγε πολύ νωρίς.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ νωρίς.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την φίλη μας την Κυριακή στην Καλαμάτα. 26 βαθμούς στην Καλαμάτα. κιόλας. Καλημέρα και στη Μέρη, στο Ανόβερο. Έλα να στανιάρουμε λίγο με τη θερμοκρασία. Χρόνια πολλά στη Μανούλα μου που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χαίρεσαι, παιδί.
1: Κλείνει τα 67. Και επιτέλους μπορεί να καταθέσει για σύνταξη. Αλήθεια.
0: Ναι. Ναι. Αχ, τι ωραία. Αχ, και στα δικά μας. Ότι λέω πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Κάποτε άκουγε για σύνταξη και έλεγα σύνταξη.
1: Όχι, λέγαμε ότι δεν θα πάρουμε ποτέ.
0: Όχι, αυτό το λέμε ακόμα.
1: Το λέμε ακόμα, ναι.
0: Αλλά λέω, άκουγε για σύνταξη και έλεγα, έλα μωρέ σύνταξη τώρα. Νέοι άνθρωποι είμαστε, μικροί είμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνει η Χάιντι Κλουμ στην πισίνα.
1: Λυκνίζεται. Λυκνίζεται στην πισίνα.
0: Τι μου λες.
1: Τα σου λέω σπουδαία πράγματα.
0: Γι' αυτό είναι ωραίο το καλοκαίρι. Τα βλέπεις.
1: Ναι.
0: Όχι, και εσείς που γκρινιάζετε.
1: Όχι.
0: Να είναι όλες με τα μπέχονα.
1: Και όταν έχουμε εδώ χειμώνα και δεν. Όταν έχουμε εδώ πέρα χειμώνα και δεν ζεστανόμαστε και δεν είναι ωραία, όμορφες θερμοκρασίες και λίγο μελαγχολικά και λίγο ρομαντικά και λίγο τι ωραία, τι καλά. Σε άλλες περιοχές του πλανήτη έχει καλοκαίρι. Και βλέπεις πάλι τη Χάιντι Κλουμ. Και η Χάιντι Κλουμ κυνηγάει από πίσω το καλοκαίρι. Όπως η. Πώς τη λένε η. Η Δανάη Μπάρκα και η. Πώς τη λένε την άλλη, να. Που είναι η Τούνη. Κυνηγάνε το καλοκαίρι από πίσω.
0: Η Τούνη!
1: Τώρα που έλεγα. Τώρα που λέω, ξέρεις ποια ήταν στην Μύκονο.
0: Ποια ήταν.
1: Η Νικόλη Στρέντζιγκερ. Τη θυμάσαι αυτή.
0: Βέβαια, τη θυμάμαι.
1: Από τους Pussycat Dolls.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Σπουδαία καλλιτέχνη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία καλλιτέχνη.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Η Ιωάννα Τούνη παρατήρησα, γιατί δεν το είχα παρατήρησει, φέτος το παρατήρησα.
1: Ναι.
0: Ότι μέρα-μέρα μας ενημέρωνε για τις διακοπές.
1: Όχι, δεν μας ενημέρωνε η Τούνη. Μας ενημέρωναν τα site για το τι έλεγε η Τούνη για το μέρα-μέρα. Γιατί τα site έχουν ανοίξει μία σελίδα ειδική Τούνη. Κάθε μέρα θα έχουν μια είδηση με την Τούνη, ας πούμε. Καταλαβες.
0: Αφού πουλάει, είναι influencer.
1: Και επειδή πουλάει.
0: Και άλλα,
1: και άλλα πράγματα πουλάνε.
0: Αυτά παίζουμε.
1: Ναι, καλά, αυτά παίζουμε. Τι είμαστε, έμποροι είμαστε.
0: Ναι.
1: Α, καλά. Εντάξει.
0: Κοροϊδευόμαστε μεταξύ.
1: Εγώ νόμιζα ότι είμαστε ιδεολόγοι.
0: Α,
1: λοιπόν, τώρα που είμαστε είπαμε για ιδεολόγους και έλεγες πριν για κάποιους που μιμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου, πώς σου ήρθε στο μυαλό.
0: Ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Για τη Μιχία.
1: Που τον μιμούνται, παιδί μου.
0: Α, και τον Τσίπρα.
1: Το μιμείτε ακόμα.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Δεν το πέρασε αυτό το στάδιο.
0: Τι το κρυβόμαστε.
1: Δεν πήγε σε άλλο στάδιο.
0: Εγώ κάθε φορά που τον ακούω να μιλάει.
1: Νομίζω ότι ακούσατε τον Ανδρέα. Ναι. Ιεροσύλλητο.
0: Πώς ακούσε ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, και λες αυτό κάτι μου θυμίζει.
1: Να σου πω.
0: Που κάπου το έχουν κλέψει.
1: Αυτό έδινε. Έλειπε εσύ. Δεν τα είδε αυτά. Έδινε συνεντεύξει σε τεύχη. Κάθε μέρα ένα τεύχο. Ναι. Τώρα δίνει ντοκιμαντέρ σε τεύχη πάλι.
0: Ναι,
1: μάλιστα. Όπου τι. Ένα πράγμα μόνο διάβασα ότι.
0: Τι ντοκιμαντέρ.
1: Ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Το κάνουν οι εθελοντές του, λέει. Λοιπόν, διάβασα το εξής. Ότι που είπε ότι είμαι υπέρ του διαχωρισμού της δεξιάς με την αριστερά. Για ένα περίεργο λόγο, δεν ξέρω, έτσι συνειρμικά, μου ήρθε στο μυαλό καμένος. Και αμέσως είπα, οκ, αυτά με το φτάνει. Εγώ τελείωσα με το ντοκιμαντέρ.
0: Εντάξει, αυτό χρειάζεται. Καταλαβαίνω.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Δεν εντρίφησα περαιτέρω. Μόλις άκουσα αυτό, λέω εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε. Αγιάλα. Ας ασχοληθούμε με την Τούνη ή με την Στρέντζιγκερ.
0: Καλύτερα.
1: Καλύτερα. Τη Στρέντζιγκερ, πολύ καλή. Ήταν και του Χάμιλτον, ήταν αυτή η γυναίκα.
0: Επίσης.
1: Του ραλίστα εκείνο, σε Φόρμουλα 1.
0: Έχω. Δεν είναι και τόσο παλιά.
1: Ποια?
0: Η Στρέντζιγκερ.
1: Όχι, αλλά είχε εξαφανιστεί από το προσκήνιο. Δε, οι Pussycat Dolls διαλύθηκαν.
0: Εντάξει, ναι, αλλά η Στρέντζιγκερ όμως υπάρχει.
1: Μαζεύονται σε κανένα γενέθλιο.
0: Ποια άλλη θυμάσαι τις Pussycat Dolls?
1: Τη Μέλα Νησί.
0: Η Μέλση δεν ήταν στις Pussycat Dolls.
1: Α, όχι, ήταν στο άλλο που ήταν η Μπέκαμ. Ναι,
0: μα τρελάνε, αλλά δεν ξεχάζουμε και αυτά που ξέραμε.
1: Ναι, όχι, δεν θυμάμαι καμία άλλη.
0: Τόσα χρόνια στο Θρανία.
1: Για τις Pussycat Dolls, άμα δεν ξέρετε ποιο τραγούδι ή αν τι τραγούδια είπαν, ας πούμε, να σας θυμίσουμε μόνο ένα. Το τραγούδι που ήταν στο Slumdog Billionaire. Αυτή την ταινία που είχε πάρει και Όσκαρ κτλ. Το soundtrack ήταν της Στρέντιγκερ.
0: Φοβερό. Το soundtrack. Δεν ήταν μόνο ότι το soundtrack αυτή
1: τη. Εντάξει, το κύριο. Το κύριο τραγούδι, ναι. Και το βίντεο κλιπ ήταν με σκηνές από την ταινία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να πω.
1: Για πες.
0: Ότι έχω καταλήξει ότι στον Ντόναλντ, το φίλο μου. Όχι τον Ντακ.
1: Ναι.
0: Τον άλλον. Δεν του λένε πράγματα. Μην τον στενοχωρούν.
1: Ναι. Γιατί το, πώς ήρθε?
0: Γιατί διάβαζα αυτή τη δήλωση που έκανε ότι το πετρέλαιο είναι στα 83-85 δολάρια και όχι στα 300. Στα 91 είναι. Αλλά δεν του το λένε.
1: Ότι το φέρνουν απ' έξω, απ' έξω.
0: Του λένε, θα μπορούσε να πάει.
1: Όχι. Ναι. Να σου πω, όταν θα πάει στα 97-98, ναι, τότε θα του πούνε 91. Είναι.
0: Ναι, δεν
1: έχει
0: το...
1: μια χρονοκαθυστέρηση.
0: Δεν το λένε, να μην στενοχωριέται.
1: Ναι, αρέσει.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Και όχι, και να εμφανίζεται και πάντα καλύτερο, γιατί έχει τον καημό του. Ο καημό του είναι, είμαι καλύτερο από τον Biden και τον Ομπάμα. Αυτό είναι ο καημό του.
0: Ναι.
1: Αφού στι 10 λέξει που θα πει, οι 8 είναι Ομπάμα και Biden. Καταλαβες. Οπότε, τώρα είδε τι ανακοίνωσε το βράδυ.
0: Τι?
1: Ανακοίνωσε το βράδυ ότι θα κάνει τον μεγαλύτερο οικονομικό αποκλεισμό που έχει γίνει ποτέ στο Ιράν.
0: Ποιο?
1: Ναι, θα κάνει. Όχι, δεν έχει σημασία. Δεν ξέρεις εσύ. Σου λέω τι είπε. Θα κάνει τον μεγαλύτερο οικονομικό αποκλεισμό και είπε μάλιστα και στους συμμάχους, μην τολμήσετε και δεν κάνετε κι εσείς.
0: Αχ, μωρέ, αυτό το λέει. Τη στενοχωριέμαι τώρα. Γιατί νομίζει, όπως εγώ. Εγώ έχει κάτι προϊόντα στο κομμωτήριο που έχουν κάτι ονόματα σαν αυτά που λέγανε στο Harry Potter.
1: Ναι.
0: Που λέγανε Λίσιους. Ε? Και τα παίρνω εγώ τα προϊόντα και πάω και προσπαθώ να κάνω μάγια στο φίλο μου τον Τάκη και το κάνω Μεγαλίσιους, ας πούμε. Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Και δεν γίνονται. Ναι. Αυτό.
1: Αυτό νομίζω ότι έχει.
0: Αυτό ναι. Καημένος. Και λέει οικονομικός αποκλεισμός.
1: Ναι.
0: Ο μεγαλύτερος. Τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ευχαριστώ
0: πάει.
1: Για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχάσουμε. Καλημέρα στο Ντάσο με τη Φλόρινα, από τη Φλόρινα, με 20 βαθμούς και βενζίνη 1999. Μου θυμίζει αυτό το 999 τα κατσίκια και τα αρνέα. Τα αρνιά. Ήταν παλιά μια διαφήμιση στα σούπερ μάρκετ. Τόσο 999 δραχμές. Είχε το κατσίκι, θυμάσαι.
0: Ναι, το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Καλημέρα και στον Πέτρο. Εγώ τι είδα, ένα 899 τώρα ερχόμενος.
0: Ναι.
1: Ναι, εδώ εντάξει, είναι πιο φθηνά. Γιατί λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Λέμε τώρα. Στο Αμίντιο, 17 βαθμούς. Χρόνια πολλά στην κόρη μου την Ιωάννα την Αμάντα. Γίνεται 13 ετών. Ιωάννα Αμάντα. Πες.
0: Να ζήσει. Να ζήσει το παιδί.
1: Ιωάννα Αμάντα στο Αμίντιο.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Βέβαια,
1: καλό.
0: Να ζήσει το κορίτσι, να είναι καλά και με γερό και να κάνει.
1: Καλημέρα και στην κυρία Σούλα.
0: Ναι.
1: Που πηγαίνει στην Αρτέμιδα και σου λέει και η Φραντσέσκα.
0: Ναι.
1: Μπεντορνάτα, Κατερίνα. Καλώς όρισες.
0: Μπεντορνάτε.
1: Μπεντορνάτα.
0: Το ξέρω, διευθύνσει.
1: Βέβαια. Τορνάρε. Δεν το έχεις ακούσει στα τραγούδια. Τορνάρε.
0: Βολάρε.
1: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, 25 βαθμούς στη Ρόδο.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Τι άλλα θέματα?
0: Γυρίζουν, σου λέει, στην Αγγλία η Μέγαν και ο Χάρη. Βαρέθηκαν στον Καναδά.
1: Αυτά δεν τα παρακολουθώ γιατί με ενημερώνει εσύ.
0: Στην Αγγλία μόνιμα με τα παιδιά του, στην Αγγλία τη ρώτησαν.
1: Γιατί να μην ελεύθεροι δεν είναι, δικίνηση δεν έχουν την υπηκότητα. Δεν είναι και διάδοχος, πρίγκιπας.
0: Όχι.
1: Πρίγκιπας δεν είναι. Τον έχει χάσει το ρόλο. Όχι. Τον ρόλο.
0: Εντάξει, είναι ο 80ος στη σειρά τώρα.
1: Δεν έχει σημασία. Πρίγκιπας είναι. Άμα είναι πρίγκιπας, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στην κοινοπολιτεία.
0: Ξέρεις γιατί γυρνάνε.
1: Γιατί
0: θεωρούν προφανώς. Έχω εγώ την αίσθηση. Ότι πήγαν στον Καναδά, έγινε μια βαβούρα. Μετά σταμάτησε η βαβούρα. Προσπάθησαν. Έκαναν αποτυχημένες προσπάθειες. Σειρές, αυτά, αυτό. Νόμιζαν ότι όλοι θα ασχολούνται μαζί τους. Όπως ασχολούνται στην Αγγλία. Τώρα και για αρνητικό λόγο θα ασχολούνται.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν. Έχουν μάθει σε αυτό το πράγμα. Κυρίως ο Χάρη.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν τα ξέρω. Δεν τα παρακολουθώ αυτά.
0: Έχουν και... ζούνε μέσα από αυτό το πράγμα. Δεν έχουν κανένα άλλο λόγο ύπαρξη. Έχουν κανένα άλλο λόγο ύπαρξη.
1: Πώς δεν έχουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη μαγειρική. Αφού είναι ντοκιματέρια.
0: Γενικά. Λέω, πάει αυτό. Πάτωσε. Τέλειωσε.
1: Το ξέρω. Κόπηκε.
0: Άλλο. Εγώ λέω. Όχι, λέω γενικά για τους γαλαζοαίματος.
1: Το έμαθα και στεναχωρήθηκα. Το παρακολουθούσα. Ναι.
0: Ναι. Το βλέπω. Μου βάζει λουλουδάκια.
1: Και πώς στίβουν το λεμόνι.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχω μάθει για ένα καινούριο hack που λένε.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είναι τις.
0: Εντάξει.
1: Τα hacks, τα διάφορα κολπάκια, ας πούμε, για να στίβεις το λεμόνι και να βγάζεις όλο το χυμό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πώς.
0: Πώς.
1: Το πιάνεις, λέει, το βάζεις ανάμεσα σε μια τσιμπίδα από αυτές που έχεις για να γυρνάς τα μακαρόνια ή για να βγάζεις τις μπριζόλες από τον μπαρμπεκιού.
0: Ναι, ναι.
1: Το πιάνεις ανάμεσα εκεί στις δύο λαβίδες.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Και τραβάς τις λαβίδες.
0: Τι μου λες.
1: Και στίβεται ολόκληρο.
0: Τι Τι λες, ρε παιδί.
1: Παιδιά, κρατήστε το αυτό ως hack.
0: Ο Διονυσάκου.
1: Ως τέχνασμα, εν πάση περιπτώσει, για να μην πετάτε το τζάμπα λεμόνι.
0: Σωστό.
1: Στα σκουπίδια, λεμονόκουπες.
0: Δεν το πετάμε τα λεμόνια.
1: 20 Αυγούστου μάθατε αυτή την πληροφορία, αν δεν την ξέρατε.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Από το Earth News Radio 105,8.
0: Την αγάπη μας, ναι, την αγάπη μας στον Πετρούνια, ο οποίος για ακόμα μία φορά πέρασε τον τελικό, την Παρασκευή αύριο αγωνίζεται.
1: Αύριο
0: στο Ευρωπαϊκό.
1: Έφτασε η Παρασκευή, ωραία.
0: Ναι, ωραία μέρα. Λοιπόν, πάμε μουσικά με Φλωρενσάρα στο.
1: Έλα, Φλωρενσάρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινάμε. Την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση κατά του Ιράν, να ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 10 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, δύο μόλις ημέρες αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος Χαλκιδικής υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, νότια υπηρετικά Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 νεκροί και 24 τραυματίες τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: μου φαίνεται πολύ, πολύ περίεργο όταν γίνονται διασκευές τέτοια τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία, ας πούμε.
1: Και εμένα.
0: Η μόνη διασκευή του συγκεκριμένου τραγουδιού που μπορώ να δεχτώ έτσι κάπως πιο ουδέτερα, ας πούμε, ναι, είναι αυτή που είχε γίνει όταν είχε φύγει ο Mercury και που τη θέση του είχε πάρει η Άννη Λένοξ. Και ήταν η Άννη Λένοξ με τον David Bowie.
1: Εντάξει.
0: Εκείνο, λες, ωραία, ήταν πολύ καλή η ερμηνεία της Λένοξ, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτά τα τραγούδια τα έχω συνηθίσει και άμα τα έχεις μάθει τώρα. Έχεις μάθει το δίδυμο Mercury Bowie, καταλαβες.
1: Μένουν στην ιστορία για κάποιο λόγο.
0: Μα ναι. Μα ναι. Τώρα. Αλλά οκ. Okay.
1: Κάντε, γράψτε δικά σας πια.
0: Όχι, όχι. Άμα θέλουν να σκάνουν, θέλουν, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Σε κάποιους αρέσει. Εντάξει.
1: Εμείς δεν μας αρέσει.
0: Κοίτα να δεις, τα επικαιροποιεί κιόλας τα τραγούδια. Τα φέρνει πιο κοντά στα νεούδια, στη νέα γενιά. Και σου λέει αυτό το τραγούδι. Ναι, υπάρχει αυτό το τραγούδι. Για να δω ποιος το είπε πρώτος. Μπορεί να κάποιος να αναρωτηθεί. Και να ψάξει να βρει και το original, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε ανοίγει ορίζοντες ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από τον Γιάννη από την Ριζούπολη, το φίλο μας.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Κατερινάκη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς όρισες.
1: Φιλιά στην κυρία Σουλτάνα.
0: Ναι, για πάντα καλοκαίρι, ως τους χειμωνιάτικους θα αργήσει ο χειμώνας να έρθει.
1: Το ξέρω, κύριε Γιάννη.
0: Στριφογυρίζω στο κρεβάτι, το σκέφτομαι να σηκωθώ.
1: Στριφογυρίζω.
0: Ενώ το χειμώνα, απ, τσουπ, αμέσως σηκώνεσαι.
1: Όχι, χουζούρι, ρε παιδί μου, κάνει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει, γυρνάνε στην Αγγλία ο Χάρη και η Μέγκαν,
1: ναι,
0: για να έχουν καλύτερες πωλήσεις στις μαρμελάδες.
1: Ναι, δεν έχουν μαρμελάδες στην Αγγλία. Δεν τους περιμένουν.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο Δε Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: δεν ξέρω τι κάνετε εσείς με τα λεμόνια και τις λαβίδες. Εγώ φώνω ένα πιρούνι από κάτω, το γυρνάω γύρω-γύρω και βγαίνουν μέχρι και άσπρες ίνες. Πατροπαράδοτα πράγματα. Ναι, αλλά έτσι λερώνεται και το χέρι που κρατάει το λεμόνι. Ενώ με τη λαβίδα. Δοκιμάστε το μία φορά. Μην είστε. Δοκιμάστε το με τη λαβίδα. Δηλαδή δεν θα λερωθείτε καθόλου.
1: Πάντως, εντάξει, αυτό το χακ μπορεί να είναι σωστό, αλλά κάποια άλλα πράγματα, κάποια άλλα που δείχνουν.
0: Είναι σαν χλαμάρες.
1: Είναι σαν χλαμάρες, όπως τρελέ.
0: Ναι, αλλά εγώ έμαθα.
1: Και πάμε και τα κάνουμε το μεταξύ.
0: Έμαθα, ας πούμε, πόσο πιο εύκολο είναι να ανοίγεις με ένα πιρούνι μία κονσέρβα.
1: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να είναι.
0: Εγώ τώρα το έμαθα.
1: Δεν χρειάζεται να είναι χακ αυτό.
0: Ναι, εγώ στο Twitter το είδα.
1: Ναι, γιατί εσύ δεν έχεις μακριά νύχια.
0: Ναι, δεν φοβάμαι μην τα σπάσω.
1: Δεν φοβάσαι,
0: ναι,
1: μην τα σπάσω.
0: Μην τα σπάσω.
1: Ενώ εμείς έχουμε βρει.
0: Κόλπα, ε.
1: Πολλά κόλπα, πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, υπάρχει μία λίμνη, η λίμνη Μιντ, στη Νεβάδα.
0: Ναι.
1: Και έχουν ξηρασία εκεί. Πάρα πολύ ξηρασία. Και άρχισε να πέφτει η στάθμη της.
0: Σε μεγάλο μέρος του κόσμου, ναι.
1: Άρχισε να πέφτει η στάθμη. Έπεφτε η στάθμη. Βρίσκουν κάτι λείψανα. Ανθρώπινα.
0: Ναι.
1: Και όσο πέφτει, λέει, η στάθμη
0: ναι,
1: και συνεχίζει την ξηρασία, τόσο περισσότερα λείψανα βρίσκουν σε αυτή τη λίμνη. Ωραία, τι είχε πέσει εκεί μέσα, τι είχαν ρίξει.
0: Πού ξέρεις, ναι.
1: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρεις.
1: Φαντάζομαι.
0: Μερικές φορές η άγνοια είναι
1: καλό
0: πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μερικές φορές.
1: Αυτά θα γίνουν ταινίες με τα σειρές.
0: Βέβαια θα γίνουν ταινίες.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε στα άλλα της επικαιρότητας.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε.
1: Τουρκία έχει νευρούλια.
0: Τι έχει νευρούλια. Η Τουρκία λέει δεν θέλει ούτε να βάλουμε να ποντίσουμε ανεμογεννήτριες.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα να μην ποντίσουμε.
0: Παιδιά, βγήκε ένα χωροταξικό σχέδιο. Πού θα μπουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνεται με τα φωτοβολταϊκά, τις ανεμογεννήτριες κτλ. Κτλ. Πού μπορούν να μπουν στη θάλασσα, πού δεν μπορούν να μπουν στη θάλασσα. Τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Και έχει αντιρρήσεις η Τουρκία.
1: Εγώ
0: για πού θα βάλουμε εντός των χωρικών μας υδάτων, στα δικά μας νησιά και στα δικά μας νερά, πού θα βάλουμε ανεμογεννήτριες. Ρε, πρωί.
1: Είδες που στο είχα πει ότι θα ανακοινωθεί το χωροταξικό και βγήκε.
0: Καλά, φοβερό.
1: Είναι φοβερή πληροφόρηση. Ναι.
0: Τι λέρε, παιδί. Ναι, μπράβο.
1: Ναι,
0: μπράβο,
1: ρε,
0: Κατερίνα. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, έχει πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Τα νεύρα τα κύρια τα έχει.
1: Ό,τι ανακοινώνουμε βγαίνουν και το. Και κάνουν και παραβιάσεις.
0: Το επιψαλιδεύουν.
1: Ναι. Ναι.
0: Παραβιάσεις.
1: Ναι.
0: Παραβιάσεις και δεν. Ναι, και άλλο δεν γίνονται παραβιάσεις. Θυμάμαι και κάτι πρώην πρωθυπουργός που λένε διάφορα τώρα, ας πούμε,
1: ναι,
0: των ημερών τους γίνονταν.
1: Ναι, ναι, ήταν.
0: Α, τέλος
1: πάντων, ησυχία.
0: Το θέμα είναι ότι μετά
1: και
0: από.
1: Και δεν μιλάγανε.
0: Σταμάτα, ρε παιδί.
1: Ναι, όχι,
0: το
1: ναι.
0: Θέμα είναι ότι μετά από καιρό ξαναβγαίνουν οπλισμένα F-16. Δεν είναι ότι άντε βγαίνει κανένα ντρόουν, άντε βγαίνει κανένα κατασκοπευτικό από αυτά που και καλά βγάζουν φωτογραφίες.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά. Μαχητικά με. Προχθές είχαμε και εμπλοκή. Δηλαδή η εμπλοκή.
1: Ναι.
0: Φύγε και σε ρίχνω.
1: Ναι.
0: Που λέει ο λόγος.
1: Αυτό που λέει, γίνεται πάντα.
0: Αυτό που γίνεται το κλασικό που γίνεται. Και βγαίνουν ωραία βίντεο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων έχουν νεύρα πάρα πολύ.
0: Έχουν νεύρα.
1: Ναι, και το δείχνουν με κάθε τρόπο αυτό το πράγμα.
0: Έχουν νεύρα με αυτό. Έχουν νεύρα με το Ισραήλ και το τι έγινε στη Συρία που σας λέγαμε χθες. Και εκεί έχουν νεύρα. Βγήκε πάλι ο Νετανιάχου το βράδυ και είπε. Τους είχαμε πει. ότι δεν πρέπει να απλώνονται οι Τούρκοι στη Συρία. Δεν το κατάλαβαν. Θα τους κάνουμε να το καταλάβουν. Είπε ο Νετανιάχου χθες το βράδυ. Σε συνέντευξή
1: του. Ναι. Και χθες μετά που φύγαμε εμείς επί από εδώ.
0: Φύγαμε.
1: Το
0: ναι.
1: ακούσατε όμως, ενημερωθήκατε το μεσημεράκι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είχαμε αυτό το δημοσίευμα των Financial Times.
0: Ναι.
1: Το οποίο έλεγε ότι με το Ιράν σκοπεύει να χτυπήσει και στόχους στην Ευρώπη.
0: Όχι σκοπεύει.
1: Ναι.
0: Έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να. Έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να.
1: Να χτυπήσει και στόχους στην Ευρώπη και πήραμε και εμείς τα μέτρα μας. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι τα είχαμε μέτρα. Απλά εντάθηκαν ακόμα περισσότερο. Και έχουν πέσει στο τραπέζι κι άλλα.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό.
1: Εγώ εκτιμώ ότι το Ιράν το κάνει αυτό σε αυτή τη φάση περισσότερο για να. Επειδή είναι όλα παγωμένα. Κινείται κάτι. Βλέπουμε να υπάρχει ειρήνη. Όχι. Βλέπουμε να πέφτουν.
0: Βλέπουμε να υπάρχει διάλογος.
1: Όχι.
0: Βλέπουμε να... Όχι. Δεν βλέπουμε.
1: Τα στενά του Ορμούζ είναι ορθάνυχτα και
0: όχι.
1: Περνάνε όλοι.
0: Όχι.
1: Ναι. Λοιπόν, και προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν σαν διαπραγματευτικό χαρτί κι αυτό. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε, κι εσείς είστε στόχοι μας.
0: Εδώ και.
1: Το κάνουν πιο έντονα τώρα.
0: Ναι.
1: Το χρησιμοποιούν ως ένα χαρτί, ας πούμε, σε αυτό το
0: ναι,
1: πράγμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το χρησιμοποιούν ως χαρτί. Αλλά ο άλλος σκέφτεται και λέει. Να, έγραφαν, ας πούμε, οι Financial Times στο δημοσίευμα που λες, ότι μπορεί να είναι στόχος η Βουλγαρία ή η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Επειδή την Κύπρο την ξαναχτυπήσανε εκεί πέρα με τον drone την βάση του ακροτηρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Βουλγαρία γιατί έχει μια βάση. Και λες εσύ, και άμα ξεφύγει ο πύραυλος,
1: ναι,
0: πες ότι είναι τζούφιος και δεν φτάσει η Βουλγαρία. Και φτάσει στο ενδιάμεσο που είμαστε εμείς.
1: Υπάρχουν, ωστόσο, διάβαζα χθες που λέγανε από το Υπουργείο Άμυνας, συνάδελφοι, ας πούμε, και γράφανε και λέγανε ότι ενδιάμεσα υπάρχουν και άλλα μέτρα, ρε παιδί, τα οποία μπορούν να αποτρέψουν.
0: Μα γιατί δεν είχαν στείλει τρεις πυράβλους που δεν έφτασαν ποτέ στην Τουρκία.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Είχαν στείλει και είχαν επέμβει τα απαραίτητα. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα είναι και πράγματα τα οποία γίνονται και δεν λέγονται.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και πράγματα τα οποία λίγο πολύ είναι δεδομένα τα σχέδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε δει την προηγούμενη φορά που υπήρχε πολύ ένταση στις αρχές του πολέμου. Θα στείλουμε, ξέρω εγώ, τους Patriot από την Κάρπαθο.
1: Ναι,
0: θα τους στείλουμε στην Κάρπαθο, μάλλον. Ή θα πάνε, θα τους μετακινήσουμε. Από την Κάρπαθο θα πάνε στη Σούδα. Ή θα πάνε αλλού. Ή θα στείλουμε F-16 να περιπολούν στη Βουλγαρία. Τέτοια πράγματα, καταλαβες. Δηλαδή, είναι λίγο πολύ. Πεπατημένη, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο δεν πολύ πιστεύω. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, ο Τραμπ δεν λέει κάθε τόσο ότι έχουν κονιορτοποιήσει τους πυράβλους τους.
1: Βέβαια.
0: Πού τους βρήκαν τώρα τους πυράβλους που απειλούν να φτάσουν στο Λονδίνο, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο ή οπουδήποτε. Έλα μου ντε. Έλα μου ντε. Και έρχονται άλλα δημοσιεύματα που σου λέει ότι μέσω της Κασπίας. Ο διάδρομος Ρωσίας-Ιράν είναι ορθάνυχτος και οι μεν στέλνουν drones για να επιτίθενται και ίσως και βαλιστικούς πυράβλους για να επιτίθενται στην Ουκρανία, οι άλλοι στέλνουν διάφορα εξαρτήματα και εκρηκτικές ύλες στο Ιράν για να ξαναφτιάχνει το πλαστάζιό του. Υπάρχει τέτοια γραμμή. Θυμάστε που λέγανε παλιά για τον άξονα του κακού. Που τον λέγανε οι Αμερικανοί άξονα του κακού, δεν το λέμε εμείς, δεν το βαφτίσαμε εμείς. Οι Αμερικανοί το λέγανε έτσι. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Τώρα που είπα Ουκρανία, το βράδυ είχαμε πάλι τουλάχιστον 20 βαλιστικούς πυράβλους. Αυτοί οι Ρώσοι σηκώνουν ένα αεροπλάνο 3.000 χιλιόμετρα μακριά, ξέρω εγώ, 2.000 χιλιόμετρα μακριά. Το σηκώνουν το αεροπλάνο, εκτοξεύει τους πυράβλους, ξαναπροσγειώνεται το αεροπλάνο. Μια χαρά. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Έχουμε νεκρούς στο Κίεβο γιατί πέφτουν βαλιστικοί πυράβλοι, γιατί δεν έχουν.
1: Μα κάθε μέρα έχουμε νεκρούς όμως.
0: Δεν έχουν πυράβλους να τους αναχαιτήσουν. Γιατί έβλεπα ένα ρεπορτάζ του CNN που έχουν τους εκτοξευτήρες τους Patriot, αλλά έχουν να λειτουργήσουν, λέει, κάνα 4 μήνες γιατί δεν έχουν πυράβλους. Δεν τους στέλνουν οι Αμερικανοί, δεν τους στέλνουν οι Ευρωπαίοι, δεν έχουν πυράβλους βαλιστικούς. Τι να κάνουν. Αντιβαλιστικούς.
1: Και έχει πολλά προβλήματα ο Ζελένσκι. Βγήκε και από πρώην Υπουργός Άμυνας του και ζήτησε εκλογές.
0: Έκανε όμως αυτό το λάθος.
1: Τι?
0: Γιατί αυτό ο Φέντοροφ, ο πρώην υπουργός Άμυνας, ο οποίος τον σχόλασε ο Ζελένσκι, την είδε ότι είμαι ο νέος και είμαι αντίπαλος κτλ. Αυτός διοργανώνονταν το τελευταίο διάστημα πορείες και συγκεντρώσεις στο όνομά του, έτσι, για να επανέλθει στο Υπουργείο Άμυνας και τέτοια πράγματα. Βγήκε χθες το βράδυ, είναι καινούργια εξέλιξη, αυτή από εδώ τη μαθαίνετε. Ο βασικός διοργανωτής των διαδηλώσεων του και είπε ως εδώ. Ναι, ήμουν υπέρ της αποκατάστασης του Φέντοροφ. Αλλά από τη στιγμή που έθεσε θέμα εκλογών εν μέσω πολέμου, έρω την εμπιστοσύνη μου σε αυτόν και σταματάω να διοργανώνω διαδηλώσεις στο όνομά του σε όλη την Ουκρανία. Καταλαβες. Γιατί, τι του λένε τώρα, ότι τα φτιάξε ο Φέντοροφ με τον Έλον Μάσκ ή Έλον Μάσκ του αυτό, έχουν φιλικές σχέσεις και τα λοιπά, και αυτός τον έπεισε να εγείρει θέμα εκλογών μέσα στον πόλεμο. Ο Έλον Μάσκ δηλαδή.
1: Πάλι ένας Έλον Μάσκ.
0: Κατάλαβες. Ναι.
1: Αλλά όπως και
0: είναι
1: μπέρδεμα τέτοιο. Όπως και να έχει όμως, ναι, εδώ που τα λέμε, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι κανένας τυχαίος, ο Φέντοροφ.
0: Ναι, κανένας δεν είναι τυχαίος.
1: Όχι. Ναι. Θέλω να πω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο όλα αυτά τα χρόνια. Είχε παίξει στο θέμα του πολέμου, γιατί ήταν αυτός που έφτιαξε το θέμα με τα drones, που οργάνωσε όλο το σύστημα.
0: Εντάξει, ναι, δεν το έφτιαξε αυτός ακριβώς.
1: Εντάξει, όμως ήταν ο ηθελονός.
0: Ναι, γιατί αυτός, θέλω να πω, αυτός ήταν τον τελευταίο χρόνο, ένα χρόνο.
1: Ναι, αλλά αυτός όμως το εκτόξευσε το πράγμα. Λένε τουλάχιστον αυτοί που ξέρουν.
0: Με τα drones και τα λοιπά, επειδή ξέρω κάποια πράγματα από εκεί, ασχολούνται 4 χρόνια, 5.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά υλοποιήθηκαν επί υπουργείας του κτλ.
0: Κάποιο μπορεί να πει, ας πούμε, στον αντίλογο
1: ότι όλα
0: αυτά γίνανε, ναι, και την περίοδο που ήταν αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ο προηγούμενος, ο οποίος επίσης
1: πάφθηκε.
0: Τον οποίο δεν τον ήθελε ο Υπουργός Άμυνας. Κατάλαβες, ναι, είχαν τέτοια θέματα.
1: Φοντρίτσα.
0: Ο Υπουργός Άμυνας δεν ήθελε τον αρχηγό του στρατού.
1: Συμβαίνουν αυτά. Ναι, στις καλύτερες οικογένειες.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι πώς να κάνεις εκλογές, ρε παιδί μου, ας πούμε, έχεις κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου ο οποίος είναι στο μέτωπο. Θα αφήσει το μέτωπο και θα πει, α, πρέπει να γυρίσω στη γενέτειρά μου να ψηφίσω.
1: Δεν γίνονται.
0: Πώς θα γίνει.
1: Καιρό
0: δηλαδή
1: πολέμου εκλογές δεν το έχω δει.
0: Πουθενά δεν έχει γίνει.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Λύει έτσι. Όχι, ρε παιδί μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ένα μέτωπο κάπου στον κόσμο.
0: Ναι, όχι. Αυτές έχουν κηρύξει τον πόλεμο, ας πούμε, στο Ιράν. Αλλά θα κάνουν μια χαρά εκλογές τον Νοέμβριο.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
0: Α, ναι, ωραία.
1: Ναι. Όχι με τον Παπαχλημίτζο, δεν έχει γυρίσει ακόμα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Το Μόρτο ήταν
1: και Σαλανά. Ναι. Καταλάβατε.
0: Ναι, ωραία.
1: Απλά να μην ακούσετε ξαφνικά.
0: Καλημέρα στον Απόστολο. Εγώ θέλω να δω τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε με το σεισμίκ το 87, λέει ο Απόστολος. Να δούμε τι θα κάνει. Ναι, όπως συνδεόμαστε τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.
0: Πάμε, παιδιά, πάμε. Συνδεθήκαμε.
2: Μιχάλη. Και να συζητήσουμε μαζί του στα τη επικαιρότητα και του άλλου απασχολούμενου.
0: Την καλημέρα μα.
3: Γεια σα,
1: παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε.
3: Είμαστε καλά. Συζητούσαμε εδώ για τα κόκκινα δάνεια και τις ρυθμίσεις, που είναι σοβαρό θέμα, γιατί μπορεί κάποιος να χάσει το σπίτι του, να αναγκαστεί να επιστρέψει στο πατρικό του και άντε να τον θέλουν. Άμα δεν τον θέλουν, δηλαδή, λέω εγώ τώρα, ο Χάρη και η Μέγαν.
1: Ναι.
3: Πάνε να επιστρέψουν στην Αγγλία. Γελάτε, ε. Όχι, εγώ ξέρω τον άνθρωπό μου, ξέρω σε ποιον τα λέω.
2: Φοβερή πάσα.
1: Παιδιά, εντάξει, το έθιξα λίγο ακροθυγώς νωρίτερα το θέμα.
2: Εγώ δεν σας αρέσει και καθόλου αυτό το θέμα.
0: Εγώ αδιαφορώ.
2: Αδιαφορεί.
1: Έχω άποψη γιατί γυρίζουν.
2: Για πες.
1: Ξέρω γιατί γυρίζουν.
2: Μοιράσου την μαζί μας.
1: Στον Καναδά δεν τους έδινε κανένα σημασία. Δηλαδή στην αρχή τους δώσαν όλη σημασία. Εντάξει, ασχοληθήκανε. Αού, ναι, ο Χάρη και η Μέγκα δεν θα αναμείνουν εδώ. Αλλά οι Καναδοί ή οι Αμερικάνοι, ας πούμε, γενικότερα, δεν συγκινούνται από αυτά τα πράγματα.
2: Έχει τόσο στάρ στην Καλιφόρνια.
1: Δεν συγκινούνται τώρα. Τι να συγκινηθείς τώρα, σιγά τη στάρ τώρα. Τέλος πάντων, σε μια σειρά είχε παίξει. Αλλά θέλω να πω.
0: Πολύ καλά έπαιζε σε αυτή τη σειρά.
1: Εντάξει, οκ. Ναι. Μεγάλη σπουδαία καριέρα.
3: Τώρα, συγγνώμη. Γιατί ακόμα την κρίνετε ως στάρ, η κοπέλα, η πριγκίπισσα. Όχι, τι είναι.
0: Ποια είναι η πριγκίπισσα.
3: Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Η ντούχισσα, ναι. Έχει ολόκληρες εκπομπές στις οποίες είναι λίγο Μάρθα Στιούαρτ, λίγο
1: Πάτωσαν.
3: Κόπηκαν. Εκεί πέρα.
0: Κόπηκαν.
2: Άλλο αυτό τώρα.
3: Αυτή την κριτική περίμενα.
2: Επειδή κατέρευσε το συμβόλαιο, τώρα φέρνει λίγο μέρες.
0: Δεν κατέρευσε το συμβόλαιο. Δεν πουλούσαν οι μαρμελάδες ή έκανε πράγματα τα οποία δεν.
1: Τώρα, τώρα παιδιά, όλα τα ταμπλόιτ θα ασχολούνται με κάθε μέρα με το Χάρη και τη Μέγαν. Έφτασε ο Χάρη και η Μέγαν. Βρήκαν σπίτι ο Χάρη και η Μέγαν. Τον είδε ο πατέρα, δεν τον είδε ο πατέρα. Τον είδε ο αδερφό, τραβοκοίταξε ο Βίλιαμ. Δηλαδή αυτό. Μα από αυτό ζουν οι άνθρωποι.
0: Τους αρέσουν αυτά στην Αγγλία. Τρέχα γύρευε γιατί. Ναι. Τρέχα γύρευε γιατί, αλλά ασχολούνται με αυτά.
1: Πονοκέφαλος για τη βασιλική οικογένεια. Πάρτε ένα παυσίπονο και τέτοια πράγματα. Αλλά η Μέγκαν, μια θεατρίνα, δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά δεν είναι για το.
0: Για κάτι παραπάνω.
3: Να ρωτήσω κάτι.
0: Να το πω ευγενικά εγώ.
3: Πέραν αυτών.
0: Δεν είναι γαλαζοαίματη, ναι.
3: Υπάρχει βάση ενός σεξισμού ή τέλος πάντων ρατσισμού στην αντιμετώπιση της.
0: Α, εσύ το
1: θες να έτσι.
0: Θες να εντρυφήσεις εσύ τώρα.
1: Όχι, αυτή είναι ξινή.
3: Όχι, αυτή είναι ξινή.
1: Δεν είναι. Δεν είναι θέμα. Εγώ το Χάρη το συμπαθούσα.
2: Α, για πες.
1: Μέχρι που κάνει κάποια στραβοπατήματα. Έχει φορές μια στολή να ζει και είχε πάει.
3: Ε, καλά, δεν τα λες στραβοπατήματα.
1: Όχι, το λέω.
3: Δηλαδή,
1: τα έχουμε ζήσει εμείς αυτά, τα έχουμε γράψει. Αλλά θέλω να πω ότι το παιδί αυτό είχε πρόβλημα από μικρό. Ε, δεν θα βρίσκε κάτι.
3: Λοιπόν, ωραία.
0: Εντάξει, μιλάμε.
3: Δεν είναι Walking Royals, οπότε νομίζω ότι δεν θα πάρει τηλέφωνο κανένας. Όχι, εντάξει, πραγματικά. Έχουν καταλήψει τα καθήκοντά
1: τους. Η Κέτη έχει ενοχλήσει κανέναν και τούλα. Τίποτα κανέναν, κυρία είναι.
3: Κυρία είναι,
1: πολύ αδύνατη όμως, μαρούλια τρώνε αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει.
3: Δεν ξέρω, προφανώς δεν ξέρω να σου απαντήσω τι κάνουν οι αδύνατοι άνθρωποι.
1: Γιατί έβλεπα, παιδιά, συγγνώμη, γιατί έβλεπα. Ναι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Στα πρωινά, στα ξενοδοχεία. Ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο και είχε μπουφέ. Το πρωινό. Το πρωινό. Εγώ έπαιρνα τα αυγουλάκια μου. Ναι. Το μπέικο.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι. Έπαιρνα διάφορα πράγματα. Φόρτωνε. Δηλαδή φόρτωνα. Όχι του σκασμού, αλλά έβαζα, ρε παιδί μου. Και έβλεπα.
0: Δεν θα φας μπέικο με μαρμελάδα.
1: Δεν θα το φας.
0: Μαρμελάδα σήκω.
1: Ναι.
3: Δεν όχι, όχι. Με τσάτνεϊ, Διονύση μου.
0: Με τσάτνεϊ.
3: Θα το έχει φτιάξει η Μέγα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έβλεπα κάτι άλλες κυρίες, καλή πηγές, δεν μπορώ να πω, οι οποίες τρώγανε καρπούζι.
0: Το πρωί.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε κόψει.
1: Πες με εμένα. Γιαούρτι με φρούτο.
0: Ναι. Κάπως φτιάχνεται, διορθώνεται λίγο. Αλλά και πάλι.
1: Τι διορθώνεται. Έχεις όλη αυτή την πανδεσία μπροστά σου. Ναι.
3: Α, τις Έρμες.
1: Ναι, ναι. Χρήμα, στενοχωριόμουν. Εγώ στενοχωριόμουν. Παιδιά, ήμουνα να σκάσω. Αλήθεια. Και έλεγα κρίμα, ρε παιδί μου. Τέτοιο μπουφέ, τέτοια πανδεσία.
0: Εντάξει, πάντως έχουν επιβάλει με τον τρόπο τους να αλλάξουν και οι συνήθειες. Δηλαδή, παλιά δεν έβλεπε σε μπουφέ χιονονιφάδες βρώμης και κοινόα και ξέρω εγώ. Κάπως αλλιώς τα απείραντα.
1: Είχε όχι, τέτοια του διαβόλου τέτοια πολλά. Πράγματα,
0: κάτι,
1: τέτοια.
0: Ναι, τέτοια πράγματα. Τώρα τα βλέπεις.
1: Και γάλα αμυγδάλου είχε.
0: Δηλαδή, γάλα αμυγδάλου, ναι. Μάθαμε το γάλα αμυγδάλου. Δηλαδή. Πώς το αρμέγεις. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Οι ξένοι.
2: Μόνο εμείς το Ernest Radio
3: εισέβαλε.
2: Και η vegan διατροφή στα πρωινά των ξενοδοχείων. Τώρα και δεν έχουμε θέμα.
0: Μα γι' αυτό έχουν αλλάξει συνήθειες. Το έχουν επιβάλει με τον τρόπο του, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν επιλέξει ως τρόπο ζωής.
1: Οι ξένοι παιδιά που τρώγαν το πρωί χωριάτικη και αγκούρια και τέτοια. Και λέω ρε παιδί μου, καλά, δεν τρώγανε αυτά. Το τρώμε το μεσημέρι.
0: Πρωί,
1: το
0: μεσημέρι, βράδυ. Δηλαδή, σαλάτα. Πώς το λένε.
1: Ήταν ενόστιμο όμως τα
0: χωριάτικη.
1: Πολύ ωραία. Αλλά ρε παιδί μου, δεν θέλω να φάω λαχανικά το πρωί. Συγγνώμη.
3: Αν ο άλλος έχει κάνει το προϋπολογισμό του ότι θα ξοδέψει για ένα φαγητό έξω την ημέρα, τρώει το πρωινό του, το παξιμάδι του, τη σαλάτα του. Άμα είχε και αντικριστό που λέει ο λόγος.
0: Κάτι να το πιάσουν. Κάτι να το πιάσει, ρε παιδί μου. Εντάξει. Μπαίνουν νωρίς στη θάλασσα αυτοί γι' αυτό. Καταλαβαίνεις.
2: Και δεν θέλουν. Είναι το πρόβλημα σε όλο αυτό που συζητάμε.
1: Και είναι, κάνουν καύσεις. Κάνουν καύσεις.
0: Όχι, και δεν θέλουν να έχουν βαρύ το στομάχι, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό. Καταλαβαίνεις. Ενώ εμείς τρώμε το πρωινό μας, κάνουμε το μουαμπέτι μας, πάμε τη βόλτα μας, περπατάμε λίγο και μετά μπαίνουμε στη θάλασσα.
3: Πρώτα σε παίρνει ο ύπνος στην παραλία γιατί έχει πληρώσει και την ξαπλώσει τα 35 ευρώ συν
0: τη συναλλογία
3: από τον
1: Έλληνα.
0: Τι 35.
1: Ναι. Ναι. Πού έχει.
0: Πού βρήκες 35.
3: Έλα.
0: Βάζει ιδέες, ναι. 35.
1: Ναι.
0: Γιατί διάβαζα κάπου για 160.
3: 160 εξαπλώστρα.
0: Ναι,
2: βεβαίως.
3: Για αγορά ή για ενοικίαση.
0: Όχι, για ενοικίαση.
1: Αυτοί τρώνε και νωρίς επίσης.
0: Διπλή, συγγνώμη, όχι, δεν ήταν μία, ήταν δύο.
3: Ορίστε.
0: Ζευγάρι, ναι.
1: Ναι.
0: 160.
1: Ναι, ναι.
3: 160.
0: Είπαμε, όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει και προσφορά. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι νόμος. Νόμος οικονομίας.
1: Εσείς τρώγατε νωρίς στις διακοπές.
3: Παλιά που πηγαίναμε διακοπές.
1: Παλιά που πηγαίνατε, ναι. Παλιά. Γιατί εγώ όταν έτρωγα, λέω ας το κάνω. Να φάω κι εγώ νωρίς που τρώνε αυτοί νωρίς. Με έκοβε μετά, με θέριζε.
3: Κοίτα, στις διακοπές το χειρότερο είναι αυτός στην παρέα που λέει: παιδιά, να ξυπνήσουμε νωρίς να πάμε στο πρωινό. Πας καλά. Καλέ μου άνθρωπε. Άσε με κι εσύ για το πρωινό σου. Θέλω να κοιμηθώ.
1: Ναι, να κοιμηθώ.
0: Όχι, όχι. Ξέρω ανθρώπους, κλείνει το μπουφέ 10 η ώρα. Και βάζουν ξυπνητήρι 10 παρά 3.
3: Πόσο τους
0: ξέρω ανθρώπους.
3: Πόσο τους αγαπάνε οι σερβιτόροι. Αυτό τους κάει 10 παρά 1 και λέει πρόλαβα. Δεν πρόλαβα.
1: Ο ύπνος μου έλειπε. Όχι το φαγητό, δόξα τω Θεώ.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο ύπνος σου έλειπε όπως έλειπε και σε πολλούς άλλους. Αλλά τι να λέμε τώρα.
1: Ναι, Γεωργία μου.
3: Είδατε σε τι ωραία μονοπάτια μας βάζει ο Μέγαν, λέω μπράβο μου. Ο Χάρη και η Μέγαν. Φτάσαμε στις παραλίες. Σας ευχαριστούμε πάρα
0: και εμείς,
3: πολύ.
0: Και εμείς. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
2: Καλή ακρόαση στους ακροατές και τις ακροάτριες
0: του Αθήνας
2: Radio.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχουν μάθει όλοι το κουμπί της. Της λένε Μέγαν και την αφήνουν να ελεύθερη. Μετά την αμολάνε.
1: Εντάξει, λέει, παιδιά.
0: Της πατάς το κουμπί, Μέγαν. Και αρχίζει.
1: Τι να κάνω. Χάσαμε τη...
0: Πάμε.
1: Ναι, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες και ξέσπασαν πυρκαγιές. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η πρόταση για εκλογές εν μέσω πολέμου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμα και από επικριτές του Ζελένσκι. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράν θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό. Μόλις 2 ημέρες αφότου οι διαπραγματεύτες των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στις 22 και 23 Αυγούστου στους Αγραφούς. Με την ορχήστρα Φέακες συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγραφών. Αρνιά ψητά, γίδα κοκκινιστή, σουβλάκια.

0: 22 και 23 Αυγούστου της Οδηγήτριας στους Αγραφούς.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

Καλημέρα, καλημέρα. 20 Αυγούστου σήμερα, 11 λεπτά μετά τις 7, και είστε συντονισμένοι στη Net Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Πολύ υγρασία, παιδιά, σήμερα. Πολύ, πολύ. Σύμφωνα με τη μετεώ, αυτή την ώρα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου και 88% υγρασία. Κολλάν τα πάντα όλα. Και δεν είναι μόνο ότι κολλάνε τα πάντα, είναι ότι μας πιάνουν και αλλεργίες πρωί-πρωί. Ανώτερη θερμοκρασία σήμερα 35 βαθμούς σύμφωνα με τη μετεώ. Ενώ αργότερα τα ποσοστά της υγρασίας θα πέσουν στο 40%. Και πάλι δεν είναι και λίγο. Είναι αυτό το πράγμα, αυτή η υγρασία που κάνει, που νιώθεις ακόμα και τους 35, τους νιώθεις 40. Δεν μπορείς να πάρεις αναπνοή. Και πάλι όμως είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε σε αυτό το νησί. Αντέχουμε και την υγρασία. Αυτό που όμως δεν αντέχουμε είναι κάποιους οδηγούς που θέλουν με το έτσι θέλω να προκαλέσουν ατύχημα. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα, ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο που, επειδή είναι ένα Nissan Navarro, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα, ένα Nissan πάντως, αλλά είναι αυτά τα αγροτικά τα μεγάλα, νιώθετε ότι του ανήκει ο δρόμος. Τρέχει σε έναν δρόμο που δεν μπορείς να πας πάνω από 50 με 60 και κάνει προσπεράσεις πάνω στις στροφές. Ή και αν έρχεται κάποιος από απέναντι, δεν μας ενδιαφέρει, θα σταματήσει ο απέναντι. Είναι κάποιοι οδηγοί που δεν τους ενδιαφέρει. Νιώθουν την ασφάλεια στο αυτοκίνητό τους. Μπορεί όμως να προκαλέσουν ατύχημα και να σκοτώσουν κάποιον άλλον. Αυτά μας τα λέει ένας ακροατής, ο οποίος μας είπε κιόλας ότι έχει και την πινακίδα στη διάθεσή του και ότι σκέφτεται να κινηθεί αρμοδίως, δηλαδή να δώσει την πινακίδα στην αστυνομία για να προσέχει πλέον αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

τώρα στην ειδησιογραφία της ημέρας. Νέο ρεκόρ για την κρουαζιέρα. Άνοδος 11,2 στις προσεγγίσεις, ενώ στους επιβάτες είχαμε άνοδο 17,3% σε σχέση με το περσινό επτάμηνο.

Άλλη μια είδηση. Υπουργός τουρισμού θα επισκεφτεί τα Διαπόντια, η κυρία Κεφαλογιάννη. Κύριο θέμα στην ατζέντα, η διασύνδεση με την Αλβανία. Εδώ δεν υπάρχει διασύνδεση με την Κέρκυρα. Η διασύνδεση με την Αλβανία είναι αυτό που μας καίει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Χθες είχαμε και έναν τραυματισμό ενός 26χρονου Ιταλού, ο οποίος προσπάθησε να επιχείρησε να βουτήξει από πολύ μεγάλο ύψος στη θαλάσσια περιοχή Κανάλ Νταμούρ στο Σιδάρι. Ο 26χρονος Ιταλός νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Λιμενική Αρχή Κέρκυρας, στο σημείο την ώρα που έκανε τη βουτιά έσπευσε ασθενοφόρο του ΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό λουέμονο για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στα Διαπόντια. Θα ξεκίνησε από τους Οθονούς, όπου θα διανυκτερεύσει, ενώ την επόμενη μέρα θα συνεχίσει την περιοδία της στην Ερίκουσα και το Μαθράκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσκεψη αυτή συνδέεται με τις εξελίξεις γύρω από τη δημιουργία τουριστικής θαλάσσιας γραμμής που θα συνδέει τον Αυλώνα της Αλβανίας με τους Οθονούς και την Κέρκυρα. Μια τέτοια σύνδεση εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα για την τουριστική κίνηση στην περιοχή και να ενισχύσει το ρόλο των Διαποντίων νησιών ως πύλη εισόδου επισκεπτών από την Αλβανία και ευρύτερα από τρίτες χώρες. Παράλληλα, η δρομολόγηση της συγκεκριμένης γραμμής επαναφέρει στο προσκήνιο ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας των Οθωνών που αφορά τη δημιουργία τελωνιακού σταθμού στο νησί. Η λειτουργία τελωνιακής υποδομής θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την υποδοχή επισκεπτών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορούσε να διευκολύνει σημαντικά την τουριστική ανάπτυξη των Διαποντίων. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η Όλγα Κεφαλογιάννη αναμένεται να έχει συναντήσεις και συνομιλίες με κατοίκους και εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για τις ανάγκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Σίγουρα η επίσκεψη στην Ερίκουσα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όταν θα συναντηθεί με τους κατοίκους, οι οποίοι τη Δευτέρα απέκτησαν γιατρό, ενώ δεν έχουν νερό. Ουσιαστικά τα Διαπόντια δεν έχουν υποδομές. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το νερό, όπως ακούσαμε και τον κύριο Αργυρό, τον αντιδήμαρχο Διαποντίων νήσων. Η Ερίκουσα τροφοδοτείται από ένα πηγάδι, το οποίο, όπως μας είπε, έχει στερέψει.

μια που μιλάγαμε για την ακτοπλοϊκή διασύνδεση των διαποντίων με Αλβανία. Επανακάπτει η ακτοπλοϊκή διασύνδεση των Ιωνίων. Σύμφωνα με ανάρτηση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα. Για την Κέρκυρα ιδιαίτερη σημασία έχει γραμμή Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Πισαετός, Ιθάκης, Σάμι, Κεφαλινίας, Ζάκυθος και Επιστροφή, για την οποία προβλέπεται 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Παράλληλα ενισχύεται η σύνδεση Αντίπαξι, Παξί και Επιστροφή με 3 δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περίοδου και ένα επιπλέον 4ο δρομολόγιο έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Τα μισθώματα για τις γραμμές είναι αυξημένα σε σχέση με πέρσι. Ενδεικτικά για τη γραμμή Κέρκυρα Παξί Ζάκυθος, το μίσθωμα ανέρχεται σε 12.700 ευρώ αναπλήρες δρομολόγιο για πλοίο κατηγορίας 1, 11.760 ευρώ για κατηγορία 2 και 9.408 ευρώ για κατηγορία 3. Για τη γραμμή Αντίπαξι Παξί προβλέπεται μίσθωμα 612 ευρώ αναπλήρες δρομολόγιο. Και περνάμε και στην κρουαζιέρα, που όπως είπαμε αρχικά έχουμε αύξηση 17,3 στους επιβάτες κρουαζιέρα στο πρώτο επτάμηνο του 2026 και 11,2% οι προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων σε σχέση με το 25. Ειδικότερα από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2026 διακινήθηκαν μέσω του λιμένα της Κέρκυρας 556.479 επιβάτες κρουαζιέρας έναντι 474.331 το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025. Παράλληλα, οι προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων ανήλθαν σε 279 έναντι 251 το 2025. Σύμφωνα με τον οργανισμό, με τον ΟΛΚΕ, η άνοδος αυτή σημειώνεται σε ένα σύνθετο διεθνές περιβάλλον όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τα δρομολόγια στην Ανατολική Μεσόγειο. Η θετική εικόνα ενισχύθηκε τους 2 πρώτους μήνες της θερινής περίοδου. Τον Ιόνιο του 26 το λιμάνι υποδέχθηκε 163.488 επιβάτες, αύξηση 30,1 σε σχέση με τον Ιούνιο του 25, με 72 προσεγγίσεις, με αύξηση 18% σε σχέση με πέρσι. Τον Ιούλιο καταγράφηκαν 165.000 επιβάτες, αύξηση 13,5%, ενώ είχαμε 69 προσεγγίσεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚΕ, Δημήτρης Απέργης, δήλωσε σχετικά ότι η πορεία του πρώτου επταμήνου επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη της διεθνούς αγοράς κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, τονίζοντας τη σημασία της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών και της αναβάθμισης των υποδομών. Μάλιστα, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΛΚΕ, εντός του 26 προχωρά η ολοκλήρωση 2 μελετών συνολικού προϋπολογισμού 414.000 ευρώ για το νέο επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας και το νέο επιβατικό σταθμό εκτός Σέγγεν. Επιπλέον, η αναπτυξιακή δυναμική επεκτείνεται και στους Παξούς, καθώς ο λιμένας Γάιου υποδέχτηκε το πρώτο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μικρής κλίμακας, μια εξέλιξη που υποστηρίζεται από το νέο επιβατικό σταθμό της περιοχής.

Είναι ισχυρή η πίεση που ασκεί ο τουρισμός στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, αποτυπώνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat. Με το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά να καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την τουριστική ένταση. Στο Νότιο Αιγαίο αντιστοιχούν 26,9 διανυκτερεύσεις τουριστών ανά μόνιμο κάτοικο στο μήνα αιχμής, ενώ στα Ιόνια νησιά 24,9 διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο. Ο συγκεκριμένος δείκτης δεν μετρά απλώς τον αριθμό των τουριστών, αλλά τη σχέση μεταξύ των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλήμματα και του μόνιμου πληθυσμού της μιας περιοχής. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνει καλύτερα την πίεση που μπορεί να δημιουργεί η τουριστική δραστηριότητα στις υποδομές, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις τοπικές κοινωνίες. Σύμφωνα με το νέο χάρτη της Eurostat για το 2024, το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται μακράν στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 127,2 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο, ενώ ακολουθούν τα Ιόνια νησιά με 102,6 διανυκτερεύσεις. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η αυτόνομη επαρχία Μπολζάνο της Ιταλίας με 68,9 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο. Η απόσταση των δύο ελληνικών περιφερειών, του Νοτίου Αιγαίου και των Ιόνιων νησιών, από το ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι εντυπωσιακή. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τουριστική άνοδος για το 24, οι μελέτες, ξέρετε, βγαίνουν ετεροχρονισμένα, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία, δεν αφορά το 26, αφορά το 24, διαμορφώθηκε σε περίπου 6,7 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο. Μόλις 84 από τις 244 ευρωπαϊκές περιφέρειες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο. Και πάλι τρεις περιφέρειες της Ελλάδας βρίσκονται στην κορυφή. Μόλις 7 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν περισσότερες από 50 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο, μεταξύ αυτών, όπως είπαμε, τρεις ελληνικές, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια νησιά και η Κρήτη. Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία όταν εξετάζεται αποκλειστικά ο μήνας αιχμής. Στο Νότιο Αιγαίο αντιστοιχούν 26,9 διανυκτερεύσεις τουριστών ανά μόνιμο κάτοικο στο μήνα αιχμής, τα είπαμε και νωρίτερα, ενώ στα Ιόνια νησιά 24,9 και στην Κρήτη 11,4. Η μεγάλη τουριστική ένταση φυσικά συνδέεται και με την πολύ υψηλή εξάρτηση των ελληνικών νησιωτικών προορισμών από τον εισερχόμενο τουρισμό. Αυτό κυρίως αφορά τον Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Το Ιόνιο δεν έχει τόσο εισερχόμενο τουρισμό. Οι ξένοι επισκέπτες αντιπροσώπευαν το 93,5% στα Ιόνια νησιά το 2024. Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν έτσι ότι για τους κορυφαίους ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο την αύξηση των αφίξεων και των εσόδων. Αφορά όλο και περισσότερο τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών, τις υποδομές, το νερό, τα απορρίμματα, τις μεταφορές, τη στέγαση και τελικά το κατά πόσο η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να παραμένει βιώσιμη για τις τοπικές κοινωνίες. Φυσικά και είναι ένα πολύ ευχάριστο γεγονός να υπάρχει αύξηση του τουρισμού και αύξηση των εσόδων για τα νησιά του Ιωνίου, της Κρήτης, του Νοτίου Αιγαίου. Το θέμα είναι αυτά που συζητάμε και από το χειμώνα, ότι δεν υπάρχουν υποδομές ούτε για τους μόνιμους κάτοικους. Όταν ένας τουρίστας από τον Κάβο χρειάζεται μία μισή ώρα για να μπει στην πόλη της Κέρκυρας,
και όχι γιατί είναι τόσο μεγάλη απόσταση, αλλά γιατί είναι τόσο χάλια ο δρόμος, καταλαβαίνετε. Και την εικόνα που πηγαίνει προς τα έξω για το νησί μας. Όταν το νερό δεν φτάνει για τους μόνιμους κάτοικους, πόσο θα φτάσει για τους επισκέπτες του νησιού. Είναι θέματα που πρέπει να τα δουν άμεσα. Η Δήμη της Κέρκυρας μαζί με την περιφέρεια και φυσικά χρειάζονται κονδύλια και συνήθως αυτά έρχονται, είναι κυβερνητικά κονδύλια γιατί όπως λέγαμε και χθες, οι Δήμοι δεν έχουν ιδίως πόρους. Εξαρτώνται κυρίως από προγράμματα του ΕΣΠΑ και κυβερνητικά κονδύλια.

0: Λέγαμε και χθες ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας Αλέκος Σαβλονίτης εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του στις πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το Αχίλλειο και μάλιστα τόνιζε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος για πανηγυρισμούς, καθώς το Αχίλλειο παραμένει κλειστό από το 2021 λόγω δομικών προβλημάτων και προβλημάτων που, όπως αναφέρει, προέκυψαν την πορεία των εργολαβιών και τις κυβερνητικές επιλογές. Είχαμε μετά από αυτή την ανακοίνωση μια απάντηση από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας Στέφανο Γκίκα με αιχμηρό τρόπο. Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γκίκας υπερασπίζεται τους κυβερνητικούς χειρισμούς, αναφέρεται στις δυσκολίες που χαρακτήρισαν την υπόθεση και κατηγορεί τον κύριο Αυλονίτη για μικροπολιτική και μηδενιστική ρητορική. Ας ακούσουμε αρχικά τι δήλωσε εδώ ο Αλέκος Αυλονίτης μιλώντας στη Μαρίνα Μοσχάτ για την κατάσταση στο Αχίλλειο.
1: Από το γεγονός ότι από το 2020 είχε μπει μέσα στο Αχίλλειο εργολάβος για να επισκευάσει το Αχίλλειο. Έγινε δημοπρασία η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε από την Ετάδα, στην οποία Ετάδα ανήκει το Αχίλλειο. Αν θυμάστε, ο προϋπολογισμός ήταν κάπου 12 εκατομμύρια, ναι, ναι. 13 εκατομμύρια περίπου, ναι, ναι. Έτσι. Ήταν την 1η Ιουνίου του 2020. Αν γνωρίζετε, το συγκρίνουμε το γεγονός ότι σήμερα έχουμε 2026, έχουν περάσει 6 χρόνια κλειστό το Αχίλλειο, με ευθύνη αφενός μεν του εποπτεύοντος Υπουργείου Πολιτισμού, που δεν έχει καμία ουσιαστικά αρμοδιότητα σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, και επανειλημμένα σε ερωτήσεις που έχω κάνει, το ίδιο μονότονα λέει η Υπουργός Πολιτισμού. Έχει σταματήσει η εργολαβία αυτή εδώ και χρόνια, με κίνδυνο να απολυστούν χρήματα, κάπου 14 εκατομμύρια, 14.200.000 εκατομμύρια. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι τόσα χρόνια είναι κλειστό με ευθύνη της ΕΤΑΔ και του υπερταμείου, τον έλεγχο του οποίου δεν έχει η κυβέρνηση, και έρχεται προχτές ο κύριος Κίκας να ευχαριστήσει την ΕΤΑΔ και το υπερταμείο για το ότι ξεκινάει η διαδικασία νέας δημοπρασίας, χωρίς να μας δώσουν ουσιαστικά τα στοιχεία πώς λύθηκε η προηγούμενη, πώς βρέθηκαν και από πού προέρχονται τα χρήματα, γιατί είναι παραπάνω ενώ έχει εκτελεστεί κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό του έργου από την προηγούμενη εργολάβο εταιρεία, και έρχεται με δουλικό τρόπο να ευχαριστήσει μια καθυστέρηση περίπου 7 ετών, να ευχαριστήσει την ΕΤΑΔ και το υπερταμείο που ελέγχονται άμεσα από τους δανειστές, σαν να είμαστε, ας πούμε, την εποχή που ήμασταν στην κατοχή με τους Γερμανούς. Αυτά δεν είναι πράγματα για την Κέρκυρα. Είναι ντροπή.
0: Στην ανάρτησή του, ο Στέφανος Γκίκας αναφέρει χαρακτηριστικά: επειδή βλέπω ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής κ. Σαβλονίτης έρχεται και επανέρχεται στο θέμα του Αχιλλείου με θυμό και προσωπικές αναφορές σε μένα, έχω να πω τούτο. Αντί να καλωσορίσει τη θετική εξέλιξη του διαγωνισμού του Αχιλλείου, επιλέγει τη μικροπολιτική, τον θόρυβο, τον πολιτικό τσαμπουκά και τη μηδενιστική ρητορική. Κατανοώ βεβαίως ότι δεν μπορεί να γνωρίζει σε βάθος το εύρος της προσπάθειας που καταβάλαμε για να λύσουμε το σύνθετο και πολύ παραγωγικό ζήτημα του Αχιλλείου. Στη σχετική μου ανάρτηση της 11ης Αυγούστου έδωσα κάποια στοιχεία της πολυπλοκότητας του θέματος. Προφανώς ο κ. Σαβλονίτης, μπροστά στην ένδυα πολιτικών επιχειρημάτων, τα προσπέρασε χωρίς καν να μπει στον κόπο να με ρωτήσει, έστω συναδελφικά. Κλείνοντας, ο κ. Γκίκας την ανάρτησή του τονίζει: το γεγονός είναι ότι παρά τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις, η κυβέρνησή μας ένα-ένα τα μεγάλα θέματα τα κλείνει. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τον Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής, τον Στέφανο Γκίκα, στην εκπομπή της Μαρίνας Μοσχάτ, ο οποίος θα απαντήσει και μέσω της ΕΡΤ στον κύριο Αυλονίτη και φυσικά για το τι ισχύει για το Αχίλλειο.

Μια ξεχωριστή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Καμπούλη της Λευκύμης. Πρόκειται για την εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στη Λευκύμη, που διοργανώνει η Τοπική Επιτροπή Κέρκυρας του ΚΚΕ. Την εκδήλωση κεντρικός ομιλητής ο Νίκος Οφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ενώ θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τον μουσικοσυνθέτη Σπύρο Σαμοήλη και τον τραγουδιστή Βασίλη Γιζδάκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τοπικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας αποτελεί την κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης στη χώρα μας κατά τον 20ο αιώνα. Ήταν ο λαϊκός επαναστατικός στρατός που με μπροστάρι το ΚΚΕ κράτησε ψηλά τη σημαία της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προοπτικής μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ιδιαίτερα τιμάμαι τους λευκυμιώτες αγωνιστές που έγραψαν τη δική τους χρυσή σελίδα στην ιστορία του λαϊκού κινήματος και των αγώνων του τόπου μας. Στην ανακοίνωση κάλεσμα της Τοπικής Επιτροπής Κέρκυρας του ΚΚΕ αναφέρεται επίσης ότι 80 χρόνια μετά την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού, σε μια περίοδο που οι υπερελιστικοί ανταγωνισμοί οξύνονται, οι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται και οι λαοί καλούνται ξανά να πληρώσουν τα διέξοδα του εκμεταλλευτικού συστήματος, η μελέτη και η ανάδειξη της ιστορίας του Δημοκρατικού Στρατού αποκτούν ξεχωριστή σημασία. Κάπως έτσι θα σας αφήσουμε για τώρα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα πάμε στην τροφιά μέχρι και τις 9. Πάμε μουσικά να συνδεθούμε με την Αθήνα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρεσαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο. Έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια, Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας, επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Ο δήμαρχος του Κίεβου ανακοίνωσε ότι από τα πλήγματα υπέστη ζημιές παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης και βιομηχανικό κέντρο. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Εκρήξεις ακούστηκαν στη Νότια Συρία σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλιωμένο πληθυσμό.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρα, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στις 22 και 23 Αυγούστου στους Αγραφούς. Με την ορχήστρα Φέακες συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγραφών.

0: αρνιά ψητά, γύρα κοκκινιστή, σουβλάκια. 22 και 23 Αυγούστου της Οδηγήτριας στους Αγραφούς.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και επιστρέψαμε εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο παραμένει η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκίσας. Είναι 12 λεπτά μετά τις 8, θα πάμε παρέα, είπαμε, μέχρι και τις 9. Και ετοιμαστείτε για ένα τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Ναι, μεν μπορεί στην υπόλοιπη Ελλάδα να υπάρχουν συνθήκες καύσωνα. Για την Κέρκυρα προβλέπεται στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου υψηλές θερμοκρασίες, που όμως η αίσθησή τους θα είναι ακόμη πιο έντονη λόγω της σχετικής υγρασίας, που όπως είπαμε δεν μας χαιρετά με τίποτα. Θα πρέπει να υπάρξει μάλιστα και αυξημένη προσοχή για κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους που μπορεί να δημιουργήσουν δυσμενέστερες συνθήκες για την εξάπλωσή τους. Και μια και λέμε για πυρκαγιά, την Τετάρτη, την Τρίτη το απόγευμα, το μεσημεράκι, είχαμε με ένα ξέσπασμα μια πυρκαγιάς στο Τεμπλόνι, δίπλα στο χώρο του Χιτά. Η φωτιά έκαψε 15 σχεδόν στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ. Επιχείρησαν 3 αεροσκάφη Air Tractors που έφτασαν στο νησί από την Ανδραβίδα, ένα ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ από τα Γιάννενα. Παράλληλα συμμετείχαν η πολιτική προστασία του Δημοκρατικής Κέρκυρας και της Περιφέρειας με υδροφόρους, μηχανήματα έργου της Περιφέρειας, ο Ερυθρός Σταυρός και άλλες εθελοντικές ομάδες. Στις 4 ώρα της Τρίτης ήχησε στην περιοχή επίγουσα ειδοποίηση της πολιτικής προστασίας μέσα του 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο μάλιστα βρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τρεπεκλής με τον Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας Αλεξανδροδήμου.

0: σημερινές απογευματινές ώρες είχαμε μια έναρξη πυρκαγιάς στην περιοχή Τεμπλώνη, κοντά στον κοιτά του νήσου Κέρκυρας. Άμεσα τέθηκε σε κατάσταση επιφυλακής οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησού. Κινητοποιήθηκαν ομάδες ΕΜΟΔΕ, ένα αέρια μέσα, καθώς και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Δήμου και της Περιφέρειας. Έγινε άμεσα ενέργειες. Τέθηκε, περιορίστηκε το μέτωπο και με την βοήθεια των εναέριων μέσων έχουμε περιορίσει την πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον έλεγχο της πυρκαγιάς και θα προβούμε σιγά σιγά στην ολοκληρωτική κατάσταση.
1: Πόσα εναέρια συμμετείχαν?
0: Σήμερα συμμετείχανε 2 πεζεντέλ, 3 air tractor από την Αγραβίδα και ένα ελικόπτερο Bell από τα Ιωάννινα.
1: Και αυτή τη στιγμή έχει
0: οριοθετηθεί πλήρως. Έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά και έχουν αποχωρήσει οι εναέριες δυνάμεις. Under your breath, I doubt you know what she said. Let's get this off of your chest, like.

Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρώτα σελίδα του Κερκυραϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση. Κεντρικός της τίτλος, εκτός αιωλικού σχεδιασμού παραμένουν τα διαπόντια. Εκτός σχεδιασμού για την ανάπτυξη υπεράκτιου αιωλικού πάρκου παραμένουν τα διαπόντια νησιά. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, που περιλαμβάνει πλέον κανόνες και για το θαλάσσιο χώρο, δεν επαναφέρει την περιοχή των διαποντίων στο σχεδιασμό. Η θαλάσσια περιοχή Οθωνών, Ερίκουσας και Μαθρακίου είχε συμπεριληφθεί το 2023 στο αρχικό Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτων Αιωλικών της ΕΔΕΙΕΠ και ως ενδυνάμει διαπόντια νησιά. Η πρόταση προκάλεσε τότε ισχυρές αντιδράσεις στην Κέρκυρα και στα τρία νησιά. Η πέθρια έκθεση ζωγραφική στον Ανεμόμυλο με φόντο το θαλασσινό τοπίο και το φως της Αυγουστιάτικης Βασελίνου, ο εξωτερικός χώρος από τον Ανεμόμυλο της Γαρίτσας έως τον Φάρο μεταμορφώνεται για μία μόνο νύχτα σε μια ζωντανή γκαλερί. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κορυφαία μορφή της ελληνικής κοινωνιολογίας, η ακαδημαϊκή διαδρομή που υπήρξε μακράν και διεθνής. Και στον αθλητισμό, αγωνιστικός απολογισμός του ΝΑΟΚ. Περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». Στο φουλ η επισκεψιμότητα από αέρος και θαλάσσης. Άνοδος 7% στο αεροδρόμιο και 17,3% στην κρουαζιέρα. Το νησί ενισχύει τη θέση του ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Για την δική φωτογραφία, από το παιδικό τουρνά ποδοσφαίρου στους σκηνοπιάστες, το οποίο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Το γήπεδο του χωριού γέμισε παιδικά χαμόγελα, ζωντάνια και αθλητική δράση, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά ότι ο αθλητισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την νεολαία και την τοπική κοινωνία, γράφει η εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Λιμάνι Αγίου Στεφάνου θετικά στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απαντά ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας. Χρυσό το κερκυραϊκό real estate, κορυφή ύπαρξη, στα 2.531 ευρώ τετραγωνικά μέτρα η μέση τιμή στο Ιόνιο. Το σχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, περισσότερες εκδρομές, αυστηρότεροι κανόνες ασφάλειας στα σχολεία. Το εργατικό κέντρο στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ και στα αθλητικά προχωρούν οι εργασίες στην κερκίδα του Ολύμπου.

φαίνονται στα θέματα από τις κερκυριακές εφημερίδες. Πάμε να δούμε το θέμα με το περισσότερες εκδρομές, αυστηρότεροι κανόνες ασφάλειας στα σχολεία που έχει η εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Πρόκειται για ένα σχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος είναι να ενισχυθεί η βιωματική μάθηση, αλλά παράλληλα να υπάρχουν σαφέστεροι και αυστηρότεροι κανόνες για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Για πρώτη φορά καθιερώνεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ελάχιστος αριθμός 6 εκδρομών ανά τμήμα και σχολικό έτος. Οι μετακινήσεις συνδέονται με τα προγράμματα σπουδών και συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, δίνοντας έτσι στους μαθητές τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό, την ιστορία, την επιστήμη, την τεχνολογία και το φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίζει την αύξηση των συνοδών εκπαιδευτικών όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ασφαλή μετακίνηση και εποπτεία των μαθητών. Η ιδιαίτερη μέρημνα λαμβάνεται για τα ειδικά σχολεία. Το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής μαθητών για την πραγματοποίηση εκδρομής μειώνεται από 70% σε 50% προκειμένου να περιοριστούν οι πρακτικές δυσκολίες και να ευκολυνθεί η συμμετοχή περισσότερων παιδιών στις εκπαιδευτικές δράσεις. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τώρα, οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν δράσεις κοινωνικής προσφοράς και ενεργού πολιτιότητας, όπως παροχή βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις, φιλανθρωπικές και αλληλεγγύες δράσεις, αναπλάσεις χώρων και καθαρισμό ή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στο νέο πλαίσιο ενισχύονται οι δικλείδες προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποβολή αποσπάσματος ποινικού μητρώου τόσο από τον ιδιοκτήτη όσο και από το προσωπικό του τουριστικού γραφείου που πρόκειται να συνοδεύσει μαθητές. Ρυθμίζεται επίσης η χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών σε περίπτωση φωτογράφησης, βιντεοσκόπησης ή ηχογράφησης άλλων μαθητών χωρίς τη συνένεσή τους. Προβλέπεται επανεργοποίηση και φύλαξη της συσκευής, η οποία παραδίδεται στο γονέα ή κηδεμόνα μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. Και για τη μείωση του κόστους, δίνεται τη δυνατότητα σε σχολικές μονάδες να συνεργάζονται και να πραγματοποιούν από κοινού εκδρομές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και χαμηλότερο κόστος συμμετοχής.

Πάμε τώρα να δούμε μια άλλη είδηση. Με γεωματρική πρόοδο αυξάνονται οι τροχές παραβάσεις στα Ιόνια νησιά τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από υπηρεσίες των διευθύνσεων αστυνομίας Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας. Ειδικότερα την προηγούμενη εβδομάδα διενεργήθηκαν 4.561 τροχονομικοί έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 1.730 παραβάσεις, 846 στην Κέρκυρα, 367 στη Ζάκυνθο, 360 στη Λευκάδα και 157 στην Κεφαλονιά. Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων αφορούν 358 για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους, 162 για υπερβολική ταχύτητα, 40 για τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 38 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Είναι οι πιο δύσκολοι μήνες της χρονιάς για το κυκλοφοριακό στα Ιόνια νησιά. Αλλά είμαστε κι εμείς απρόσεκτοι. Τα λέγαμε και το πρωί. Δεν είναι μόνο οι επισκέπτες που επιβαρύνουν το κυκλοφοριακό, κυρίως είναι οι ντόπιοι.

Άλλη μια είδηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι το Ιόνιο παραμένει σταθερά δημοφιλής επιλογή τόσο για Έλληνες όσο και για αγοραστές από το εξωτερικό, κάτι που αποτυπώνεται πλήρως και στην αγορά κατοικίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το δίκτυο Αγγελιών Σπιτόγατος για την πορεία της αγοράς κατοικίας στα ελληνικά νησιά, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών στα νησιά του Ιωνίου διαμορφώθηκε στα 2.531 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Και σε βάθος πενταετίας, η άνοδος στο Ιόνιο είναι ακόμη εντονότερη, φτάνοντας στο 47% από το 2021. Ουσιαστικά, έχει διπλασιαστεί η τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι μέσες ζητούμενες τιμές κινούνται ανωδικά σε όλα τα νησιά του Ιωνίου, με εξαίρεση μόνο τα Κύθυρα, που καταγράφεται μείωση σε σχέση με πέρσι. Τις υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις σημειώνουν η Ύπαξη και η Κεφαλονιά. Οι Ύπαξοι καταγράφουν και την υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών στο σύνολο του Ιωνίου, στα 3.846 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακολουθούν η Λευκάδα με 3.302 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και η Κεφαλονιά με 2.531 ευρώ τετραγωνικά μέτρα. Σε ό,τι αφορά ειδικά την Κέρκυρα, το νησί συγκαταλέγεται ανάμεσα στις περιφερειακές ενότητες που τραβούν το ενδιαφέρον αγοραστών από το εξωτερικό, μαζί με τα Χανιά και το Ηράκλειο, ακολουθώντας τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα που παραμένουν στην κορυφή της διεθνούς ζήτησης. Στην πρώτη θέση της διεθνούς ζήτησης για κατοικίες στα ελληνικά νησιά βρίσκονται οι αγοραστές από την Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Γαλλία να ακολουθούν. Παρότι οι Κυκλάδες διατηρούν διαχρονικά την πρωτοκαθεδρία με τις πιο ακριβές τιμές στην αγορά κατοικίας πανελλαδικά, η Κρήτη παρουσιάζει τώρα τη μεγαλύτερη άνοδο μέσα στην τελευταία πενταετία, με αύξηση στις αξίες πώλησης που αγγίζει το 50%, καταγράφοντας παράλληλα τη μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση σε σύγκριση με το 2025. Η μέση τιμή πώλησης κατοικιών στο νησί, όπου το ενδιαφέρον διαχέεται σε όλη τη διάρκεια του έτους λόγω των επαρκών υποδομών και της συνδεσιμότητας, διαμορφώνεται πλέον στα 2.250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έχοντας σημειώσει άνοδο περίπου 7% σε σχέση με το καλοκαίρι του 2025. Πριν από μια πενταετία, το 2021, οι τιμές στην Κρήτη διαμορφώνονταν στα 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Και φυσικά αυτές οι τιμές δεν αφορούν μόνο τους επισκέπτες, τους τουρίστες που θέλουν να αγοράσουν σπίτι στην Ελλάδα, στο Ιόνιο είτε στην Κρήτη είτε στις Κυκλάδες, αφορούν φυσικά και εμάς τους Έλληνες. Την τελευταία πενταετία έχει αυξηθεί το κόστος αγοράς ενός σπιτιού κατά 50%, δηλαδή έχει διπλασιαστεί η τιμή, όταν όμως οι μισθοί των Ελλήνων παραμένουν

μια πρωτοποριακή οικαστική βραδιά με πανελλήνια προβολή διοργανώνει η Οικαστική Ένωση Κέρκυρας, ανοιχτή σε καλλιτέχνες και φιλότεχνες κάτω από τον Αυγουστιάτικο ουρανό της Κέρκυρας. Με φόντο το θαλασσινό τοπίο και το φως της Αυγουστιάτικης Πασελίνου, εξωτερικός χώρος από τον ανεμόμελο της Γαρίτσας έως το Φάρο μεταμορφώνεται για μία μόνο νύχτα σε μια ζωντανή γκαλερί. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου κάτω από το μαγικό φως της Πασελίνου. Πρόκειται για μια μοναδική υπαίθρια εικαστική εγκατάσταση, καθώς τα έργα θα απλωθούν κατά μήκος της θάλασσας στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Στόχος είναι να συγκεντρώσουν μια εντυπωσιακή συλλογή έργων. Κεντρικό θέμα της θεματικής θα είναι η Πανσέλινος. Μπορούν να συμμετέσχουν με νέο έργο ή με παλιότερο έργο που να έχει συνάφεια με την Πανσέλινο. Κάθε δημιουργός μπορεί να φέρει όσα έργα επιθυμεί, ακόμη και 5 έργα αν το θέλει, με τη βασική προϋπόθεση να διαθέτει το αντίστοιχο καβαλέτο για το καθένα. Θα υπάρχουν και έργα ελεύθερης δημιουργίας,

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί ανοιχτό εργαστήρι, όπου μέλη και επισκέπτες που το επιθυμούν θα μπορούν να ζωγραφίσουν επί τόπου ελεύθερα. Η έκθεση είναι ανοιχτή για όλους που επιθυμούν να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής.

άλλη μια ωραία εκδήλωση. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου. Πρόκειται για τον Disco Garuna. Και όπως μας ενημερώνουν οι διοργανωτές, όσοι θέλετε να πάτε, φορέστε άνετα παπούτσια. Γιατί όλο το βράδυ θα χορεύετε. Μιλώντας για την Βασέλινο του Αυγούστου, για μία ακόμη χρονιά το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει εκδηλώσεις γύρω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Προσφέροντας στο κοινό μοναδικές βραδιές πολιτισμού κάτω από το φως του φεγγαριού. Τη νύχτα της Πασελίνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχτούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο από τις 7.30 έως τις 12 το βράδυ. Η φετινή διοργάνωση δεν περιορίζεται μόνο στη βραδιά της Πασελίνου, δηλαδή μόνο στο βράδυ της Παρασκευής. Εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται από τις 26 Αυγούστου έως και τις 30. Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο, όπως είπαμε, υλοποιείται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

0: σε αυξημένη επιφυλακή για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καλεί τους πολίτες ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η περίοδος μετάδοσης στη χώρα. Ο Δήμος συνιστά σχολαστική προστασία από τα κουνούπια με χρήση έντομα αποθητικών, κατάλληλο ρούχων, σίτας και απομάκρυση στάσιμων νερών. Όπως τονίζει στην ανακοίνωση, η πλειονότητα των λοιμόξεων είναι ασυμπτωματική, ωστόσο αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης αντιμετωπίζουν κυρίως οι μεγαλύτερες ηλικία και ευάλωτοι πολίτες. Συγκεκριμένα έως και σήμερα έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα 105 τοπικά μεταδιδόμενα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ έχουν εντοπιστεί 13 περιοχές με καταγεγραμμένη μετάδοση. Αυτά είναι στοιχεία που προέρχονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τον ΕΟΔΗ. Και η επιδημιολογική επιτήρηση πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση. Μερικά από τα μέτρα προστασίας: η χρήση εγκεκριμένων έντομων αποθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Η χρήση κατάλληλων ρούχων μακριά και ανοιχτόχρωμα που καλύπτουν όσο γίνεται μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος. Η τοποθέτηση σίτας σε πόρτες και παράθυρα. Η χρήση κουνουπιέρας ιδιαίτερα σε βρέφη και μικρά παιδιά. Η απομάκρυση στάσιμου νερού από αυλές, μπαλκόνια και άλλους χώρους όπου μπορεί να αναπαράγονται κουνούπια. Η ιδιαίτερη προσοχή κατά τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών. Η ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και σε άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας, καθώς διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής νόσου. Και με αυτή την είδηση θα σας αφήσουμε για σήμερα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΠ Κέρκυρας και στους 99 και 300 FM. Ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη, το Σπύρο Παγιάτη και το Γεράσιμο Λυκίσα, να έχετε μια υπέροχη μέρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το πρωί.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο airtheco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικίων που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και εναέρια μέσα. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές θα αγγίζουν από 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα πριν την εφαρμογή αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 και κωδικοί προϊόντων ακόμα. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, με το Ιράν να απειλεί με τρομερές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτο ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζει.

0: Ζητε, αλλά μόνο δορίζετε.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στις 22 και 23 Αυγούστου στους Αγραφούς. Με την ορχήστρα Φέακες συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγραφών. Αρνιά ψητά, γίδα κοκκινιστή, σουβλάκια. 22 και 23 Αυγούστου της Οδηγήτριας στους Αγραφούς.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα από την ΕΡΤ Κέρκυρες. Εδώ είμαστε, προχωράει η ενημέρωση. Ένα ακόμα δύο ώρα έχουμε μπροστά μας. Μένετε εδώ συντονισμένοι σε εμάς, στη συχνότητα αυτή που σας είπαμε και έχει να κάνει με τα FM, αλλά και το AirTag που μπορείτε να κάνετε ζωντανά ακρόαση στο πρόγραμμά μας σε πραγματικό χρόνο μέσα από το tablet σας, τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, το κινητό σας τηλέφωνο φυσικά. Οποιαδήποτε στιγμή εσείς θελήσετε με ένα πάρα πολύ εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο. Εδώ που τα λέμε είναι ο τίτλος της εκπομπής. Μένουμε μαζί σας από τώρα που το ρολόι στο στούντιο δείχνει 13 λεπτά μετά τις 9 και μέχρι τις 11 να μιλάμε, να λέμε τα θέματα της επικαιρότητας με συνεντεύξεις, με ρεπορτάζ και βεβαίως με τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας που τόσο πολύ τιμούμε και τόσο πολύ θέλουμε να είστε μέρος αυτής εδώ της δημοσιογραφικής διαδρομής. Σας περιμένουμε λοιπόν μέσα από το 2661-0-30-080 και 39-700, αυτό τον ορθόδοξο, τον απλό, τον καλό τρόπο με το τηλέφωνο. Εάν θέλετε όμως να επικοινωνείτε μέσα από μηνύματα, mail, ό,τι θέλετε, καλοδεχούμενα, τα δεχόμαστε και αυτά. Επίσης, προσωπικά προφίλ σε Facebook, X, Instagram, TikTok, Viber, WhatsApp και εκεί. Και εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε. Ό,τι θέλετε λοιπόν, όπως θέλετε, η επικοινωνία είναι ανοιχτή. Έχουμε ανοιχτά παράθυρα και πόρτες εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, όπως μας αρέσει να λέμε, για τους ακροατές που συνδιαμορφώνουμε, με τους οποίους συνδιαμορφώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή και θέλουμε πραγματικά να ακούγεται και η δικιά σας φωνή. Πάμε γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό που, όπως τα λέμε από χθες, ναι, δεν μας επιφυλάσσει. Δροσερές μέρες ο Αύγουστος. Τώρα στα τελειώματά του θέλει να μας ταλαιπωρήσει. Ωραία, τι να κάνουμε. Και μάλιστα άκουγα τους μετεωρολόγους που λέγανε χθες ότι ακόμα δεν έχουν κλειδώσει τα καιρικά φαινόμενα για τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Αλλά όλα δείχνουν πως πάμε για υψηλές θερμοκρασίες. Πιθανόν να πάρουμε, λέει, και λίγες μέρες από το Σεπτέμβριο. Αυτό δεν είναι ωραίο, αυτό δεν είναι δίκαιο, αυτό δεν είναι τίμιο, έτσι. Να το ξέρετε. Υποτίθεται ότι μπορεί να το στο Σεπτέμβριο, τελειώνει το καλοκαίρι. Δεν θα γίνει τώρα παράταση του καλοκαιριού, το καλοκαίρι που χάθηκε μέσα στο χειμώνα, που έλεγε και Γιάννης Ξανθούλης. Όχι. Λοιπόν, θα έχουμε καλό καιρό σήμερα. 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, αυτή την αίσθηση θα έχουμε στο σώμα μας. Έχουμε αρκετά υψηλά ποσοστά υγρασίας, γύρω στο 80%. 90% αύριο τα ποσοστά της υγρασίας. Θα έχουμε και περιορισμένη ορατότητα νωρίς το πρωί. Καλός ο καιρός. Η θερμοκρασία. Αυτό τώρα, ναι, που δεν είναι καθαρό, δεν είναι ξεκάθαρο τι γίνεται. 33 βαθμούς λέει ο υδράργυρος, θα δείχνει το θερμόμετρο. Εμείς αισθανόμαστε περίπου 36 με 37. Το Σάββατο, το λέγαμε από χθες, αισθανόμαστε περίπου 39 βαθμούς Κελσίου. Στο σώμα μας θα έχουμε καλό καιρό. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό βέβαια του καιρού είναι τα 5 μποφόροι βορειοδυτικοί άνεμοι που δεν τους θέλουμε καθόλου, μα καθόλου, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε. Γι' αυτό και θέλει πάρα πολύ προσοχή για να δούμε. Κυριακή επίσης θα έχουμε ανέμους από το απόγευμα και μετά και μέχρι το βράδυ. 5 μποφόρ βορειοδυτική με τον υδράργυρο στους 37 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Δευτέρα 37 βαθμοί Κελσίου. Ωραία, ήλιος. Εξασθένιση των ανέμων. Τρίτη 36 βαθμούς Κελσίου, ήλιος. Άνεμοι 3 με 4 μποφόρ. Όχι βρε παιδιά τώρα αυτό. Αλλά είπαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Προσέχετε, να τα ξαναπούμε πάρα πολύ. Προσέχετε τον εαυτό σας. Προσέχετε ανθρώπους που είναι στο οικογενειακό σας φιλικό περιβάλλον και θέλουν έτσι μια ιδιαίτερη φροντίδα, μια ιδιαίτερη προσοχή. Ωραία είμαστε στο γαλάζιο χθες. Σήμερα πάλι στο γαλάζιο είμαστε. Αλλά ήταν όλη η χώρα χθες στο γαλάζιο. Τώρα αρχίζει και κυτρινίζει πάλι. Κυτρινίζει πυρωτική χώρα, Αττική, Εύβοια, Βιωτία, μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, όλα τα νησιά εκεί στο Ιόνιο, η μισή Κρήτη, στο Αιγαίο, συγγνώμη, η μισή Κρήτη, αλλά και τα νησιά μας στο Αιγαίο, για να δω Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Τα υπόλοιπα νησιά, εμείς δηλαδή, και η Λευκάδα, Παξί, εκεί Διαπόντια, είμαστε στο γαλάζιο.
Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, το λέμε και το ξαναλέμε. Έχουμε δει πάρα πολλές φωτιές και μάλιστα έχουμε δει και δύσκολες φωτιές. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμασταν στην κατηγορία 2. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν θέλει προσοχή, να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, ανοιχτά τα αυτιά μας, όλες τις αισθήσεις σε εγρήγορση. Όταν καταλάβουμε κάτι, όταν δούμε κάτι, όταν αντιληφθούμε το οτιδήποτε, παίρνουμε αμέσως τηλέφωνο την πυροσβεστική, το 100, το 112, ό,τι θέλετε πάρτε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον καιρό. Τώρα, υπάρχει μία αναστάτωση για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος βρίσκεται σε έξαρση και πρέπει να προστατευόμαστε από τα κουνούπια. Αυτά ευθύνονται. Τούτα κάνουνε τη ζημιά. Και βγήκε και από πλευράς του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και τον Αντιδημάρχο Υγείας και Προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής του κυρίου Σκούρτη μια ανακοίνωση για το τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε αυξημένα μέτρα ατομικής προστασίας από τα τσιμπήματα, από τα κουνούπια. Θα μου πείτε, έχουμε και πολλά κουνούπια. Τι να κάνουμε, πώς να προστατευτείς, πότε να προστατευτείς. Ακόμα και εδώ στο γραφείο το πρωί έχει κουνούπια. Εμφανίζονται κουνούπια και αρχίζουν και ρουφάνε αίμα.

Επειδή λοιπόν είναι η εποχή τέτοια, γιατί τους θερινούς μήνες υπάρχει μεγαλύτερη δραστηριότητα από τα κουνούπια, τα οποία πιθανόν να είναι και μολυσμένα, και αυξάνεται και η πληθυσμιακή τους πυκνότητα. Καλό είναι να προσέχουμε. Καλό είναι να προσέχουμε, γιατί μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης διατρέχουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα άτομα σε ανοσοκαταστολή ή με υποκείμενα νοσήματα. Και πρέπει να χρησιμοποιούμε εντομοαποθητικά. Εγκεκριμένα να τα παίρνετε από το φαρμακείο, εγώ θα έλεγα καλύτερα. Λέω εγώ, δεν ξέρω, αλλά εγώ αυτό κάνω. Το χρησιμοποιούμε στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα. Χρησιμοποιούμε μακριά ρούχα, μακριά μανίκια, μακριά παντελόνια κτλ. Θα μου πει, ας κάσουμε. Εντάξει, μιλάμε όταν είμαστε έξω σε χώρους, τέλος πάντων, που ξέρουμε ότι θα δεχτούμε επίθεση. Τοποθετούμε σίτες στα πορτοπαράθυρά μας, κουνουπιέρες στα μικρά παιδιά. Δεν έχουμε εστίες με στάσιμο πόσιμο νερό στις αυλές, στα μπαλκόνια μας και σε άλλους χώρους που μπορεί να παράγονται κουνούπια. Η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως μας ενημερώνουν, είναι συχνά συμπτωματική, δεν έχει συμπτώματα. Μπορεί κάποιες φορές να εμφανίσει πυρετό αλλά και ήπια συμπτώματα, αλλά σπανιότερα μπορεί να προκληθεί και σοβαρή νευρολογική νόσος. Και θα το ξαναπώ, τα άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής νόσου από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Άρα έχουμε και αυτό τώρα στο νου μας. Έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι να κάνουμε. Όλα αυτά μαζί. Για να προστατευτούμε, και να προστατεύσουμε. Δεν έχουμε κρούσμα, έτσι. Αλλά έχουμε πόσα, πάνω από 100 κρούσματα σε ολόκληρη τη χώρα. Ούτε είμαστε και από τις περιοχές υψηλού κινδύνου, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε, να μην λέμε πράγματα και να μην σκεφτόμαστε διάφορα. Απλά είναι, ναι, να προσέχουμε. Να προσέχουμε. Αυτό. Τίποτα άλλο.

Να πούμε και για ένα τραυματισμό. Χθες το μεσημέρι τραυματίστηκε ένας Ιταλός που πραγματοποιούσε βουτιά από μεγάλο ύψος στο κανάλι Νταμούρ. Και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή το θέμα της βουτιάς, παιδιά. Επειδή ξέρω πάρα πολύ που αγαπάτε να κάνετε βουτιές από μεγάλο ύψος στη θάλασσα, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Πρέπει να ξέρουμε τα νερά, πρέπει να είμαστε... Ναι, τέλος πάντων δεν ξέρω. Όχι. Ούτε γνώστες. Θέλω να πω γνώστες, αλλά πώς να ξέρεις να κάνεις, πώς να πέσεις. Εντάξει, ξέρω πώς να πέσω. Αλλά καμιά φορά υπάρχει και το αναπάντεχο. Υπάρχει και το... αυτό που έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις. Γι' αυτό εγώ θα έλεγα να το αποφεύγετε. Πηγαίνετε στη θάλασσα, να διασκεδάσετε. Θα μου πει την νεολαία, νέοι άνθρωποι θέλουν, είναι στο αίμα τους έτσι λίγο να ρισκάρουν, να κάνουν το παραπάνω. Δεν έχουν άμεση αίσθηση του κινδύνου. Και... αλλά εντάξει, θέλει λίγο προσοχή, λίγο προσοχή. Το καταλαβαίνω. Την ορμή που έχει ένας άνθρωπος σε πολύ νεαρή ηλικία. Αλλά θέλει λίγο προσοχή για να μην κοπεί απότομα αυτή η ορμή, όχι τίποτα άλλο. Δυστυχώς. Έχουμε δει πολλά τέτοια περιστατικά. Έχουμε και αύξηση στις κρουαζιέρες. Κατά τους πρώτους μήνες του 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, 556.379 επιβάτες κρουαζιέρες διακινήθηκαν από το Γενάρη μέχρι τον Ιούλιο του 26. Το αντίστοιχο επτάμηνο του 25 είχαμε 474.000 επιβάτες, δηλαδή είχαμε μία αύξηση 17,3%. Είχαμε 279 κρουαζιρόπλια έναντι 251 το 2025, μία αύξηση 11,2% προσθήκης κρουαζιοπλίων. Και η θετική εικόνα ενισχύθηκε και τους δύο πρώτους μήνες θερινής περίοδου. Τον Ιούνιο του 26 το λιμάνι υποδέχτηκε 163.488 επιβάτες, αύξηση 30,1% σε σχέση με τον Ιούνιο του 25, 72 προσεγγίσεις, αύξηση 18%, τον Ιούλιο 165.000 επιβάτες, αύξηση 13,5% και 69 προσεγγίσεις, αύξηση 9,5%. Ωραία. Αυτό είναι καλό. Έχουμε κρουαζιέρες, έχουμε τουρίστες από τα κρουαζιερόπλια. Γεμίζει η πόλη. Και όλα καλά. Όλα καλά και να μπορούμε να τα διαχειριστούμε λίγο σήμερα. Να σας πούμε τώρα, μιλάμε για κρουαζιέρες, έχουμε 3 κρουαζιερόπλια. Το ένα έφτασε στις 8, φεύγει στις 5, Celestial Journey, με 1250 επιβάτες. Το άλλο έρθε στις 8, φεύγει και αυτό στις 5, Chao Sang Yidun. Ωραία. 930 επιβάτες. Και το Norwegian Gem, το μεγάλο, 2.394, ήταν και από τα πολύ μεγάλα, εντάξει, ήταν και μικρό. Και αυτό 8 με 5 θα μείνει. Βλέπετε, 3 κρουαζιερόπλια. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Μαρίνα μας κάτω στο μικρόφωνο, Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα, που είμαστε στην 5η 20 του μηνός Αυγούστου. Να προσέχετε πολύ για τις υψηλές θερμοκρασίες. Να μείνετε συντονισμένοι σε μας, γιατί θα τα μάθετε όλα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτή Βιος Κέρκυρας. Μένετε εδώ συντονισμένοι σε εμάς στη συχνότητά μας. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη συχνότητα της Art Κέρκυρα, η Μαρίνα Μοσχάτ στο μικρόφωνο και ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως σας λέγαμε και πριν το διάλειμμα για το τραγούδι, για τη μουσική αυτή ανάσα, θα έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Στέφανο Γκίκα, είναι βουλευτής βεβαίως Art Κέρκυρα και υφυπουργός ιδιωτικής πολιτικής. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας και χρόνια πολλά.
0: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το θέμα τώρα έχει ανακύψει ένα θέμα μάλλον σχετικά με την παρέμβαση την οποία κάνατε και την ανακοίνωση την οποία δώσατε στη δημοσιότητα, ότι το αχίλιο μπαίνει οριστικά σε τροχιά αποκατάστασης. Και αυτό προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά του κυρίου Βελονίτη, τον φιλοξενήσαμε και εδώ χθες, σε αυτό εδώ το βήμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο οποίος εξαπέλυσε βολές εναντίον σας για τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκατε το θέμα, θυμίζοντας μια άλλη εποχή, όπως χαρακτηριστικά μας είπε. Τι απαντάτε καταρχάς σε αυτό?
1: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, εγώ κατανοώ ότι ο κύριος Αυλονίτης προσπαθεί μέσω μικροπολιτικής τακτικής να κάνει πολιτικό θόρυβο. Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής. Εγώ απλά έκανα αυτό που θα κάνει, πρέπει να κάνει ο κάθε κυβερνητικός βουλευτής, να είναι πίσω από τα θέματα, να συντονίσει όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να έρθει ένα αποτέλεσμα. Εν προκειμένου, αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο, πολύ παραμετρικό, πραγματικά σας το λέω, project. Ήτανε πολλοί οργανισμοί εμπεπλεγμένοι, υπήρχαν πολλά προβλήματα, έπρεπε τέλος πάντων να υπάρξει ένας συντονισμός και να γίνουν κάποιες κινήσεις για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να μείνω στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι ο διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος βγήκε 11 Αυγούστου, τον ανακοίνωσα εγώ, είχε προηγηθεί τον προηγούμενο μήνα πραγματικά ένας αγώνας ταχύτητος, διότι έπρεπε να, μετά την έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων της επικαιροποίησης των μελετών, που αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στάδιο, έπρεπε να περάσουν από τα τεχνικά συμβούλια υποδομών της ΕΤΑΔ, από τα τεχνικά συμβούλια υποδομών του Υπουργείου Υποδομών. Τέλος πάντων, υπήρχε μια διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που βεβαίως ο βουλευτής, ο κυβερνητικός βουλευτής οφείλει να παρακολουθεί και να βρίσκεται από πάνω από τα γεγονότα. Εγώ αυτό έκανα όχι μόνο τώρα, το κάνω από την αρχή, όταν είχα ανακοινώσει το 2023, αν θυμάστε, εγώ το ανακοίνωσα ότι ο ανάδοχος τότε του έργου αδυνατεί να εκπληρώσει την αποστολή του, με αποτέλεσμα να μπούμε σε αυτές τις περιπέτειες που μπήκαμε.
0: Δεν περιπεί η τιμή λοιπόν όμως για την Κέρκυρα, αλλά και για την κυβέρνηση, θα μου επιτρέψετε, το γεγονός ότι είμαστε 6 χρόνια χωρίς το αχίλιο, με το αχίλιο κλειστό, και μάλιστα κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων να έχουμε και επίσημες δηλώσεις. Εγώ σας θυμίζω και τη δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού το 2020 από το αχίλιο, ότι είναι ντροπή και ότι θα δεσμευτώ και ότι δεσμεύτηκε ο ίδιος να παρακολουθεί στενά το θέμα. Υπουργή, επίσης, κυρία Μενδώνη, έχει κάνει δηλώσει, ξαναπάει στο αχίλιο. Όλα αυτά τα χρόνια περιμένουμε να γίνει κάτι για το αχίλιο, το οποίο είναι ένα από τα πλέον επισκέψιμα μουσεία στην Ελλάδα, νομίζω το δεύτερο σε επισκέψιμο.
1: Καταρχάς να πούμε ότι το 2020, όταν είχε έρθει ο κύριος Πρωθυπουργός, είχε εγκατασταθεί ο ανάδοχος και είχαν ξεκινήσει τα έργα. Από εκεί πέρα, για λόγους που δεν έχει να κάνει η κυβέρνηση πίστα, έχει να κάνει η ανταπόκριση ενός εργολάβου, ενός αναδόχου, απέναντι σε ένα σημαντικό έργο. Ένα αυτό. Δεύτερον, ήρθε ο κορονοϊός. Θυμάστε τι έγινε το 2021-2022 με τις τιμές από τα οικοδομικά μέχρι τα πάντα όλα. Όλο αυτό δημιούργησε το πρόβλημα στο αχίλιο. Από εκεί πέρα όμως, το 2023, όταν πλέον ήταν καθαρό ότι δεν μπορεί ο ανάδοχος να προχωρήσει, ξεκινήσαμε μια διαδικασία να βρούμε νέα χρηματοδότηση. Η νέα χρηματοδότηση είναι περισσότερο από την αρχική. Μιλάμε για 14 εκατομμύρια, ενώ η αρχική χρηματοδότηση ήταν, αν θυμάστε, 12, και είχε γίνει και το μεταξύ ένα σημαντικό μέρος του έργου, 30-40%.
0: Άρα, αφού έγινε ένα σημαντικό μέρος του έργου, γιατί ερχόμαστε πάλι να ζητάμε τα ίδια χρήματα, να θέλουμε να δαπανιστούν τα ίδια χρήματα?
1: Διότι εντωμεταξύ έχουν το ύψος του έργου από πλευράς έργων που πρέπει να γίνουν είναι αρκετά, και ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα μνημείο το οποίο το θέλουμε να είναι στην προτέρα του μορφή και ακόμα καλύτερο, δηλαδή πριν ξεκινήσουν τα έργα, γιατί και δεν είναι μόνο το κεντρικό κτίριο Ταχυλίου, το κεντρικό κτίριο Ταχυλίου είναι όλα τα συνοδά κτίρια, είναι η κήπη, είναι.
0: Βέβαια, το θηρωρεί όλα, ναι.
1: το θηροειδείο κτλ. Όλο λοιπόν αυτό εξετιμήθη ότι είναι της τάξης μαζί με ΦΠΑ των 14 εκατομμυρίων. Οι κινήσεις λοιπόν οι οποίες έκανε η κυβέρνηση, πρώτον ήταν να βρει τη νέα χρηματοδότηση. Τη βρήκε από τους ίδιους τους πόρους της ΕΤΑΒ, της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου.
0: Βεβαίως έβαλε συμμετέχει... και περιφέρεια πλάτη.
1: Αυτό, ναι. Αυτό πήγα να πω. Βεβαίως και συμμετέχει η περιφέρεια με περίπου 1,5 εκατομμύριο, διότι αυτό είναι απαραίτητο, διότι καταλαβαίνετε είναι γέφυρα. Πρέπει άλλως τα χρήματα τα οποία ήταν στο προηγούμενο ΕΣΠΑ 14-20 θα έπρεπε να τα επιστρέψουμε. Άρα υπήρξε μια πρώτη διαδικασία για τη χρηματοδότηση. Η δεύτερη διαδικασία ήταν να επικαιροποιήσουμε όλες αυτές τις μελέτες επί τη βάση αυτών που ήδη είχαν γίνει. Γιατί κάποια πράγματα δυστυχώς δεν είχαν γίνει όπως έπρεπε να γίνουν. Αυτό ήταν άλλη μια μεγάλη διαδικασία με επικαιροποιήσεις μελετών, με διαγωνισμούς, με αναδόχους, με. Ολοκληρώθηκε και αυτό. Μετά έπρεπε να το βάλουμε το έργο σε ένα φορέα να το τρέξει, ο οποίος το τρέχει πιο γρήγορα από τη συνήθις διαδικασία του Δημοσίου. Εντάχθηκε λοιπόν με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής στη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου. Και από εκεί και πέρα μετά έπρεπε ό,τι είχε επικαιροποιηθεί να περάσει από τη βάσανο των εγκρίσεων διαφόρων οργανισμών, διαφόρων οργάνων και τριών υπουργείων. Εντάξει, ωραία, εγώ κατανοώ ότι είναι μια μακρά διαδικασία. Είναι μια διαδικασία όμως η οποία ολοκληρώθηκε, βγήκε ο διαγωνισμός στα 2,5 χρόνια μετά που σταμάτησε.
0: Ναι, δεν αλλά... αποτυπώνει, απλό αυτό λέω, δεν αποτυπώνει τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις επισήμων, όπως ο Πρωθυπουργός ή οι υπουργοί που έχουν περάσει από την Κέρκυρα όλο αυτό. Είναι μια καθυστέρηση που είναι πάρα πολύ
1: τώρα,
0: μεγάλη.
1: Μα η δέσμευση ήταν τότε, πριν ξεκινήσει ο κορονοϊός, παρουσία του εργολάβου. Ωραία. Ανέθεσε και τότε στον υφυπουργό, τότε υφυπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, ναι, ναι. Κάθε Τετάρτη κάναμε τη σύσκεψη και σιγά σιγά αυτό το πράγμα μετά τον κορονοϊό δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχουν καθυστερήσεις για πάρα πολλά ζητήματα.
0: Και έχουν χαθεί και πολλά χρήματα. Θα μου πείτε, αυτά τα χρήματα βέβαια από το Αχίλιο δεν πήγαιναν και στην ΕΤΑΒ.
1: Δεν σας κατάλαβα.
0: Λέω, έχουν χαθεί και πολλά χρήματα όλα αυτά τα χρόνια που είναι κλειστό το Αχίλιο. Έχουν χαθεί πολλά χρήματα.
1: Όχι, το Αχίλιο δεν είναι κλειστό. Το
0: δεν είναι κλειστό, για τους, είναι κλειστό για, τους, για το ανάκτορο. Είναι ανοιχτό μόνο για τους κήπους.
1: Για το ανάκτορο είναι κλειστό.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι άλλο το εισιτήριο, αν ήταν για ολόκληρο.
1: Σαφώς. Αλλά να σας πω κάτι. Όμως το Αχίλιο δεν έμεινε κλειστό και υπάρχει ακόμα μεγάλη επισκεπτιμότητα. Έχουν γίνει έργα που υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ για τη διαμόρφωση των κήπων, των προσβάσεων και ο χώρος για τα αγάλματα, οι μουσες και τα λοιπά, έχουν γίνει παρεμβάσεις ώστε ακριβώς να είναι επισκέψιμο. Τώρα, μόλις εγκατασταθεί ο εργολάβος, μακάρι και
0: μιλάμε τώρα,
1: μέχρι
0: ναι,
1: 21 του μηνός.
0: 21 του μηνός είναι η ημερομηνία υποβολής. Ναι, ναι.
1: Ανοίγουν οι προσφορές. Από εκεί πέρα είναι ένα έργο μεγάλο.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Συγγνώμη που δεν γνωρίζω και θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε. Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα μετά το άνοιγμα των προσφορών? Υπάρχει μια διαδικασία δηλαδή που μπορεί να γίνουν ενστάσεις κτλ. Ή είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεπεράσει αυτό?
1: Τι να σας πω τώρα. Είναι διεθνής διαγωνισμός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Η εκτίμηση του Υπερταμείου είναι ότι θα υπάρχουν προσφορές. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, αν δεν υπάρχουν προσφορές.
0: Άρα, μιλάμε για την καταληκτική ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου.
1: 21 Σεπτεμβρίου ανοίγονται.
0: Ναι, και από όταν μπει ο εργολάβος.
1: Και από όταν μπει ο εργολάβος, 28
0: μήνες. Από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ναι, 28 μήνες. Μιλάμε όμως για ένα σύνολο επεμβάσεων και στο κεντρικό κτίριο και την ανάδειξη και άλλων που έχουν βρεθεί πολιτιστικών αντικειμένων. Είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, δεν είναι απλό. Άρα λοιπόν είμαστε αισιόδοξοι ότι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε το ανανάδοχο, ας πούμε, τον προσωρινό τουλάχιστον. Ναι. Θα πάρει διαδικασία.
0: Καλώς εχόντων των πραγμάτων, ναι.
1: Καλώς αν πάρω όλα καλά. Εντάξει, τώρα να σου πω.
0: Ναι, όχι, να το λέμε και αυτό.
1: Εδώ για να ρίξουμε μια μια κερκίδα στο στάδιο, χρειάστηκε ένας χρόνος.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ένας χρόνος, διότι ο ανάδοχος ήθελε μετά να καινούρια σύμβαση για την απομάκρυνση των βαζών. Θέλω να σου πω, αυτά είναι παράγοντες απρόβλεπτοι. Το ελληνικό δημόσιο είναι ένα δημόσιο το οποίο τρέχει με τους δικούς του ρυθμούς. Χρειάζεται από πάνω να υπάρχει πίεση. Αλλά αυτό που θέλω να πω και να περάσω ως μήνυμα στους φίλους που μας ακούνε τώρα είναι ότι ναι, υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά με επιμονή από τις υπηρεσίες, από όλους μας, ένα-ένα από τους υπουργούς, ένα-ένα τα μεγάλα θέματα μπαίνουν σε ρότα υλοποίησης και θα μπουν όλα.
0: Ωραία, λοιπόν, επειδή το Αχίλιο το έχουμε ξαναναφέρει πάλι, είχατε και μια προηγούμενη, τις προηγούμενες μέρες συνέντευξη πάλι για το Αχίλιο εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, να πάμε και σε κάτι άλλο, συγγνώμη, που μας προέκυψε τώρα τις προηγούμενες ώρες, δηλαδή, καθώς υπεγράφει από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, η κάλυψη επιγουσών συγκοινωνιακών αναγκών στα Ιόνια.
1: Ναι,
0: και μιλάμε
1: ναι.
0: Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Πισαϊτός, Ιθάκη, Σάμι, Κεφαλονιάς. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό. Τι ακριβώς είναι.
1: Είναι, κοιτάξτε, στις άγονες γραμμές,
0: ναι,
1: δηλαδή στις 76-77 άγονες γραμμές, μέσα υπήρχαν και κάποιες γραμμές στο Ιόνιο, όπως γνωρίζετε. Η μία γραμμή ήταν το καράβι που φεύγει από την Κέρκυρα και καταλήγει στη Ζάκυνθο, ναι, και επιστροφή. Εκεί λοιπόν υπήρξε αδυναμία από τις εταιρείες.
0: Αυτό μιλάμε το 2017, που είχε ξεκινήσει από το 2017. Αυτό το νομολόγιο, λέτε, που συνέδεται, ναι, τα νησιά μεταξύ τους, μάλιστα, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, ενώ στον τετραετή διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει αυτή τη στιγμή, υπήρξε ενδιαφέρον, δεν υπήρξε ενδιαφέρον για το μεσοδιάστημα. Οπότε έπρεπε να αναθεωρηθούν τα μισθώματα των δρομολογίων προς τα πάνω, ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον. Το ίδιο λοιπόν έγινε και με παξί-αντιπαξί, που ήταν ένα δρομολόγιο βέβαια χαμηλού μισθώματος, αλλά αυτό το οποίο ίσχυε και που κάλυπτε το πλοίο μέχρι πριν από μερικούς μήνες, περσινή χρονιά, ας το πούμε, φέτος λόγω ακρίβειας του καυσίμου και τα λοιπά δεν το κάλυπτε, αυξήθηκαν τα μισθώματα.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε δύο γραμμές που αφορούν εμάς και μια γραμμή επιπλέον που είναι Καστός Μύτικας, που και εκεί είναι ένα μέρος που χρειάζεται οπωσδήποτε καθημερινή, έτσι, επικοινωνία, με αυξημένα μισθώματα και με απευθείας ανάθεση. Αυτή είναι η δημόσια υπηρεσία, mm-hmm, είναι τώρα θα γίνει απευθείας ανάθεση με τα νέα μισθώματα μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, δηλαδή μέχρι περίπου τα μέσα Οκτωβρίου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη δική μας περιοχή και καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι το οποίο το επιζητούσαν και η περιφέρεια, ο κύριος Τροπεκλής, και βεβαίως και οι πολίτες.
0: Όλοι, ναι, το επιζητούσαν, γιατί ήταν ένα δρομολόγιο αυτό όταν είχε πρωτογίνει πιλωτικά το 2017, που εξυπηρετούσε, φάνηκε δηλαδή να εξυπηρετεί αυτό που λέγαμε, τη σύνδεση των νησιών μεταξύ τους και τη γενικότερη,
1: ναι,
0: σύνδεση.
1: Ναι, πάντως να ξέρετε ότι όλα αυτά ρυθμίζονται τώρα.
0: Αυτό λοιπόν, ναι, θα λειτουργήσει από το ερχόμενο καλοκαίρι, καλοκαιρινούς μήνες μόνο θα είναι.
1: Όχι. Είναι αυτό τώρα που ανακοινώσαμε χτες, είναι που βγήκε η πρόσκληση, είναι μέχρι να τελεσιδικήσει, να βγει ο τετραετής διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός που αφορά όλες τις άγονες γραμμές. Άρα λοιπόν ουσιαστικά για ένα δίμηνο είναι αυτό και αυτό θα δοθεί με απευθείας ανάθεση. Δηλαδή αν πάει τώρα κάποιος με αυτά τα δεδομένα, πλειοκτήτης, σήμερα στο Υπουργείο, μέχρι αύριο είναι, προσκομίσει τα δικαιολογητικά, την Τρίτη.
0: Α, μπορεί να μπει αμέσως, ναι.
1: Ναι, και Τετάρτη ξεκινάει το πλοίο.
0: Μπορεί να μπει αμέσως σε δρομολόγια, μάλιστα. Και για ένα δίμηνο.
1: Τώρα, ο τετραετής διαγωνισμός, ναι, ο τετραετής διαγωνισμός, σας είπα, είναι σε εξέλιξη. Είναι επαναληπτικός, διότι είχαμε προσφυγές και άλλες προσφυγές, όπως γίνεται συνήθως. Όμως είναι για πρώτη φορά, είναι τετραετής. Δεν είναι δηλαδή για ένα χρόνο μόνο και καλύπτει μέχρι και τη δρομολογιακή του 29. Και εκεί που οι δρομολογιακές γραμμές, ας πούμε το 19 ήταν 90 εκατομμύρια, τώρα είναι 170 Εντάξει. εκατομμύρια και το χρόνο. Άρα καταλαβαίνετε, έχουμε ζητήσει και επιπλέον και άλλα χρήματα, με την έννοια ότι υπάρχουν και άλλες γραμμές που έτσι ενδιαφέρουν τους νησιώδες μας.
0: Επειδή τώρα μιλάμε για αυτό τα νησιά μας που, όπως είπατε, ενδιαφέρει τους νησιώτες, βγήκε στην εκπομπή Συνδέσεις πριν από λίγη ώρα ο καπετάνιος από τον Άγιο Σεβαστιανό, ένα πλοίο που κάνει δρομολόγητος πάνω στους Παξούς εσωτερικά, από ό,τι κατάλαβα, και ο οποίος κλείνοντας απίφθινε έκκληση προς εσάς να βάλετε και άλλα δρομολόγια, προς το Υπουργείο δηλαδή και σε εσάς προσωπικά, επειδή είστε από την Κέρκυρα, να μπουν και άλλα δρομολόγια για τους Παξούς, κυρίως για τις απογευματινές, βραδινές ώρες, για να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Κοιτάξτε, τώρα εκεί οι γραμμές είναι ελεύθερες. Δηλαδή, εντάξει, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι συνήθως ποια είναι η διαδικασία. Ο δήμαρχος του κάθε νησιού ή ο αρμόδιος περιφερειάρχης στέλνει μια επιστολή στο Υπουργείο προς την αρμόδια διεύθυνση ή στον Υπουργό ή Υφυπουργό αρμόδια διεύθυνση και ζητάει επιπλέον δρομολόγια. Εμείς επικοινωνούμε με τις εταιρείες και από εκεί και πέρα οι εταιρείες ανάλογα πράττουν. Δεν μπορούμε εμείς να υποχρεώσουμε τις εταιρείες στα ελεύθερα δρομολόγια να βάλουν επιπλέον. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς.
0: Μπορείτε να το διεκδικήσετε βεβαίως και μέσα από τις συναντήσεις και τις σκέψεις που έχετε.
1: Τώρα, για παράδειγμα, αυτό που κάναμε στον Καστό, βάλαμε, επειδή υπήρχε εκεί πράγματι πρόβλημα με τον Κάλαμο, βάλαμε επιπλέον δρομολόγιο Μύτικα Καστό με υποχρέωση να περνάει από τον Κάλαμο και να μένει το καράβι στον Καστό. Δηλαδή προσπαθούμε να συνδυάσουμε και τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών βεβαίως, αλλά και τα πλαίσια που δουλεύουν οι αυτοπλοϊκές εταιρείες.
0: Κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι και εσείς και την υποχρέωση προσπαθώ και εγώ όμως να προλάβω όλα τα θέματα. Έρχεται η κυρία Κεφαλογιάννη και θα πάει στα Διαπόντια, αν δεν κάνω λάθος, αύριο.
1: Ναι, έρχεται για το Σαββατοκύριακο, δεν πάει στα Διαπόντια νησιά. Ναι, το είχαμε πει και όταν είχε έρθει. Ναι, ναι. Για την πίτα της νομαρχιακής, ότι θα ήθελε να περάσει και από την πλευρά αυτή της πατρίδας μας.
0: Όπου έχει πολλά προβλήματα. Δυστικά. Έχει προβλήματα.
1: Πολλά προβλήματα
0: και διαπόντια. Πάρα πολλά και πάρα πολλά χρόνια δυστυχώς.
1: Πολλά προβλήματα, αλλά που όμως έχουμε κάνει ένα πλάνο, τεράστιο πλάνο ανάπτυξης. Κατά τα πρότυπα της Ερίκουσας, φανταστείτε ότι η Ερίκουσα από όταν έγινε το λιμάνι.
0: Λέτε για το λιμάνι. Για τα λιμάνια, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα, βέβαια.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ότι αυξήθηκαν οι κλίνες κατά 400-500%, οπότε υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάπτυξη στο νησί. Φανταστείτε τώρα το πλάνο ανάπτυξης. Σε λίγο θα βγουν οι διαγωνισμοί για το Μαθράκι και τους Οθονούς. Ακολουθεί το Μαθράκι του Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών. Έχουμε δεσμευμένα 40 εκατομμύρια. Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Οι μελέτες έτοιμες. Ακούσατε, είδατε την ανακοίνωση του Δημάρχου της Βόρειας Κέρκυρας ότι τη μελέτη περιβαλλοντικών για τον Άγιο Στέφανο. Αυτό να δείτε αγώνας που έχει γίνει για να προχωρήσουν αυτές οι μελέτες. Όταν σας λέω, πραγματικά δηλαδή, μακάρι να μπορούσα να τα εξηγήσω αναλυτικά. Δεν είναι εύκολες διαδικασίες.
0: Αυτό που λέτε είναι αποδεκτό, ότι κάποια στιγμή οι διαδικασίες δεν είναι εύκολες. Ο κόσμος όμως βλέπει την καθυστέρηση. Ο κόσμος βλέπει ότι η Κέρκυρα καθυστερεί τραγικά πολλές φορές τα έργα. Τα διαπόντια έχουν σοβαρότατα προβλήματα και με τα λιμάνια αυτά που δεν έχουν. Η Ερίκουσα έχει βεβαίως και, όπως είπατε, είναι και ένα λιμάνι που βοήθησε στην ανάπτυξη. Αλλά η Ερίκουσα τώρα δεν έχει νερό. Το πηγάδι, λέει, στερεύει και τα water kiosk τα οποία είπατε ότι θα πάνε δεν μπορούν να πάρουν νερό από το πηγάδι το οποίο έχει στερέψει.
1: Υπάρχουν ζητήματα, δηλαδή.
0: Είχαν τρεις μήνες να δουν γιατρό.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, πολλά πράγματα δεν φταίει η κυβέρνηση γι' αυτό. Υπάρχει μια εταιρεία ίδρυσης την οποία τη χρηματοδοτούμε αδρά για να κάνει 5 βασικά πράγματα. Εάν δεν μπορεί να κάνει 5 βασικά πράγματα, δεν φταίει κατά ανάγκη η κυβέρνηση.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Μαγκίκα, θέλετε να το κλείσουμε, θέλετε να πείτε κάτι άλλο, να προσθέσετε κάτι άλλο, επειδή ξέρω, επαναλαμβάνω, ότι έχετε και τις υποχρεώσεις σας.
1: Ναι, όχι, με βρίσκεται στην Αθήνα. Εντάξει, το Σαββατοκύριακο θα βρίσκομαι στην Κέρκυρα.
0: Θα έρθετε, φαντάζομαι, να συνοδεύσετε την κυρία Κεφαλογιάννη.
1: Τη οδηγήτρια. Κοιτάξτε, τώρα μάλλον δεν θα συνοδεύσω γιατί έχω ήδη πρόγραμμα εγώ τώρα με την οδηγήτρια εδώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα συναντηθούμε οπωσδήποτε. Όχι, εγώ απλά ήθελα να πω μια τελευταία κουβέντα. Ότι και εκεί υπήρξαν βεβαίως καθυστερήσεις, αλλά αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε για το αθλητικό κέντρο υλοποιούνται. Έτσι έχουν εγκατασταθεί οι εργολάβοι και οι τρεις. Δηλαδή και για το αθλητικό και το γήπεδο που είναι ο χλωοτάπητας, το ταρτάν και οι κολόνες φωτισμού. Ξεκινήσαμε τώρα από τις κολόνες φωτισμού, γίνεται τα πλέγματα για να μπουν οι νέοι προβολείς. Το κλειστό μπάσκετ βόλεϊ, που βέβαια το λέμε κλειστό μπάσκετ βόλεϊ, αλλά είναι ένα κλειστό αεροπλιστηριζόμενου θόλου που θα μπορούν να προπονηθούν όλες οι ομάδες, άρα διευκολύνει τα μάλα τις ομάδες μας. Έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος και πολύ σύντομα θα προχωρήσει, δηλαδή έχουν κάνει ήδη όλα τα προκατακτικά έργα και βεβαίως εγκαταστάθηκε και ο εργολάβος για την κατεδάφιση των κερκίδων. Έχει τελειώσει και αυτό στα πρόδρομα έργα. Άρα μέσα στο 26, πραγματικά, μέχρι το τέλος του χρόνου, το αθλητικό κέντρο θα έχει αναβαθμιστεί σε σημαντικό βαθμό σε αυτά τα τρία σημεία που είπαμε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε και θα τα ξανασυζητήσουμε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας μέρος, το πρώτο μέρος της εκπομπής. Μαρίνα Μοσχάτ πάντα στο μικρόφωνο, με τον Σπύρο Παγιάτη στη ρύθμιση του ήχου. Και θα περάσουμε στη δεύτερη μας ώρα, θα δούμε, θα συναντήσουμε την Ένωση Γονέων, θα πάμε να συναντήσουμε τον υπεύθυνο για το βίδο, τον κύριο Νεράντζη. Και θα δούμε θέματα του βίδου και του Κινσέπ. Λοιπόν, μένετε εδώ συντονισμένοι σε εμάς. Δεν υπάρχει λόγος να μετακινηθείτε. Να πάτε κάπου αλλού. Ακούμε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στις 22 και 23 Αυγούστου στους Αγραφούς. Με την ορχήστρα Φέακες συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγραφών. Αρνιά ψητά, γίδα κοκκινιστή, σουβλάκια. 22 και 23 Αυγούστου της Οδηγήτριας στους Αγραφούς.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπάθες Πρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και εναέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά.

0: και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία και βαθαίνει το χάσμα με τους συμμάχους μας. Με πρώτη και καλύτερη τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Μπενζαμίν Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωση αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου 30χρονος μαχαίρωσε μια νεαρή γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα προσπάθησε να τον ληστέψει και οι δύο συνελήφθησαν. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτη ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά εθρίωσε ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, περνάμε στη δεύτερη μας ώρα. Μέχρι τις 11 παρέα σας, μέχρι τις 11 συντροφιά, μέχρι τις 11 θα μιλάμε και θα ακούμε βέβαια τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας αλλά και τους καλεσμένους μας που έχουν κάτι να πούν σχετικά με τα θέματα αυτά που μας απασχολούν. Για να δούμε λοιπόν ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νησιών που καταγγέλει ως καθυστερήσεις και ουσιαστικά την έλλειψη λύσεων, γιατί μας υποσχέθηκαν εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι επρόκειτο να λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση από πλευράς του Δήμου. Εντάξει, στο Βίδο είχαμε πει, είχα τα προβλήματα τα γνωστά με την πύρα ασφάλεια κτλ. Και δεν πήραν τις απαιτούμενες άδειες των κατασκηνώσεων. Είχαμε πει ότι θα γίνει κάπου αλλού, στο έκτο αρχικά δημοτικό. Μετά υπήρξαν στο έκτο γυμνάσιο, δεν κάνω λάθος. Μετά υπήρξαν κάποιες άλλες προτάσεις. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε πόσο? 20 του μηνός Αυγούστου. Πάει, τελείωσε. Έφυγε ο Αύγουστος. Η Ένωση λοιπόν καταγγέλει όλη αυτή την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Με τον πρόεδρο της Ένωσης θα μιλήσουμε, με τον κύριο Τράντο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα δεν έχει λόγο να συζητάμε για δημιουργική απασχόληση. Πάει, πέταξε το πουλί.
1: Ναι, έτσι είναι. Γιατί έχει περάσει ο καιρός βεβαίως και οι γονείς από την πρώτη στιγμή που κλείνουν τα σχολεία μέσα σε αυτή την περίοδο της εργασίας, της σεζόν. Το δύσκολο αυτών ημερών για την Κέρκυρα, προσπαθούν να βρουν λύσεις τουλάχιστον για μια δημιουργική απασχόληση στα παιδιά τους, έτσι ώστε και να περνάνε δημιουργικά και βεβαίως να βοηθηθούν όσον αφορά και τα ωράρια εργασίας τους. Τι να πούμε, και να μας κάτι αποτελεί πρόκληση. Πραγματικά η Ένωση, οι γονείς συνολικά κάναμε προσπάθειες. Είχαμε μαζέψει και υπογραφές, οι σύλλογοι γονέων μαζέψαν τις υπογραφές, πραγματικά εκατοντάδων υπογραφών που τις καταθέσαμε και όλες και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε και το Δημοτικό Συμβούλιο, ήμασταν και παρόν με αυτό το θέμα. Η κατάληξη είναι ότι η Δημοτική Αρχή να βγάλει 30 Ιουλίου μια προκήρυξη, η οποία πραγματικά εμείς λέμε ότι μόνο ως φάρσα μπορεί να είναι, διότι 30 Ιουλίου, κυρία Μοσχάτ, εντάξει, και έχει πετάξει το πουλί όπως λέτε, αλλά και ποιος εργαζόμενος που χρειάζονται κάποιοι παιδαγωγοί, νοσηλευτής, γιατρός, θα πάει να δηλώσει συμμετοχή για μια εργασία ενός μηνών από εδώ και στο εξής. Καταλαβαίνετε ότι πραγματικά οι γονείς βρίσκονται, αν όχι σε απόγνωση, βιώνουν αυτό το πρόβλημα και βάζουν από την τσέπη τους χρήματα για ιδιωτικές λύσεις όπου υπάρχουν. Και είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας απασχόλησε και μας απογοητεύει και για ένα άλλο σκοπό, γιατί ζητήθηκε τουλάχιστον, πέρα από το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που δεν έγινε ούτε στο Βίδο αλλά ούτε και στο έκτο γυμνάσιο, στα Αγώνα στον Ωκεανό είναι και οι κατασκηνώσεις των Γουβιών, γιατί είναι ανά περιόδους και δεν μπορεί να πάει ένα παιδί σε όλες τις περιόδους, όπως καταλαβαίνετε. Ζητήθηκε να ανοίξουν και τα κάποια από τις αυλές, από το προάβλια σχολείων, τουλάχιστον τις απογευματινές ώρες, και σε αυτό ο Δήμος απάντησε ότι αδυνατεί να το κάνει και αυτό. Την ίδια στιγμή που και σε άλλους Δήμους τα τελευταία χρόνια, και στα κοντινά μας Γιάννα, Άρτα.
0: Θα έπρεπε να λειτουργούν όμως αυτοί οι χώροι με κάποιους κανόνες, φαντάζομαι, και με κάποια φύλαξη. Δεν μπορεί τώρα να μπαίνουν απλά τα παιδιά μέσα.
1: Βεβαίως, γίνεται. Τώρα πηδάνε από τα κάγκελα. Τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο.
0: Εντάξει, συμβαίνει και αυτό, ναι.
1: Τουλάχιστον να τα ανοίξεις για να μπορέσουν να έχουν και αυτοί μια πρόσβαση, τουλάχιστον στις απογευματινές ώρες με τους φίλους τους κτλ. Βεβαίως, έχουν γίνει και από άλλους Δήμους. Υπάρχει μια φύλαξη, ένας άνθρωπος να ανοίγει, αυτό, να κάθεται λίγο εκεί, να μαζεύει και μια σακούλα να τη βγάζει έξω για τα σκουπίδια. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το τόσο φοβερό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα. Δεν ξέρω, σας είχαν πει κάτι, είχαν απαντήσει σε αυτό
1: δεν
0: το αίτημα.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα. Καταλαβαίνετε πραγματικά ότι ζούμε σε ένα Δήμο ο οποίος δεν μας δίνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις βοήθειας προς τους γονείς, σε ένα Δήμο που δεν μπορεί να φιλοξενήσει πραγματικά τα παιδιά μας, ενώ φιλοξενεί, είδαμε για τις προηγούμενες ημέρες, πολυτελείς, θαλαμιγούς, διασημότητες, τα πάντα όλα, Για τους ξένους όχι, όμως για τα παιδιά μας.
0: Εντάξει, δεν προσέφερε κάτι ο Δήμος, ας πούμε, στους ξένους. Κάποια παροχή θέλω να πω που δεν, δεν παρήχεσαι σε εμάς, τους υπόλοιπους.
1: Προσφέρει τους δρόμους που στη κίνηση βρισκόμαστε και καταλαβαίνουμε τι βιώνουμε κάθε Κερκεραίο σήμερα, ναι. Αλλά τα παιδιά μας δεν μπορούν να φιλοξενηθούν ούτε στα προάβλια σχολείων, κυρία Μοσχάτα. Αυτή είναι αυτή η πραγματικότητα, όσο και αν μας πειράζει που το λέμε, αλλά πρέπει να λέμε τις αλήθειες, ότι πραγματικά έτσι είναι.
0: Ναι. Απ' την άλλη, μια πραγματικότητα βέβαια είναι ότι ο Δήμος δεν έχει προσωπικό, δεν έχει χρήματα, δεν μπορεί να διαθέσει πολύ μέρος του προϋπολογισμού του για να κάνει πράγματα αναπτυξιακού χαρακτήρα, εν πάση περιπτώσει όπως λέτε και εσείς για τους πολίτες του. Υπάρχει και μια δυσκολία, δηλαδή ίσως θα πρέπει να δούμε και τη μεγαλύτερη εικόνα και το τι κάνει το κράτος για να μπορέσει να ενισχύσει τους Δήμους και την τοπική αυτοδιοίκηση. Για να μπορεί μετά η τοπική αυτοδιοίκηση να ενισχύσει όλους εμάς με τις παροχές αυτές που έχουμε ανάγκη.
1: Κύριε Μοσχάτη, πραγματικά εμείς ως Ένωση Γονέων έχουμε βαρεθεί να συναντιόμαστε μαζί με τη Δημοτική Αρχή και τους υπεύθυνους και να λαμβάνουμε συνέχεια αυτή την, σαν καραμέλα αυτή την απάντηση πραγματικά, ότι δεν υπάρχουν χρήματα, μη ζητάτε, δεν γίνονται αυτά που λέτε. Συνεχώς βάζουν αυτό το θέμα ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν υπάρχει χρηματοδότηση κτλ. Δεν γίνεται σε ένα Δήμο όπως η της Κέρκυρας να μην υπάρχει το στοιχειώδες, να έχουμε 2-3 υπαλλήλους να ανοίγουν 2 αυλές. Δηλαδή, τι άλλο να ζητήσουμε. Ζητάμε και σχολεία που τα κοντέινερ έχουμε αυτό. Καταλαβαίνετε ότι εδώ ζητάμε ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που δεν κοστίζει τι μπορεί να κοστίσει για λίγους υπαλλήλους και να ανοίξουν οι αυλές. Πόσο πιο κάτω να πάνε οι απαιτήσεις των γονέων.
0: Ναι, όχι, μιλάμε για τα αυτονόητα τώρα, δεν μιλάμε
1: ακριβώς,
0: τώρα. Και ούτε για τα αυτονόητα. Ούτε για τα αυτονόητα.
1: Να συμφωνήσουμε ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση από το κράτος. Σε όλους τους Δήμους συμβαίνει αυτά, αλλά υπάρχουν και Δήμοι που φρόντισαν κάπως καλύτερα, φρόντισαν τουλάχιστον τα στοιχειώδη να παρέχουν αυτά που πρέπει προς τους πολίτες. Εδώ στο Δήμο μας δεν βλέπουμε κάτι. Πραγματικά έχουμε κουραστεί να παίρνουμε αυτή την απάντηση από το Δήμο, ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Εντάξει, τι άλλο. Δεν ξέρω πόσο κάτω μπορεί να πάει.
0: Βέβαια, ο Δήμος, ο κύριος Νεράντζης, δηλαδή όσον αφορά το συγκεκριμένο που είναι και υπεύθυνος, μας είπε ότι έγιναν οι διαγωνισμοί αυτοί για να μπορέσει να έρθει κόσμος, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον.
1: Έγιναν πολύ
0: με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση. Έγιναν λέει και νωρίτερα
1: αργά,
0: από τις 30. Έγιναν και νωρίτερα λέει από τις 30 Ιουλίου.
1: Πέρυσι τα είχαν καταφέρει, είχαν ξεκινήσει όμως από το Μάρτιο.
0: Ναι, γιατί ήταν η δημιουργική απασχόληση μαζί με τους εργαζόμενους για την κατασκήνωση. Θα μας τα εξηγήσει και ο ίδιος.
1: Θα τα εξηγήσει και ο ίδιος. Ήταν πάρα πολύ αργά. Εμείς το πήγαμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο κάτω από την πίεση και τα λοιπά, όπου βγάλαν την προκήρυξη 30 Ιουλίου. Δηλαδή, ήμαρτον, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν δεν ξεκινήσει από νωρίς, Φλεβάρι, Μάρτι, να οργανώνεις, να βάζει μπροστά την προκήρυξη, να δεις τι προβλήματα θα βρεις για να μπορέσει να την εντοπίσει και να βρεις λύσεις. Φυσικά δεν θα βγει μετά η δημιουργική απασχόληση μόλις τελειώνουν τα σχολεία 15 Ιούνιου να βρίσκονται τουλάχιστον τα παιδιά μας μέσα σε αυτά τα προγράμματα. Φυσικά και οι γονείς θα κοιτάξουν μετά ιδιωτικές λύσεις.
0: Και πώς να τα αποκριθείς τώρα.
1: Είναι υπέροχα, δεν είναι μικρά. Να σου πω, είναι πάρα πολλά τα ποσά που δίνουν οι γονείς κάτω από αυτές τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες με αυτή την ακρίβεια που υπάρχει.
0: Είναι δύσκολο πραγματικά να ανταποκριθεί μια οικογένεια και να έχει και 2 και 3 παιδιά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, κύριε Τράντο, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση σε αυτή. Τώρα πάμε ολοταχώς για τα σχολεία, για το άνοιγμα των σχολείων, για τη νέα σχολική χρονιά, που φαντάζομαι μας βρίσκει βέβαια με προβλήματα πάλι. Όσον αφορά τα σχολικά κτίρια, μόνο και μόνο να ρίξει κανείς μια ματιά. Δεν ξέρω αν έχετε εντοπίσει ότι να γίνονται κάποιες εργασίες.
1: Κάποιες εργασίες γίνονται σε κάποια σχολεία. Τα πούν καλύτερα και οι αρμόδιοι πρώτα.
0: Ναι, θα μας τα πούν.
1: Που πάρουμε και εμείς θέση. Κάποια λιγοστά πράγματα γίνονται. Το περιβιβόητο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου είναι για ένα σχολείο της Κέρκυρας στο 3ο-4ο γυμνάσιο. Και από εκεί και πέρα γίνανε κάποιες μικροπαρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν, γιατί υπήρχαν σοβαρά προβλήματα σε κάποια σχολεία, όπως η εισρωή υδάτων, από τη στέγη, επίσης και από το έδαφος έμπαιναν και το 7ο Δημοτικό. Κάτι κάνανε, δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς, δεν δώσανε στη δημοσιότητα κάτι και εσείς φαντάζομαι θα το μάθετε πιο μπροστά από εμάς. Να κλείσουμε ότι, κυρία Μοσχάτη, εμείς θα παλεύουμε, πραγματικά οι γονείς θα παλεύουμε για το αυτονόητο, για τη δημιουργική απασχόληση να υπάρχει κάθε χρόνο στο Δήμο μας, τουλάχιστον να ανοίγουν κάποιες αυλές, θα προσπαθήσουμε με πιο περισσότερες δυνάμεις να το παλέψουμε αυτό, όποια και αν είναι η δημοτική αρχή, σήμερα ή αύριο. Γιατί η δημιουργική απασχόληση είναι δικαίωμα των παιδιών και το απαιτούμε οι γονείς να το έχουν τα παιδιά μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τράντο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νεράντζη. Τον κύριο Σπύρο Νεράντζη είναι υπεύθυνο για το βίντεο και για τη δημιουργική απασχόληση και για τι κατασκηνώσει και για όλα. Λοιπόν, κύριε Νεράντζη, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σα μέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, μιλούσαμε και προηγουμένω με τον πρόεδρο τη Ένωση Γονέων. Έχουν βγάλει και μια ανακοίνωση για δημιουργική απασχόληση. Οι οποίοι άνθρωποι εκεί διαμαρτύρονται. Είχατε υποσχεθεί ότι θα λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση. Δεν λειτουργήσε. Καταλαβαίνετε τι βάρο τώρα είναι αυτό για τι οικογένειε, οικονομικό, που δεν μπορούν όλε να το αντέξουν δυστυχώ, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώ. Τι έγινε τελικά, γιατί δεν προχώρησε?
1: Το πρώτο θέμα ήταν η καθυστέρηση, γιατί δεν είχαμε άδεια για τις κατασκηνώσεις και πήγαμε στη λύση του έκτου γυμνασίου. Αλλά το δεύτερο και πιο σημαντικό πρόβλημα είναι το ότι δεν βρήκαμε προσωπικό.
0: Πότε κάνατε την προκήρυξη για το προσωπικό όμως?
1: Τέλη Ιουλίου ήταν η προκήρυξη.
0: Θα μπορούσατε να βρείτε προσωπικό τέλη Ιουλίου, δηλαδή για ένα μήνα?
1: Δεν θα μπορούσαμε. Πιστεύαμε μήπως τα καταφέρουμε, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε προσωπικό ούτε για τον Ιούνιο. Αρχές Ιουνίου που κάναμε προκήρυξη για τις κατασκηνώσεις στα Γουβιά, ζητήσαμε 25 άτομα, εκδήλωσαν ενδιαφέρον 20 και τελικά έχουμε 10 εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
0: Γιατί δεν έγινε η δημιουργική απασχόληση τον Ιούνιο?
1: Δεν μπορούσε να γίνει γιατί δεν είχαμε την άδεια από τις κατασκηνώσεις, την αδειοδότηση για τις κατασκηνώσεις. Και θέλαμε ένα χώρο που να είναι αδειοδοτημένος.
0: Ναι, δεν το ξέραμε τότε ότι δεν θα πάνε, δεν θα αδειοδοτηθεί το βίδο. Άρα
1: Όχι.
0: Θα πηγαίναμε στο έκτο.
1: Όχι, δεν ήμασταν σίγουροι και
0: δεν
1: ήταν κάτι
0: σίγουροι.
1: Που έγινε πρώτη φορά, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που δεν δινόταν άδεια για τις κατασκηνώσεις, μπορούσαμε να κάνουμε δημιουργική απασχόληση. Τώρα είναι πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Η δημιουργική απασχόληση γίνεται τα τελευταία χρόνια, γίνεται συνέχεια. Και οι κατασκηνώσεις να μην γινόντουσαν, γινόταν
0: ναι.
1: η δημιουργική απασχόληση.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως τώρα τηρείται το νομικό πλαίσιο πολύ πιο αυστηρά και δεν έγινε.
0: Μιλάμε τώρα για την πυροπροστασία ουσιαστικά. Ζητήματα πυροπροστασίας αυτά ήταν?
1: Ήταν η μη αδειοδότηση του κατασκηνωτικού χώρου.
0: Ναι, για θέματα πυροπροστασίας.
1: Και που ήταν από καθαριότητα και πυροπροστασία. Ναι. Αλλά σας λέω και πάλι, και το 20, το 21, το 22, το 19 δεν έγιναν κατασκηνώσεις. Δεν αδειοδοτήθηκαν οι κατασκηνώσεις. Όμως η δημιουργική απασχόληση γινόταν. Τέλη Ιουλίου ξεκινούσε πάντα.
0: Ναι. Άρα τι γινόταν 20... τότε? Ήταν άλλο καθεστώς?
1: Το ίδιο νομικό πλαίσιο ήταν, αλλά ήταν πιο ελαστικό. Ο έλεγχος, η τήρηση της νομιμότητας, ας το πάρουμε όπως πιστεύουμε.
0: Εντάξει.
1: Δυστυχώς.
0: Πέρασε ευτυχώς, ναι. Χωρίς προβλήματα. Τέλος πάντων, όχι ότι δεν πρέπει να το αναμοχλεύουμε πολλές φορές και να βλέπουμε τι είχε γίνει. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν. Τώρα,
1: να μας γίνεται μάθημα.
0: Να μας γίνεται μάθημα, βέβαια. Αυτό
1: μάθημα.
0: Είναι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό βρήκαμε τον τρόπο για το έκτο γυμνάσιο. Του χρόνου δηλαδή, ξέρουμε, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Είτε αδειοδοτηθεί ο χώρος των κατασκηνώσεων, είτε όχι. Τη δημιουργική απασχόληση μπορούμε να την κάνουμε σε ένα άλλο χώρο που πληρεί τις προϋποθέσεις. Και αυτά είναι τα σχολεία.
0: Πώς πάει τώρα το θέμα της αδειοδότησης? Πώς πάνε οι διαδικασίες
1: των κατασκηνώσεων?
0: Ναι.
1: Έχουμε ξεκινήσει, εγώ τώρα έρχομαι από το βίντεο, γιατί έχουμε ξεκινήσει και καθαρισμούς και ό,τι άλλο θα χρειαστεί και διοικητικά για να είμαστε έτοιμοι του χρόνου. Και πιστέψτε με, ξεκινάμε από τώρα, γιατί στο δημόσιο δεν πάνε γρήγορα τα πράγματα και για να προλάβουμε ξεκινάμε από τώρα.
0: Να προλάβουμε όμως για του χρόνου, γιατί δεν πάνε καθόλου γρήγορα τα πράγματα. Και αυτό που μπορεί να βλέπουμε εμείς τώρα νωρίς, μπορεί να είναι αργά. Δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό ξεκινάμε από τώρα και για να τα καταφέρουμε του χρόνου.
0: Λοιπόν, μακάρι να έχουμε και κατασκηνώσεις, να έχουμε και δημιουργική απασχόληση, να έχουμε και προσωπικό, να έχουμε και κόσμο. Τώρα, το γεγονός αυτό το οποίο έθιξε η Ένωση Γονέων, ότι σας πρότειναν ακόμα και να ανοίξετε κάποια σχολεία, τις αυλές κάποιων σχολείων, για να μπορέσουν τουλάχιστον να εκτονώνουν και τα παιδιά να πηγαίνουν να παίζουν, δεν ξέρω τι άλλο να κάνουν, να συναντιούνται με τους φίλους τους.
1: Εξήγησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε ότι αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί χρειάζεται φύλαξη.
0: Προφανώς.
1: Και ο Δήμος αυτή τη στιγμή δεν είχε τη δυνατότητα να εποπτεύει αυτούς τους χώρους.
0: Άρα ούτε αυτό μπορούσε να γίνει.
1: Ναι. Πήγε καλά η κατασκήνωση στα Γουλιά, πάει ακόμα. 260 παιδιά θα φιλοξενηθούν εκεί σε όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους, συνεχίζουμε με την έκθεση και αυτό μας δημιουργεί και την υποχρέωση, επειδή είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και μεγάλη ανταπόκριση του χρόνου, να είμαστε έτοιμοι και για τα δύο κατασκηνωτικά κέντρα.
0: Μακάρι να το δούμε. Θα ήταν πολύ καλό αυτό να υπάρχουν δύο κατασκηνωτικά κέντρα στην Κέρκυρα για τα παιδιά σύν η δημιουργική απασχόληση. Νομίζω θα ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό.
1: Βεβαίως. Και πρωτίστως και η δημιουργική απασχόληση είναι πιο χρήσιμη για τους γονείς.
0: Μακάρι να τρέξουν οι διαδικασίες, να μπορέσουμε να βρούμε προσωπικό, να λειτουργήσουν και τα δύο κατασκηνωτικά κέντρα με όλες βέβαια τις προδιαγραφές ασφαλείας, για όνομα Θεού, και με ό,τι προβλέπει ο νόμος. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που θέλω όμως να μιλήσουμε λιγάκι. Τι γίνεται με το ΣΥΚΙΠΑ και το Δήμο Νότιας Κέρκυρας? Συχνά πυκνά δημιουργούνται κάποια προβλήματα.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα.
0: Δεν είναι καινούριο το πρόβλημα, το έχουμε ξανααντιμετωπίσει.
1: Είναι χρόνιο αυτό το πρόβλημα, αλλά κάθε χρόνο βρίσκαμε μια λύση, έστω και τελευταία στιγμή. Τώρα παλεύουμε, έστω και για την τελευταία στιγμή, να βρούμε μια λύση. Το θέμα έχει προκύψει με μια επιχορήγηση που πρέπει να πάρουμε για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, που έχει πάρθει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας το Νοέμβρη του 2025. Αυτό όμως είναι μια πολιτική απόφαση. Δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Όχι μόνο δεν μας έβαλαν λεφτά από την επιχορήγηση, αλλά δεν έχουν εγγραφεί ούτε στον προϋπολογισμό.
0: Του 26.
1: Ναι, του 26. Ναι. Που αυτό σημαίνει πολλά προβλήματα για μας. Επέρωτα ότι δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε τον Αύγουστο. Βέβαια θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι από άλλους πόρους των άλλων δήμων και κάποια στιγμή ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας θα μας πληρώσει. Προκύπτει όμως ένα άλλο σημαντικό θέμα. Αρχές Σεπτέμβρη που πρέπει να γίνει η ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς. Αν δεν υπάρχουν επιστώσεις, δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανανέωση των συμβάσεων.
0: Μιλάμε τώρα για τις δομές που είναι στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας μόνο ή αυτό?
1: Μόνο για τις τέσσερις δομές που είναι στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας.
0: Δεν επηρεάζει και τις υπόλοιπες δομές?
1: Όχι, όχι, καθόλου. Και επηρεάζει πάρα πολύ τους εργαζόμενους και τους γονείς όλους που εκτίθεται σε μεγάλο κίνδυνο.
0: Ποιες είναι αυτές οι δομές στην Νότια Κέρκυρα? Παιδική σταθμή?
1: Παιδική σταθμή, ναι. Τηλεφωνιακή σταθμή. Το θετικό είναι το ότι χθες ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας μας έστειλε μια βεβαίωση ότι θα εγγράψει στον προϋπολογισμό. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από την αποκεντρωμένη, αν θα γίνει δεκτή αυτό το χαρτί μόνο ότι θα, ότι θα εγγραφεί και όχι να τα εγγράψει για να προχωρήσουμε εμείς στην ανανέωση συμβάσεων. Προχωράμε βήμα-βήμα. Κατανοώ, έχουμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας.
0: Τι σας είπε?
1: Δεν έχει κατανοεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και το πρόβλημα είναι καθαρά οικονομικό.
0: Δεν έχουν, λεφτά, δηλαδή δεν μπορεί να εκταμιεύσει ποσά.
1: Δεν μπορούν να τα εγγράψουν, το να τα κάνουν μια εγγραφή
0: γιατί
1: στον προϋπολογισμό.
0: Γιατί δεν το έγραψαν όταν έκαναν τον προϋπολογισμό?
1: Για να κάνουν μια εγγραφή στον προϋπολογισμό για έξοδα πρέπει να έχουν και το ανάλογο έσοδο. Γιατί θα πρέπει μετά να το πληρώσουν.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι ούτε πρόθεση δημάρχου, πιστεύω.
0: Άρα
1: ούτε
0: δηλαδή δεν είχαν τα λεφτά και προτίμησαν να μην το εγγράψουν στον προϋπολογισμό και θα δούμε τι θα κάνουμε στην πορεία.
1: Στην πορεία.
0: Πάμε και όπου βγει δηλαδή.
1: Δεν νομίζω ότι έχει καμία πρόθεση κανείς από τον Νότο να κλείσει.
0: Αυτό θέλω να πιστεύω κι εγώ. Αυτό θέλω να πιστεύω.
1: Ναι. Όμως είναι θέμα λειτουργικό. Έχουμε φτάσει τελευταία στιγμή και πρέπει να δοθεί λύση.
0: Ναι. Άμα μου λέτε τώρα ότι είμαστε ένα βήμα πριν το κλείσιμο.
1: Θα κληθούμε να κάνουμε ανανέωση συμβάσεων όπως θα κληθούμε μετά όταν έρθει η ώρα να στείλουμε μια λίστα με το προσωπικό για τη μονιμοποίηση. Με το γνωστό πρόβλημα για τις δομές των Ολυμπιακών Σταθμών για το 27 που τελειώνει το ΕΣΠΑ. Τότε, αν δεν έχουμε τις πιστώσεις πάλι, δεν μπορούμε να βάλουμε αιτήσεις για μονιμοποίηση και των εργαζόμενων στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Μια σκέψη κάνω. Ναι. Αυτό τώρα, επειδή μιλάμε τώρα για εργαζόμενους, επειδή μιλάμε για δομές, μιλάμε για εξυπηρέτηση των πολιτών, ας πούμε, και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που είναι η βρεφονιπιακή σταθμή, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να καλυφθεί από τους άλλους δήμους προσωρινά?
1: Αυτό θα γίνει τώρα. Εγώ θα το συνειδητοποιήσω και όλες. Θα γίνει για τη μισθοδοσία του Αυγούστου. Όμως, για να γίνει μετά, θα πρέπει να συνεδριάσουν τα δημοτικά συμβούλια, να αποδεχτούν ότι θα πληρώσουν εκείνοι. Εμείς, σαν ΣΥΚΙΠΑ, λειτουργούμε με τα χρήματα των άλλων Δήμων.
0: Βέβαια, δεν είναι και πολύ σωστό αυτό που λέω. Αλλά με την έννοια ότι είναι, δεν είναι πολύ δίκαιο. Αλλά δεν προκειμένου ότι... να λειτουργήσει και μετά να πάρει φυσικά τα χρήματα.
1: Βεβαίως. Στα πλαίσια της αλληλεγγύης και το ότι είμαστε γειτόνιοι, ένα νησί είμαστε, δεν τίθεται θέμα στο να γίνει κάποια μεταφορά χρημάτων προς το παρόν. Αλλά δεν μπορεί να επαγειωθεί μια κατάσταση και να θεωρηθεί δεδομένο.
0: Όχι βέβαια.
1: Έχετε
0: εσείς επικοινωνήσει με τον Δήμο λοιπόν και σας είπε ότι θα γίνει κάποια τροποποίηση στον προϋπολογισμό. Θα εγγραφεί.
1: Ναι, μας έστειλε και επιστολή ότι θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Το θέμα είναι αν φτάνει αυτή η εγγραφή, αυτή η επιστολή, ή αν θα πρέπει να εγγραφούν.
0: Γιατί σε περίπτωση που μας πει αποκεντρωμένη ότι δεν φτάνει η επιστολή, παίρνει περισσότερο χρόνο, λέτε, για να γίνει η διαδικασία.
1: Βεβαίως.
0: Άρα θα πάμε πίσω και δεν προλαβαίνουμε το Σεπτέμβρη.
1: Βήμα-βήμα. Είμαστε σε αγωνία καθημερινά που, για πράγματα που δεν θα έπρεπε να μας απασχολούν. Θα έπρεπε να λύνονται εύκολα για να μπορούμε να ασχοληθούμε για την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών που προσφέρουμε.
0: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα για
1: τα δομές. Όμως είμαστε αναγκασμένοι.
0: Βέβαια το είχαμε και στα προηγούμενα χρόνια που πάλι λίγο στο παραπέντε γινόταν,
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, λίγο στο παραπέντε ήμασταν κάθε φορά. Είναι και χαρακτηριστικό του Έλληνα αυτό.
0: Το θέμα όμως είναι ότι μιλάμε για αυτοδιοίκηση και όταν μιλάμε για παροχές και όταν μιλάμε για κόσμο ο οποίος εμπλέκεται σε όλο αυτό, εργαζόμενοι, οικογένειες κτλ. Δεν είναι τώρα να έχουμε νοοτροπίες. Είναι να έχουμε σχεδιασμό, να ξέρουμε τι σχεδιάζουμε, πώς το σχεδιάζουμε και τι θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, για την περιοχή μας. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν. Άρα, σε αναμονή και τούτο εδώ.
1: Σε αναμονή, βεβαίως. Θέλω να πιστεύω ότι θα λυθούν τα θέματα. Όμως οι διαδικασίες είναι τέτοιες που πρέπει να είμαστε και γραφειοκράτες.
0: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ράντση. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα.

Υπάρχει στο διαδίκτυο μια καταγγελία από τους απαξούς για τη Λάκα, όπου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά το C-Track, που δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με κινητικά προβλήματα, με αναπηρίες, να μπουν στη θάλασσα. Υπάρχουν και φωτογραφίες δημοσιευμένες που δείχνουν ότι ούτε η εξέδρα αυτή ξύλινη, τέλος πάντων, που μπορεί να πάει προς το C-Track, υπάρχει, και ότι γενικά κάτι συμβαίνει εκεί με την εγκατάσταση εκείνη, που μπορεί, επαναλαμβάνω, να δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες να μπουν στη θάλασσα. Τα αυτονόητα, ρε παιδιά, έτσι, να κάνει μπάνιο ο κόσμος. Να μπεις μες στη θάλασσα, να χαλαρώσει, να νιώσει το νερό. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον κάτοικο της περιοχής που έχει κάνει την ανάρτηση και έχει δώσει φωτογραφίες, για να μας δώσει και την εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει.

0: Για να πάμε λοιπόν στους Παξούς και να συναντήσουμε τον κάτοικο της περιοχής, τον κύριο Δαλιέτη, ο οποίος έκανε και αυτή την ανάρτηση στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους Παξούς.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Βγάλετε και κάποιες φωτογραφίες και κάνετε και μια ανάρτηση ότι το Σύτρακ δεν λειτουργεί στην περιοχή της Λάκας. Τι γίνεται, σε ποια κατάσταση βρίσκεται?
1: Τίποτα. Το Σύτρακ φέτος δεν έχει τοποθετηθεί. Ναι. Το βγάλανε πέρσι τον Οκτώβριο, όπως το βγάζανε κάθε χρόνο. Το αποθέσανε στην αυλή του πρώην Δημοτικού Σχολείου και εκεί είναι. Φέτος δεν πήγε καθόλου στη θέση του.
0: Δεν μπήκε καθόλου, ούτε οι διάδρομοι αυτοί ξύλινοι που...
1: Τίποτα. Όλα είναι στην αυλή του σχολείου μέσα, του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Λάκας.
0: Και βέβαια στερεί τη δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, κάποια αναπηρία, να μπουν στη θάλασσα.
1: Εννοείται, τους παίρνουν τέσσερις, δύο ένας από ένας από εκεί και τους βάζουν στη θάλασσα.
0: Εσείς βλέπετε, δηλαδή, έχουν εκδηλώσει άνθρωποι παράπονα που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν?
1: Ναι, γιατί πέρσι το χρησιμοποιούσαν πολλοί τουρίστες. Φέτος ήρθανε, με πιάσανε, μου λέει τι έγινε. Λέω, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Και πέρσι άδεισε να τοποθετηθεί. Τοποθετήθηκε 15 Ιουλίου.
0: Έχετε απευθυνθεί στο Δήμο?
1: Ναι, πήρα τηλέφωνο στο Δήμο, μου είπαν να πάρω να επικοινωνήσω με την πρόεδρο της Λάκας. Επικοινώνησα, μου είπε η κυρία πρόεδρος ότι δεν είναι αρμόδια αυτή ούτε να υπογράφει έγγραφα, ούτε να για οικονομικές δυνατότητες, ούτε τίποτα. Αυτά είναι δουλειά του Δήμου. Τώρα, ποιος το έχει αναλάβει και δεν κατάφερε να τα φέρει εις πέρα, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Πάντως είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν λειτουργεί δυστυχώς. Και οι άνθρωποι που ζητούν το αυτονόητο να μπουν μες στη θάλασσα δεν έχουν αυτή
1: τη δυνατότητα. Δεν λειτουργεί. Και επειδή έχουμε νοικιαζόμενα δωμάτια και εγώ και άλλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ είχα μια κράτηση με ένα άτομο που είχε πρόβλημα. Και όταν με ρώτησε, γιατί έρχεται πολλά χρόνια, και όταν με ρώτησε αν είναι στη θέση του ΣΤΑΤ, του είπα όχι, μου λέει λυπάμαι, δεν θα έρθω. Έτσι, χάσαμε την κράτηση.
0: Ναι, λογικό είναι όταν ο άνθρωπος θέλει να εξυπηρετηθεί και δεν έχει τη δυνατότητα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα εσείς φαντάζομαι, δεν ξέρω αν θα κάνετε κάποια άλλη ενέργεια, αν γίνει και κάτι λίγο πιο οργανωμένο.
1: Εγώ και στην Πάτρα που είχα πάρει τηλέφωνο το ΣΥΤΡΑΚ, μου είπαν ότι είναι θέμα αρμοδιότητα του Δήμου. Αν δεν κάνει κάτι ο Δήμος, δεν μπορούν να έρθουν αυτοί μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Αυτά που είπα.
0: Αυτά τώρα, λοιπόν έπρεπε να τα συντηρεί ο Δήμος και να τα βάζει κάθε χρόνο.
1: Δεν ξέρω τι σύμβαση έχουν κάνει ο Δήμος με το ΣΥΤΡΑΚ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όπως και να έχει, εσείς καταγράφετε το ζήτημα.
1: Μα το έχουν καταγράψει πολύ, δεν το κατάγραψα μόνο εγώ.
0: Ναι, μα εντάξει.
1: Και άλλοι έχουν ανάρτηση. Ναι.
0: Η εταιρεία λέει άλλαξε τον τεχνικό διευθυντή. Γι' αυτό δεν έχει εγκατασταθεί καθόλου. Αυτή την απάντηση παίρνουμε εμείς. Και αμέλησαν τη συντήρηση και την τοποθέτηση για φέτος. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον του χρόνου, γιατί πάει τώρα, είναι χαμένη η χρονιά.
1: Και εγώ γι' αυτό έβαλα αυτή την ανάρτηση και γράφω, ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα τοποθετηθεί.
0: Άλιστα.
1: Και όχι από 15 Ιουλίου, ας πούμε από 15 Ιουνίου ή 15 Μαΐου.
0: Από την αρχή, από 15 Μαΐου, να μην σας πω πιο νωρίς.
1: Αλλά δεν είναι το μόνο ΣΥΤΡΑΚ που δεν δουλεύει. Εγώ βλέπω προχτές μια ανάρτηση στην Αίγινα που το έχουν βάλει, αλλά ούτε και εκείνο δουλεύει.
0: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι
1: η Λάκα
0: θα έχει μια καλύτερη χρονιά όσον αφορά...
1: Όλο το νησί, όχι μόνο η Λάκα, γιατί δεν υπάρχει άλλο ΣΥΤΡΑΚ σε όλο το νησί.
0: Βέβαια, σωστό. Μακάρι
1: αυτό,
0: λοιπόν.
1: Είναι. Μακάρι... Είναι ντροπή για τον τουρισμό να μην υπάρχει.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας στους Παξούς. Καλημέρα στη Λάκα.
1: Καλημέρα από όλους. Γεια.

0: Για να πάμε να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο των Παξών να μας δώσει μια απάντηση σε αυτά που καταγγέλνουν οι κάτοικοι στην περιοχή και της Λάκας για το Σίτρακ. Σίτρακ δεν έχει μπει. Δήμαρχε, καλημέρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μέρα. Γιατί δεν μπήκε και πώς εξυπηρετούνται τώρα τα άτομα με αναπηρίας στην περιοχή?
1: Λοιπόν, πράγματι φέτος το Σίτρακ δεν τοποθετήθηκε, χωρίς να λέμε πολλά. Έχει να κάνει με μια αλλαγή που έγινε στην διεύθυνση της εταιρείας. Και
0: ποιας εταιρείας?
1: Αυτής που τοποθετεί τα
0: Σίτρακ. Και αναλαμβάνει και τη συντήρησή του.
1: Είχαμε κάθε χρόνο, κάναμε μια σύμβαση για την συντήρηση, την τοποθέτηση και την αποσυναρμολόγηση στο τέλος της σεζόν. Μετά από χρόνια λοιπόν, γιατί το Σίτρακ αυτό είναι από τα πρώτα που τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Ναι. Είναι 8 χρόνια, μπορεί να είναι και παραπάνω. Τότε λοιπόν ήταν λίγα τα Σίτρακ και μας είχαν, ας πούμε, σε θέση προνομιακή. Η μεταχείριση ήταν η μεταχείριση κάποιου που κάνει πιλωτικά μια δράση η οποία θα βοηθήσει, εν πάση περιπτώσει, αυτή την κατασκευή εμπορικά να προωθηθεί. Και όντως έτσι συνέβη. Μας έπαιρναν λοιπόν τηλέφωνο και μας λέγανε: Δήμαρχε, θέλετε 20 Μάη να έρθουμε να τοποθετήσουμε κτλ. Ή θέλετε 5 Ιουνίου. Φέτος δεν έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Εγώ δεν το κατάλαβα νωρίς ότι υπάρχει μια καθυστέρηση εκεί πέρα. Όταν το πήρα χαμπάρι, τέλος πάντων τέλη Ιουνίου, επικοινώνησα και μάλιστα πήρα τον υπάλληλο που ήξερα και μου λέει: Ξέρεις κάτι, Δήμαρχε, έχω φύγει από την εταιρεία. Θα σου δώσω ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσεις με αυτόν που έχει πάρει τη θέση μου για να συνεννοηθείτε. Λοιπόν, μου είπαν: Ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα, γιατί τώρα δεν έχουμε 30 Σίτρακ, έχουμε 300 Σίτρακ. Κάποια από αυτά είναι στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες. Τα συνεργεία μας έχουν σταλεί εκεί πέρα. Λέω: Πότε μπορείτε να μας εξυπηρετήσετε? Μου λέει: Αρχές Αυγούστου. Λέω: Συγγνώμη, αλλά να κάνουμε σύμβαση 5.000 ευρώ. Να έρθετε αρχές Αυγούστου να τοποθετήσετε το Σίτρακ.
0: Για λιγότερο από ένα μήνα, ναι.
1: Για λιγότερο από 1,5 μήνα. Όχι, δεν σας τα δίνω και είμαι και πολύ ενοχλημένος που με μεταχειρίζετε με αυτόν τον τρόπο. Και προσπάθησα να βρω εδώ κάποιους τεχνικούς δικούς μας. Δυστυχώς δεν ανέλαβαν την τοποθέτηση και πήρα την απόφαση και χρεώστε το σε μένα. Μπασχετός ότι οι 2, 3, 5 άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, αυτή την δυσκολία θα εξυπηρετηθούν με τα αμαξίδια τα ειδικά, τα οποία είχαμε προμηθευτεί πριν από το Σίτρακ, και υπάρχουν 3 τα οποία είναι τοποθετημένα, ένα στη Λάκα στο Χαραμί, ένα στο Λογκό στο Λευρεχείο και ένα στο Μογκονήσι, και ουδέποτε είχαν και κάποια ιδιαίτερη συζήτηση. Αν ρωτήσετε εκεί τους καταστηματάρχες, οι οποίοι τα έχουν χρεωθεί εντός εισαγωγικών, είναι ζήτημα αν 1 ή 2 φορές όλη την καλοκαιρινή περίοδο κάποιος ζητάει να χρησιμοποιήσει αυτά τα αμαξίδια.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει και σημασία. Σημασία έχει ότι και 1 φορά να χρειαστεί να υπάρχει δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να μπορεί να μπει στη θάλασσα.
1: Υπάρχουν, πάντως σας λέω, είναι 3 αμαξίδια. Απλά δεν έχεις την ευκολία που έχεις με το Σίτρακ, που είναι.
0: Υπάρχουν οι διάδρομοι, αυτοί οι ξύλινοι διάδρομοι που οδηγούν στη θάλασσα και διευκολύνουν το να πάει κάποιος προς την ακτή.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα αμαξίδια, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, στην ουσία επιπλέον, δηλαδή έχουν φαρδίες, ρόδες, απλά χρειάζεσαι κάποιον άνθρωπο να σε
0: σπρώξει
1: μέχρι την άκρη του νερού και μετά επιπλέει και ο άνθρωπος μπορεί να κολυμπήσει. Το ίδιο και όταν θέλει να βγει. Έχεις ανάγκη δηλαδή από κάποιον άνθρωπο. Ενώ με το Σίτρακ μπορείς να πας μόνος του δίπλα, πατάς το κουμπί
0: και
1: σε βάζει μέσα στο νερό και το ίδιο και μετά. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε αυτή, αν θέλετε, καθυστερημένη επικοινωνία και ελπίζω ότι δεν θα ξανασυμβεί και μάλιστα έχουμε και πρόγραμμα. Θα τοποθετήσουμε άλλα 2. Υπάρχει πρόγραμμα, θα τοποθετήσουμε άλλα 2. Ένα στο Γάιο.
0: Ωραία.
1: Και ένα ενδεχομένως σε μια άλλη από τις παλιές κοινότητες, το πιθανότερο στην κοινότητα Λογκού.
0: Μακάρι να λειτουργήσουν.
1: Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ με αυτή την υπόθεση, γιατί κάποια στιγμή, δηλαδή χάνεται, πώς να σας πω, η ευαισθησία για μια υπόθεση και μένει μόνο το εμπορικό κομμάτι και το οικονομικό.
0: Μιλάτε για την εταιρεία.
1: Μιλάω και ναι. για την εταιρεία βεβαίως.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξετε από την εταιρεία, όχι. Αυτή έχει αναλάβει. Υπάρχει σύμβαση.
1: Πραγματικά δεν περίμενα την απάντηση ότι θα έρθουμε αρχές Αυγούστου. Αλήθεια σας λέω. Και, ναι. και προσπάθησα να τους μεταπίσω, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Επειδή λοιπόν τα σύντρακτα είναι πολλά και ευτυχώς που είναι πολλά, με την έννοια ότι θέλουμε να παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους ανθρώπους αυτούς που έχουν κινητικά προβλήματα και πρέπει να τους δίνουμε τα αυτονόητα. Θα πρέπει και από μέρους σας να γίνεται μια διαδικασία λίγο νωρίτερα για να μπορεί να μην υπάρχει τέτοιο ζήτημα να προκύπτουν
1: εννοείται, αλλά σας λέω και πάλι δεν περίμενα εγώ τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου να πάρω αυτή την απάντηση ότι ξέρετε δεν μπορούμε να έρθουμε πριν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
0: Μακάρι να μην το ξαναδούμε, Δημάρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτό το 2ωρο. Η Μαρίνα Μοσχάτα στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης και ο Σπύρος Χονδρογιάννης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως τώρα έρχεται η Μαργαρίτα Βάρθη με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12.30 το αναλυτικό. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα. Να προσέχετε πολύ.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοδρογιάννης. Η ισχυρή αύξηση καταγράφει κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κέρκυρας στο πρώτο επτάμηνο του 2026. 17,3 αυξημένοι επιβάτες σε σχέση με πέρσι, ενώ οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλων αυξήθηκαν κατά 11,2%. Ο τουρισμός δοκιμάζει τις υποδομές της Κέρκυρας σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. 102,6 διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο το 2024 που φέρνει τα Ιόνια νησιά στη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μικροπολιτική ρητορική κατηγόρησε ο Στέφανος Γκίκας τον Αλέκο Αυλονίτη σχετικά με το Αχίλιο. Ο Υπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ επισήμανε ότι πρόκειται για πολύπλοκο έργο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας νοσηλεύεται ένας 26χρονος Ιταλός, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από βουτιά που επιχείρησε από μεγάλο ύψος στη θαλάσσια περιοχή Καναλ Νταμούρ. Η φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 9 μια ιστορική συναυλία στο βληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμού από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία, τονίζοντας πως η στρατιωτική ισχύς χρησιμοποιείται και πάλι για πολιτικούς λόγους.

0: Η παροχή παροφορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και τίθεται σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτος. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6 έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα, πριν την εφαρμογή, αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 κωδικοί προϊόντων ακόμα. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν το 2026 εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολή αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογικά που προβλέπεται από τα οποία προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Στους 13 ανέρχονται νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
0: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: ζάχαρη θα περάσετε,
1: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ιούν. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ιον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Earth News Radio 105,8.
4: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.

0: τραγουδάκια λένε εδώ, τώρα έχει δώσει ρέστα η Πανανή, το καταλαβαίνεις. Ήταν Παρασκευή, το καταλαβαίνω. Τώρα Πέμπτη λίγο με βάζεις σε υποψίες γιατί τι έχεις κανονίσει εσύ για σήμερα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Καλή συνέχεια για όσους έχουν ξεκινήσει έτσι από τις 10 εδώ στην παρέα μας. Με το έκτακτο έχουμε και λέμε, με το καλοκαιρινή version. Αυτή και την επόμενη εβδομάδα, αυτή την ώρα, μετά είπαμε επιστρέφουμε στις εργοστασιακές μας αρρυθμίσεις λίγο μετά τη μία μαζί με Γιώργο Πίκουλα. Μαρία, λυπήθηκα που δυστυχώς έμεινες εκτός. Μαρίνα, έμεινε εκτός προθεσμιών. Δέσποινα. Δέσποινα Σιριοπούλου, μαζί
1: συζητούσαμε
0: για το θέμα με το ανακαινίζω, με τα σπίτια τα ανοιχτά, με κλειστά και τα λοιπά. Δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις εδώ από τον κύριο Τσαλάκη, τον Γενικό Γραμματέα. Όσοι πληρείτε τις προϋποθέσεις μέχρι 31 Αυγούστου, το ακούσατε, ανακαίνιση.gov.gr, επειδή ρωτάτε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε τις αιτήσεις. Και πάμε να δούμε μέσω Viber τα μηνύματά σας. Όσοι δεν μας έχετε ιδιαιτοποιήσει, πληκτρολογήστε Earth News Radio στην δημοφιλή εφαρμογή και θα μας βρείτε. Όσοι ήδη μας έχετε βρει, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, ενστάσεις, αντιρρήσεις, ό,τι γενικώς θέλετε να μοιραστούμε εδώ μαζί. Και πάμε να δούμε τα σχέδια των αλωνών, γιατί είπαμε άλλοι βαράνε τα νταούλια και εμείς απλά χορεύουμε. Ωραία σχέδια κάνουμε, αλλά όσο συνεχίζεται η κρίση, που μάλλον φαίνεται ότι πάει σε όξυνση μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, να πούμε, γιατί εντάξει, τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτόν τον πόλεμο είναι αρκετά, αλλά οι κυρίως παίκτες είναι αυτοί οι τρεις. Συν τον Ομάν, αν την πληρώσει κατά λάθος, φάει και αυτό καμιά βόμβα εκεί με το Ορμούς. Πού βρισκόμαστε?
1: Λοιπόν, έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος προανήγγειλε την οικονομική ασφυξία του.
0: Ναι, σου λέει ο πληθωρισμός ανεβαίνει, δεν έχουν σε λίγο δεν θα έχουν να φάνε, θα πούν το ψωμί ψωμάκι.
1: Οπότε την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που δεν έχει επιβληθεί, που έχει επιβληθεί ποτέ βέβαια, ήταν άμεση απάντηση σε αυτές τις δηλώσεις. Ο Αραξή, ο Υπουργός των Εξωτερικών, είπε ότι αυτό ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή από το αμερικανικό χρέος, το οποίο πλέον έχει.
0: Για πες
1: πάει
0: πόσο έφτασε.
1: 43.
0: Ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια το
1: και
0: χρέος.
1: Το αυξανόμενο κόστος των τόκων.
0: 43 εκατομμύρια.
1: Είναι.
0: Να, σαν μαγείθος
1: δεν
0: είναι ασύλληπτο.
1: Λοιπόν, οπότε φαίνεται ότι κλιμακώνεται. Βέβαια, είχαμε και αυτό το δημοσίευμα χθες των Financial Times, το οποίο προκάλεσε τεράστια.
0: Για Κύπρο, Βουλγαρία, τα
1: χρήματα. Ναι, για Κύπρο, Βουλγαρία. Καταρχήν, το ΝΑΤΟ έβγαλε μέσω.
0: Δεν φοβεροσύνη, και χθες το συζητούσαμε. Γράφει μια εφημερίδα σύμφωνα με κύκλους και παράκεντρα και ομόκεντρα και τα λοιπά της Τεχεράνης. Δηλαδή, δεν βγαίνει ο Αραχτσί, ο άλλος ο αγαπημένος μου που μοιάζει με τον Γκάνταλφ. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.
1: Ο Γκάρι Παπαντή. Ή ο Γκαλιμπάφ.
0: Ο Γκαλιμπάφ.
1: Α, που είναι ο επικεφαλής.
0: Ο Γκαλιμπάφ θα μπορούσε να είναι από τα Ζωνιανά. Γκαλιμπάφ. Τον άκουσε. Λοιπόν, να βγει επισήμως και να πει σωστό χαστρό μας και ευρωπαϊκά εδάφη. Αλλά με μια διαρροή, με μια υποτιθέμενη μίλησε ο τάδε με τον τάδε, πανικός ξαφνικά.
1: Ναι. Μα έτσι δεν γίνεται. Καταρχήν, επίσης να σου πω και το άλλο, ότι χθες υπήρξαν κάποιες πληροφορίες για τον George Washington.
0: Το αεροπλάνοφόρο.
1: Το αεροπλάνοφόρο, το οποίο
0: όχι
1: έχει.
0: Όχι το Μακαρίτη.
1: Όχι, το αεροπλάνοφόρο. Το οποίο έχει περάσει τώρα από τα στενά της Σιγκαπούρης και από τη Μαλαισία και κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά για να φύγει λίγο το Λίνκον από το.
0: Κάποια στιγμή.
1: Δεν πρέπει. 270 μέρες σχεδόν.
0: Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή. Ψάξτε, αν δεν έχεις τώρα ευκαιρία την πληροφορία. Θυμάσαι, είχαν σταλεί καμιά 5.000 πεζοναύτες. Είχαν στείλει οι Αμερικάνοι πριν από κανένα δίμηνο, τρίμηνο.
1: Στη Μέση Ανατολή, ναι.
0: Για να. Τότε που συζητούσαμε για αυτό το νησί.
1: Το
0: Χουγκ.
1: Όχι, Χαγκ.
0: Εγώ το είπαμε στα, παστα, στα παστού.
1: Εντάξει, για προχώρα.
0: Ήταν με αξάν τέτοια. Ήταν βορειοαυγανική η δικιά μου η αξάν. Αλλά ούτε με αυτούς μάθαμε τι έγινε. Γύρισαν πίσω, μείναν εκεί πέρα.
1: Όχι. Δεν έχουμε μάθει τίποτα.
0: Οπότε...
1: Προς το παρόν η αντιπαράθεση βρίσκεται σε καθαρά λεκτικό επίπεδο. Χθες λοιπόν ένας πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, ο Σαπίρο, είπε στο CNBC ότι δεν εκτίμησαν σωστά οι Αμερικανοί την κατάσταση. Και φαίνεται ότι είναι σε αδιέξοδο. Ναι. Αρχίζει λοιπόν και επιβεβαιώνεται.
0: Αυτές είναι οι αναλύσεις που έχουν γίνει, ότι οι Αμερικανοί είχαν δύο σενάρια μάλλον στο μυαλό τους, ότι αφενός μεν αποκεφαλίζοντας την ηγεσία του Ιράν θα εκτιμούσαν ότι ο κόσμος που είχε εξεγερθεί ένα μικρό χρονικό διάστημα πριν θα ξαναέβγαινε στους δρόμους και θα ανέτρεπε το καθεστώς
1: στο Ιράν,
0: ναι,
1: στο θεοκρατικό,
0: και τα λοιπά,
1: το θεοκρατικό καθεστώς,
0: το οποίο δεν έγινε, δεν έγινε, και δεύτερο μάλλον δεν υπολόγιζαν τη δυναμική των στενών του Ορμούζ.
1: Και πριν από λίγο ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης είπε ότι αν ξεσπάσει νέος πόλεμος, νέες συγκρούσεις, η Τεχεράν θα χρησιμοποιήσει πολύ πιο καταστροφικά όπλα από αυτά που χρησιμοποίησε στις
0: καλά, εντάξει, αυτό εντάξει, τι είναι... θα πεις ότι θα πάμε σφεντόνα. Θα πεις ότι έχω καλύτερα όπλα. Τώρα, αν εσύ πρόλαβες και έβγαλες στους δύο μήνες καλύτερα, περισσότερα όπλα από τη στιγμή που είχαν καταστραφεί τόσες εγκαταστάσεις των Ιρανών, κανένας δεν ξέρει το τι γίνεται. Άρα έχουμε λοιπόν, ο Τραμπ σου λέει
1: Εγώ θα σας πνίξω οικονομικά. Δεν υπάρχει.
0: Οι Ιρανοί βέβαια να πούμε ότι έχουν συνηθίσει με αυτό το πνίξιμο, γιατί εδώ και καμιά 15 χρόνια σίγουρα είναι και παραπάνω. Δεν μπορούν ούτε καταθέσεις ούτε να μεταφέρουν χρήματα.
1: Μάλιστα τώρα να σου πω, υπάρχει και μια οικονομική πίεση, αυτή θα γίνει και μέσω επιβολής περιορισμών στο Ντουμπάι, γιατί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα περιορίσουν τα εμπορικά δίκτυα που έχουν ουσιαστικά αποτελούν πύλη του Ιράν για τις διεθνείς αγορές, και θέλουν να κάνουν...
0: Ναι, τα βγάζαν ας πούμε στις κατάργες σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία. Αλλά θέλω να πω ότι για τον κόσμο τον απλό δεν μπορούσε ο Ιρανός να μεταφέρει λεφτά. Όχι. Δεν μπορούσε, και το χρήμα το εσωτερικό έχανε συνεχώς αξία από υποτιμήσεις. Άρα οι Ιρανοί έχουν μάθει να ζουν με τον πληθωρισμό και με τις συνθήκες. Οι Αμερικανοί δεν ξέρω αν έχουν μάθει με τις συνθήκες αυτή το γαλόνι να φεύγει στα 4 δολάρια.
1: Έχουν αρχίσει πλέον και διαμαρτύρονται πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ειδικά όταν πάει το spare rib ή το burger ψηλά, εκεί θα γίνει επανάσταση.
1: Σωστά. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο μέτωπο. Τουρκία-Ισραήλ. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Το Ισραήλ στις 18 Αυγούστου έκανε επίθεση στην αεροπορική βάση του Αμπού Αλα Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, κοντά στην Τουρκία. Αυτό τώρα γιατί το έκανε? Γιατί θεωρούσε ότι η Συρία ετοιμαζόταν να επιτρέψει τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη στη βάση. Οπότε λειτουργήσε προληπτικά με κάποιο τρόπο. Ο Νετανιάχου.
0: Εντάξει, δεν ακούγεται και πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, είναι μια τρίτη χώρα που επειδή.
1: Ναι.
0: Μια άλλη χώρα
1: βέβαια, τώρα
0: θέλει να κάνει παρέα με μια τρίτη χώρα, μπαίνει όποτε θέλει στην άλλη χώρα και τη βομβαρδίζει.
1: Ναι, ένα τέτοιο
0: πράγμα. Δηλαδή,
1: αλλά το πρόβλημα ξεκινάει.
0: Ναι, δεν ακούγεται και πολύ.
1: Καθόλου δεν ακούγεται.
0: Για τους Ισραηλινούς μια χαρά ακούγεται, και για τον υπόλοιπο κόσμο δεν ακούγεται καλό αυτό το
1: σχήμα. Κοίτα, οι Ισραηλινοί έχουν χολωθεί με κάποιο τρόπο και γενικότερα έχουν ανησυχήσει από το γεγονός ότι η Άγκυρα θέλει να αναπτύξει σχέσεις με τη νέα κυβέρνηση στη Συρία.
0: Και έχουν μια πολύ δυναμική διείσδυση οι Τούρκοι. Καταρχήν, ας το πούμε, το βόρειο κομμάτι της Συρίας έχει αρκετούς τουρκόφωνους, έχει πολύ δυνατές σχέσεις με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει παρουσία στην περιοχή, δεν είναι ότι είδαμε τώρα και ανακαλύψαμε τη Συρία. Το χτίζουν καιρό οι Τούρκοι αυτό.
1: Ναι, βέβαια λένε ότι όλη αυτή η ισχυρισμή του Ισραήλ είναι αβάσιμη, έτσι. Βγήκε και ο Ερντογάν και είπε ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Σήμερα είχαμε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος επιτέθηκε δημόσια στον Ερντογάν λέγοντας ότι η Σύρια την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Σύρια. Υπάρχει ένα πινκ-πονγκ δηλώσεων.
0: Οι δε Ισραηλοί ανέβασαν κατά πολύ τους τόνους όσον αφορά το κομμάτι της αντιπαράθεσής τους με τους Τούρκους, πέρα από τις λεκτικές διαμάχες. Ότι
1: εντάξει, κρατάει χρόνια αυτή η κονομία.
0: Εμείς θα μπούμε στην Κωνσταντινούπολη, εμείς θα μπούμε στην Ιερουσαλήμ. Πήγαν ανώτεροι στρατιωτικοί Ισραηλοί τώρα στη Σύρια, στις επιδρομές που έγινε.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή πολύ
1: βέβαια,
0: υψηλή.
1: Βέβαια, εδώ δες λίγο και οι Αμερικανοί, ο Τον Μπάρακ, ο εκπρόσωπο, απεσταλμένος ουσιαστικά του Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή, είπε ότι δεν
0: είναι. Ένας από τους απεσταλμένους.
1: Δεν βοηθάει στην κλιμάκωση όλη αυτή η κατάσταση.
0: Στην αποκλιμάκωση.
1: Στην αποκλιμάκωση όλη αυτή.
0: Και ψιλοπλακώθηκε ο γαμπρός με τον Νετανιάχου. Δηλαδή ο Κούσνερ. Ψιλοπλακώθηκε, δεν είπα ότι άρχισαν τώρα τα μπουνίδια και αυτά.
1: Όχι. Αλλά ότι αυτή τη στιγμή κάτι περίμενε. Έχουν και άλλο σχέδιο σε εξέλιξη. Έχουν και τη συζήτηση με τη Γάζα.
0: Για τη Γάζα. Αυτό λέω με τη Γάζα. Ότι ο Κούσνερ είχε. Ότι ξέρεις, αν δεν σταματήσει και αυτό που γίνεται, που κάνει το Ισραήλ.
1: Κρατήσανε τη συμφωνία, κρατήσανε αυτή τη συμφωνία. Ότι ήταν ουσιαστικά η τετράωρη αυτή συνάντηση. Ήταν μια πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Συμφώνησαν στο να φτιάξουν αυτές τις δύο ομάδες
0: εργασίας,
1: να τη μία να έχει υγειονομικό χαρακτήρα, η άλλη να είναι λίγο πιο τεχνοκρατική. Βέβαια τώρα το θέμα είναι ποιος θα στις δύο πλευρές, δηλαδή από τη μία η Χαμάς, από την άλλη οι Ισραηλινές δυνάμεις, ποιος θα οδηγήσει θα ξεκινήσει πρώτος. Θα αφοπλιστεί πρώτα η Χαμάς ή θα φύγουν πρώτα οι Ισραηλινές δυνάμεις. Δηλαδή υπάρχει ένα.
0: Είναι λίγο η κολοκυθιά.
1: Ναι.
0: Και όπως είπες και προχθές, και απλά το υπενθυμίζω για όσους δεν το ακούσανε, σε περίοδο ειρήνης από πέρσι τον Οκτώβριο, από τις 10 του Οκτώβριου που υπεγράφει η συμφωνία, 1.200 άνθρωποι.
1: Και
0: 1.260 έχουν σκοτωθεί στη Γάζα σε περίοδο ειρήνης. Αυτό το περίοδο. Ναι. Κρατήστε το. Γιατί πιο μπροστά ήταν πάνω από 20.000.
1: Και με το Συμβούλιο Ειρήνης να είναι, υποτίθεται να.
0: Να επιβλέπει.
1: Ναι.
0: Ναι. Και είχαμε 1.260 νεκρούς. Το λέω έτσι πληροφοριακά.
1: Λοιπόν, πάμε στην νεαρά η οποία έχει κάνει.
0: Νάταλι Χαρπ. Καταρχήν, επειδή ήρθε ένα μήνυμα από τη Μαρία ότι είναι στην Άνδρο. Και θα το μεταφέρω, Μαρία, αυτό στους τεχνικούς, για να δούμε, γιατί πέφτει πάνω τουρκικό ραδιόφωνο.
1: Στην Άνδρο.
0: Έτσι λέει η Μαρία. Είναι η Μαρία και λέει πάει να ακούσει και ακούει και αμανέτες. Εμείς δεν έχουμε παίξει αμανέ για την ώρα, δεν ξέρω αν έχει μπερδευτεί με κανένα άλλο ραδιόφωνο. Αλλά... Λοιπόν, πάμε. Νάταλι Χάρπ. Mm-hmm. Τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
1: Κάτσε τώρα.
0: Όχι, εμφανισιακά είναι πολύ ωραία
1: γυναίκα. Κάτσε. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ξέρεις πώς ήρθε σε επαφή πρώτη φορά με όλο το σύστημα Τραμπ?
0: Η Νάταλι Χάρπ, όχι.
1: Λοιπόν, αυτή ξεκίνησε, εμφανίστηκε κάποια στιγμή το 2019 στο Fox News και υποστήριξε μια νομοθεσία που είχε φέρει ο Ντόναλντ Τραμπ, το right to try, το δικαίωμα να προσπαθήσεις. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο στα οστά.
0: Μάλιστα.
1: Σε επίπεδο 2 και εκεί με αυτό το νομοσχέδιο της δινόταν η ευκαιρία να χρησιμοποιήσει μια πειραματική θεραπεία η οποία δεν περνούσε μέσα από το FDA, από την υπηρεσία την αμερικανική που έπρεπε να εγκρίνουν τα φάρμακα κλπ. Λοιπόν, και τάχθηκε υπέρ αυτής, την έκανε τη θεραπεία, πήγε καλά, η κοπέλα είναι μια χαρά τώρα.
0: Άρα η Harper...
1: Ξεκίνησε από εκεί.
0: Το 19 μετά, δεν είχε
1: καμία σχέση. Όχι, απολύτως καμία σχέση. Λοιπόν, και μετά μίλησε ζωντανά και στο Ρεπουμπλικανικό Εθνικό Συνέδριο του 2020 μίλησε για αυτή της την εμπειρία. Μετά το 20 που έχασε ο Ντόναλντ Τραμπ τις εκλογές, εργάστηκε για ένα δίκτυο, το One American News Network, το οποίο
0: ήταν δηλαδή συνάδελφος ή έγινε συνάδελφος στην πορεία η Νάταλι Χάρπ.
1: Δεν είχε εμφανιστεί μέχρι τότε.
0: Δεν είχε εμφανιστεί μέχρι τότε.
1: Άλλωστε ήταν και πόσο ήταν το.
0: Τσίρκα ήταν. Μικρή, ναι.
1: Λοιπόν, και μετά το 20 που υπήρξαν αυτές οι ισχυρισμοί περί νοθείας στις εκλογές, εργάστηκε σαν παρουσιάστρια στο δίκτυο One America News Network, όπου υποστήριζε εκεί στεναρά ότι υπήρξε νοθείας στις εκλογές, ότι του κλέψαν τις εκλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι ήρθανε. Και στη συνέχεια εντάχθηκε στην...
0: Ο Τραμπ νομίζω ότι είναι όλες μια κοψιά ότι επιλέγει. Πρέπει να είναι ψηλές ξανθιές.
1: Αδύνατες.
0: Εύκολα δεν μπερδεύεις ότι θα μπορούσε να είναι από την κόρη του, την Ιβάνκα Τραμπ, την πρώην σύζυγο. Εντάξει, η Μελάνια είναι κλάσης ανώτερη από όλες.
1: Μάλιστα εδώ σε διακόπτω, αλλά σε σχέση με την Μελάνια λέει ότι είναι ένα από τα πρόσωπα ίδιας σημασίας η Νάταλη με τη Μελάνια σε αυτά που...
0: Είναι σχεδόν ίδιες, δηλαδή σαν να κάνει casting ο Τραμπ και να λέει ότι αν δεν είσαι ψηλή ξαθιά τσιριμπιμ τσιριμπομ δεν μπαίνεις μέσα στο επιτελείο μου. Τι έκανε λοιπόν η Νάταλι Χάρπ και έγινε τώρα γνωστή? Ήταν μία από τις τρεις που τον ακολούθησε.
1: Τον ακολούθησαν από την Άγκυρα στη Βρετανία.
0: Κρυμμένη σε πόρτ μπαγάζ αυτή κάτι.
1: Όχι, αυτό ήταν άλλη ιστορία.
0: Α, ήταν άλλη ιστορία.
1: Αυτή βγήκε τώρα μετά την... στον Λευκό Οίκο που είχε την ενημέρωση ο Ντόναλντ Τραμπ και εκεί έγινε με την Κρίστιαν Χόλμς που τον ρώτησε για τον γερουσιαστή που τον κατηγόρησε και του επέριψε ευθύνες ότι νοιάζεται περισσότερο για τα προσωπικά, για την προσωπική του ευχαρίστηση και όχι για τα υπόλοιπα. Εκεί λοιπόν χθες το δίκτυο το CNN ανέφερε κάποια ενσαντανέα για την Νάταλι Χάρπ και είπε και για τον Πορτ Παγκάζ ότι σε μια ήθελε να συνοδεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ κάπου, δεν χωρούσε και προκειμένου
0: δύναμη της θέλησης. Μη δουν μια κοπέλα η οποία να θέλει να
1: πάει κοντά του. Λοιπόν,
0: κοντά σε έναν ισχυρό άντρα, αμέσως να αρχίζουν.
1: Την ονομάζουν ως gatekeeper. Το πρόσωπο που μπορεί να επηρεάσει ποια πληροφορία θα φτάσει στο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εδώ μέσα σε πόρτ μπαγάζ μπήκε βρε γυναίκα.
1: Επίσης,
0: δεν είχε θέση διαθέσιμη και δίπλωσε τις γόβες και μπήκε σε πόρτ μπαγάζ. Δηλαδή τώρα έτσι το καταλαβαίνεις σαν γυναίκα τώρα. Δεν είναι και...
1: Ένα είδος επίσης. Υπάρχει ένα έτσι αργό στην αμερικανική γλώσσα, το binky. Είναι ένα είδος πρόσωπο ή αντικείμενο παρηγοριάς. Έτσι την ονομάζει η Μάγκη Χάμπερμαν στο βιβλίο
0: binky. You are my binky. Εντάξει. Όχι, να το ξέρω, γιατί
1: δεν θα
0: πρέπει να εξελισσόμαστε.
1: Και μάλιστα έχει πει ότι δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Καλά, εντάξει, και η Λέβη τα ίδια έλεγε, έγινε μητέρα. Δεν ξέρω, τώρα
1: πάντως,
0: η Χάρπ να είναι πιο.
1: Κάποιες υπόνοιες αφήνονται ότι εξαιτίας της τόσο στενής.
0: Εγκατέλειψε η Λέβη.
1: Ναι. Το διάβασα και αυτό, αλλά κατά πόσο ευσταθεί ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Κοίτα, είναι τυχερή η Χάρπ ότι η Μελάνια ακόμα δεν έχει ασχοληθεί με την περίπτωσή της.
1: Θα ασχοληθεί.
0: Γιατί...
1: Θεωρίζω ότι θα ασχοληθεί.
0: Ναι, εντάξει. Ενδεχομένως και να μην ασχοληθεί με ποτέ. Είναι κυρία η Μελάνια. Για πάμε τώρα στους άλλους. Επιστρέφουν οι βασιλείς, αυτοί που το παίζανε, μάγκες, φεύγουμε από
1: 6 χρόνια ήταν η εξορία του στην Καλιφόρνια, έτσι.
0: Τέτοια εξορία, Δέσποινα μου, πραγματικά.
1: Και εσύ θα ήθελες να την
0: τι γιούρα, τι μακρόνισο, δηλαδή η εξορία που πέρασε, ο Χάρη. Με την
1: Μέγκαν.
0: Με τη Μέγκαν Μάρκλ και τα λοιπά. Τέτοια έξω. Μη σου τύχει. Μη σου δώσει ο Θεός όσο μπορείς να αντέξεις.
1: Θα διατηρήσουν όμως τα υπάρχοντά τους εκεί, έτσι. Αλλά τώρα θα μεταφερθούν στη Βρετανική επαρχία, στην Ήπεθρο.
0: Θα πληρώσουν αυτοί από την τσέπη τους αυτό που θα μείνουν.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν φαίνεται να επιστρέφουν στο παλάτι να είναι εργαζόμενοι.
0: Ναι, βέβαια, τα λέμε στην Ήπεθρο. Γιατί δεν θα πάνε να βρουν κανένα διάρρη στην Κυψέλη, δηλαδή στην αντίστοιχη Κυψέλη του Λονδίνου. Θα πάνε να πάρουν έτσι μια έπαυλη η οποία θα έχει καμιά 50 στρέμματα κήπο για να παίζουν. Να έχουν κάπου τα παιδάκια, ναι, να πάρουν τον αέρα τους.
1: Γιατί ο λόγος που θέλουν να επιστρέψουν, ένας μάλλον από τους λόγους, είναι ότι και θέλουν να λάβουν τα παιδιά τους στην Βρετανική εκπαίδευση.
0: Να μην χαλάσει αξάν, γιατί τώρα εκεί στην Καλιφόρνια μιλάνε και λίγο περίεργα, δεν είναι τώρα.
1: Ναι, η Βρετανική προφορά είναι πολύ πιο βαριά, έτσι.
0: Και είναι η original, αν θες να μιλήσεις αγγλικά, είναι το Βρετανικό.
1: Δεν τους καταλαβαίνεις ένα πράγμα.
0: Τους Σκοτσέζους περισσότερο και τους Ιρλανδούς. Εντάξει, τους Άγγλους.
1: Έχουν πιο βαριά.
0: Και επιστρέφουν.
1: Επιστρέφουν, ναι.
0: Και χωρίς βασιλικά προνόμια. Αυτοί οι τύποι πώς βγάζουν λεφτά και έχουν τόσα λεφτά στη ζωή τους.
1: Έχουν βγάλει ένα βιβλίο, δεν έχει βγάλει βιβλίο.
0: Και, εντάξει, έβγαλε ένα βιβλίο. Και πόσο πλούσιο είναι με τα βιβλία. Δηλαδή, με τα έξοδα που έχει ο Χάρη.
1: Μπορεί στην κάθε εμφάνισή του στις συνεντεύξεις κάτι, κάτι να λαμβάνει.
0: Υπάρχουν μερικοί ευτυχισμένοι.
1: Πάντως, βέβαια, έχει πολλά προβλήματα. Έτσι. Έχει δικαστικές διαμάχες. Έχει με την Daily Mail. Έχει χάσει κάτι δικαστικά. Έχει επίσης θέμα με την προσωπική ασφάλεια. Θυμάσαι.
0: Που είχαμε... Δεν τα θυμάμαι. Τέτοια εξορία για να μην σου έχουν μια προσωπική ασφάλεια.
1: Μάλιστα,
0: πέρασε άνθρωπος.
1: Δύσκολα. Αλλά
0: θα προλάβω να πούμε με Μαντόνα, έχεις ένα λεπτό.
1: Ένα
0: εκτός αν θες Μαντόνα, θες κάτι άλλο.
1: Πήγε και στην Πάτμο. Πέρα από την.
0: Πήγε και στην Πάτμο. Κάνει ένα spiritual trip. Δηλαδή αυτό που άλλοι πηγαίνουν για το πνευματικό ταξίδι, άλλοι στην Ινδία κτλ. Η Μαντόνα το έχει βρει στην Ελλάδα και μου δήλωσε καταγοητευμένη από την Πάτμο. Είχε πάει
1: και θέλει να ξαναπάει κιόλας. Υποσχέθηκε.
0: Να πάει στον. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Αύριο τα νεότερα. Αφήσαμε αρκετές ειδήσεις. Αλλά έτσι γίνεται όταν υπάρχει ενδιαφέρον. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τονίζει σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου κατά του Ιράν, κηρύσσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κλιμάκωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάστες Πρωτείας, στο σημείο ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Περίπου 50 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 36 λεπτά μετά τις 11. Καλό μεσημέρι. Εδώ από το Earth News Radio και την εκπομπή έχουμε και λέμε Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 12. Με πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Και ενώ εμείς εδώ πέρα πάμε ομφάλως σκοπούμε με την ΔΕΘ και το πακέτο στήριξης, από την άλλη ανεβαίνει επικίνδυνα η θερμοκρασία, ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τόνοι στην περιοχή του Κόλπου, ανεβαίνουν και εντείνονται και οι τουρκικές προκλήσεις. Είπαμε, δημιουργείται ένα σκηνικό, αυτό που πάνω κάτω περιμέναμε για το φθινόπωρο. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο γεωπολιτικό, όπου έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί ό,τι σχέδια και να κάνεις, είπαμε, έρχεται μετά μία επίθεση, μία φημολογία επίθεσης και σου αλλάζει όλο το σκηνικό. Αλλάζουμε κλίμα και πάμε σε μία δίκη η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μάλλον με αφορμή την δίκη που γίνεται σε 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος της εταιρείας Meta, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Facebook, του Instagram και του WhatsApp, αλλά κυρίως αυτό που ενδιαφέρει είναι το Instagram και το Facebook και όλα τα social, ο εθισμός που δημιουργείται. Ειδικά στην περίπτωση της Meta, για αυτά τα δύο κορυφαία εργαλεία, τον social, το Facebook και το Instagram, αυτό που προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση στις δικαστικές αρχές είναι η παραδοχή κορυφαίων στελεχών της εταιρείας ότι γνωρίζαν ότι φτιάχνουν έναν αλγόριθμο ο οποίος θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα εθισμού στους εφήβους. Να καλησπέρισω τον κύριο Άρτεμις Τσίτσικα, η οποία είναι καθηγήτρια παιδιατρικής εφηβικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής, ακριβώς γι' αυτό, για τον εθισμό στα social, όπου ήξεραν τι έκαναν. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον από την πορεία, από την δικαστική διερεύνηση σε βάρος της Meta, η οποία είναι η κολοσσός, ας πούμε, εταιρεία στο κομμάτι των social. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι όντως ένα θέμα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θίγει το θέμα της ψηφιακής ανηλικότητας, γιατί τα παιδιά, οι έφηβοι σε αυτές τις ηλικίες έχουν ένα ιδιαίτερο αναπτυξιακό υπόβαθρο, είναι ευάλωτοι στις βραχυπρόθεσμες αμοιβές, στο θέμα εικόνας, αυτοεκτίμησης, αυτοεικόνας. Και σίγουρα υπάρχει και ευαλωτότητα στις υπερβολές, στις εξαρτήσεις. Όλοι θυμόμαστε και εμείς πώς ήμασταν σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι. Και πόσο εντάξει, η κάθε γενιά έχει τους δικούς τους εθισμούς, αλλά τώρα είναι με το εξάρτημα τη συνέχεια του σώματος που είναι το κινητό. Δημιουργούνται φοβερά εθιστικές συνήθειες, ειδικά στους μικρούς.
1: Είναι αλήθεια ότι ακόμη δεν έχουν πλήρως αναπτυχθεί, ούτε έχουν αναπτύξει φίλτρα ώστε να μπορούν αποφασίζουν προς όφελός τους πάντα, και είναι ευάλωτοι, όπως ανέφερα, σε διάφορους κινδύνους, μεταξύ των οποίων και οι ψηφιακοί, οι οποίοι πολλές φορές είναι ύπουλοι, δημιουργούν μια κουλτούρα που επηρεάζουν και το αξιακό του σύστημα, τα ερεθίσματα που δέχονται, τα βία, σιγά σιγά απενοχοποιούνται, γίνονται μια καθημερινότητα και μπορεί να μιμηθούν τέτοιου είδους συμπεριφορές, αλλά και αξιακά θέματα όπως το κέρδος, το εύκολο κέρδος, η απαξίωση της παιδείας, της προσπάθειας, της καθημερινής στοχοθεσίας, και βέβαια και βλέπουμε και επηρεάζονται οι επιπτώσεις στο σχολείο, το πώς μπορούν να συγκεντρώνονται, οι σχέσεις τους. Βέβαια είναι κάτι πιο βαθύ, έχει να κάνει πάρα πολύ και με το περιβάλλον τους, δηλαδή καταρχάς το οικογενειακό περιβάλλον, το πόσο μοντέλο δίνουν οι γονείς, το πόσο εμπνέουν, πόσο είναι αντιπόλος στην ψηφιακή αυτή κουλτούρα, το σχολείο βεβαίως, η γενικότερη κουλτούρα και η πολιτισμική παρέμβαση μιας χώρας, η ρύθμιση, οι νομοθετικές ρυθμίσεις.
0: Μπορεί εύκολα ένα παιδί να ξεφύγει τώρα από, από αυτές τις συνήθειες. Θα μου πείτε, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί απλά λιγότερο το, το κινητό, αλλά το να ξεφύγεις τελείως μου φαίνεται πολύ, πολύ δύσκολο και μιλάω και σαν, σαν γονιός, δηλαδή...
1: Βασικά είναι πολύ, πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό, έχει διαφορετικούς παράγοντες που οδηγούν σε μια υπερβολική χρήση και έχει να κάνει και με το αν υπάρχει κάποια άλλη οντότητα, μια συνοσηρότητα. Δηλαδή τα παιδιά, ας πούμε, με ΔΕΠΗ, με ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα, έχουν μια τάση να εξαρτώνται πιο εύκολα, ή τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται να δούμε αν υπάρχει κάποια συνοσηρότητα ή αν είναι στο πλαίσιο του αναπτυξιακού υποβάθρου της προεφηβίας, εφηβίας, μετεφηβίας, και σίγουρα να δούμε το πώς λειτουργούν τα παιδιά μέσα στην οικογένεια και πόσο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν στο να υπάρξει κάποια επιχειρηματολογία, συζήτηση, το να μπουν κάποιοι στόχοι και να υπάρξει μια ισορροπία. Εμείς δεν έχουμε ως στόχο να τα αποκλείσουμε από την τεχνολογία, λίμωνο είναι μονόδρομος και είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, αλλά εξαρτάται πώς θα το χρησιμοποιήσεις, όπως και όλα τα εργαλεία.
0: Προφανώς, ναι. Υπάρχει η καλή και η κακή χρήση και δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία είναι κακή κτλ. Πάντως φαίνεται από την εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης ότι έγιναν στοχευμένες κινήσεις και έγινε ύστερα από κάποια πειράματα που έκαναν στην ΜΕΤΑ. Δηλαδή δεν βγήκαν να δημιουργήσουν τα Reels ή οτιδήποτε άλλο έτσι στην τύχη. Έχει μια λογική η οποία φαίνεται και πόσο αποτελεσματική είναι όσον αφορά το κοινό.
1: Ναι, είναι γνωστό ότι και στο gaming αυτό ισχύει, ότι πραγματικά είναι στόχος να δημιουργηθούν δραστηριότητες οι οποίες να μπορούν να εμπλέκουν τόσο πολύ τον χρήστη, ώστε να υπάρχει φυσικά κέρδος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οπότε σίγουρα υπάρχει μια στρατηγική που μπορεί να προκαλέσει εθισμό, και όταν μιλάμε για ανηλικότητα αυτό είναι πολύ σοβαρό, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς αν έπρεπε να υπάρχουν ρυθμίσεις σε σχέση με το κράτος, το πώς οι εταιρείες αυτές ελέγχονται. Δηλαδή είναι και θέμα ελέγχου των εταιρείων.
0: Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια έρευνα ή τρέχετε εσείς κάποια έρευνα στην Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής σε σχέση, ας πούμε, με το πόσο τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον περιορισμό της χρήσης των κινητών στους ανηλίκους από τα 15 και κάτω, το Kids Wallet κτλ. Έχει όντως βοηθήσει, δηλαδή έχει γίνει ένα βήμα. Και το ρωτώ αυτό γιατί στη Γαλλία, που επίσης χειροκρότησαν μια αντίστοιχη πρωτοβουλία, βγήκε απόφαση την προηγούμενη εβδομάδα ότι στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ισχύσει, γιατί καταπιέζει την ελεύθερη βούληση του τι θα κάνει ο καθένας.
1: Κοιτάξτε, όπως ανέφερα και πριν, σίγουρα η πολιτεία μπορεί να νομοθετήσει και να δώσει μια κατεύθυνση, όπως ας πούμε και σε άλλες συμπεριφορές του κινδύνου, όπως το αλκοόλ, το κάπνισμα, που απαγορεύονται στους ανηλίκους. Τώρα όμως, εάν αυτό θα εφαρμοστεί, εξαρτάται πάρα πολύ και από άλλους παράγοντες, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολύ, μερικές φορές περισσότερες γνώσεις από τους ενήλικες για την τεχνολογία, ότι πολύ μπορούν να δείχνουν. Μπορεί να δείχνουν ότι συμμορφώνονται, αλλά να έχουν χρήση που δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή χρειάζεται να υπάρξει μια εμβάθυνση στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη τεχνολογία, και ειδικά στην παιδεία και στην ανηλικότητα, και να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά ένα εργαλείο με το μέτρο που χρειάζεται, ώστε να είναι προς όφελός τους, να προοδεύουν, να το χρησιμοποιούν δημιουργικά και να μην εθίζονται.
0: Εσείς, κύριε Τσίτσικα, έχετε, ας πούμε, κάποια έρευνα που να δείχνει ότι όντως κάτι έπιασε, ότι υπάρχει μια τάση μείωσης στη χρήση, ή σαν αμηνές.
1: Τρέχουμε έρευνες. Είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν εργαλεία. Είμαστε πραγματικά υπέρ του να υπάρχουν τρόποι που να χρησιμοποιούν και οι γονείς, να τους δίνουν και κάποιες ιδέες το πώς μπορούν να εφαρμόσουν κάποια όρια. Όμως δεν είναι αυτό που μόνο του μπορεί να φτάσει σε κάποιο αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να υπάρχει κατεύθυνση, νομοθεσία, αλλά όπως ανέφερα και σε άλλες συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, το τελικό αποτέλεσμα έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά και το περιβάλλον τους, αλλά και την προσωπικότητα του κάθε παιδιού και το αν υπάρχει κάποια συνωσιρότητα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε «Α, υπάρχουν αυτά, τελείωσε, το λύσαμε το ζήτημα». Αυτό θέλω να πω με όλα αυτά.
0: Όχι, κατά πόσο αυτά τα μέτρα όντως έχουν πιάσει και επίσης κόσμος έρχονται, ας πούμε, γονείς εσάς, έτσι δεν είναι?
1: Γονείς και παιδιά.
0: Ναι, τι είναι αυτό που αναφέρουν, δηλαδή ποιο είναι το συνηθέστερο μοτίβο που συναντάτε?
1: Υπάρχουν και πολύ ακραία περιστατικά που έχουν εφιστεί σοβαρά, που έχουν αναστρέψει το ωράριο ύπνου, που κοιμούνται το πρωί και ξενυχτούν όλο το βράδυ, που δεν πηγαίνουν σχολείο, που δεν διατρέφονται σωστά, που έχουν παραμελήσει τις σχέσεις, τις δραστηριότητες, την προσωπική τους υγιεινή, το πλήσιμο. Τι να σας πω, δηλαδή.
0: Υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις?
1: Βεβαίως, υπάρχουν και περιπτώσεις πολύ ακραίες που σίγουρα μπορεί
0: να υπάρχει... Μιλάμε για ανήλικους, μέχρι 15-16 και ο άλλος δεν πάει σχολείο ή έχει ξεχάσει πότε θα πληθεί για να μην χάσει το παιχνίδι.
1: Βεβαίως, ναι. Ή μπορεί να έχει απαξιώσει κάθε προσπάθεια ή να έχει εγκαταλείψει προσπάθειες που ως τότε τον εμπνέανε ή την εμπνέανε και είχε πολύ καλή επίδοση.
0: Μια θετική δραστηριότητα κτλ.
1: Ναι, ακριβώς. Και έχουμε και υψηλότερα, μιας και το αναφέρατε, υψηλότερα ποσοστά υπερβαρότητος, μειωμένης φυσικής δραστηριότητος. Έχουμε δηλαδή ένα θέμα στην εφηβεία σχετικά με την εξάρτηση από τις οθόνες και οι καραντίνες, η πανδημία επηρέασε πολύ. Δηλαδή υπάρχει εποχή πριν και μετά. Ναι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ποσοστά μετά.
0: Αλλά διαφοροποιήθηκε και ο τρόπος που πλέον και οι εταιρείες στοχεύουν πάνω σε αυτό το κοινό. Δεν θα πω μόνο για την ΜΕΤΑ, η οποία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο θέμα και δικαιολογημένα από ό,τι φαίνεται από τις πρακτικές. Αλλά επειδή το είπατε νωρίτερα, ας πούμε και το gaming έχει αλλάξει. Παλιά ήταν, ξέρω, εμείς παίρναμε τις πρώτες παιχνιδομηχανές. Ήταν άντε να κερδίσει, έπαιζε ποδόσφαιρο ένας με τον άλλον ή ένα παιχνίδι που θα είχε δράση, είχε έναν στόχο. Τώρα πας σε μια διάδραση παγκόσμια όπου παίρνουν ρόλους, δηλαδή και υποδίονται ρόλους μέσα σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρατήσει μέρες. Δεν είναι ότι θα πάω και θα παίξω μια παρτίδα μια ώρα και έχει αρχή, μέση και τέλος. Μπαίνω σε μια κατάσταση όπου κάνω τον κλέφτη, κάνω τον αστυνόμο, σε κυνηγάω, σε πιάνω, κάνω τον δικηγόρο, σε βγάλω από τη φυλακή. Αυτό που θα σε ξαναχώσει μέσα, δηλαδή έχει μπει σε μια προσομοίωση και προσπαθώ να σε κρατήσω σε ώρα περισσότερο κοντά στην οθόνη.
1: Ναι, σίγουρα, και το gaming έχουν και φανατικούς οπαδούς που απολαμβάνουν τα παιχνίδια που έχουν γίνει όντως πολύ ενδιαφέροντα και μπορούν να σε κρατήσουν. Και δεν λέμε όχι σε αυτό, γιατί μπορεί να υπάρξει και πολύ δημιουργικό gaming, αλλά χρειάζεται να υπάρχει ισορροπία, να μπορούν να απολαμβάνουν τη φύση, να έχουν φυσική δραστηριότητα, να προσέχουν τον εαυτό τους, να έχουν ευεξία, well-being, να προσέχουν την επίδοσή τους, τις σχέσεις τους, να είναι μια προσωπικότητα, να καλλιεργείται η προσωπικότητα και να υπάρχει και η δραστηριότητα που τους αρέσει σαν χόμπι, σαν αγαπημένη δραστηριότητα και αργότερα μερικά παιδιά θέλουν να το ακολουθήσουν και όλες να κάνουν πράγματα πάνω σε αυτό. Όμως το επίσης ένα πολύ βασικό πιστεύω είναι ότι καλλιεργείται μια κουλτούρα εύκολου κέρδους. Δηλαδή πάρα πολλά κορίτσια ή και αγόρια έρχονται και μου λένε ότι παρακολουθούν κάποιες πλατφόρμες που λένε πώς θα γίνεις εκατομμυριούχος ως τα 20 και τους βάζουν σε ένα τέτοιο τυπάκι ότι δεν χρειάζεται να σπουδάσουν, μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα στο διαδίκτυο και να πλουτίσουν.
0: Ναι, και όπως θα βγάλουν ένα σκασμό λεφτά, τους λέει κάτω από 10-15 χιλιάρια το μήνα, εγώ δεν συμβιβάζουν.
1: Ναι,
0: στο εύχομαι, παιδί μου, να βγάλεις τα 10-15 και μας γυροκομίσεις και εμάς, γιατί εμείς 10 με 15 του το μήνα.
1: Ναι, δηλαδή κάτι ακούς ότι επηρεάζονται πάρα πολύ σε σχέση με το αξιακό του σύστημα και επίσης με το πόσο γρήγορα μπορούν να αποκτήσουν πράγματα. Και είναι μια ηλικία που από μόνη της αναπτυξιακά είναι ευάλωτη στις βραχυπρόθεσμες αμοιβές. Οπότε και στην ναρκισσιστική διάθεση και έτσι επιτείνεται αυτό με τα ερεθίσματα
0: με
1: αυτά.
0: Με τα ερεθίσματα
1: και...
0: που παίρνω από το
1: μέσο. Και κάπου χρειάζεται κάποια αγίωση, κάποιο μέτρο, κάποια συζήτηση, επιχειρηματολογία.
0: Συζήτηση. Νομίζω ότι το μυστικό είναι η συζήτηση. Όταν έχει σταματήσει η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια που είναι το κύτταρο και μετά θα προσθέσει και τα υπόλοιπα. Όπως και οι πιέσεις που δέχονται τα παιδιά, όχι κάτσε διάβασε αυτό με το φόντο του Πανελληνίου που για 3 χρόνια ψιλοκαταστρέφεται η ζωή τους.
1: Ναι, και αυτό είναι κάτι ακραίο.
0: Δεν μαθαίνουν τίποτα άλλο πέρα.
1: Και αυτό.
0: Ναι, εντάξει, δεν μαθαίνουν τίποτα άλλο. Εγώ τι κατεύθυνσα πάρω, ας πούμε, οικονομικά. Δεν με ενδιαφέρει η ιστορία, δεν με ενδιαφέρουν τα αρχαία. Ξαφνικά δεν με ενδιαφέρει φυσική, χημεία. Βγαίνω ένα τούρνο από το σχολείο.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί έχει σε ένα τελείως λάθος πρότυπο εκπαιδευτικό. Τσίτσικα, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί περιμένουμε και το αποτέλεσμα αυτού που γίνεται στην Αμερική, γιατί μετά θα ακολουθήσει και η Ευρώπη. Και όταν θα έχετε και τις έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα κάποιων μέτρων ή προτάσεις, εδώ πέρα είμαστε φυσικά στο Earth News Radio να τα συζητήσουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Άρτε με στη
1: συζήτηση.
0: Καθηγήτρια Παιδιατρικής Εφηβικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής. Θυμάσαι, Τάσο, τα πρώτα παιχνίδια Τάσος Επιτρόπου, Άρτη εφηχτής από τις διακοπές, πώς ήταν οι πρώτες κονσόλες που είχαμε, έβγαινε ένας καουμπόις, πυροβολούσε ή τα αμαξάκια που προσπαθούσαν να μην τρακάρουν το ένα με το άλλο. Τότε που είχαμε βγει τα Commodore, βγει τα Atari που προσπαθούσαν.
2: Έχω δει σε ντοκιμαντέρ εγώ αυτά.
0: Ναι, εντάξει, είναι πολύ μικρός. Με το ψωμιάδι όμως, εκείνο με το joystick να προσπαθείς με τα αυτοκίνητα να τα φέρεις. Το τένις, εντάξει, εκεί ήταν.
2: Η αποθέωση.
0: Ή το άλλο, το διαστημόπλιο, που όσο έριχνες αεροπλάνα το space μεγάλωνε το διαστημόπλιο, αλλά έρχονταν και με μεγαλύτερη ταχύτητα τα άλλα, και όσο μεγάλωνε εσύ σε βαρούσανε, και άντε πάλι από την αρχή. Τα λέω, Τάσο, για να μαθαίνουν οι μικροί όπως εσύ, όχι.
2: Ναι, μα γι' αυτό δεν τα έχω δει σε ντοκιμαντέρ σου, λέω.
0: Φαντάζομαι ότι ο Ψωμιάδης ανακάλυψε το ποδόσφαιρο από τότε που ήταν στατικό με το σουμπούτιο, δεν ξέρει ότι τρέχουν κιόλας.
2: Φαντάζομαι ο Ψωμιάδη θα έχει δει και το Ναϊμέ και το Πόντο Γκλιμ και θα έτριβε τα μάτια.
0: Ναϊμέ και Πόντο Γκλιμ, εντάξει. Ότι η Πόντο Γκλιμ θα έμπαινε στο Face League, δεν νομίζω ότι είχε. Είχα μια μικρή αφιβολία αν θα περνούσαν τους Βέλγους, την Essence Lois, γιατί είναι καλή ομάδα, και ήταν Αύγουστος, αλλά και επειδή οι μισοί Νορβηγοί της Bodo Glimt λείπανε στο Μουντιάλ, δεν τους επηρέασε καθόλου, μια χαρά ομάδα είναι και δείχνουν τι πρέπει να κάνουν οι ομάδες, όχι να παίρνουν παίκτη.
2: Ένας ξένος έπαιζε μόνο.
0: Ναι, και δεν παίρνουν παίκτη 35 χρονών για να παίξουν.
2: Όχι, μόνο Νορβηγοί, και οι 5 αλλαγές που έκανε ήταν επίσης Νορβηγοί. Ναι.
0: Και χθες η Ατλέτικο Μαδρίτης ξεκίνησε με 16χρονο στην εντεκάδα. Ή έπαιξε, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Ντομίνγκες.
2: Πολλές ομάδες στέλνουν το μήνυμα για το μέλλον και όποιοι το πάρουν. Όσοι το πάρουν, συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο και παρακαλώ.
0: Ναι,
2: και
0: πάει άλλους, παίρνει 35 και χρονών παίκτη και σου λέει, ναι, οι διαιτητές, το κακιά μας η μοίρα.
2: Ναι, διάφορα.
0: Λοιπόν, ελληνική, σήμερα έχουμε πολύ Ελλάδα στα ευρωπαϊκά.
2: Και δυστυχώς το είναι ο ένας πάνω στον άλλον που λένε, δηλαδή όσο αφορά τις μεταδόσεις δηλαδή, και τη διεξαγωγή του αγώνα.
0: Κοίτα, για δύο είναι ο θάνατός σου η ζωή μου, δηλαδή ο ΠΑΟΚ Μπραν και Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε.
2: Ναι, ωραία το είπες.
0: Πρέπει να περάσουν, αν κερδίσουν έχουν συνέχεια, εάν χάσουν, βέβαια είναι διπλή αγώνα, σήμερα είναι ο πρώτος αγώνας, εντάξει, μην μπερδευτούμε.
2: Ναι, ναι, η ρεβάνση την επόμενη Πέμπτη. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ εδώ που έχει φτάσει, φαντάσου δηλαδή μετά από αυτά που όλα που έχουν προηγηθεί, μετά τα καμένα κανονάκια, ξέρεις, τον αποκλεισμό που δεν συνέχισε στο Europa, την πώληση του Κωνσταντέλια που έχει δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή, απέναντι στην νορβηγική Μπραν, να πούμε ότι είναι στις 9 παρατέταρτο αυτός ο αγώνας, φαντάζει μονόδρομος, όχι γιατί είναι μόνο η πρόκληση, αλλά είναι για να φτιάξει και λίγο το κλίμα, γιατί τώρα καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα, λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει όλοι.
0: Αν πάρει λίγο και στραβώσει στην αρχή το παιχνίδι, όσο κρατάει το 0-0, θα πάει γιούχα σύννεφο.
2: Εντάξει, δεν ξέρω, γιούχα, πάντως θα υπάρχει γκρίνια σίγουρα και είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, 9 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι, νομίζω, και χωρίς το Ζιβκοβίτς, τον αρχηγό, έτσι, να το πούμε και αυτό.
0: Είχε φάει κόκκινη, αλλά χάνει και την
2: ρεβάνς. Δύο αγωνιστικές. Κατά σειρά χρονική το έχουμε πάρει, 8 παρατέταρτο λοιπόν, 9 παρατέταρτο συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Τούμπα. Τη Σκυτάλη μετά θα πάρει ο Όφης στις 9 η ώρα, επιστροφή σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με την Τζέσεκα. Ο Όφη δεν τον έβαλε στην ίδια κατηγορία και καλά έκανε, γιατί παίζει τα play-offs του Europa League. Απλά αν αποκλειστεί από την Τζέσεκα Σόφια, πολύ Σόφια έχει πέσει.
0: Πολύ Βουλγαρία έχει πέσει.
2: Ναι. Και μάλιστα Σόφια, ούτε καν Βουλγαρία. Αν αποκλειστεί και δεν προκληθεί, λέμε τώρα, θα περάσει στη League Phase του Conference League ο Όφη. Γι' αυτό και δεν τον
0: ανέφερε. Γι' αυτό δεν τον ανέφερα, γιατί είναι ο μόνος εξασφαλισμένος. Δηλαδή και να στραβώσει θα μείνει η Ευρώπη. Οι άλλοι δύο, άμα στραβώσει, άντε γεια.
2: Στις 9 η ώρα είναι ο Όφη. Ο Παναθηναϊκός, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε, όπως πολύ σωστά την είπες, εγώ δυσκολεύομαι, για τα play-offs του Conference League, αρχίζει στις 9.30. Περιτώ να πω βεβαίως όλα αυτά τα παιχνίδια ζωντανά από την Ερασπόρ, έτσι.
0: Τρία εντός έδρας λοιπόν για τις ελληνικές ομάδες που θέλουμε βαθμούς, γιατί το ξεκίνημά μας δεν ήταν καθόλου καλό, σε αντίθεση με αυτούς που κυνηγάμε.
2: Ναι.
0: Ή που μας κυνηγάνε.
2: Αυτά θα τα δούμε και αύριο, ας δούμε πρώτα τα παιχνίδια και μετά θα δούμε και τι θα γίνει και με τις ειδικές βαθμολογίες, το ranking της UEFA, γιατί παίζει και αυτό το δικό του ρόλο. Να πω τηλεοπτικά, ο Παναθηναϊκός είναι από το Sky, ο Όφη είναι από την Κοσμοτέ και ο ΠΑΟΚ από το Open, για τους φίλους που θέλουν να το παρακολουθήσουν. Απλά ξεκινάνε 9 παρατέταρτο.
0: Εγώ που θέλω να δω Πετρούνια, τι θα κάνω, γιατί...
2: Ο Πετρούνιας είναι αύριο.
0: Αύριο είναι.
2: Αύριο, Παρασκευή στις 7 η ώρα, στο πρωτάθλημα στο Ευρωπαϊκό της Ενόμενης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμ. Βασιλιάς των Γκρίκων, είπαμε έτσι.
0: Πραγματικά, παιδιά, χαρακτήρες όπως είναι ο Πετρούνιας, όπως είναι ο Τεντόγλου, ο Καραλής. Καταρχήν, όποιος προσπαθεί σε αυτά τα ατομικά αθλήματα, όσο ψηλά και αν φτάσει, πόσο μάλλον να μπορείς να διατηρήσεις την κορυφή, γιατί αυτό είναι. Το έχουν πει οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Είναι εύκολο να φτάσει στην κορυφή, το δύσκολο είναι να κρατηθεί στην κορυφή. Εντάξει, και ο Πετρούνιας.
2: Και το είπε αυτό, να τονίσω ότι ο Πετρούνιας διεκδικεί, κρατήσω έτσι, το ένα το χρυσό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Αυτό που λέμε ο βασιλιάς των Κρίκων είναι στην κυριολεξία.
2: Έτσι, πολύ σωστά. Είχαμε και κύπελο χθες. Εντάξει, πέρασε και η Φυσιά μέσα στους
0: Σουμπούλους. Δεν είχαμε κάποια έκπληξη. Ναι.
2: Καλαμάτα και Παρσερέκο. Εντάξει, αν έμενε έξω η Καλαμάτα από τη Ζάκη, θα ξέραμε.
0: Ίσως λίγο ότι η τεσσάρα, ότι έριξε τεσσάρα η Καλαμάτα στον Παρεντολικό, γιατί είναι δύο ομάδες της Super League. Να έκανε έτσι, να δημιούργησε λίγο θόρυβο.
2: Η Καλαμάτα έχει έρθει για να μείνει, έτσι.
0: Ναι, όχι. Δεν ήταν, για αυτούς που ξέρουν, δεν ήταν πολύ ξαφνικό, αλλά λες ότι okay, όπως και η επικράτηση του Βόλου εκτός έδρας με τον Ηρακλή το 1-3, γιατί Σάββατο ξεκινάει το πρωτάθλημα.
2: Βέβαια, θα τα πούμε και αύριο.
0: Εντάξει.
2: Θα κάνουμε και το καθιερωμένο μας πουλ.
0: Εννοείται.
2: Εννοείται. Λοιπόν, από το μπάσκετ, ειδήσεις είναι ότι ο Κέντρικ Ναν τραυματίστηκε, ρίξει έσω μηνίσκου, χειρουργήθηκε 2 μήνες εκτός.
0: Σε ατομική προπόνηση, να πούμε αυτό.
2: Ναι, κάνει ατομικές προπονήσεις αυτός. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει η προετοιμασία των ομάδων. Και η ιστορία όλη, το serial.
0: Γόκα, πέρα που συνεχίζεται. Λοιπόν. Τάσος Επιτρόπου στην Αθλητική Ενημέρωση. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το έχουμε και λέμε. Πάμε σε. Ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Προηγείται δελτίο ειδήσεων. Από το Στέλιο Βραδέλη που τις τελευταίες 2 ώρες βρίσκονταν στο μικρόφωνο στο Earth News Radio, ευχές για ένα καταπληκτικό υπόλοιπο ημέρας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή επινεύσεις τρίτων. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το προσεχές διάστημα το Υπουργείο θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο. Αναφερθεί στα δημοσιεύματα που θέλουν το Ιράν να στοχεύει ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι δεν είναι εύκολο να πληγεί οποιοδήποτε στόχος εντός Ελλάδος. Συνέστησε ψυχραιμία και υπενθύμησε ότι όταν χρειάστηκε η χώρα μας να στηρίξει την Κύπρο και τη Βουλγαρία, αντέδρασε χωρίς καθυστέρηση και προσέφερε ασπίδα ασφαλείας στους αδελφούς και τους συμμάχους της από τη Βαλκανική ενδοχώρα έως την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το τεκμήριο ότι η Ελλάδα αποτελεί πόλο σταθερότητας και πάροχο ασφαλείας, είπε χαρακτηριστικά. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η αφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός

0: Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά η λίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
0: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει το Σαββατοκύριακο ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στις 22 και 23 Αυγούστου στους Αγραφούς. Με την ορχήστρα Φέακες συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγραφών. Αρνιά ψητά, γίδα κοκκινιστή, σουβλάκια. 22 και 23 Αυγούστου της Οδηγήτριας στους Αγραφούς.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

φάση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ που το ίδιο άγχος σε στοιχιώνει.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα Σποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στις 22 και 23 Αυγούστου στους Αγραφούς. Με την ορχήστρα Φέακες συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγραφών. Αρνιά ψητά, γίδα κοκκινιστή, σουβλάκια. 22 και 23 Αυγούστου της Οδηγήτριας στους Αγραφούς.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Δυναμική αύξηση καταγράφει κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κέρκυρας το πρώτο επτάμηνο του 26-17, 3% αυξημένη επιβάτηση σε σχέση με το 2025. Οι προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων αυξήθηκαν κατά 11,2%. Ο τουρισμός δοκιμάζει τις υποδομές της Κέρκυρας σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. 102,6% διανυκτερεύσει σαν μόνιμο κάτοικο το 24 που φέρνει τα Ιόνια νησιά στη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μικροπολιτική ρητορική κατηγόρηση ο Στέφανος Γκίκας τον Αλέο Καβλονίτη σχετικά με το Αχίλιο, ο υπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ επεσήμανε ότι πρόκειται για έργο με πολύπλοκες διαδικασίες. Σε επιφυλακή για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας έκκληση προς τους πολίτες για προστασία από τα κουνούπια. Η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 9 ιστορική συναυλία στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 του μηνός Αυγούστου, ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτ, τον ήχο ρυθμίζει ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Δυναμική αύξηση καταγράφει κρουαζιέρα στα λιμάνια της Κέρκυρας το πρώτο επτάμηνο του 2026. Σύμφωνα με τον Όλκε, διακινήθηκαν 556.479 επιβάτες, αυξημένοι κατά 17,3% σε σχέση με πέρσι, ενώ οι προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων αυξήθηκαν κατά 11,2%, φτάνοντας στις 279. Η άνοδος συνεχίστηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο με περισσότερους από 328.000 επιβάτες μέσα στους δύο μήνες του καλοκαιριού. Με την κρουαζιέρα να ενισχύεται σημαντικά. Όλκε προχωρά στο σχεδιασμό νέων επιβατικών σταθμών, επενδύοντας στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, ώστε η Κέρκυρα να μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη τουριστική κίνηση. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια νησιά, με την Κέρκυρα να καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει έναν τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της. Σύμφωνα με τη Eurostat, τα Ιόνια νησιά κατέγραψαν το 2024 102,6 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνα εχμής, ο δείκτης φτάνει τις 24,9 διανυκτερεύσεις ανακάτοικο. Για την Κέρκυρα, τα στοιχεία αναδεικνύουν ένα κρίσιμο ζήτημα. Οι τουριστικές ροές αυξάνονται, όμως οι βασικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται μεγάλη πίεση. Ίδρυψη, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, οδικό δίκτυο και υπηρεσίες υγείας καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας περιοχής που τους θερινούς μήνες βλέπει τον πραγματικό της πληθυσμό να αυξάνεται κατακόρυφα. Παράλληλα, το 93,5% των διανυκτερεύσεων στα Ιόνια νησιά προέρχεται από ξένους επισκέπτες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εισερχόμενου τουρισμού. Και η πραγματική πίεση πιθανότατα είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς δεν υπολογίζονται οι ημερείς επισκέπτες και όσοι διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Για μικροπολιτική ρητορική κατηγόρησε ο Υφυπουργός Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας τον ανεξάρτητο βουλευτή Αλέο Καβλονίτη μετά και τις δηλώσεις του τελευταίου στην ΕΡΤ σχετικά με το Αχίλιο. Ο Υπουργός, μιλώντας στην Ελληνική Ραδιοφωνία, παραδέχτηκε ότι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου είναι μεγάλη, επισημένοντας παράλληλα ότι πρόκειται για ένα έργο για το οποίο έπρεπε να ακολουθηθούν πολύπλοκες διαδικασίες.
2: Εγώ κατανοώ ότι ο κύριος Αυλονίτης προσπαθεί μέσω μικροπολιτικής τακτικής να κάνει πολιτικό θόρυβο. Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής. Εγώ απλά έκανα αυτό που θα κάνει, πρέπει να κάνει ο κάθε κυβερνητικός βουλευτής, να είναι πίσω από τα θέματα, να συντονίσει όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να έρθει ένα αποτέλεσμα. Εν προκειμένου, αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο, πολύ παραμετρικό, πραγματικά σας το λέω, project. Ήτανε πολλοί οργανισμοί εμπεπλεγμένοι, υπήρχαν πολλά προβλήματα. Έπρεπε τέλος πάντων να υπάρξει ένας συντονισμός και να γίνουν κάποιες κινήσεις για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να μείνω στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι ο διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος βγήκε 11 Αυγούστου, τον ανακοίνωσα εγώ. Είχε προηγηθεί τον προηγούμενο μήνα πραγματικά ένας αγώνας ταχύτητος, διότι έπρεπε να, μετά την έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων της επικαιροποίησης των μελετών, που αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στάδιο, έπρεπε να περάσουν από τα τεχνικά συμβούλια υποδομών της ΕΤΑΔ, από τα τεχνικά συμβούλια υποδομών του Υπουργείου Υποδομών. Τέλος πάντων, υπήρχε μια διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που βεβαίως ο βουλευτής, ο κυβερνητικός βουλευτής, οφείλει να παρακολουθεί και να βρίσκεται από πάνω από τα γεγονότα. Εγώ αυτό έκανα, όχι μόνο τώρα, το κάνω από την αρχή, όταν είχα ανακοινώσει το 2023. Αν θυμάστε, εγώ το ανακοίνωσα ότι ο ανάδοχος τότε του έργου αδυνατεί να εκπληρώσει την αποστολή του, με αποτέλεσμα να μπούμε σε αυτές τις περιπέτειες που μπήκαμε. Η νέα χρηματοδότηση είναι περισσότερο από την αρχική. Μιλάμε για 14 εκατομμύρια, ενώ η αρχική χρηματοδότηση ήταν, αν θυμάστε, 12.
1: Υπεγράφει από τον Υπουργό Ναυτιλίας η πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση τριών δρομολογιακών γραμμών, μεταξύ των οποίων και η σύνδεση των Ιωνίων. Οι συμβάσεις απευθείας ανάθεσης θα έχουν ισχύ για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του Διεθνούς Επαναληπτικού Διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση όχι πέρα της 11ης Οκτωβρίου του 2026.
2: Στις άγονες γραμμές, ναι, δηλαδή στις 76-77 άγονες γραμμές, μέσα υπήρχαν και κάποιες γραμμές στο Ιόνιο, όπως γνωρίζετε. Η μία γραμμή ήταν το καράβι που φεύγει από την Κέρκυρα και καταλήγει στη Ζάκυνθο, ναι, και επιστροφή. Ενώ στον τετραετή διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει αυτή τη στιγμή, υπήρξε ενδιαφέρον, δεν υπήρξε ενδιαφέρον για το μεσοδιάστημα. Οπότε έπρεπε να αναθεωρηθούν τα μισθώματα των δρομολογίων προς τα πάνω, ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον. Το ίδιο λοιπόν έγινε και με παξί-αντίπαξί, που ήταν ένα δρομολόγιο βέβαια χαμηλού μισθώματος, αλλά αυτό το οποίο ίσχυε και που κάλυπτε το πλοίο μέχρι πριν από μερικούς μήνες, περσινή χρονιά ας το πούμε, φέτος, και λόγω ακρίβειας του καυσίμου και τα λοιπά δεν το κάλυπτε, αυξήθηκαν τα μισθώματα. Ναι. Οπότε έχουμε δύο γραμμές που αφορούν εμάς και μία γραμμή επιπλέον που είναι Καστός Μύτικας, που και εκεί είναι ένα μέρος που χρειάζεται οπωσδήποτε καθημερινή έτσι, επικοινωνία, με αυξημένα μισθώματα και με απευθείας ανάθεση. Αυτή είναι η δημόσια υπηρεσία, είναι τώρα θα γίνει απευθείας ανάθεση με τα νέα μισθώματα μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, δηλαδή μέχρι περίπου τα μέσα Οκτωβρίου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη δική μας περιοχή και καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι το οποίο το επιζητούσαν και η περιφέρεια, ο κύριος Τροπεκλής, και βεβαίως και οι πολίτες. Άρα λοιπόν ουσιαστικά για ένα δίμηνο είναι αυτό και αυτό θα δοθεί με απευθείας ανάθεση.
1: Στα Διαπόντια θα μεταβεί αύριο ο Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία θα επισκεφθεί και τα τρία μικρά νησιά του Ιωνίου. Ο Υπουργός αναμένεται να έχει συναντήσεις και συνομιλίες με κατοίκους και εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου να ενημερωθεί για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Σε αυξημένη επιφυλακή για τον ιό του Δυτικού Νείλου καλεί τους πολίτες ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η περίοδος μετάδοσης στη χώρα. Ο Δήμος συνιστά σχολαστική προστασία από τα κουνούπια με χρήση εντομοαποθητικών, κατάλληλων ρούχων, σίτας και απομάκρυση στάσιμων νερών. Η πλειονότητα των λοιμόξεων είναι ασυμπτωματική, ωστόσο αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης αντιμετωπίζουν κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και οι ευάλωτοι πολίτες. Πρόκληση για τους γονείς χαρακτηρίζει η Ένωση Γονέων τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα αιτήματα και τις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί. Όπως υπογραμμίζουμε ανακοίνωσή τους, οι γονείς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης, δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών πέρα από το κατασκηνωτικό πρόγραμμα στα Χουβιά. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων, Λεωνίδα Τράντο.
3: Οι γονείς από την πρώτη στιγμή που κλείνουν τα σχολεία μέσα σε αυτή την περίοδο της εργασίας, της σεζόν, των δύσκολων αυτών ημερών για την Κέρκυρα, προσπαθούν να βρουν λύσεις τουλάχιστον για μια δημιουργική απασχόληση στα παιδιά τους, έτσι ώστε και να περνάνε δημιουργικά και βεβαίως να βοηθηθούν όσον αφορά και τα ωράρια εργασίας τους. Κάτι αποτελεί πρόκληση. Πραγματικά η Ένωση, οι γονείς συνολικά κάναμε προσπάθειες. Είχαμε μαζέψει και υπογραφές. Οι σύλλογοι γονέων μαζέψαν τις υπογραφές, πραγματικά εκατοντάδων υπογραφών που τις καταθέσαμε κιόλας και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήμασταν και παρόν με αυτό το θέμα. Η κατάληξη είναι ότι η Δημοτική Αρχή να βγάλει 30 Ιουλίου μια προκήρυξη, η οποία πραγματικά εμείς λέμε ότι μόνο ως φάρσα μπορεί να είναι, διότι 30 Ιουλίου και ποιος εργαζόμενος που χρειάζονται κάποιοι παιδαγωγοί, νοσηλευτής, γιατρός, θα πάει να δηλώσει συμμετοχή για μια εργασία ενός μηνών από εδώ και στο εξής. Καταλαβαίνετε ότι πραγματικά οι γονείς βρίσκονται, αν όχι σε απόγνωση, βιώνουν αυτό το πρόβλημα και βάζουν από την τσέπη τους χρήματα για ιδιωτικές λύσεις όπου υπάρχουν. Ναι. Και είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας απασχόλησε και μας απογοητεύει. Μας απογοητεύει και για ένα άλλο σκοπό, γιατί ζητήθηκε τουλάχιστον, πέρα από το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που δεν έγινε ούτε στο Βίδο αλλά ούτε και στο έκτο γυμνάσιο, σταγόνα στον ωκεανό είναι και οι κατασκηνώσεις των γουβιών, γιατί είναι ένα περιόδους και δεν μπορεί να πάει ένα παιδί σε όλες τις περιόδους, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Ζητήθηκε να ανοίξουν και κάποια από τις αυλές, από το προάβλια σχολείων, τουλάχιστον τις απογευματινές ώρες, και σε αυτό ο Δήμος απάντησε ότι αδυνατεί να το κάνει και αυτό. Την ίδια στιγμή που και σε άλλους Δήμους τα τελευταία χρόνια και στα κοντινά μας Γιάννενα, Άρτα, υπάρχει μια φύλαξη, ένας άνθρωπος να ανοίγει, αυτό, να κάθεται λίγο, ναι, εκεί, ναι, να μαζεύει και μια σακούλα να τη βγάζει έξω για τα σκουπίδια. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το τόσο φοβερό.
1: Απαντώντας στην Ένωση Γονέων Υπεύθυνων για τη Δημιουργική Απασχόληση, Σπύρος Νεράντζης, επεσήμανε ότι δεν λειτουργήσε φέτος, καθώς ο διαγωνισμός για την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού δεν υπήρξε το ανάλογο ενδιαφέρον.
4: Το πρώτο θέμα ήταν η καθυστέρηση, γιατί δεν είχαμε άδεια για τις κατασκηνώσεις και πήγαμε στη λύση του έκτου γυμνασίου. Αλλά το δεύτερο και πιο σημαντικό πρόβλημα είναι το ότι δεν βρήκαμε προσωπικό.
1: Πότε κάνατε την προκήρυξη για το προσωπικό όμως?
4: Τέλη Ιουλίου ήταν η προκήρυξη.
1: Θα μπορούσατε να βρείτε προσωπικό τέλη Ιουλίου, δηλαδή για ένα μήνα?
4: Δεν θα μπορούσαμε. Πιστεύαμε μήπως τα καταφέρουμε, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε προσωπικό ούτε για τον Ιούνιο. Αρχές Ιουνίου που κάναμε προκήρυξη για τις κατασκηνώσεις στα Γουβιά, ζητήσαμε 25 άτομα, εκδήλωσαν ενδιαφέρον 20 και τελικά έχουμε 10 εργαζόμενους.
1: Ναι.
4: Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
1: Γιατί δεν έγινε για τη δημιουργική απασχόληση τον Ιούνιο?
4: Δεν μπορούσε να γίνει γιατί δεν είχαμε την άδεια από τις κατασκηνώσεις, την αδειοδότηση για τις κατασκηνώσεις. Και θέλαμε ένα χώρο που να είναι αδειοδοτημένος. Τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που δεν δινόταν άδεια για τις κατασκηνώσεις, μπορούσαμε να κάνουμε δημιουργική απασχόληση. Τώρα είναι πολύ πιο αστηρά τα πράγματα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Η δημιουργική απασχόληση γίνεται τα τελευταία χρόνια, γίνεται συνέχεια. Και οι κατασκηνώσεις να μην γινόντουσαν, γινόταν, ναι, η δημιουργική απασχόληση.
1: Ναι, ναι.
4: Όμως τώρα τηρείται το νομικό πλαίσιο πολύ πιο αυστηρά και δεν έγινε. Και το 20, το 21, το 22, το 19 δεν έγιναν κατασκηνώσεις, δεν αδειοδοτήθηκαν οι κατασκηνώσεις. Όμως η δημιουργική απασχόληση γινόταν. Τέλη Ιουλίου ξεκινούσε πάντα. Το ίδιο νομικό πλαίσιο ήταν, αλλά ήταν πιο ελαστικός ο έλεγχος, η τήρηση της νομιμότητας. Ας το πάρουμε όπως πιστεύουμε. Γι' αυτό βρήκαμε τον τρόπο για το έκτο γυμνάσιο. Του χρόνου δηλαδή, ξέρουμε, δεν θα έχουμε πρόβλημα είτε αδειοδοτηθεί ο χώρος των κατασκηνώσεων είτε όχι. Τη δημιουργική απασχόληση μπορούμε να την κάνουμε σε ένα άλλο χώρο που πληρεί τις προϋποθέσεις.
1: Προβλήματα στη λειτουργία του ΣΥΚΙΠΑ προκαλεί η μη καταβολή από πλευράς του Δήμου Νότιας Κέρκυρας οικονομικής συμμετοχής του στον οργανισμό. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος Σπύρος Νεράντζης επεσήμανε ότι κινδυνεύουν οι δομές στις περιοχές και συγκεκριμένα οι βρεφονιπιακοί σταθμοί, καθώς δεν θα υπάρχουν τα χρήματα για την ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού του Σεπτέμβρη.
4: Είναι χρόνιο αυτό το πρόβλημα, αλλά κάθε χρόνο βρίσκαμε μια λύση, έστω και τελευταία στιγμή. Τώρα παλεύουμε, έστω και για την τελευταία στιγμή, να βρούμε μια λύση. Το θέμα έχει προκύψει με μια επιχορήγηση που πρέπει να πάρουμε για την κάλυψη των λειτουργικών εσόδων, που έχει πάρθει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας το Νοέμβρη του 2025. Αυτό όμως είναι μια πολιτική απόφαση, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Όχι μόνο δεν μας έβαλαν λεφτά από την επιχορήγηση, αλλά δεν έχουν εγγραφεί ούτε στον προϋπολογισμό του 2026.
1: Ναι.
4: Που αυτό σημαίνει πολλά προβλήματα για μας. Πέρα το ότι δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε τον Αύγουστο, βέβαια θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι από άλλους πόρους των άλλων Δήμων, και κάποια στιγμή ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας θα μας πληρώσει. Προκύπτει όμως ένα άλλο σημαντικό θέμα. Αρχές Σεπτέμβρη που πρέπει να γίνει η ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς. Αν δεν υπάρχουν οι πιστώσεις, δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανανέωση των συμβάσεων. Μόνο για τις τέσσερις δομές που είναι στο Δήμο Νότιας Κέρκυρα, επηρεάζει πάρα πολύ τους εργαζόμενους και τους γονείς όλους που τίθεται σε μεγάλο κίνδυνο. Η παιδική σταθμή, ναι. Τηλεφωνική στιγμή. Το θετικό είναι το ότι χθες ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας μας έστειλε μια βεβαίωση ότι θα εγγράψει στον προϋπολογισμό. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από την αποκεντρωμένη, αν θα γίνει δεκτή αυτό το χαρτί μόνο ότι θα, ότι θα εγγραφεί και όχι να τα εγγράψει για να προχωρήσουμε εμείς στην ανανέωση συμβάσεων. Προχωράμε βήμα-βήμα. Μιλήθηκε με τον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας, κατανοεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και το πρόβλημα είναι καθαρά οικονομικό.
1: Δεν έχει τοποθετηθεί το σύστημα Σίτρακ στην παραλία της Λάκας των Παξών, όπως καταγγέλουν κάτοικοι της περιοχής, με αποτέλεσμα άτομα με κινητικά προβλήματα να στερούνται την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα. Ο Νίκος Ζαλιέτος, επιχειρηματίας από τη Λάκα, επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι το σύστημα παραμένει αποθηκευμένο και δεν έχει τοποθετηθεί από το Δήμο ως όφιλε.
5: Το Σίτρακ φέτος δεν έχει τοποθετηθεί. Το βγάλανε πέρσι τον Οκτώβριο, όπως το βγάζανε κάθε χρόνο. Το αποθέσανε στην αυλή του πρώην Δημοτικού Σχολείου και εκεί είναι. Εφέτος δεν πήγε καθόλου στη θέση του.
1: Δεν μπήκε καθόλου. Ούτε, ούτε η διάδρομη αυτή ξύλινη που.
5: Τίποτα. Όλα είναι στην αυλή του σχολείου μέσα. Του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Λάκας. Τους παίρνουν τέσσερις, δύο ένας από ένας από εκεί και τους βάζουν στη θάλασσα.
1: Εσείς βλέπετε, δηλαδή έχουν εκδηλώσει άνθρωποι παράπονα που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν.
5: Ναι, γιατί πέρσι έκανανε, το χρησιμοποιούσαν πολλοί τουρίστες. Εφέτος ήρθανε, με πιάσανε, μου λέει τι έγινε. Λέω δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Και πέρσι άδεισε να τοποθετηθεί. Τοποθετήθηκε 15 Ιουλίου. Πήρα τηλέφωνο στο Δήμο, μου είπαν να πάρω να επικοινωνήσω με την πρόεδρο της Λάκας. Επικοινώνησα, μου είπε η πρώην κυρία πρόεδρος ότι δεν είναι αρμόδια αυτή να, ούτε να υπογράφει έγγραφα, ούτε να για οικονομικές δυνατότητες, ούτε τίποτα. Αυτά είναι δουλειά του Δήμου. Τώρα, ποιος το έχει αναλάβει και δεν κατάφερε να τα φέρει εις πέρα, δεν μπορώ να ξέρω. Επειδή έχουμε νοικιαζόμενα δωμάτια και εγώ και άλλοι, εγώ είχα μια κράτηση με ένα άτομο που είχε πρόβλημα και όταν με ρώτησε, γιατί έρχεται πολλά χρόνια, και όταν με ρώτησε αν είναι στη θέση του ΣΤΑΚ, του είπα όχι, μου λέει λυπάμαι, δεν θα έρθω. Έτσι χάσαμε την κράτηση. Και στην Πάτρα που είχα πάρει τηλέφωνο το ΣΤΑΚ, μου είπαν ότι είναι θέμα αρμοδιότητα του Δήμου. Δεν, αυτή, αν δεν κάνει κάτι ο Δήμος, δεν μπορούν να δουν αυτοί μόνοι τους.
1: Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Σπύρος Βλαχόπουλος υπογράμμισε ότι η εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση του Σίτρακ δεν μπορούσε να τοποθετήσει στην αρχή του καλοκαιριού λόγω φόρτου εργασίας. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Δήμος έχει τοποθετήσει τρία αμαξίδια θαλάσσης σε παραλίες του νησιού για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία.
6: Πράγματι, φέτος το Σίτρακ δεν τοποθετήθηκε. Χωρίς να λέμε πολλά, έχει να κάνει με μια αλλαγή που έγινε στην διεύθυνση της εταιρείας. Και
1: ποιας εταιρείας?
6: Αυτής της που τοποθετεί τα
1: και αναλαμβάνει και τη συντήρησή του.
6: Είχαμε κάθε χρόνο, κάναμε μια σύμβαση για την συντήρηση, την τοποθέτηση και την αποσυναρμολόγηση στο τέλος της σεζόν. Μετά από χρόνια λοιπόν, γιατί το Σίτρακ αυτό είναι από τα πρώτα που τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, είναι 8 χρόνια, μπορεί να είναι και παραπάνω. Φέτος δεν έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Εγώ δεν το κατάλαβα νωρίς ότι υπάρχει μια καθυστέρηση εκεί πέρα. Όταν το πήρα χαμπάρι, τέλος πάντων τέλη Ιουνίου, λοιπόν μου είπαν, ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα, γιατί τώρα δεν έχουμε 30 Σίτρακ, έχουμε 300 Σίτρακ. Κάποια από αυτά είναι στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες. Τα συνεργεία μας έχουν σταλεί εκεί πέρα. Λέω, πότε μπορείτε να μας εξυπηρετήσετε? Μου λέει, αρχές Αυγούστου. Λέω, συγγνώμη, αλλά να κάνουμε σύμβαση 5.000 ευρώ. Να έρθετε αρχές Αυγούστου να τοποθετήσετε το Σίτρακ για λιγότερο από 1,5 μήνα. Όχι, δεν σας τα δίνω και είμαι και πολύ ενοχλημένος που με μεταχειρίζετε με αυτόν τον τρόπο. Και προσπάθησα να βρω εδώ κάποιους τεχνικούς δικούς μας. Δυστυχώς δεν ανέλαβαν την τοποθέτηση. Και πήρα την απόφαση και χρέωσε το σε μένα. Μπασχετός, ότι οι 2, 3, 5 άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, αυτή την δυσκολία θα εξυπηρετηθούν με τα αμαξίδια τα ειδικά, τα οποία είχαμε προμηθευτεί πριν από το ΣΥΤΡΑΚ, και υπάρχουν 3 τα οποία είναι τοποθετημένα. Ένα στη Λάκα στο Χαραμί, ένα στο Λογκό στο Λευρεχείο και ένα στο Μογκονήσι.
1: Παρατήρηση Σελήνης με τηλεσκόπια της Αστρονομικής Εταιρείας Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 9 το βράδυ στην πλατεία Διονυσίου Σολομού πάνω από το Ακταίον. Σε περίπτωση συννεφιάς η εκδήλωση θα αναβληθεί. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Καλός ο καιρός σήμερα στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την άρχιση ταξία ήταν η Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
7: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
9: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στις 22 και 23 Αυγούστου στους Αγραφούς. Με την ορχήστρα Φέακες συμμετέχει το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγραφών. Αρνιά ψητά, γίδα κοκκινιστή, σουβλάκια. 22 και 23 Αυγούστου της Οδηγήτριας στους Αγραφούς.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ahora en EMEA. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς, οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις. 1000 λίτρα παράνομου αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντίριο. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και τις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. 6. Μηχάνημα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε σημαντική αύξηση τουριστών, η οποία καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Περισσότερα σε σχέση με πέρυσι και τα πλοία που προσέγγισαν το λιμάνι της Κέρκυρας, με την αύξηση μάλιστα να ξεπερνάει το 11%. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια νησιά. Σύμφωνα με τη Eurostat, με την Κέρκυρα μάλιστα να καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει έναν τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση πάντοτε με τον μόνιμο πληθυσμό της. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Δυναμική αύξηση καταγράφει κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κέρκυρας το πρώτο 7 μήνα του 2026. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΜΑΛ και διακινήθηκαν 556.000 επιβάτες, αυξημένοι κατά 17,3% σε σχέση με πέρσι. Ενώ και οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων αυξήθηκαν κατά 11,2% φτάνοντας στις 279. Η άνοδος συνεχίστηκε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο με περισσότερους από 328.000 επιβάτες μέσα στους δύο αυτούς μήνες. Ειδικότερα τώρα, από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 2026 διακινήθηκαν μέσω του λιμανιού 556.479 επιβάτες κρουαζιέρας έναντι 474.330 το αντίστοιχο τάμα 25, καταγράφοντας αύξηση, όπως είπαμε και παραπάνω, 17,3%. Παράλληλα, οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι της Κέρκυρας ανήλθαν 279 έναντι 251 το 2025 με αύξηση 11,2%. Η θετική εικόνα διατηρείται και τους δύο πρώτους μήνες της ελληνικής περίοδου. Μιλάμε για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, λοιπόν, το λιμάνι δέχτηκε 163.488 επιβάτες, αύξηση 30,1% σε σχέση με τον περσινό μήνα, με 72 προσεγγίσεις, αύξηση 18%. Τον Ιούλιο τώρα καταγράφηκαν 165.000 επιβάτες, αύξηση 13,5% και 69 προσεγγίσεις, αύξηση 9,5%. Μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚΙ, κ. Απέργης, δήλωσε σχετικά ότι η πορεία του πρώτου ταμείου επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη που έχουν οι διεθνείς αγορές κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, τονίζοντας βέβαια παράλληλα και τη σημασία της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών και της αναβάθμισης των υποδομών. Στο πλαίσιο τώρα του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΛΚΙ, εντός του 2026 προχωρά και η ολοκλήρωση δύο μελετών συνολικού προϋπολογισμού 415.000 ευρώ για το νέο επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας και το νέο επιβατικό σταθμό για τους εκτός Σέγγεν τουρίστες. Επιπλέον, η αναπτυξιακή δυναμική επεκτείνεται και στους Παξούς, καθώς και στο λιμάνι του Γαΐου υποδέχεται το πρώτο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μικρής κλίμακας. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο τώρα της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια, καθώς η Κέρκυρα καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της. Έχουμε τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καλύπτουν τα Ιόνια νησιά και καταγράφουν το 2024 102,6 τουριστικές διανυκτερεύσεις αναμόνιμο κάτοικο, καταλαμβάνοντας έτσι τα Ιόνια τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνα εχμής ο δείκτης φτάνει 24,9 διανυκτερεύσεις ανακάτοικο. Για την Κέρκυρα αναδεικνύεται ένα κρίσιμο ζήτημα. Καθώς οι τουριστικές ροές αυξάνονται, οι βασικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται πίεση και μιλάμε για ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, μιλάμε για δικό δίκτυο, για υπηρεσίες υγείας που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας περιοχής που τους θερινούς μήνες ο πραγματικός της πληθυσμός αυξάνεται κατακόρυφα, όπως καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, το 93,5% των διανυκτερεύσεων στα Ιόνια νησιά προέρχεται από ξένους επισκέπτες, γεγονός που επιβεβαιώνει βέβαια τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εισερχόμενου τουρισμού.

0: πραγματική πίεση πιθανότητα είναι και ακόμα μεγαλύτερη, καθώς οι σκέπτες της Eurostat δεν υπολογίζονται οι μερίσιοι της σκέπτες και όσοι διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες. Όσοι μένουν δηλαδή σε μοιάζουν μέσω της πλατφόρμας πρακτικόνιας μίσθωσης, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται μέσα από τις κρουαζιέρες και μένουν για λίγες ώρες στο νησί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς κατατάσσονται οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες χαλαζοπτώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο τρίγος ξεκίνησε, αλλά η παραγωγή αναμένεται μειωμένη μέχρι και 70% σε αρκετές περιοχές. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ενώ είχε ξεκινήσει και προχωρούσε με τους καλύτερους ιονούς όσον αφορά και την ποιότητα αλλά και τη σωριά η φετινή χρονιά για τους αμπελουργούς στην επαρχία Τυρνάβου. Ωστόσο, οι τελευταίες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν ουσιαστικά τους δημιουργεί σε μεγάλη απώλεια παραγωγής, όπως είπες και εσύ, φτάνει μέχρι και 70%. Μόνο στο Δαμάσι, ο αμπελώνας εκεί φτάνει τις 14.000 στρέμματα. Στην ευρύτερη περιοχή της Τυρνάβου, βεβαίως, καλλιεργούνται πολύ περισσότερα στρέμματα και αντιλαμβάνεσαι ότι για την τοπική οικονομία είναι ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο έχει να κάνει βεβαίως με τα καιρικά φαινόμενα. Η σωδιά φέτος θα είναι φτωχή και δυστυχώς και η επαρχία Τυρνάβου είναι μεταξύ των περιοχών μαζί με τη Μαντίνια και την Νεμαία, καθώς και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που χτυπήθηκαν περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα και από το χαλάζι. Το πρόβλημα βέβαια για τον Τύρναβο είναι άμεσα συνυφασμένο με την τοπική οικονομία, η αμπελουργία και η μεταποίηση του σταφυλιού αποτελούν ένα βασικό κομμάτι της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η μειωμένη παραγωγή περιορίζει το εισόδημα των παραγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε με βάση και τα όσα συνομολογούν παράγοντες αγοράς και κάμψη στην κατανάλωση κρασιού και σε επίπεδο εγχώριας κατανάλωσης αλλά και σε επίπεδο εξαγωγών, ιδιαίτερα για την εγχώρια κατανάλωση. Βεβαίως αυτό πρέπει να συνδεθεί με τη γενικότερη οικονομική στενότητα και την ακρίβεια, η οποία ταλανίζει τα νοικοκυριά και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα σε μια χρονιά και σε μια περιοχή βεβαίως που να μην ξεχνάμε ότι έχει χτυπηθεί και από τον σεισμό του 2021 και οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο εισόδημα για να φτιάξουν και τα σπίτια τους, τα οποία βεβαίως έχουν εκδοθεί ελάχιστες άδειες, ειδικά σε περιοχές όπως το Δαμάσι, και προσβλέπουν στην αγροτική παραγωγή για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα και να στήσουν ξανά τις ζωές τους από την αρχή, γιατί υπάρχουν αρκετές οικογένειες στις σεισμοπληκτές περιοχές, οι οποίες βεβαίως έχουν την αμπελουργία ως βασική απασχόληση, οι οποίες εξακολουθούν να δουν σε κοντέινερ. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: με γραπτές συμβάσεις που θα ελέγχονται κατά τη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, θα γίνεται η διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία τους. Το θέμα απασχολεί παραγωγούς και αγοραστές, μεταξύ άλλων ελαιολάδου της Ανατολικής Κρήτης, όπως θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, διότι με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1739 του 2026 δημιουργείται μία σημαντική αλλαγή στη διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων και επομένως και του ελαιολάδου, όπου καθιερώνεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες. Αυτό που θα περιμένουμε να συμβεί εδώ στην Ελλάδα είναι ένα νομικό πλαίσιο ή μια κοία που θα αφορά την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας. Του κανονισμού, συγγνώμη. Επομένως, στο εξής, κάθε παραγωγός που παραδίδει προϊόντα στον πρώτο αγοραστή, είτε πρόκειται για μεταποιητή, δηλαδή το ελαιοτριβείο, είτε διακινητή μεσάζοντα, είτε λιανοπολιτή, όπως το σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει υπογραμμένη σύμβαση πριν την παράδοση. Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται θα περιλαμβάνουν ουσιώδη στοιχεία, όπως αυτό της τιμής ή το αντικειμενικό σύστημα για τον καθορισμό, την ποιότητα, την ποσότητα του προϊόντος, το χρόνο παράδοσης, τη διάρκεια της συμφωνίας, καθώς και τους όρους πληρωμής, παραλαβής και προμήθειας. Αυτό δικαιώνει τους μικρούς παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, που επώνυμα πια θα δίνουν τα προϊόντα τους. Και επίσης θα υπάρχει μια διαδικασία που θα φαίνεται τι λεφτά παίρνουν, τι κοστίζει όλο αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε παραεισαγωγές προϊόντων, υπάρχει μια διακίνηση αγροτικά προϊόντα, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις την έχουν χαρακτηρίσει και εδώ οι τοπικές ενώσεις ανεξέλεκτοι και ο παραγωγός δεν φαίνεται πουθενά, ο ντόπιος παραγωγός, με αποτέλεσμα να χάνει χρήματα, να μην καταγράφει την προσπάθειά του και να μην ξέρει και ο πελάτης, ο πολίτης, τι αγοράζει, για ποιον αγοράζει και τι προϊόν, από πού προήρθε το προϊόν αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε βέβαια πώς θα ενσωματωθεί αυτός ο κανονισμός στην ελληνική νομοθεσία. Είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Είναι από το Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων η ανακοίνωση αυτή, προέρχεται και αφορά, όπως είπα και πριν, τον κανονισμό 1739 του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Τώρα, μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, ήρθε η σειρά σκηνών που ήταν στημένες σε παραλίες της Σιθωνίας. Σε επιχείρηση του Δήμου απομακρύθηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές που ήταν πάνω στην παραλία. Μιλάμε για σκηνές και όχι μόνο, και ο Κώστας Καντούρης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Πολλές παραλίες εδώ της Σιθωνίας, Κρυαλίτσι, Καλαμίτσι, Τριστινίκα, στην παραλία Αρετές, έγινε η επιχείρηση του Δήμου απομάκρυνσης αυτών των κατασκευών που σύμφωνα με το Δήμο ήταν ουσιαστικά μόνιμη όλο το καλοκαίρι και ίσως επικίνδυνες, όπως αναφέρει ο Δήμος, γιατί υπήρχαν και λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, μέχρι και φωτοβολταϊκά, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Δήμος. Τονίζεται από την πλευρά του Δήμου ότι είναι αυτές τις κατασκευές, δεν μπορούν να μείνουν και γι' αυτό απομακρύθηκαν. Και η επιχείρηση αυτή απομάκρυνσης, αν ξαναστηθούν, θα γίνει.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Κώστα, δεν ξέρω αν μας ακούς.
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω εσείς αν ακούτε.
0: Απλά χάθηκε σε κάποια φάση, κάνει κάποιες διακυμάνσεις, θα λέγαμε, η τηλεφωνική γραμμή. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, μιλάμε τώρα ουσιαστικά για ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν εντός εισαγωγικών το ελεύθερο κάμπινγκ στις παραλίες.
2: Ναι, και.
0: Δυστυχώς έχουμε χάσει τον Κώστα Καντούρη. Αν μπορέσουμε στην συνέχεια της εκπομπής να τον ξαναέχουμε προκειμένου να μας απαντήσει κιόλας και για αυτό το θέμα. Αν μιλάμε για κατασκηνωτές οι οποίοι επιλέγουν το ελεύθερο κάμπινγκ και ουσιαστικά αυτοί έχουν απομακρυνθεί από τις παραλίες της Σιθωνίας, γνωστές παραλίες όπως το Κρυαρίτσι, Τριστινίκα και άλλες περιοχές. Να συνεχίσουμε όμως εμείς. Να πάμε στο Ιράκ. Ηράκλειο και Στεφανή Καλαθάκη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. 1000 λίτρα παράνομο αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρηση στο Ηράκλειο. Φανή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε βγήκε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια, στις τουριστικές περιοχές να διακινείται και παράνομο αλκοόλ αλλά και παράνομο. Ένα αέριο που είναι υποξείδιο του αζότου στην πραγματικότητα, το οποίο δημιουργεί το γνωστό αέριο γέλιου. Ένα αέριο που προκαλεί εφορία, παρεστήσεις σε όποιον το χρησιμοποιεί και βέβαια πωλείται παράνομα σε μπαρ, σε περιοχές τουριστικές. Συνελήφθη ένας 53χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, ενός μπαρ σε τουριστική περιοχή στο Ηράκλειο, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα άνθρωπος, άνδρας 46 ετών, ο οποίος έχει μία ποτοπία στην Αττική. Κατασχέθηκαν συνολικά 284 συσκευασίες με 1003 λίτρα αλκοολούχου υγρού, το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης. Ανάμεσα από τους 48 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων, καθώς και δεκάδες ακόμα φιάλες πολλών χωρητικοτήτων με αλκοόλ από 38-40%. Επίσης κατασχέθηκαν και 129 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζότου, το γνωστό αέριο γέλιο, όπως σας είπα, που διατίθενται παράνομα κυρίως στα μπαρ. Συγκεκριμένα 67 φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 48 των 580 και 14 βιομηχανικές φιάλες των 50 λίτρων κάθε μία. Επίσης βρέθηκαν 115 βαλβίδες εξαέρωσης και 300 μπαλόνια. Όλος αυτός ο εξοπλισμός Βίκη, ναι, θα παρήγαγε περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξείδιο του αζότου για διάθεση στα μπαρ των τουριστικών περιοχών. Έγιναν και άλλοι διαλέγχοι στην Αττική, εντοπίστηκαν ακόμα κάποιες πλαστικές φιάλες. Υπάρχουν και διαφυγόντες φόροι βέβαια και δασμοί για το ελληνικό δημόσιο που φτάνουν περίπου τις 3.000 ευρώ. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτές οι 30.000 δόσεις με αέριο γέλιο δεν θα πέσουν τώρα στην αγορά την τουριστική του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Φανή. Και να πάμε πάλι να επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται σε παραλίες της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία. Κώστα, μας ακούς?
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, σας άκουγα και προηγουμένως, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά, Κώστα. Ωραία, δεν κάνει διακυμάνσεις.
2: Συνέχιζα αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι οι συγκεκριμένοι κατασκηνωτές με τους οποίους μιλήσαμε είναι και λίγο αγριωμένη η αλήθεια μετά την επιχείρηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Σιθωνίας. Λένε ότι βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια εδώ σε αυτό το σημείο και μάλιστα τονίζουν ότι το φροντίζουν, δηλαδή κόβουν χόρτα κλπ. Προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνο σε πυρκαγιές, και σημειώνουν ότι έχουν ζητήσει εδώ και λίγα χρόνια με αίτημά τους στο Δήμο να διαμορφωθεί έτσι η περιοχή, ούτως ώστε να μην ενοχλούν κανέναν και να παραμείνουν στο χώρο. Και μάλιστα τονίζουν ότι στα τροχόσπιτα που υπάρχουν πολλά εδώ στις παραλίες συγκεκριμένες, επιτρέπεται κανονικά να μένουν και να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Οπότε ζητούν και αυτοί να έχουν την ίδια μεταχείριση με τα τροχόσπιτα και μάλιστα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και τα έξοδα αυτή τη διαμόρφωση, προκειμένου να συνεχιστεί μια παγιωμένη, όπως τη λένε, κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις συγκεκριμένες παραλίες. Και μιλάμε για Τριστινίκα, Καλαμίτσι, Αρετές, Κρυαρίτσι, όλη αυτή η ζώνη. Ο Δήμος από την πλευρά του μιλάει για αυθαίρετες κατασκευές. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές είχε φωτοβολταϊκά, είχε λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, αυτό είναι επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε, αν δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Και λέει ο Δήμος ότι πρέπει να απομακρυνθούν, γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις είχε και τη συνδρομή της αστυνομίας.
0: Εσύ, Κώστα, που έχεις κάνει το ρεπορτάζ για τα τροχόσπιτα στα οποία αναφερόταν, όντως υπάρχουν εκεί στην περιοχή?
2: Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα. Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα.
0: Είναι κάτι το οποίο όμως δεν επιτρέπεται, αν δεν κάνω λάθος.
2: Από ό,τι μας λένε οι λουόμενοι εκεί, οι οποίοι είναι και οι κατασκηνωτές αυτοί, λένε ότι επιτρέπεται στα τροχόσπιτα. Επιτρέπεται κανονικά. Το κάμπινγκ είναι σε μία σειρά τα τροχόσπιτα, επιτρέπεται στα τροχόσπιτα και ζητούν να επιτραπεί και σε αυτούς. Αυτό ζητούν.
0: Μάλιστα. Εμείς τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε αυτό κάτι δεν επιτρέπεται κανονικά.
2: Έτσι, έτσι να τα φέρουν οι ναι. ίδιοι πάντως στο χόσπιτα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι σειρά. Mm-hmm.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε αν μένουν το βράδυ. Μπορεί να φεύγουν.
0: Μπορεί κάνω απλά πέρα... να πηγαίνουν μόνο για το μπάνιο τους, θέλεις να πεις.
2: Ναι. Βέβαια, εμείς είδαμε το χόσπιτα με τέντες. Εδώ θα μου πείτε είναι πολύ εύκολο να βγάλει μια τέντα. Το τροχόσπιτο είναι, κυρίως δεν είναι, είναι τουρίστες που έχουν το τροχόσπιτο και από ό,τι είπαν οι κατασκευαστές αυτοί, το τροχόσπιτο επιτρέπεται.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα το λύσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει οι αρμόδιοι και για τα τροχόσπιτα αλλά και για όλους αυτούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς εκεί από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα στο κέντρο της πόλης, όταν κατέρευσε μπαλκόνι παλιού κτηρίου. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή με αυξημένη κίνηση. Νέο κύκλο αυτοψιών σε παλιά κτίρια ξεκινά ο Δήμος Καβάλας και ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
1: Δίκη από θαύμα αποφεύθηκαν τα χειρότερα χθες το μεσημέρι στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας, στο κέντρο της Καβάλας, κοντά στα παλιά δικαστήρια, όταν ένα μπαλκόνι κατέρευσε ξαφνικά στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές σε ενδερχόμενα οχήματα. Το περιστατικό ήταν, το μπαλκόνι ήταν στο δεύτερο όροφο ενός παλιού εγκαταλελειμμένου οικήματος. Παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά μέτρα εξαιτίας της επικινδυνότητας, αυτά δεν αποδείχτηκαν επαρκή. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου για την κυκλοφορία. Η επικινδυνότητα του συμβάντος αυξάνεται από το γεγονός ότι κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο σταθμεύουν καθημερινά αυτοκίνητα τουριστών και όχι μόνο, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και πολλά καταλήμματα Airbnb. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που πραγματοποιήθηκε χθες, συζητήθηκε το περιστατικό. Ο Δήμαρχος, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης, είπε ότι το ακίνητο έγιναν πρόσφατα δύο αυτοψίες, αλλά καμία από τις δύο δεν εντόπισε πρόβλημα στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πάρθηκαν μέτρα αποτροπής κινδύνου που, όπως είπε, υπόθηκαν αφορούσαν κυρίως το ενδεχόμενο πτώσης σοβά. Το περιστατικό ήταν μη αναμενόμενο, μιας και η εκτίμηση των μηχανικών αφορούσε άλλα στοιχεία του κτηρίου και όχι το μπαλκόνι που έπεσε. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε επανεξέταση όλων των φακέλων και εκθέσεων για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, καθώς και έλεγχο για το ποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες τα ήδη καταγεγραμμένα προβληματικά κτίρια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην πρώτη θέση μεταξύ των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας παραμένει η τρίτη ΥΠΕ Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται και τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, Γραβενά και Καστοριά. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψηφιακού εργαλείου του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου οι ασθενείς αξιολογούν την εμπειρία τους μετά την νοσηλεία, η τρίτη υγειονομική περιφέρεια καταγράφει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και φέτος, η οποία ενέρχεται σε 4,15 με άριστα το 5. Η βαθμολογία αυτή είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 4,13 που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε βρεθεί και τότε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης αξιολόγησης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρώτη υγειονομική περιφέρεια της Αττικής με 4,11 με άριστα το 5 και η έκτη ΥΠΕ με 4,10 με άριστα το 5. Ο διοικητής της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, ο κ. Τσαλικάκης, έκανε λόγο για υψηλή αξιολόγηση που αποτελεί αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα τώρα στα στοιχεία της αξιολόγησης, το 75% των ασθενών αξιολόγησε θετικά την καθαριότητα των θαλάμων, το 54% την ψυχολογική υποστήριξη, το 82% το συντονισμό της φροντίδας και το 68% την επάρκεια. Σε σχέση τώρα με τα δεδομένα των στοιχείων τα επιπλέον, έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 413.000 μηνύματα μέσω αυτού του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης. Περίπου 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους πανελλαδικά από την νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία και είναι χαρακτηριστικό αυτό βεβαίως ότι με βάση αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων η Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει από τη μία ένα θέμα που αφορά την στελέχωση και την επάρκεια του προσωπικού που με βάση τα οργανογράμματα οι λήψεις είναι κοντά με βάση τα οργανογράμματα, η κάλυψη δηλαδή των οργανογραμμάτων είναι στο 50% με 60%. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές προσφερόμενες θέσεις για τα οργανογράμματα. Από την άλλη όμως υπάρχει μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και με τη στήριξη των υγειονομικών και όλων των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με την κοινότητα την υγειονομική. Την ικανοποίησή της για την αξιολόγηση εξέφρασε με μήνυμά της και η διοικήτρια του ΜΑΜΑ του νοσοκομείου Κοζάνης, Ευτυχία Καπάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία για τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Βόλου, με τη διοίκηση να πιέζει για ολοκλήρωση των εργασιών έως τη ΔΕΘ. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό έργο που κόστησε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και στην ουσία δημιουργήθηκε ένα ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών συνολικής επιφάνειας 1.000 τετραγωνικών μέτρων με σύγχρονες υποδομές. Έχουν σχεδιαστεί έτσι οι χώρες να ανταποκρίνονται στο μεγάλο αριθμό περιστατικών που πλέον δέχεται καθημερινά το ΤΕΠ. Ο Σύλλογος όμως Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, που μίλησε στην εκπομπή μας η πρόεδρος, συγκεκριμένη κυρία Καρακασίλη, διευκρίνησε βέβαια ότι ο χώρος έγινε τέλειος, πάρα πολύ όμορφος, έτσι όπως έχει τέλος πάντων διαμορφωθεί, και πολύ πρακτικός. Και εκείνο όμως το οποίο τόνισε είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, να είναι μάλλον σε πλήρη λειτουργία και να γίνουν τα εγγένεια, διότι αν συμβεί ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη μια ανακοπή καρδιάς, τι θα κάνουμε, λέει, θα αφήσουμε τα εγγένεια να ασχοληθούν με τον ασθενή? Φυσικά θα ασχοληθούμε με τον ασθενή. Άρα δεν δέχεται ο Σύλλογος να λειτουργήσει μόνο αυτό το συγκεκριμένο ΤΕΠ όταν θα γίνονται τα εγγένεια, αλλά είναι να είναι σε λειτουργία και το άλλο, έτσι, εκεί που είχε μεταφερθεί δηλαδή σε άλλο σημείο του νοσοκομείου του ΤΕΠ για να γίνουν εδώ οι ανακατασκευές. Ένα είναι αυτό το θέμα. Ένα δεύτερο αφορά την κατανομή του επικουρικού προσωπικού, λέγοντας ότι παρά την καθυστέρηση προσλήψη, οι νέοι εργαζόμενοι και πάλι που έρχονται τοποθετούνται σε τμήματα ελαφρού τύπου, ενώ τα βαρέα τύπου τμήματα, όπως ας πούμε το ΤΕΠ ή η χειρουργική κλινική, παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν οι παλιότεροι, οι οποίοι είναι κουρασμένοι και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε τις αδειές τους και φυσικά δεν έχουν πάρει και πάρα πολλά ρεπό. Και είναι μια περίοδος που ο κόσμος έχει τώρα άδειες και ρεπό, και όμως μας ζητούν να το ετοιμάσουμε και το ετοιμάζουμε, λέει, μόλις μας την καλή διάθεση και τις δυνάμεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του πνευματικού ταχυδρομείου, δεν ξέρω να σας λέει κάτι ο όρος, είναι πάντως το ταχυδρομείο μέσω του οποίου εσωτερικά γίνεται η διακίνηση του αίματος προς το τμήμα που γίνονται οι εξετάσεις, προς τα εργαστήρια. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει ο ανάλογος διαγωνισμός για να γίνει η μεταφορά του στα νέα ΤΕΠ, και φυσικά δεν είναι δυνατόν, από ό,τι μας έλεγε η κυρία Καρκασίλη, αυτό να μην γίνει τουλάχιστον μέχρι την λειτουργία του, καθώς δεν μπορεί να είναι ένας ή δύο νοσηλευτές, ξέρω εγώ, για να καλύπτουν όλο το 24ωρο το πέρα δόθε για να πηγαίνουν τα δείγματα αίματος. Εννοείται βέβαια ότι αυτό λειτουργεί με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, έτσι, αυτό το σύστημα, και πρέπει να γίνει και για το ΤΕΠ αυτό το καινούριο. Τέλος, τέθηκε και το θέμα της απουσίας γιατρού εργασίας στο νοσοκομείο. Έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση, η προηγούμενη δηλαδή συνεργάτη αρνήθηκε αφού έληξε η σύμβαση να την ανανεώσει και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασής της. Η κυρία Καρακασίλη λοιπόν υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υπηρεσία για πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ιδίως όσων βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, δηλαδή είναι μεταξύ 55 και 67, και εξέφρασε ανησυχία για όσα χαρακτήρισε για αυτή τη στάση τέλος πάντων της διοίκησης απέναντι στο θέμα του γιατρού, αλλά και απέναντι στις αναρωτικές άδειες των εργαζομένων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εγγενιάζεται αύριο από τον Υπουργό Υγείας στο νέο κτίριο του Πολυδύναμου Ιατρείου Νότιας Ρόδου. Την ίδια ώρα η Επιτροπή Κατοίκων της περιοχής οργανώνει η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, αύριο στις 7 το απόγευμα, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να τελέσει τα εγγένεια του νέου περιφερειακού πολυδύναμου γιατρίου στο Γενάδη. Το κτίριο που παλιά χρησιμοποιούνταν ως Δημαρχείο Νότιας Ρόδου έχει διαμορφωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης. Θα διαθέτει μεταξύ άλλων, σύγχρονα γιατρία, σύγχρονους χώρους, μεταξύ άλλων ακτινολογικό και γυναικολογικό γιατρείο προβλέπονται, καθώς και τρία διαμερίσματα για γιατρούς που θα υπηρετούν στην περιοχή. Όλα αυτά είναι βέβαια πάρα πολύ ωραία, αρκεί να υπάρχει και το προσωπικό που θα το λειτουργήσει. Γιατί η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Νότια Ρόδο είναι τελείως διαφορετική. Να σας πω λοιπόν ότι η περιοχή καλύπτεται μόνο από αγροτικούς γιατρούς αυτή την περίοδο, και μάλιστα είναι μια περιοχή με μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, και μάλιστα και αυτοί δεν επαρκούν, αφού δεν είναι τόσοι ώστε να βγαίνουν οι εφημερίες. Έτσι, οι πολίτες που πολλές φορές χρειάζεται να χρειάζονται ιατρική βοήθεια πρέπει να μετακινηθούν προς το πλησιέστερο κέντρο υγείας που απέχει αρκετά χιλιόμετρα από την περιοχή τους. Για το λόγο λοιπόν αυτό, αύριο την ώρα των εγγενείων από τον Υπουργό Υγείας, η Επιτροπή Κατοίκων της Νότιας Ρόδου διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνει λόγο για κυβερνητική κοροϊδία και ζητά μεταξύ άλλων να αναβαθμιστεί το περιφερειακό γιατρείο και κέντρο υγείας, αυτό ήταν μια παλαιότερη υπόσχεση που δεν έχει υλοποιηθεί, να έχει όλο το απαραίτητο μόνιμο ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, να ενισχυθεί το προσωπικό του ΕΚΑΒ, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση, όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, σε ολόκληρη τη Ρόδο, αλλά βάζει και το θέμα του νοσοκομείου της Ρόδου ευρύτερα, ότι θα πρέπει να καλυφθούν και όλες οι κενές θέσεις υγειονομικού και βοηθητικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο της Ανατολικής Μάνης στις 15 Αυγούστου του 2026. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση και τη διενέργεια αυτοψίας είναι μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν και αυτοψίες των κλιμακίων του ΕΛΓΑ Τρίπολης σε διάφορες περιοχές της Στεγέας του Δήμου της Τρίπολης, με αφορμή πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες από το χαλάκι στις 18 Αυγούστου. Να πούμε πως το χαλάζι έπληξε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε περιοχές της Στεγέας και στις κοινότητες Μανθηρέας, Σκανδάλου, Βουνού και Καμαρίου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Τρίπολη. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και ακριβώς έτσι είναι όπως τα είπες. Με αφορμή τα πλημμυρικά ζητήματα που προέκυψαν από την απότομη και ισχυρή βροχή της 15ης Αυγούστου σε περιοχές της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, η περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργεί διαδικασία για την λεγόμενη κρατική αρρωγή. Ήδη η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας βγήκε ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και για τα δικαιολογητικά, αλλά και για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. Όσοι έχουν λοιπόν υποστεί ζημιά σε επαγγελματικό χώρο, σε βιοτεχνική, βιομηχανική μονάδα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε τουριστικά καταλήμματα, σε εξοπλισμό, σε μέσα παραγωγής, σε φορτηγά αυτοκίνητα, σε προϊόντα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης στο διοικητήριο της Σπάρτης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου, όπως είπες. Από την άλλη, τώρα ερχόμενη στην Αρκαδία, είχαμε χαλαζόπτωση το μεσημέρι και το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε χωριά της περιοχής της Αιγαίας, ανήκει στο Δήμο Τρίπολης η περιοχή της Αιγαίας. Ενημερώθηκε ο ΕΛΓΑ για πιθανές ζημιές, ξεκίνησαν οι αυτοψίες, συνεχίζονται για την καταγραφή. Φαίνεται, Βίκυ, να έχουν γίνει ζημιές σε αμπέλια, αχλάδια, μήλα, πατάτες, σε αυτά τα χωριά που ανέφερες και εσύ. Mm-hmm. Και βέβαια οι αυτοψίες συνεχίζονται για να ξεκινήσουν μετά οι προβλεπόμενες διαδικασίες για πιθανές αποζημιώσεις των πληγέντων παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Έρθ Χανίων και το Βασίλη Φουντουλάκη. Είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο σε σύγκρουση μηχανής μεταξύ. Συγγνώμη. Έχασε τη ζωή του ο 21χρονος οδηγός του δίκυκλου οχήματος. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη. Έχει περισσότερα, Βασίλη.
1: Δυστυχώς, Βίκυ, ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο σε ένα συμβάν που έλαβε χώρα χτες το βράδυ στο Ρέθυμνο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ δηλαδή, σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό Κάμπο, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ένα ταξί συγκρούστηκε με τοπικά με μία μηχανή. Από τη σύγκρουση βρήκε ακαραίο θάνατο ο 21χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας και παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, ήταν τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης που ήταν τελικά μοιραία για την ζωή του. Τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια κατά τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνάει η τροχιά, αρκεί να σου πω, Βίκη, ότι ο οδηγός του ταξί, όπως τουλάχιστον συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Φυσικά ερευνώνται όλες τις συνθήκες του συγκεκριμένου τραγικού συμβάντος και η νεκροψία, η νεκροτομή θα ρίξει περισσότερο φως και στα ακριβή αίτια του θανάτου του 21 ετών οδηγού της μηχανής, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς είχε έντονη δράση, ειδικά σε σχολή χοροδιδασκαλίας, κριτικών χωρών δηλαδή, ναι, στο Ρέθυμνο, και ήταν πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο ο συγκεκριμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο στην Ετωλοακαρνανία, με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν χτυπήματα και να χρησιμοποιούν ακόμη και τραπέζια και καρέκλες. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την Έρτα Πάτρας. Νίκο.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια άγρια συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε προχθές τα ξημερώματα στις 6 ώρα το πρωί, την ώρα που έβαινε προς ολοκλήρωση το πανηγύρι στην περιοχή του Αντηρίου, σε περιοχή του Αντηρίου. Όλα συνέβησαν όταν δύο ομάδες νεαρών, δύο παρέες νεαρών, για κάποιο λόγο υπήρξε μια παρεξήγηση με
0: δυστυχώς
2: λογομαχία,
0: ναι, Νίκο,
2: η οποία όμως κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να αρχίσει μια άγρια συμπλοκή, με τις δύο ομάδες να συγκρούονται άγρια. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί η άγρια αυτή σκηνή, να χρησιμοποιούνται ακόμα και τραπέζια και καρέκλες και να εξφενδονίζονται εκατέρωθεν. Η συμπλοκή αυτή δεν κράτησε πολλή ώρα, έληξε μέσα σε λίγα λεπτά και οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο. Ωστόσο, ήταν αρκετοί προκειμένου να χαλάσει το όμορφο κλίμα το οποίο υπήρχε εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο πανηγύρι.
0: Νίκο, επειδή έκανες μια μικρή διακοπή, οφείλω να σε ρωτήσω αν είχαν λόγο για να προχωρήσουν σε μια τέτοια άγρια συμπλοκή. Δεν ξέρω αν μας τον έχεις πει, απλά είχαμε μια μικρή διακοπή.
2: Υπήρχε μια παρεξήγηση μεταξύ των δύο ομάδων και η παρεξήγηση αυτή κλιμακώθηκε σε μια έντονη λογομαχία και η λογομαχία στην συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτή την άγρια συμπλοκή, την οποία είδαμε στο βίντεο το οποίο έχει αποτυπωθεί και έχει σηκωθεί στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, στα social media.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα, καθώς μία ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς. Της πήραν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.
2: Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα απάτης και μάλιστα παρά το ότι και η ίδια ήταν υποψιασμένη για την δράση απαταιώνων. Ωστόσο, ο εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποίησαν ήταν αρκετός για να την πείσουν. Τι έκαναν λοιπόν οι απαταιώνες αρχικά? Την τηλεφώνησαν και της είπαν ότι γνωρίζουμε που μένεις, ποια είσαι και ότι θα σου κάνουμε μεγάλο κακό εάν δεν μας δώσεις ό,τι χρήματα και ό,τι κοσμήματα έχεις. Στη συνέχεια, ένα άλλο άτομο, μια γυναίκα, πήρε τηλέφωνο πάλι την ηλικιωμένη και της συστήθηκε ως αστυνομικός. Της είπε ότι γνωρίζουν ότι υπάρχει δράση απαταιώνων στην περιοχή όπου διαμένει και μάλιστα της είπαν ότι αν επικοινωνήσουν οι απαταιώνες μαζί της να κάνει ό,τι της πουν, να βάλουν τα χρήματα, να βάλει τα χρήματά της δηλαδή και τα κοσμήματά της σε μια σακούλα και να τα αφήσει στον κάδο σκουπιδιών προκειμένου να εμφανιστούν οι απαταιώνες, να τα παραλάβουν και στη συνέχεια οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν. Η γυναίκα λοιπόν πίστηκε ότι μιλούσε με αστυνομικό, έπραξε αυτό το οποίο της είπε, έβαλε τα 8.000 ευρώ που είχε στο σπίτι της και τα κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ σε μια σακούλα και τα τοποθέτησε κάτω από τον κάδο των απορριμμάτων. Οι απαταιώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Η γυναίκα, όταν διαπίστωσε ότι κανείς δεν επικοινωνούσε μαζί της από την αστυνομία, πήρε ίδια τηλέφωνο και τότε κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Αλφιό συνεχίζονται για την προστασία των παραποτάμιων περιοχών. Ενώ θετικές είναι οι μετρήσεις για την επάρκεια του νερού, ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Όχι μόνο συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά θα ενταθούν κιόλα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ανάγκη προστασίας από τις ενδεχόμενες πλημμύρες του Αλφιού ποταμού είναι εκδηλή σε πολλές περιπτώσεις και θα λέγαμε επιβεβλημένη στο να δρομολογηθούν έργα τέτοια ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τις παραποτάμιες περιοχές που είδαμε πόσο κινδύνευσαν από τις περασμένες καταστροφές από την θεομηνία που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο. Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δρομολογείται με μια μεγάλη πίστοση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και άλλο έργο το οποίο θα συνεχίσει την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ο οποίος κρατά πολλά νερά θα πρέπει να πούμε και αυτό είναι ένα ευχάριστο από μια άποψη στοιχείο για την επάρκεια του νερού στο συγκεκριμένο ποταμό. Μάλιστα στον υδρομετρικό σταθμό των Άσπρων Σπιτιών, που είναι χαρακτηριστικός για τις μετρήσεις της στάθμης του νερού. Η στάθμη καταγράφεται αυτή την περίοδο στο 26,1% υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των προηγούμενων υδρολογικών ετών. Αυτά σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η εικόνα σε όλη τη διαδρομή του Αλφίου η συγκεκριμένη, γιατί έχουμε και περιπτώσεις όπου σε άλλους σταθμούς εμφανίζεται και μια οριακή υποχώρηση της τάξης του 2-3%. Όμως η φετινή εικόνα συνδέεται με τις σημαντικές βροχοπτώσεις ακριβώς του περασμένου Φεβρουαρίου και του χειμώνα γενικότερα που σημειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και έχουν γεμίσει, θα λέγαμε, τον Πηνιό σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η επάρκεια του νερού δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά και για την προστασία, αλλά και για το γεγονός ότι η Ηλία κρατά νερά σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι μια εικόνα που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διαχρονική, είναι όμως του παρόντος χρόνου και μάλλον για την περίοδο που διανύουμε, καθώς οι μετρήσεις συνεχίζονται ένα εξάμηνο εκεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωράμε μετά από 17 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη προσπάθεια χρηματοδότησης η ανακαίνιση και επαναχρήση του παλαιού δημοτικού σχολείου στο συνοικισμό του παλαιού Καρλοβασίου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 395.773 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επισκευή του κτηρίου, αντικατάσταση της στέγης, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία χώρων για τη στέγαση πολιτιστικών συλλόγων. Η παρέμβαση αναμένεται να δώσει νέα ζωή σε ένα ιστορικό κτίριο του παλαιού Καρλοβασίου, συμβάλλοντας την ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της περιοχής. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλα ιστορικά κτίρια τα οποία θα προχωρήσει σιγά σιγά, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, να βρίσκει πιστώσεις και να ανακοινίζει ο Δήμος Δυτικής Σαμοβίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Έξυπνο μηχάνημα τώρα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέχεια εγκατέστησε το ίδιο μηχάνημα και στην Ορεστιάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά, και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό μετά και τα τελευταία κρούσματα που έχουμε με ιού του δυτικού νύγκλου από τσιμπήματα κουνουπιών. Η περιοχή μας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλήττεται ιδιαίτερα από κουνούπια. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουν γίνει προσπάθειες από την περιφέρεια μέσω ψεκασμών. Όμως το Mosquito Grant είναι μια τεχνολογική λύση που καταπολεμά τα κουνούπια. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε πριν από 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Λειτουργεί χωρίς την χρήση ψεκασμών, χωρίς χημικά εντομοκτώνα και με δυνατότητα να το παρακολουθείς από μακριά και να το διαχειρίζεσαι. Είναι σε πειραματικό στάδιο. Έχει ικανοποιητικά, έως πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε από τον Ιούνιο, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, και η διαφορά έγινε αντιληπτή από τον κόσμο που βρέθηκε στο θέατρο φέτος στις εκδηλώσεις. Τώρα, η τεχνολογία του βασίζεται στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίας. Προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τα τσιμπήματα, και είναι επίσης και αυτά που αναπαράγουν νέα κουνούπια, μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού και άλλων παραγόντων που προσελκύουν τα κουνούπια, τα οποία οδηγούν στο εσωτερικό της συσκευής, παγιδεύονται και θανατώνονται. Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει δυνατότητα χρήσης διοξιδίου του άνθρακα, προσομοιώνοντας την ανθρώπινη αναπνοή και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητά της προς τα κουνούπια. Η ακτίνα εμβέλειας ενός μηχανήματος είναι στα 8 στρέμματα. Έχει τοποθετηθεί σε περιοχές, ας πούμε στην πλατεία του Σουφλίου, στο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Μπορεί να μπει σε τέτοιες περιοχές, σε πάρκα, σε χώρους αναψυχής, για να μπορεί άνετα ο επισκέπτης να κάθεται και να απολαμβάνει τη βραδιά του ή το απόγευμά του. Να πούμε ότι αναζητείται και χρηματοδότηση, ίσως από την περιφέρεια, όπως είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου, ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν έναν ικανό αριθμό μηχανημάτων για τον εφοδιασμό των πλατιών όλων των οικισμών των Δήμων, όπου συναθρίζονται οι κάτοικοι τις αποκοιμωτινές ή τις βραδινές ώρες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σημαντική ανάσα για τις υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αποτελεί το πρώτο μέρος ενός συνολικού προγράμματος ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στα υδραυλικά συστήματα και στον κλιματισμό, καθώς και συντήρηση και πιστοποίηση αναλκυστήρων. Παραβάσεις, ας πούμε, θα γίνουν και στην πυροπροστασία αλλά και την αντικεραυνική προστασία των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη εργασίες στους εξωτερικούς χώρους και στο πράσινο, στα δίκτυα ομβρίων άντρευσης, καθώς και μονώσεις και χρωματισμού. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, εντάσσεται και η Πανεπιστημιούπολη στους Κωστακιούς της Άρτας, όπου προβλέπεται η επισκευή τμήματος του αδρευτικού δικτύου. Παράλληλα, είναι αυξημένη κατά 14,45% η τακτική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το 2026, φτάνοντας στα 7,29 εκατομμύρια ευρώ. Για το ίδιο έτος έχουν κατανεμηθεί και 17 νέες θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ενώ προβλέπονται και σημαντικοί πόροι για τη σύντηση και τη στεγαστική ενίσχυση των φοιτητών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μετά από 15 χρόνια από την τελευταία φορά που λειτουργήσε, δρομολογείται η επαναλειτουργία του δημοτικού κολυμβητηρίου Κομωτινής. Προσεχώς αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμισή του. Να πάμε στο Γιάννη Πέτρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Εντός του 2029 το αργότερο υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012 έχοντας πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, Βίκη, όταν και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το έργο της ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισής του με χρηματοδότηση ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον και μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, διαφαίνεται πως με την έναρξη του νέου έτους θα υπάρξει ανάδοχο και θα αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα των 18 έως 24 μηνών maximum για την υλοποίηση των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργία κελίφους θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, αντικατάσταση των αλουμινένιων κουφωμάτων με θερμομονωτικά, τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά και στα πολιτήρια, αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED, εγκατάσταση αλκυνών θερμότητας, ανεμιστήρων εξαερισμού, συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης. Έτσι, το κολυμβητήριο που διαθέτει 50 πισίνα αλλά και μια μικρή εκμάθηση 12,5 μέτρων, όχι μόνο θα τεθεί στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα φιλοξενίας και επίσημων αγώνων και διοργανώσεων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά τα χρόνια, Βίκη, ο τοπικός κολυμβητικός σύλλογος της Ναυταθλητικής Ένωσης Ροδόπης, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου και οι πολίτες γενικότερα χρησιμοποιούν το Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο στην Πανεπιστημιούπολη Κομωτινής μέσω προγραμματικής σύμπραξης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Κομωτινής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανησυχία επικρατεί στην Κορώνη για την κατάσταση στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται σε λίγες ημέρες και οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κτίριο έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
4: Χθες στο Κορώνη, λοιπόν, γονείς και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν έξω το Δημοτικό Κατάστημα της Κορώνης, ζητώντας ενημέρωση και απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και την κατάσταση της συγκεκριμένης σχολικής δομής. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, τον Αγιώτη Καρβέλα, ο οποίος άκουσε και κατέγραψε τους προβληματισμούς που τέθηκαν, ενώ ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους πως οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την στατικότητα του κτηρίου θα ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες. Πρότεινε δε ως προσωρινή λύση τη μεταφορά των μαθητών για το νέο σχολικό έτος στο κτίριο του Παλαιού Γυμνασίου της Κορώνης. Η λύση αυτή βρίσκει αντίθετους τους γονείς των μαθητών που επισημαίνουν πως το πρώην γυμνάσιο της Κορώνης βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση επίσης για να φιλοξενεί μαθητές και δασκάλους. Ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας στο Δήμο Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Ψάς, εξέφρασε την άποψη πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κάποιοι χώροι από το νέο Γυμνάσιο Λύκειου της Κορώνης, που λόγω της μεγάλης του έκτασης δίνουν τη δυνατότητα να μην πρόβληζονται μαζί μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Εν αναμονή, ωστόσο, είναι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι γονείς για το τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα για λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινά αύριο το Σινεμουσείο στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
5: Το δικό του θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της, το δικό της θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της Φλόρινας εδώ αυτές τις ημέρες, πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας να συνεχίζει τη δράση του με την προβολή ντοκιμαντέρ αλλά και ταινιών μυθοπλασίας στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, έτσι ώστε να έχουμε το μουσείο και το θερινό σινεμά που όλοι επιθυμούν κάτι και φορείς εδώ της περιοχής. Ξεκινάει λοιπόν η προβολή αύριο, η πρώτη προβολή, Παρασκευή 21 του μηνός, στο προάβλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Στέγη Φιλοτέχνων, έτσι ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο ντοκιμαντέρ όσο και ταινίες μυθοπλασίες στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτού που γίνεται εδώ στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Γενικά έφυριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Σολιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων βρίσκεται και πάλι η Ανατολική Μεσόγειος, με τις ισορροπίες στην περιοχή να δοκιμάζονται. Στο Αιγαίο η Άγκυρα επαναφέρει τις αμφισβητήσεις της, αντιδρώντας το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα αξιολογεί τις εξελίξεις και προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση. Την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή, η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται, ενώ οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας δοκιμάζονται με φόντο τις εξελίξεις στη Συρία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε διπλωματικό επίπεδο κινείται η Αθήνα απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί τις τουρκικές κινήσεις και προετοιμάζει την απάντησή της, διαμηνύοντας παράλληλα ότι θα λάβει κάθε αναγκαίο αμυντικό μέτρο. Σκληραίνει αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις όσες χώρες στηρίξουν την Τεχεράνη, ενώ η Ιρανική πλευρά απαντά ότι η αμερικανική πίεση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ήττα για την Ουάσιγκτον. Νέα αιστεία ένταση στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν ότι οδηγεί την Τουρκία σε επικίνδυνες εξελίξεις στη Συρία. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έως αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία της

0: Θα πάμε στην Κατερίνα Φρύσα που έχει το ρεπορτάζ, καθώς η Αθήνα, Κατερίνα, προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση απέναντι στις τουρκικές κινήσεις. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και βεβαίως διαμηνύει προς όλους ότι τα κυριαρχικά της δικαιώματα δεν δέχονται αμφισβήτηση. Θα προχωρήσει δε σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως χρονικό επόμενο διάστημα με τον ανάλογο τρόπο στις ανάλογες αντιδράσεις. Να σας πω επίσης ότι ήδη προχωρά η χώρα μας προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές συνέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τόσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας το πρωί σε ιδιωτικό σταθμό, τόνισε ότι η τουρκική έκδοση είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νεόμιμες αποφάσεις. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι μετά τις προκλητικές ενέργειες που είχαμε από την πλευρά της Άγκυρας, με την ανακήρυξη δύο προεδρικών διαταγμάτων για θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα πάρκα μπαίνουν σφήνα, επεκτείνονται και σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, προχώρησε σε μια νέα κίνηση αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και με αφορμή τον ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επανέφερε την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε σε ανακοίνωσή του αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες, δηλαδή ελληνικές, δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα Αιγαίου, και μάλιστα ανέφερε ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα, την Τουρκία, στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Όπως καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνουμε, Κατερίνα, ότι πλέον η τουρκική πλευρά ουσιαστικά εισέρχεται σε μια νέα φάση της αντιμετώπισης των διμερών σχέσεων. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά σαν να απομακρύνεται από το κλίμα των ήρεμων νερών και από το περιεχόμενο βέβαια της διακήρυξης των Αθηνών, γιατί είχαμε και νωρίτερα και την τοποθέτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι στο ίδιο μήκος με αυτό που μας είπες, που ανέφερε χθες και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου και στην σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία.
1: Ακριβώς. Η Αθήνα πάντως σε κάθε περίπτωση διαμηνύει ότι είναι σε ετοιμότητα, ήδη θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός από τα έντονα διαβήματα και σε ενημέρωση όλων των οργανισμών, τόσο σε διεθνές επίπεδο των οργανισμών Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανισμών στους οποίους συμμετέχει και η Τουρκία, βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της ευρύτερης περιοχής για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.
0: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διπλωματική μας συντάκτρια, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως μας είπε, η Αθήνα παραμένει σε επιφυλακή, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, να χαρακτηρίζει ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μάλιστα, μιλώντας το πρωί στο Earth News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
2: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα νόμιμο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια, και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα, που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
0: Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη, αυτό τόνισε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, επισημαίνοντας ότι δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα.

0: τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός ελληνικής ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χαρτογραφικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης ανεφλόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν το χωροταξικό σε ανώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
1: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Ernest Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί, τόνισε ότι μοίραμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
2: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο, φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά υστέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο κραστές.
3: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίο της συνδέσεως?
2: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και του καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Την ίδια ώρα κλιμακώνεται και η ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Στις 18 Αυγούστου, οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν την αεροπορική βάση Αμπού Αλντούχουρ στη βορειοδυτική Συρία, κοντά στην τουρκική Μεθόριο. Η Ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Συρία ετοιμαζόταν να επιτρέψει τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη στη βάση, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Έκτοτε, έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Όπως είπε, η Τουρκία απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, ο οποίος να επιτίθεται δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες για τη Συρία, και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμιά οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Να σου πω όμως ότι τη συριακή θέση έδωσε ο υπέξ της χώρας, ο Ασάντ Αλ Σαμπάνι, λέγοντας ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση, προκειμένου να μεταφέρει τη θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Σε δηλώσεις του λοιπόν στον ιστότοπο Άξιος, ο Σαϊμπάνι ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στη βάση και ότι δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για στοχοποίηση, για την στοχοποίησή της. Τέλος, είπε ότι η Συρία ενημέρωσε ξεκάθαρα τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις του Ισραήλ απέναντι στη Συρία, θεωρώντας ότι η Ισραηλινή πολιτική δεν συμβάλλει στη σταθερότητα ούτε της χώρας ούτε της ευρύτερης περιοχής.
1: Και να περάσουμε τώρα, Δέσποινα, και στο μέτωπο του Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την οικονομική ασφυξία της χώρας, με την Τεχεράνη να απαντά και να κάνει λόγο για περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Έτσι ακριβώς. Χθες μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι χαρακτήρισε μάλλον την επιχείρηση αυτή που θα ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει ποτέ επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα, απειλώντας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Το Ιράν απάντησε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, λέγοντας τον κύριο Αραξή, ο οποίος είπε ότι είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσπαστεί η προσοχή από το αμερικανικό χρέος και το αυξανόμενο κόστος των τόκων, και επίσης μίλησε για μια περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα να πάμε λίγο και στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με στοιχεία για την αυσιπλοεία, την Κέιπλερ, η κίνηση των πλοίων την Τετάρτη ήταν μόνο στα 9, όσα ήταν και την Τρίτη, επικαλούμενο τα στοιχεία που δίνονται επισήμως. Τώρα όμως, ένα δημοσίευμα του Άξιος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν αθόρυβο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμού. Σύμφωνα λοιπόν με αξιωματικούς, ο αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει ένα θαλάσσιο διάδρομο, ο οποίος διευκολύνει τη μεταφορά περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και σύμφωνα με τους αξιωματούχους, 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ μέσα και έξω από τα στενά, χρησιμοποιώντας ένα νότιο θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Επίσης να σου πω, Ντόνα, ότι είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, τον Ντάν Σαπίρ, ο οποίος λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε λανθασμένα τον πόλεμο με το Ιράν και πλέον δεν βρίσκεται κοντά στη συμφωνία, και περιεγράφοντας τη σύγκρουση αυτή ως αδιέξοδο. Τώρα, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε προειδοποίηση για κυβερνοεπιθέσεις που εκδόθηκε από το FBI, την NSA, το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας στο τμήμα κυβερνοασφάλειας, προειδοποιώντας για μια ενεργή απειλή που προέρχεται από το Ιράν, που στοχεύει συσκευές της Siemens, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σημαντικές υποδομές στους τομείς ίδρυυσης ενέργειας, βιομηχανίας και άλλων ζωτικής σημασίας υπηρεσιών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Πάντως, κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, καταλαβαίνουμε ότι παρά τη συνεχιζόμενη ένταση με την Τεχεράνη, παρά το στρατιωτικό αδιέξοδο, βλέπουμε ότι η Ουάσιγκτον καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό μέρος των πετρελαϊκών ροών προς τη διεθνή αγορά. Περιορίζει τις επιπτώσεις διαταραχής στις παγκόσμιες προμήθειες. Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια του δελτίου, αναφορικά με το αντίκτυπο που υπάρχει στις τιμές των καυσίμων. Για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός που μας ανέφερε και η Δέσποινα Σιριοπούλου, με τον οποίο προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ιράν, και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή ο σύμβουλος ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
5: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
6: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο, υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
5: ναι,
6: που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος τους Ιρανούς
5: πολίτες, ναι,
6: ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι βρείτε επιτέλους μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
1: Πάμε να δούμε τώρα και πώς διαμορφώνονται και οι τιμές των καυσίμων με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε και στα στενά του Ορμούς, καθότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου πλησιάζει πλέον τα 93 δολάρια το βαρέλι και οι ανατιμήσεις περνούν και στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντάκτρια την Έμιλη Γιανακοπούλου για να μας δώσει την εικόνα στα πρατήρια, αλλά και το τι περιμένουμε, Έμιλη, το επόμενο διάστημα.
7: Καλό μεσημέρι. Η εικόνα στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά δεν φαίνεται να είναι τόσο καλή. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το πετρέλαιο κύκλησης πέρασε για ακόμα μία φορά την αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,011 ευρώ. Πάνω από 30 νομοί της χώρας έχουν πλέον τιμές καυσίμων πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, και στην κορυφή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, Κυκλάδης και τα Δωδεκάνησα. Τώρα, όσον αφορά τη Χονδρική, Η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα, καθώς στις δηληστηριακές τιμές αναμένονται νέες αυξήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο. Mm-hmm. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Η εξέλιξη της Ανατολής αποτυπώνεται και στις διεθνείς τιμές. Το Brent, να πούμε ότι άγγιξε τα 94 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μια νέα κλιμάκωση των οχθροπραξιών εντείνει τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νομικές πιέσεις. Με αφορμή όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Δηλαδή την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση και των 5 λεπτών στην αμόλυβδη.
1: Και μας έκανε και ωραία πάσα για να πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό, γιατί καταλαβαίνουμε, Έμιλε, ότι βρισκόμαστε και σε μία περίοδο που θα επιστρέψουν και οι αδειούχοι του Αυγούστου. Οπότε θα πρέπει, αν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, να φουλάρουν το ρεζερβουάρ. Όπως λέμε, πάμε λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
8: Η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents.
9: Και
8: από την κυβέρνηση με 10.
1: Όπως ακούσαμε και από την Έμιλ Γιαννακοπούλου, αναμένονται νέες αυξήσεις στις επόμενες ημέρες στις τιμές της Αντλίας. Αυτό εκτίμησε και ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ζητώντας παράλληλα τη λήψη νέων μέτρων.
10: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσεις περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αντλία, παύλα κατά οτής δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται όλο το πατήρι. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση τιμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
3: Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
10: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
3: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
10: Έφτασε.
3: Πότε δεν το πειραμίδησε.
10: Ναι. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2,10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση, να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί, συν όλα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε, η επιστροφή θα γίνει με αυξήσεις.
3: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
10: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση, του αρμόδιο υπουργείο, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αντλία.
1: Μένουμε τώρα στο οικονομικό πεδίο, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εντείνουν και την ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια ώρα όμως, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η νέα πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 6-7%, να αφορούν περίπου 1.100 επώνυμους κωδικούς για το ποια είναι τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία, πόσο θα είναι τελικά το όφελος για τους καταναλωτές. Και κυρίως πώς θα αποτυπωθούν οι μειώσεις στο καθημερινό καλάθι των οικοκυριών, θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Άκης Αθανασόπουλος. Να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Άκη.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η λίστα θα κλειδώσει την άλλη Παρασκευή. Έχουμε ακόμα δηλαδή μπροστά μας 8-10 μέρες χοντρικά. Που σημαίνει, γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί οι κωδικοί πράγματι, όπως είπες και εσύ, πλησιάζουν αυτή τη στιγμή τους 1.000-1.100. Αλλά μέχρι την άλλη Παρασκευή εκτιμούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί είναι συνεχείς και είναι καθημερινές οι επαφές και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, θα προσθεθούν 200, ίσως και 300 κωδικοί. Άρα μπορεί και να πλησιάζουμε ακόμα και τους 1.500. Βέβαια, αυτό το οποίο έχει ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα είναι 1.100, 1.200, 1.300, όσο έχει σημασία να είναι μέσα προϊόντα τα οποία καθημερινά τα νοικοκυριά τα χρειάζονται, είτε για να τραφούν, είτε για το νοικοκυριό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέμε για όλους αυτούς τους κωδικούς, να πούμε τι προϊόντα εννοούμε. Ναι. Εννοούμε καταρχάς κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Εννοούμε γαλακτοκομικά. Και όταν λέμε γαλακτοκομικά, όχι μόνο τα τυριά, είναι και το γάλα, είναι το γιαούρτι, τα πάντα μέσα. Αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, καφές, βρεφικές τροφές. Είναι μια μεγάλη γκάμα λοιπόν για ήδη διατροφής.
1: Μιλάμε για τα βασικά προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές, όλοι οι καταναλωτές.
9: Ακριβώς. Αλλά είναι και τα επιπλέον προϊόντα, τα οποία δεν είναι στην κατηγορία των τροφίμων, όπως είναι τα καθαριστικά, απορριπαντικά για το σπίτι, για το πλυντήριο. Όπως είναι επίσης τα είδη ατομικής υγιεινής, από μια οδοντόκρεμα μέχρι κάποια αφρόλουτρα. Θέλω να πω ότι μπαίνει μέσα μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ο καταναλωτής λοιπόν, λένε στην Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι είναι σίγουρο ότι θα βρει αρκετά προϊόντα από αυτά που θεωρεί καθημερινής χρήσης, θα τα βρει χαμηλότερα από 1η Σεπτέμβρη. Το θέμα είναι πόσο χαμηλότερα. Ναι. Δεν υπάρχει ένας στάνταρ αριθμός, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι όλα τα προϊόντα θα μειωθούν 5, 10 ή 15. Ο κάθε προμηθευτής κάνει τη δική του προσφορά. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι μεσοσταθμικά. Mm-hmm. Το Υπουργείο είχε ζητήσει από 5% και πάνω και αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά οι προσφορές είναι κοντά στο 7%. Άρα θα δούμε, κάποια προϊόντα μπορεί να έχουν μείωση μόνο 5%, κάποια άλλα όμως μπορεί να έχουν 10%. Mm-hmm. Μεσοσταθμικά είμαστε κοντά στο 7%. Αυτό θα φανεί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Η πρωτοβουλία αυτή θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και θα συμμετέχουν 60 με 65 προμηθευτές και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
1: Σίγουρα είναι μια ανάσα για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα, οπότε και θα οριστικοποιηθεί, όπως μας είπε Σάκη, και η λίστα με τα βασικά προϊόντα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυριαζή να δούμε πού κυμαίνεται η ανεργία, γιατί είχαμε πριν από λίγο και τα νέα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα. Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,9%. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ είναι 715.000 πλέον, με το 51% αυτών να είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα ίσο ή περισσότερο των 12 μηνών. Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα, πλειοψηφία 69,2% οι εγγεγραμμένες, ενώ οι άντρες το 30,8%. Όσον αφορά τις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργείας, καταγράφονται παραδοσιακά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Τώρα, Δήμητρα, χθες είχαμε και την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Παραμένει οριστικά κλειστό.
11: Κλειστό. Τέλος οι προσδοκίες για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού Ντόνα. Να θυμίσουμε ότι τα δώρα και τα επιδόματα αδείας είχαν καταργηθεί στο δημόσιο με μνημονιακό νόμο το 2012 και το ζήτημα της επαναφοράς προέκυψε με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΔ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Επειδή όμως το θέμα αφορούσε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο πιλωτικής δίκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, δεν υπάρχει αντισυνταγματική παράληψη του νομοθέτη, ούτε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, γιατί γινόταν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί κατώτατου μισθού στην αγωγή που ήταν εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής είναι αρμοδιότητα της πολιτείας και έκρινε ότι η μη καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί το τελευταίο ήταν ένα από τα επιχειρήματα που είχε καταθέσει ο δημόσιος υπάλληλος, αυτός που έκανε την αγωγή, αλλά και η ΑΔΔΗ. Έτσι λοιπόν έχουμε τέλος σε αυτή την προσδοκία για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους Έλληνες είναι το στεγαστικό. Εν μέσω ξημένης κρίσης η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα, να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, και για το λόγο αυτό δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ, παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι, Δόνα. Καλό μεσημέρι στο κράτο μας. Είναι αυτές οι δύο παρεμβάσεις που ανέφερες. Η μία αφορά, και μιλάμε πάντα στο φορολογικό πεδίο, η μία είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών, και απ' την άλλη θα παγώσει ακόμα ένα χρόνο και το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε για τις πωλήσεις νεόδημητων ακινήτων. Πάντα η κατεύθυνση, το βασικό ζητούμενο είναι η ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, σε συνδυασμό βέβαια με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδημητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ενέργεια κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αυτό θα είναι το κλειδί βέβαια σε κάθε περίπτωση, αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς 2026-2035. Μιλάω για το Εθνικό Σχέδιο για τη Στεγαστική Πολιτική, ένα σχέδιο που έχει πάρα πολλά μέτρα, πάνω από 15-20 μέτρα, και βέβαια βασικοί πυλώνες είναι και τα φορολογικά, ο ΦΠΑ. Ναι. Αφορά πάντα στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις θα έλεγα όσον αφορά στο φορολογικό κομμάτι, και το σύστημα διακυβέρνησης της στέγασης που είναι σημαντικό. Εδώ βέβαια ναι, η χώρα δεν πήρε πρωτοβουλίες χωρίς να έχει και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και εκεί είναι το πρόβλημα τεράστιο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζω, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Και μάλιστα η ίδια κοινότητα λέει ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κινήτρα, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών για τον πολύ τον κόσμο, να το πω έτσι απλά, ναι, λαϊκά, ναι, με προσιτό κόστος. Και από ιδιώτες και από θεσμικούς επενδυτές. Τα πρότυπα είναι στα η Γαλλία και η Πορτογαλία. Εδώ οι δύο χώρες, η Πορτογαλία εφαρμόζει συντελεστή 6% για την κατασκευή τέτοιων κατοικιών και όχι 23% που εκεί είναι ο ανώτατος συντελεστής, και η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή 10%. Τώρα, όσον αφορά στο ΦΠΑ, εδώ θα αγώσει για ακόμα ένα χρόνο η επιβολή του φόρου στις νεόδημητες, στα νεόδημητα κίνητα, στις νεόδημητες κατοικίες, μιλάμε πάντα για τις πωλήσεις. Μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕΘ, θα το ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Η αναστολή του ΦΠΑ, και να κλείσουμε τώρα, θεωρείται κομβική σημασία για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδημητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή, αν μια κατοικία κάνει 300.000 και μπήκε ένα 24%, που πηγαίνει η τελική της αξία. Το πάγωμα του ΦΠΑ αφορά, να το διευκρινίσουμε αυτό, τα αδιάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες, οι οποίες έχουν εκδοθεί από το μακρινό 2006 και εντεύθεν. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Είτε πρόκειται για ιδιόκτητα κίνητα, είτε για ακίνητα που ανεγείρονται.
1: Με εξαίρεση βέβαια την πρώτη κατοικία τότε, σωστά.
12: Δεν άκουσα
1: τώρα. Με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Αυτό εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2006, αλλά με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.
12: Ναι, έτσι κι αλλιώς η πρώτη κατοικία δεν έχει άλλες απαλλαγές φορολογικές. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κάθε κατοικία νεόδμητη, η οποία δεν έχει πουληθεί ακόμα ή που κατασκευάζεται και είναι προς πώληση. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί σίγουρα το 2027. Και μένει μόνο η επιβάρυνση του φόρου μεταβίβασης. Ένα 3% που, ένα στοιχείο που περιορίζει, θα έλεγα, σημαντικά το συνολικό κόστος αγοράς.
1: Αναμένουμε να δούμε και τις, να ακούσουμε μάλλον και τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΘ που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, να δούμε αν βρίσκονται και στο τραπέζι και νέες χρηματοδοτήσεις, γιατί το βασικό είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο των κατοικιών που, υπάρχει, που υπάρχουν στην αγορά.
12: Πρέπει να πούμε ότι είναι δύο από τις πολλές παρεμβάσεις που προβλέπει αυτό το σχέδιο μέχρι το 2035.
1: Ναι, είναι η εθνική στρατηγική.
12: Μείναμε ειδικά στο ΦΠΑ, διότι φορτώνει με τεράστιο κόστος την τελική τιμή μιας κατοικίας.
1: Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. 35 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ αλλά και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Πρώτον πυλών τώρα είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει το Σαββατοκύριακο στους 40 βαθμούς. Η μετεωρολόγος Νικολέτα Διακοπούλου θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε το εξής για τον καύσωνα αυτόν. Τώρα, αν θα είναι ο μεγαλύτερος, δεν είμαι τόσο σίγουρη. Με ποια έννοια? Θα έχουμε σίγουρα και δεδομένα τουλάχιστον 5 με 6 μέρες ιδιαίτερα ζεστές στη χώρα μας, με συνθήκες καύσωνα τοπικά. Ναι, προφανώς δεν θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Όμως οι καύσωνες του Αυγούστου είναι πιο επιβαρυντικοί, διότι συνδυάζονται με υψηλότερες υγρασίες. Και επίσης είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών, διότι πια έχουμε και παρατεταμένη ξηρασία στη χώρα μας. Με αυτά τα δεδομένα, να πω ότι σήμερα ξεπερνάμε τους 37 βαθμούς σε περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου. Είδα όμως ότι οι δείκτες δυσφορίας είναι στους 40 με 42 βαθμούς σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ειδικά της δυτικής χώρας. Επιπλέον, αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι επειδή ενισχύεται λίγο ο βοριάς στο βόρειο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Στον χάρτη επικινδυνότητας θα μπουν σε υψηλή επικινδυνότητα και περιοχές στο βόρειο Αιγαίο και θα παραμείνουν σε κίτρινο συναγερμό αύριο όλη η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησο, η Στερεά και όλες οι περιοχές του Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα, ναι, το Σαββατοκύριακο το θερμό κύμα θα κορυφωθεί με 38 ακόμα και 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Έρες, στο Αγρίνιο, στη Φθιώτιδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Και από τη Δευτέρα, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελτέμι στο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ, θα έχουμε μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας σε εμάς τα ανατολικά, αλλά θα παραμείνουν τα σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα μέχρι και την Τετάρτη, οπότε και περιμένουμε κάμψη της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με ισχυρό βοριά στο Αιγαίο μας.
1: Πάντως, νομίζω ότι όλοι διαπιστώσαμε από σήμερα κιόλας αυτή την αλλαγή προς τα πάνω και της θερμοκρασίας με την υγρασία που είπες. Εγώ μετά από καιρό είδα, βγαίνοντας το πρωί για να έρθω εδώ στο γραφείο, πάνω στα αυτοκίνητα να έχει μείνει υγρασία και να μην φεύγει.
13: Έτσι. Και είναι, πολύ... Οι καύσωνες του Αυγούστου είναι κουραστικοί, είναι επιβαρυντικοί σε αυτό το κομμάτι, αλλά από την άλλη δεν έχουν και τη δυναμική του καύσωνα του Ιουνίου και του Ιουλίου, διότι πια μικραίνει και η μέρα, έχουμε λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας. Άρα νομίζω ότι θα αντέξουμε 5-6 μέρες με θερμοκρασίες που δεν θα είναι ακραίες, αλλά με μια δυσφορία που θέλει μια διαχείριση κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες.
1: Και πολύ προσοχή ακόμα και για την εκδήλωση πυρκαγιών, γιατί θα έχουμε και τα μποφόρ. Βέβαια, θα τα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες, εν όψη και του Σαββατοκύριακου και της επιστροφής των αδίουχων, των περισσότερων αδίουχων του Αυγούστου. Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια. Σταδιακά, όπως είπαμε, επιστρέφουν οι αδιούχοι, ενώ οι όσοι έχουν βέβαια τη δυνατότητα επιλέγουν και τα τέλη Αυγούστου ή και το Σεπτέμβριο ακόμα για τις αποδράσεις τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές αλλά και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες, φτάνοντας προς το τέλος του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
14: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
15: Τελειώσαν οι διακοπές.
16: Πάνε, τελειώσαν.
15: Πού πήγατε πριν?
16: Κοντά πήγαμε, έγινε Αγκίστρια εκεί πέρα.
17: Είναι 6.30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά, με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
14: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
18: Νάξο.
19: Για Νάξο. Θα κάτσετε αρκετές ημέρες.
18: Πέντε μέρες.
20: Παμαμοργό. Οι δυο μας είμαστε.
19: Πόσες ημέρες.
20: Εντάξει, πάμε πέντε μέρες.
19: Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
20: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
19: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες.
18: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
14: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
1: Αυξημένη όμως είναι και η κίνηση των τουριστών, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε το πρωί ο Κώστας Στάμου και συνομίλησε με τους τουρίστες για να τον ακούσουμε.
21: Και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για σήμερα στην Αττική κάνουν λόγο για καύσωνα. Αυτό φαίνεται πως δεν πτωεί τους τουρίστες, οι οποίοι από νωρίς το πρωί κατακλείζουν το κέντρο της Αθήνας και τη Διονυσία Αεροπαγήτου, προκειμένου να επισκεφθούν τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και τους υπόλοιπους φυσικά αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα μνημεία του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Όπως μπορείτε να δείτε, ήδη υπάρχουν αρκετές ουρές οι οποίες σχηματίζονται πίσω από τα εκδοτήρια, με τους χιλιάδες επισκέπτες από νωρίς το πρωί, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, τη Διονυσία Αεροπαγήτου, να περιμένουν υπομονετικά προκειμένου να πάρουν το εισιτήριό τους και να ανέβουν μέχρι τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως. Φυσικά να επισκεφθούν και τα υπόλοιπα μνημεία. Παρόμοια εικόνα και στη Διονυσία Αεροπαγήτου, καθώς υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη που πηγαίνουν και στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και φυσικά στην Πλάκα, προκειμένου να κάνουν και εκεί τη βόλτα τους υπό τη θέα φυσικά της Ακρόπολης. Είναι μια εικόνα η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες με πάρα πολλούς επισκέπτες, πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, το κέντρο της Αθήνας, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και όλους τους δρόμους. Τουρίστες οι οποίοι είτε μένουν εδώ, έχουν έρθει προκειμένου να κάνουν τουρισμό στην πρωτεύουσα, στην Ελληνική πρωτεύουσα της Ελλάδας, είτε φυσικά είναι σταθμός μετεπιβίβασης για αυτούς για κάποιο ελληνικό νησί. Όπως λένε ωστόσο, θα κάνουν μια στάση στην Αθήνα έστω και για μια ημέρα, προκειμένου να επισκεφτούν το κέντρο της πόλης και φυσικά τα αρχαιολογικά μνημεία, φυσικά στο επίκεντρο ο Ιερός Βράχος της Ακροπόλεως και τα υπόλοιπα μνημεία εδώ στη Διονυσία Αεροπαγήτου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Περιφέρεια Αττικής εντείνει τους ψεκασμούς με στόχο των περιορισμών της εξάπλωσης της νόσου. Το τελευταίο, μάλιστα, διάστημα καταγράφηκαν δεκάδες νέα κρούσματα, 4 θάνατοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Τώρα, ποια ακριβώς είναι η εικόνα, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, θα μας ενημερώσει η Σμαράγδα Γορογιάννη. Καλό μεσημέρι, τη Σμαράγδα.
22: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι χθες, λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, ο ιός έχει εμφανίσει κρούσματα σε 45 δήμους της χώρας, σε περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική. Στο σύνολο, λοιπόν, τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 157, τα 47 μόλις την τελευταία εβδομάδα, ενώ υπήρξαν και 4 θάνατοι. Με διάμεση ηλικία τα 82 έτη. Γενικώς οι άνθρωποι που πέθανε από την αρχή, το 2026 από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι 13, με ηλικιακό έδρος από 66 έως 91 ετών. Όπως είπα, λοιπόν, η Ανατολική Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο, βρίσκεται στο κόκκινο, θα λέγαμε. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν καταγραφεί συνολικά 16 περιστατικά. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας καταγράφονται 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 είναι με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί επίσης στους δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Εκτός Αττικής, ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι τα δηλωμένα κρούσματα, αυτά τα 157, δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανθρώπων που μολύνονται φυσικά από τον ιό. Υπάρχει μεγάλη υποδιάγνωση, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματική. Μάλιστα, οροεπιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΗ κατέδειξε ότι για κάθε ένα κρούσμα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, προσβολή από το κεντρικό νευρικό σύστημα, αντιστοιχούν άλλοι 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό και είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία. Να πούμε εδώ ότι τα συμπτώματα είναι ο ξαφνικός πυρετός, ο έντονος πονοκέφαλος, η μυϊκή και αρθρική πόνη, η κόπωση και η αδυναμία. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί Θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός στον κόσμο. Όπως είπαμε, υπάρχει, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί και απλά χρειάζονται και κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, πέρα από τους ψεκασμούς που γίνονται από τις περιφέρειες και τους δήμους, κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από τα σπίτια και να φοράμε καλύτερα μακριά μανίκια και παντελόνια κατά τις βραδινές ώρες και να κάνουμε φυσικά χρήση εντομοβοηθητικών δόνα.
1: Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου έχει προβληματίσει τους ειδικούς, όπως μας είπε και η Σμαράγδα Γορογιάννη. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική, κύριο Σεμαρκόπουλο, και Σπάτα. Ο καθηγητής επιδημιολογίας, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
0: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, σκίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
1: Ο Διπουργό τώρα στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί έκανε το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Air News.
2: Βρισκόμαστε στο ρέμα της Χελιδονούς, εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς, εδώ που από το πρωί πραγματοποιούνται ψεκασμοί, ακμεοκτονίες και προνυμφοκτονίες με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών, τα οποία κουνούπια είναι αυτά που διαδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία. Να πούμε πως γενικότερα από εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, τόσο στην Ανατολική Αττική που εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στη Βόρεια Αττική πραγματοποιούνται τέτοιες δράσεις και επιχειρήσεις τόσο από τους Δήμους, όσο από ιδιωτικά συνεργεία, όσο και από την περιφέρεια Αττικής με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Ενώ σήμερα από το πρωί γίνονται, θα λέγαμε, ψεκασμοί τόσο στην Παλίνη, στην Παιανία και στον Οροπό. Ήταν προγραμματισμένοι και για τη Ραφίνα, αλλά φαίνεται πως αυτή η διαδικασία θα μεταφερθεί για αύριο. Ενώ εδώ στην βόρεια, στο βόρειο τμήμα της Αττικής, στο Δήμο της Κηφισιάς, είμαστε, όπως είπαμε, στο ρέμα της Χελιδονούς πραγματοποιούνται προνυμφοκτονίες, όπως επίσης το ρέμα του Αγίου Νεκταρίου, το ρέμα του Κηφισού, το ρέμα της Πύρνας, του Ηροδότου και της Θέτιδος, όπως επίσης γίνονται προνυμφοκτονίες και στη Νέα Ερυθρέα και στην Εκάλη.
1: Θύμα πάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της απέσπασαν χρήματα αλλαγή κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει τις λεπτομέρειες. Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι, πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία πείθηκε από τους απαταιώνες να βάλει 8.000 ευρώ σε μετρητά και 20.000 ευρώ αξίας κοσμήματα σε μια πλαστική σακούλα και να το τοποθετήσει κάτω από έναν κάδο. Πώς τα κατάφεραν οι απαταιώνες? Αρχικά επικοινώνησε ένα άτομο μαζί της και την απείλησε ότι αν δεν δώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της τότε θα της κάνουν κακό. Στη συνέχεια επικοινώνησε ένα άλλο άτομο το οποίο δήλωσε ότι είναι αστυνομικός. Είπε μάλιστα στην γυναίκα ότι έχουν λάβει γνώση για δράση απαταιώνων στην γειτονιά της ηλικιωμένης και της ζήτησαν αν επικοινωνήσουν οι απαταιώνες μαζί της να συμμορφωθεί με αυτά τα οποία θα της πούνε. Έτσι λοιπόν η γυναίκα έκανε αυτό το οποίο της είπε ο απαταιώνας, έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και τα άφησε κάτω από ένα κάδο σκουπιδιών, έχοντας στο μυαλό της ότι απ' έξω βρίσκεται η αστυνομία και θα συλλάβει αμέσως όποιον εμφανιστεί για να πάρει τη σακούλα αυτή. Δυστυχώς όμως οι απαταιώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν και όταν αργότερα η γυναίκα επικοινώνησε με την αστυνομία για να μάθει τι ακριβώς έγινε, τότε κατάλαβε ότι είχε πέσει σήμα απάτη.
1: Αδίστα, και τώρα είσαι μια γυναίκα 90 ετών. Τώρα σήμερα, Νίκο, έγινε ακόμα μια προσπάθεια αποκόλλησης της Θαλαμιγού που είχε προσαράξει στο δρέπανο Αχαΐας από την Κυριακή το πρωί. Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία αποκόλλησης?
5: Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και πιθανόν να ολοκληρωθεί ίσως ακόμα και αύριο ή και το παραπάνω 24ωρο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα είναι το ρημουλκό το οποίο έχει προσεγγίσει το σκάφος, το οποίο έχει προσαράξει τα βαθύ νερά του Ντρεπάνου, προκειμένου να το δέσει κατάλληλα, και στη συνέχεια προχώρησαν την άντληση των καυσίμων τα οποία είχε το σκάφος προκειμένου αυτό να αλαφρύνει. Επόμενο βήμα είναι το να γίνει εκβάθυνση του σημείου, να σκάψουν δηλαδή, να απομακρύνουν τα χώματα και τα χαλίκια με ειδικές αντλίες οι δίτες στην περιοχή, εκεί ακριβώς όπου έχει καθίσει το γιότ στην αμόγλωσσα, προκειμένου να το βοηθήσουν να γλιστρήσει πιο εύκολα, και στη συνέχεια αύριο πιθανόν να ξεκινήσει η διαδικασία αποκόλλησης, να ξεκινήσει η έλξη δηλαδή του γιότ από το ρημουλκό, προκειμένου να το απεμπλοποιήσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται από την Κυριακή το πρωί.
1: Αρκετά δύσκολη διαδικασία. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε αποθήκη εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα μαϊμού αλκοολούχων ποτών, αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιο. Ο Γιώργος Λαμπράκης έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μια μεγάλη ποσότητα παράνομου αλκοόλ αλλά και μεταλλικά φιαλίδια με υποξίδιο του αζότου, είναι το γνωστό αέριο γέλιου, το οποίο είναι δυστυχώς αρκετά διαδεδομένο σε μπαρ, νυχτερινά καταστήματα, κυρίως τουριστικών περιοχών, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Εντόπισε η αστυνομία, στο πλαίσιο επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, έχει συλληφθεί ένας 53χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο, κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος, ο οποίος είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοποιίας με έδρα την Αττική, εκεί όπου επεκτάθηκαν οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην αποθήκη βρέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, βρέθηκαν και άλλα υλικά, μεγάλες φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 580 γραμμαρίων, αλλά και 14 βιομηχανικές φιάλες, 50 λίτρων κάθε μία. Αξίζει να αναφέρουμε πως η αστυνομία υπολογίζει πως με τη συνολική ποσότητα του αερίου θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξίδιο του αζότου, τα οποία τα χρησιμοποιούν σε νυχτερινά κέντρα. Ο 53χρονος τώρα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Τώρα στην Σιτία εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Γούδουρα μία λέμβος με περίπου 50 παράνομους μετανάστες.
6: Ναι, είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Η βάρκα με τους παράνομους μετανάστες προσέγγισε μία βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρη κοντά στο Γούδουρα. Κατάφεραν να βγουν στην ακτή σκαρφαλώνοντας τα βράχια. Τους είδαν πολίτες οι οποίοι ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή, να πούμε ότι είναι περιοχή του Δήμου Σιτίας. Μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Ιεράπετρας για την προβλεπόμενη διαδικασία. Νωρίτερα σήμερα είχαμε 88 συνολικά μετανάστες να φτάνουν με δύο συναλλικά περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό το είχαμε νωρίς το πρωί στην παραλία Λούτρα, 39 άτομα, 27 υπήκοοι Σουδάν, 12 από το Μπαγκλαντές. Και είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό με 49 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Και τα δύο αυτά περιστατικά, μετά τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, έχουν μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση, καταγραφή, να εντοπιστούν τυχόν διακινητές, και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί για όλους αυτούς η προβλεπόμενη διαδικασία να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να βγούμε και εκτός συνόρων, να μεταφερθούμε στη Βρετανία και την επιστροφή στη χώρα του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ με τα δύο παιδιά τους, μετά από 6 χρόνια που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδέομαστε λοιπόν με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι, Ευδοξία.
22: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Αυτό που ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Βρετανία αργότερα αυτό το μήνα μαζί με τα δύο τους παιδιά, 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμιση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τα σχέδιά τους μόλις την περασμένη Κυριακή και αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να βλέπει συχνότερα το γιο του και τα εγγόνια του σε καθαρά ιδιωτικό επίπεδο. Η επιστροφή δεν σημαίνει επάνωδο σε επίσημους βασιλικούς ρόλους. Ο Χάρι και η Μέγκαν παραμένουν ιδιώτες και δεν αναλαμβάνουν θεσμικά καθήκοντα. Η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία κοντά στο Λονδίνο, ενώ ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πρίγκιπισσα Λίλιμπετ, τα παιδιά τους, θα ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία το Σεπτέμβριο. Κρίσιμο παραμένει, και όλοι μιλάνε εδώ για το ζήτημα της ασφάλειας της οικογένειας, ο Χάρι δεν διαθέτει αυτόματα 24ωρη αστυνομική προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε παρουσία του εδώ αξιολογείται ξεχωριστά. Πρόσφατα εμπιστευτική αξιολόγηση είχε χαρακτηρίσει αυξημένο τον κίνδυνο για τον ίδιο όταν βρίσκεται στη χώρα. Η επιστροφή, πρέπει να σας πω, εντάσσεται σε περίοδο σταδιακής επαναπροσέγγισης με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, χωρίς μέχρι στιγμής αντίστοιχη ένδειξη βελτίωσης στις σχέσεις του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το σίγουρο τέλος είναι ότι τα δημοσιογραφικά μέσα δείχνουν ενθουσιασμό με την απρόσμενη εξέλιξη, καθώς το ζεύγος Σάσεξ συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και ο κόσμος βλέπει το Χάρι πάντα με συμπάθεια ως τον μικρό γιο της αδικοχαμένης Νταϊάνας Ντόνα.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Βρετανία θα πάμε στη Γερμανία, εκεί που είχαμε σφοδρή κακοκαιρία με μία νεκρή. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει η Δέσποινα Συριοπούλου, που είναι ξανά στο στούντιο μαζί μας. Δέσποινα.
3: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία, Ντόνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και 2 ανεμοστρόβουλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μία γυναίκα 58 ετών έχασε τη ζωή της στη Ρινανία όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο όπου είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Και στα νότιο-ανατολικά του Βερολίνου, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα και τραυμάτισε έναν άνθρωπο. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βάδης Βίτεμβέργης και της Βαβαρίας.
1: Και την ίδια ώρα, η παρατεταμένη ξηρασία στην Αυστρία δοκιμάζει τον αγροτικό τομέα της χώρας.
3: Έτσι ακριβώς, με ζημιές που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών. Μία από τις σοβαρότερες λοιπόν περιόδους ξηρασίας των τελευταίων ετών δοκιμάζει την Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα, όπως προείπαμε, να φτάνει εκατομμύριο ευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα Ιουνίου, οι βροχοπτώσεις βρίσκονται πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών, και η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, ούτε πότε θα καταβληθούν τα χρήματα.
1: Και να κλείσουμε, Δέσποινα, και με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζεται το μπαράζ εκατέρωθων επιθέσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την άρση του αδιεξόδου.
3: Κανένα παράθυρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις επιθέσεις. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κιέβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδες πυράβλους και ντρόουν σε νυχτερινή αεροπορική επίθεση, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η ρωσική επίθεση, η νυχτερινή ρωσική επίθεση, περιλάμβανε δεκάδες πυράβλους και 168 ντρόουν, σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Κατεγράφησαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Και ο κύριος Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα να στείλουν αντιβαλιστικούς πυράβλους. Τώρα, από την πλευρά το Ρωσικό Υπουργείο Εξωάμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για ουκρανικούς πυράβλους, και σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκευση πυρομαχικών στο κέντρο του και ένα κέντρο εφοδιασμού. Τώρα, από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το πρωί της Πέμπτης ανακοινώθηκε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 726 ουκρανικά drone κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος να σου πω ότι το Κρεμλίνο, ως προς τις διαπραγματεύσεις, είπε ότι ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου, του Τζάρετ Κούσνερ και του Στίβ Βίτκοφ. Και πρόσθεσε ότι η Ρωσία όμως εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες των χωρών που εργάζονται για την εξεύρεση λύσης και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Ευρωπαϊκή βραδιά ποδοσφαίρου απόψε, Τάσο, για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
8: Πολύ σωστά. Βράδια Ευρώπης λοιπόν απόψε για Όφη στα play-offs του Europa League και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος χρονικά στη μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, καθώς θα αποδεχτεί στη Τούμπα την νορβηγική Brand για τα play-offs του Conference League. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από την Eraspor και από το Open. Τη Σκυτάλη θα πάρει Όφη στις 9 που θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο η CSKA Σόφια για τα play-offs του Europa League, μετάδοση του αγώνα από την Eraspor και από την Κοσμοτέ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα κλείσει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για σήμερα με τον αγώνα του κόντρα στην Χράντες Κρόλαβε στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play-offs του Conference League. Το μάτς αρχίζει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την Eraspor και από το Sky. Στο τελικό των Κρίκων που θα γίνει την αύριο Παρασκευή στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το απόγευμα από την ΕΤ2 ζωντανή μετάδοση. Προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Βασιλιάς των Κρίκων πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στο τελικό και θα διεκδικήσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πριν από λίγο, δυναμική πρεμιέρα για την Εθνική Ανδρών στο Βόλεϊ, στους Μεσογειακούς Αγώνες, 3-0 σετ. 13-25, 13-25, 15-25 νίκησε το Κόσοβο και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση.
1: Τάσο, θα τα πούμε αύριο και με τα αποτελέσματα των αγώνων και φυσικά περιμένουμε αύριο και τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη και στη συνέχεια έρχεται η Έλενα Καραθάνου.
7: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα. Από αέρους κάνουν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ισχυρό κύμα ζέστης. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής αλλά και για δημοσιονομική σύνεση εν ώψη της ΔΕΘ, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Earth News. Αναφερόμενος στις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ο Γιάννης Λοβέρδος χαρακτήρισε την εξέλιξη αρνητική, επαναλαμβάνοντας ότι σύμφωνα με την ελληνική θέση, τα συγκεκριμένα πάρκα είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη βούληση και από την άλλη πλευρά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε νωρίτερα σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική στέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραξή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Στο μεταξύ, 6 ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλιο υπό σημαία Ερυθρέα στον κόλπο του Άντεν, ανέλαβαν τον έλεγχό του και τον κατευθύνουν προς την Σομαλία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών επέκρινε την απόφαση του Μπένζαμιν Νετανιάχου για επίθεση.

0: Το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου αναλαμβάνει τους τομείς εξωτερικών και εθνικής άμυνας, ενώ ο Νίκος Παπάς τους τομείς οικονομικών και ανάπτυξης και ναυτιλίας. Ο Παύλος Πολάκης ορίζεται τομεάρχης υγείας και τομεάρχης διαφάνειας. Σφοδρές καταιγίδες και δύο ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στη διάρκεια της νύχτας σε τμήματα της Γερμανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι να τραυματιστούν, ενώ δεκάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές, ανακοίνωσαν οι αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραθάνου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.

Εδώ είμαστε και εσείς εδώ μείνετε κοντά μας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η εκπομπή επικαιρότητα εκτάκτος μέχρι και την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Στις 3 το μεσημέρι είναι το ραντεβού μας και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυροέρα, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε το μήνυμα, στέλνετε τη φωτογραφία, ένα σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε και το στέλνετε στο Earth News Radio. Φυσικά μας διαβάζετε και στο earthnews.gr και όλες τις εκπομπές, τα δελτία βρίσκονται στο Earth Echo.

0: δεν λείπουν οι φωτιές, δυστυχώς. Άλλη μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Ευρώτα, τον κύριο Δήμο Βέρδο, να μας δώσει την εικόνα από τη φωτιά. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι καθοδόν και εγώ για την πυρκαγιά. Είναι σε δασική έκταση που έχει και έλατα. Είναι στην περιοχή Τούμπαλη, δημοτικής κοινότητας Κρεμαστής του Δήμου Ευρώτα. Είναι κάτω από υψηλή τάση φωτιά κοντά που έφτασε το πρώτο πλήρωμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ακολουθούν πολλές επίγειες δυνάμεις, καθώς έχουμε ενεργοποιήσει και εμείς το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ευρώτα. Το θετικό είναι ότι δεν έχει αέρα, γιατί το βλέπουμε, γιατί έχουμε και κάμερες βάλει live και βλέπουμε ότι δεν έχει αέρα πολύ στην περιοχή. Πιστεύουμε και με τα αέρια που έρχονται να τη θέσουμε γρήγορα σε έλεγχο.
0: Το ευχόμαστε, γιατί είπατε ότι είναι σε δασική έκταση, έχει έλατα η περιοχή.
1: Ακριβώς. Έχετε έλατο τη μαύρη ελάτη, ένα σπάνιο είδος ελάτη.
0: Υπάρχουν οικισμοί κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά?
1: Όχι, είναι μακριά ο οικισμός Κρεμαστής. Όχι, ο οικισμός είναι κοινότητα, είναι μακριά από εκεί, είναι 5-6 χιλιόμετρα, δεν είναι κοντά.
0: Άρα η κατεύθυνση της φωτιάς πηγαίνει προς την άλλη πλευρά, να το πούμε έτσι απλά, όχι προς τον οικισμό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και εκτιμάτε κι εσείς ότι
1: με την επικοινωνία που είχα, που έφτασε το πρώτο πλήρωμα της πυροσβεστικής, γιατί είχαν στην περιοχή κοντά περιπολικό, ότι δεν έχει και πολύ αέρα, γιατί το βλέπουμε, όπως προείπα, έχουμε και κάμερες live που παρακολουθούμε και έρχονται και ένα αέρια μέσα, ότι θα τη θέσουμε γρήγορα σε έλεγχο.
0: Μάλιστα. Έχει χύσει το 112 ή δεν χρειάζεται ακόμα?
1: Δεν το γνωρίζω τώρα. Εγώ είμαι από περίπου 5 με 6 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή. Θέλω να φτάσω ακόμα. Δεν το γνωρίζω αν ήχησες. Πάντως σε μένα δεν χτύπησε το 112.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας τέτοιος συντονισμός μεταξύ όλων των αρμοδίων, ώστε οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει.
1: Στην περιοχή μεταβαίνουν πολλές επίγειες δυνάμεις. Καταρχάς, τρία οχήματα έχει στείλει ο Δήμος Ευρώτα και πολλά η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν τουρίστες, υπάρχει κόσμος που έχει έρθει και βρίσκεται ακόμα εκεί?
1: Είναι σίγουρα.
0: Μάλιστα. Δεν είναι καλή η τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, βρίσκεται καθοδόν, πηγαίνει στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά σε δασική περιοχή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Να συνεχίσει και εκείνος να φτάσει στο σημείο. Πάντως μας ενημέρωσε ότι είναι πολλές οι επίγειες δυνάμεις που κατευθύνονται στο σημείο. Ήδη έχουν φτάσει αρκετοί πυροσβέστες βρίσκονται εκεί. Είναι και τα ένα αέρια μέσα που θα βοηθήσουν σίγουρα στην κατάσβεση της φωτιάς, γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Βέρδος, ο Δήμαρχος Ευρώτα, ευτυχώς οι συνθήκες του καιρού είναι καλές, δηλαδή δεν υπάρχουν άνεμοι στην περιοχή, πράγμα το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει στην κατάσβεση. Όπως και να έχει, υπάρχει ένας συντονισμός. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες εκεί θα βοηθήσουν, όχι μόνο και για τους κατοίκους και για τους τουρίστες. Και το ευχάριστο είναι ότι η φωτιά δεν κινείται προς τον οικισμό. Εδώ είμαστε για όλες τις εξελίξεις, να δούμε πάλι και αυτή τη φωτιά και ελπίζουμε να μην υπάρχει άλλη. Θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώνουμε.

0: Πάντως τις τελευταίες μέρες έχουν εκδηλωθεί και κάποια κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε ένα πολύ όμορφο νησί στη Ρόδο και οι γιατροί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχουν ήπια συμπτώματα, δεν είναι κάτι πολύ ανησυχητικό. Φτάνουν στο νοσοκομείο του νησιού, στο κέντρο υγείας, πηγαίνουν εκεί, παίρνουν οδηγίες από τους γιατρούς. Απλώς όταν ο άλλος έρχεται και για 5 μέρες να κάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα, στη Ρόδο, οπουδήποτε, είναι πολύ λογικό να μην καθίσει μέσα στο δωμάτιο, να βγει έξω, με αποτέλεσμα αυτό να προκαλεί έτσι μια αύξηση. Για να δούμε και τα μέτρα που πρέπει να πάρει ο κάθε ασθενής, αλλά και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να προσέχουμε λιγάκι, γιατί τώρα καλοκαιριάτικα και να είσαι και για διακοπές, δεν θέλεις να σου συμβεί κάτι τέτοιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Μυροφόρου, ο οποίος είναι γενικός γιατρός στο κέντρο υγείας του νησιού και είναι και αντιπρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου. Καλησπέρα, γιατρέ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, έχετε μια έξαρση αυτές τις μέρες εκεί στο νησί?
1: Ναι, συνήθως τέτοια περίοδο το καλοκαίρι έχουμε τέτοιες εξάρσεις. Ειδικά φέτος είναι πολύ περισσότερο αυτό. Τώρα οφείλεται σε ιούς, σε βακτήρια, σε κακή υγιεινή. Δεν προσέχουμε αυτά τα οποία κάνουμε, οπότε αυτά πολλαπλασιάζονται.
0: Και φαντάζομαι αφορά όλες τις ηλικίες, δεν γίνονται διακρίσεις.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Έχετε κάποιο βαρύ περιστατικό στο νοσοκομείο? Έχουν νοσηλευτεί?
1: Όχι, από ό,τι γνωρίζω τα περιστατικά είναι 40 με 50 την ημέρα. Δεν έχω υπόψη μου αν έχει νοσηλευτεί κάποιο περιστατικό, γιατί συνήθως αυτά αντιμετωπίζονται στα επίγοντα, mm-hmm. χορηγούμενα από ορούς τα οποία ενυδατώνουν τον οργανισμό με κάποια φάρμακα αντιεμετικά και μετά δίδονται οδηγίες περαιτέρω από την φαρμακευτική αγωγή από το σώμα τους.
0: Ποιες είναι αυτές οι οδηγίες, θέλετε να μας πείτε, για να έχουμε όλοι μας έτσι υπόψη, ναι, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Κοιτάξτε, πέρα από την ενυδάτωση, εφόσον έχουμε εμετική εμετούση διάρρεια, οπότε έχουμε απώλεια ηλεκτρολιτών, θα πρέπει να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας με διάφορους ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στο εμπόριο. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε θεραπεία, να σταματήσουμε τον εμετό. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία γλύφονται, δεν χρειάζεται να τα καταπίουμε, οπότε δεν συνεχίζεται η εμετική κίνηση. Να πάρουμε προβιωτικά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου. Μια αντιλουσαμάγια αυτά θα παίρνουμε. Και μετά, ανάλογα τις ανάγκες, ίσως χρειαστεί να πάρουμε αντιβίωση για το έντερο, που είναι 2 χάπα για το πρωί και 2 το βράδυ, για 3 έως 6 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, mm-hmm. πέρα από αυτά, πρέπει να προσέξουμε τι τρώμε όταν συμβούν αυτά.
0: Άρα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη διατροφή μας, τις διατροφικές μας συνήθειες αυτές τις μέρες, κυρίως στις διακοπές.
1: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε γαλακτοκομικά, τα χορταρικά και τα γλυκά. Ως επιτοπλίστων θα εντοπίσω το γλυκό, εφόσον κάποιος παίρνει ένα φέψουμε, ένα τσάι, ένα καφέ. Αποφεύγουμε το καφέ, αλλά το τσάι να είναι σκέτο, ούτε ζάχαρη είτε μέλι.
0: Ακόμα και αυτή η μικρή ποσότητα δηλαδή μπορεί να μας επηρεάσει.
1: Ναι, γιατί μετά προκαλεί οσμωτική διάρρεια. Αναγκάζει ο οργανισμός λόγω του γλυκού να προκαλέσει, να χειροτερεύσει τη διάρρεια που υπάρχει εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Mm. Αυτό το οποίο μπορούμε να φάμε όμως είναι μακαρόνια άσπρα με λίγο βούτυρο, ρύζι, κρέας καλά ψημένο, κοτόπουλο ή χοιρινό, να αποφύγουμε δηλαδή τα λίπη. Μπορούμε να φάμε πατάτα, μπανάνα, μήλο. Αυτά. Για μερικές μέρες, τουλάχιστον 5 μέρες, όσο διαρκούν τα συμπτώματα, για να περιορίσουμε την έντασή τους.
0: Εντάξει, δεν είναι και πολύ φτωχό το μενού. Μπορείς να προσαρμοστείς για λίγες μέρες.
1: Ναι. Μπορείς να φας πατάτες τηγανιτές, βραστές, ψητές, όπως θέλεις. Πατάτα είναι, βοηθάει. Επειδή κινείται αργά στο έντερο, άρα σταματάει το διαρροϊκό σύνδρομο.
0: Mm. Πόσες μέρες κρατούν τα συμπτώματα?
1: Συνήθως είναι 3 με 6 μέρες, ανάλογα τη βαρύτητα.
0: Τα παιδιά το περνάνε πιο ήπια ή το αντίθετο?
1: Κοιτάξτε, τώρα τα παιδιά θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση, γιατί πολλές φορές πολλαπλασιάζονται σε αυτά. πανικός, ό,τι έγινε, τι έφαγε, δε, και αναγκάζονται και τρέχουν στο νοσοκομείο. Οπότε πολλές φορές μία ενυδάτωση ενδοφλέβια βοηθάει. Mm. Γιατί στα παιδιά, αν δώσεις κάτι αντιεμετικό, είναι σε σιρόπι, άρα αναγκάζεται το παιδί να ξανακάνει εμετό. Άρα πρέπει να αποφύγουμε να του δώσουμε κάτι τέτοιο. Μετά από μία ώρα από την πρώτη εμετική κίνηση. Mm. Και ανάλογα να εκτιμηθεί από τον παιδίατρο κατά πόσο χρειάζεται να πάρει κάποια ιδιαίτερη θεραπεία ή όχι.
0: Μάλιστα. Ούτε καραμέλες, ούτε γλυκά, ούτε παγωτά.
1: Όχι, τίποτα, τίποτα. Όλα αυτά το χειροτερεύουν.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, ας ευχηθούμε, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο στη Ρόδο, σε όλες τις περιοχές μπορεί να συμβεί αυτό και από εμάς τους ίδιους που μπορεί να είμαστε λίγο απρόσεκτοι, να μην πλένουμε συχνά τα χέρια μας για κάποιο λόγο.
1: Η προϋπόθεση είναι η υγιεινή, να πλένουμε συνέχεια τα χέρια μας.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πιο ανθεκτικοί στην επιφάνεια. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φανταστείτε κάποιον να πίνει τον καφέ του σε ένα τραπεζάκι, φεύγει, κάθεται ένας άλλος. Αυτό είναι ανθεκτικό, δεν είναι ότι πλύνεται. Περνάει το προσωπικό, καθαρίζει. Το βλέπουμε καθαρό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καθαρό από ιούς ή μικρόβια.
0: Ακριβώς. Και οι τουρίστες τώρα δεν θα καθίσουν μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και φαντάζομαι υπάρχει αυτή η έξαρση, όπως λέτε. Θα πάει για καφέ σε ένα μαγαζί.
1: Λογικό, βέβαια.
0: Έχει τα συμπτώματα, κάθε το επόμενο σε αυτό ήταν, κόλλησε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, ας ευχηθούμε να μειωθεί. Φαντάζομαι θα μειωθεί αυτός ο αριθμός.
1: Ναι, σίγουρα θα μειωθεί.
0: Και υπομονή με όλα αυτά τα περιστατικά που αντιμετωπίζετε, όχι μόνο με αυτά, με όλα τα περιστατικά που αντιμετωπίζετε στα νοσοκομεία τώρα, γιατί υπάρχει και ένας φόρτος εργασίας, γιατί είναι
1: ακριβώς,
0: ο κόσμος αρκετός.
1: Και ο κόσμος πολύ.
0: Έτσι, ακριβώς. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Μυροφόρου, γενικός γιατρός στο Κέντρο Υγείας της Ρόδου και αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου στο νησί. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε ένα σύντομο διάλειμμα της εκπομπής, γιατί θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη εδώ να σας ενημερώσει με τίτλους ειδήσεων για τις εξελίξεις. Και μην φύγετε, γιατί θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ισχυρό κύμα ζέστης στις επόμενες μέρες. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος μιλώντας στο Earth News. Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένωμο αποτέλεσμα, τονίζει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη στα $94 το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κλιμάκωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν ξέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Άγκυρα αρνείται οποιαδήποτε τουρκική παρουσία στη Συριακή βάση. 6 ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλιο υπό σημεία Ερυθρέας στον κόλπο του Άντεν και κατευθύνονται προς Σομαλία, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Βάρκα με 55 μετανάστες που προσέγγισε βραχώδη εκτογραμμή στα νότια παράλια της Ιτίας εντόπισε το λιμενικό και ήδη με σκάφος μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Σε περιοχή της Κοζάνης εντοπίστηκε και συνελήφθη 33χρονος που είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασάνδρας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 Μποφόρο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Ed News Radio 105,8. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Αν είστε κάπου σε κάποιο νησί και πέσετε πάνω σε κάποιον διάσημο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς διάσημους όπως φαίνεται που επισκέπτονται τα νησιά μας, κάντε μια φωτογραφία και ξέρετε που θα τη στείλετε στο Viber. Θα στείλετε τη φωτογραφία και θα πατήσετε, θα γράψετε Earth News Radio. Και θα μας γράψετε και δύο λογάκια, έτσι για να ξέρουμε που βρίσκονται. Γιατί από αυτά που διαβάζουμε, από τις αναρτήσεις που κάνουν, που θέλουν βέβαια να μας δείξουν που πήγαν, γιατί είναι και τόσα άλλα μέρη που έχουν επιλέξει να περάσουν έτσι χαλαρές και ιδιωτικές στιγμές, που σαφώς αυτά τα κρατάνε για τον εαυτό τους.

0: λέγαμε νωρίτερα για την φωτιά που εκδηλώθηκε στο Δήμο Ευρώτα, την παρακολουθούμε. Άλλη μία η οποία εκδηλώθηκε στο Μπαλαμά Καρδίτσας, επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο και σύμφωνα μέχρι στιγμής, όπως είπε και ο ίδιος, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή. Θα πάμε τώρα στη Σκιάθο, γιατί έχει πιάσει εκεί μια άλλη φωτιά, μεταφορικά το λέω πάντα. Θα μας τα πει καλύτερα ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Δήμαρχος Σκιάθο, ο κύριος Θεόδωρος Τζούμας. Γιατί εκεί οι τουρίστες ενθουσιάζονται πολύ βλέποντας το, μόλις φτάσουν στο νησί, βλέποντας τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης που είναι ακριβώς δίπλα στον παραλιακό, και κάνουν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γεια σας κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα από τη Σκιάθο, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, φαντάζομαι ο τουρισμός τώρα εκεί είναι...
1: Είναι, ναι, πράγματι, είμαστε φέτος, έχουμε και μεγάλη κίνηση, περισσότερο από ποτέ. Έχουμε μια αύξηση που καταγράφει ένα 10% σε σχέση με πέρσι, που και πέρσι ήταν πάλι μια χρονιά ρεκόρ. Φέτος έχουμε ξεκινήσει και πιο νωρίς από ποτέ, με τη διεθνή πίστα ξεκινάνε 29 Μαρτίου και η τελευταία να μας αποχαιρετά 30 Οκτωβρίου. Οπότε θα κλείσουμε και τουριστικά για φέτος.
0: Ευχαριστώ.
1: Τώρα, σε αφορά το αεροδρόμιο, ναι, βέβαια, υπάρχουν πολλοί λόγοι κανείς που ταξιδεύει.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Ένας από αυτούς είναι και το αεροδρόμιο. Υπάρχει ένα ειδικό κοινό, λεγόμενο plane spotters, που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να φωτογραφίσουν από κοντά την απογείωση και την προσγείωση. Η Σκιάθος έχει ένα τέτοιο αεροδρόμιο, λοιπόν. Σε νησί είμαστε μόνο εμείς και στο Saint Barth στην Καραϊβική. Να σας πω ότι πραγματικά είναι ένα μοναδικό θέαμα και με αδρεναλίνη και τα λοιπά και εντυπωσιακό, γι' αυτό και προσελκύει και πολύ κόσμο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ένα ρίσκο, εξέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο και πηγαίνουν στις απαγορευμένες περιοχές που ορίζονται βέβαια με σήμανση από εμάς πολύ έτσι εμφαντικά. Δηλώνουν οι πινακίδες ότι απαγορεύεται η προσέγγιση, κίνδυνος θάνατος. Έχουμε κάνει επί του οδοστρώματος μια διαγράμμιση που επίσης πολύ έτσι διακριτά ορίζει την περιοχή που απαγορεύεται να προσεγγίσει κανείς, και υπάρχουν και φωτεινοί σηματοδότες. Τώρα, για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι αψηφούν τον κίνδυνο και παίρνουν αυτό το ρίσκο? Γιατί δεν συμβαίνει κάτι αναπάντεχα. Αυτό γίνεται γιατί είναι εκεί και θέλουν αυτό να το ζήσουν. Δεν είναι να πεις δηλαδή ότι αυτό δεν το είχα υπολογίσει καλά, υπήρξε μια άλλη
0: μπερδεύτηκα
1: κατάσταση,
0: και έφτασα στο διάδρομο
1: της προσγείωσης. Συνειδητά πάνε κάποιοι άνθρωποι εκεί, εξέτουν τον εαυτό του σε κίνδυνο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να έχουν αυτοκτονικές τάσεις, μπορεί να είναι μειωμένη αντίληψη, δεν μπορώ πραγματικά να το καταλάβω. Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Άλλες φορές τα ατυχήματα είναι πιο μικρά, άλλες είναι πιο σοβαρά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιορίσουμε. Έχουμε συνεργαστεί με την αστυνομία, με το λιμενικό, γιατί είναι κοντά στη θάλασσα εκεί ο δρόμος αυτός. Δηλαδή είναι η θάλασσα, ο δρόμος και η οριοθέτηση του αεροδρομίου. Με τη Fraport επίσης, με την ΗΠΑ. Σας λέω ότι εμφαντικά δηλώνουμε ότι εδώ μην προσεγγίζετε, είναι επικίνδυνα. Ωστόσο, κάποιοι παίρνουν το ρίσκο. Τώρα, για ποιο λόγο το κάνουν? Και αν σταθεί κανείς, ξέρετε, στα σημεία που έχουμε υποδείξει, μπορεί να παρακολουθήσει πολύ κοντά, από πολύ κοντά αυτό το θέαμα, να βγάλει τις φωτογραφίες του, το βίντεο του, ό,τι έχει φανταστεί, και χωρίς να κινδυνεύσει. Κάποιοι δηλαδή πάνε ακριβώς πίσω από το αεροπλάνο και από το λεγόμενο blast, τα αέρια δηλαδή του αεροσκάφους δημιουργούν ένα μεγάλο οστικό κύμα και τους αρέσει αυτό, έτσι να το αισθάνονται.
0: Μπορεί να το κάνουν για να θέλουν να κερδίσουν λίγα δευτερόλεπτα, λίγα έτσι λεπτά, πώς να το πω, να γίνουν διάσημοι στο διαδίκτυο,
1: λοιπόν,
0: ακριβώς, και στα social media.
1: Αψηφούν τον κίνδυνο τη ζωή του, εκθέτουν τον εαυτό του σε κίνδυνο για να πάρουν μερικά likes, για να φωτογραφηθούν. Δεν ξέρω, δηλαδή. Πραγματικά με αυτό με ξεπερνά. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να το περιορίσουμε.
0: Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.
1: Όχι, όχι. Είναι όπως λέω συχνά, σαν να περνά ένα φανάρι με κόκκινο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει μια διάβαση, διαγράμμιση, φανάρι, κάπως έτσι είναι και αυτό. Έχουμε σε κάθε διάβαση έναν αστυνόμο να μας φυλάει? Όχι. Άμα περάσουμε με κόκκινο, θα φταίει το φανάρι ή το αυτοκίνητο που μας πάτησε? Όχι, είναι η ίδια περίπτωση. Απλά γιατί για αυτοκίνητο έχουμε αεροσκάφος. Γι' αυτό και το κάνει πιο εντυπωσιακό και γι' αυτό και το συζητάμε και πολύ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά σας λέω, με ξεπερνά αυτό το πράγμα. Έχουμε φτάσει. Τι να σας πω, σε αυτόγνωση δηλαδή. Σας λέω, οι πινακίδες είναι τεράστιες, η διαγράμμιση είναι ευδιάκριτη, κίτρινη. Έχουμε φανάρια που τα αυτοκίνητα βέβαια συμμορφώνονται και σταματάνε και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, έχεις κάποιους Ύστερα το πρόγραμμα των πτήσεων είναι μεγάλο. Φτάνει η μέρα που να έχουμε 30 πτήσεις τη μέρα. Η πρώτη ξεκινά το πρωί στις 6.30-7 και η τελευταία μπορεί να είναι και 12 το βράδυ.
0: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
1: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι και γενικά να σας πω, ναι, θα ξεπεράσουμε τις 5.000 πτήσεις όλο το τουριστικό μας καλοκαίρι. Δηλαδή, όπως σας είπα, από τέλος Μαρτίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Συνδεόμαστε φέτος, έχουμε νέο ρεκόρ και στις πόλεις που συνδεόμαστε. Συνδεόμαστε με 33 πόλεις 17 χωρών. Οπότε καταλαβαίνετε, ούτε μπορεί και να υπάρχει διαθεσιμότητα, δεν υπάρχει από αστυνόμο ή λιμενικό που είναι ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες αυτές και με δυσκολία μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να έχεις πέρα αστυνομικούς, ναι, και να λένε παρακαλώ μην περνάτε από εδώ. Να πούμε το εξής, ότι το τελευταίο πολύ σοβαρό περιστατικό αφορά μία Ιταλίδα τουρίστρια 52 ετών, παρακαλώ. Δηλαδή δεν ήταν και παιδάκι. Η οποία χρειάστηκε να μεταφερθεί και στο νοσοκομείο της Βόλου.
1: Ήταν μια Αγγλίδα 60 κάτι, 62, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όχι, δεν είναι μικρές ηλικίες. Ναι. Τα παιδιά ίσως να φοβούνται και να μην. Είναι ενήλικες και σας λέω, αν δείτε και βίντεο, γιατί έχουν πολύ έτσι απήχηση αυτά τα βίντεο αυτά, τα βρίσκει εύκολα κανείς με μια αναζήτηση. Είναι άνθρωποι που πάνε, κρατάνε το κάγκελο και περιμένουν με αγωνία να τους παρασύρει το μπλάστο των αεροσκαφών. Δηλαδή. Πιάνουν το κάγκελο έτσι και το περιμένουν. Ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν.
0: Φαντάζομαι είναι μεμονωμένα περιστατικά, έτσι. Δεν μιλάμε
1: είναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: για
1: δηλαδή,
0: λαό ολόκληρο που πηγαίνει εκεί και κρατάει τις αποστάσεις του ο κόσμος. Λίγοι είναι.
1: Ακριβώς λίγοι είναι και οι υπόλοιποι βλέπετε ότι κάθονται δεξιά και αριστερά, φωτογραφίζουν, απολαμβάνουν το θέμα, γιατί πραγματικά το θέμα είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, σας είπα, στην Ευρώπη δεν υπάρχει άλλο. Είναι κάπου σε ένα χωριό της Αυστρίας, αλλά και πάλι είναι τόσο δύσκολη η πρόσβαση εκεί που δεν μπορεί κανείς. Είναι το μόνο στην Ευρώπη που είναι τόσο έτσι προσβάσιμο και είναι εντυπωσιακό. Είναι και της Κέρκυρας, αλλά δεν μπορείς να το προσεγγίσεις τόσο εύκολα. Mm. Το δικό μας έχει αυτό το πλεονέκτημα σε εισαγωγικά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί εντάξει, οι πτήσεις υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Τα τελευταία χρόνια γιατί,
1: ξέρετε, γιατί
0: ασχολούμαστε πολύ με,
1: ακριβώς
0: πολύ, αυτό,
1: βέβαια.
0: Ασχολούμαστε πολύ με τα social media, γι' αυτό.
1: Ακριβώς αυτό που λέτε.
0: Ωραία, ας ευχηθούμε να μην συμβεί τίποτα έτσι, κάτι πολύ άσχημο σε κάποιον και οι πινακίδες... Σίγουρα βοηθάνε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα είναι και τι θέλει ο καθένας να κάνει.
1: Οι ευχές πιάνουν άμα τις βοηθάμε και εμείς. Άμα πηγαίνουμε κόντρα, όσο και να ευχηθούμε. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ πώς να το χαρακτηρίσω αυτό που συμβαίνει εκεί. Από αυτούς τους ανθρώπους που το αποφασίζουν να το κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, είναι θέμα για ψυχιατρική διατριβή.
0: Εντάξει. Θα μείνουμε στο ότι είναι μεμονωμένα τα περιστατικά. Εσείς έχετε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσατε με τις πινακίδες και με το να απαγορεύετε.
1: Γιατί οι παράτολμοι αυτοί βάζουν και σε μια διαδικασία όλους αυτούς μετά που πρέπει να ασχοληθούν γύρω από ένα συμβάν τέτοιο. Δηλαδή, αντί το ΕΚΑΒ για παράδειγμα να βρεθεί σε ένα περιστατικό που δεν μπορούσε να αποφύγει, πάει εκεί γιατί κάποιος ανόητος αποφάσισε να εκθέσει αυτό του εξεκίνητο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα που λέτε τώρα. Όντως είναι πολύ σημαντικό.
1: Ξέρετε, ειδικά την εποχή αυτή δεν περισσεύει κανείς. Δεν περισσεύει κανείς στο κέντρο υγείας, δεν περισσεύει κανείς στην αστυνομία, κανείς στο αεροδρόμιο, κανείς στο λιμεναρχείο. Είναι δηλαδή μια παραπάνω έννοια που υπάρχει χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Ναι, αυτό. Έχετε δίκιο. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Καλό υπόλοιπο σεζόν.
1: Να ευχηθώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να μας
0: ευχηθείτε. Ευχαριστώ.

0: Και από το άκρος επικίνδυνο που κάνουν κάποιοι τουρίστες στη Σκιάθο, θα σας πάω σε ένα άκρος εντυπωσιακό ναυάγιο που ανακάλυψε εντελώς τυχαία ένας εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης, δίτης ψαροντουφεκάς, ο κύριος Δημοσθένης Αδάμης, στο βυθό της Άνδρου. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αδάμη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα στο στούντιο σε όλους και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι ωραία ανακάλυψη σπουδαία και για τον πολιτισμό μας είναι αυτή που κάνατε.
1: Ναι, ήταν μια τυχερή στιγμή, ας το πούμε, αλλά πολύ εντυπωσιακή και σημαντική από ό,τι φαίνεται.
0: Θέλετε να μας πείτε πώς έγινε, πώς φτάσατε στο ναυάγιο?
1: Ναι, ήμουνα για ψάρεμα, ψαροντούφεκο έκανα και τυχαία ένα ψάρι στην ουσία έκανα μια βαθύτερη βουτιά, γιατί το βάθος είναι στα 40-44 μέτρα περίπου, έκανα μια βαθύτερη βουτιά και ένα ψάρι ήταν αυτό που τελικά έφυγε προς τα βαθιά και ακολουθώντας το με οδήγησε το ψάρι, γιατί πήγε το ψάρι και κρύφτηκε μια στήρα μέσα στο ίδιο το ναυάγιο. Το ψάρι στην ουσία με οδήγησε στο ναυάγιο αυτό. Οπότε βλέποντάς το από τα μεσόνερα καθώς κατέβαινα, κατευθείαν κατάλαβα ότι πρόκειται για ναυάγιο από το σουλούπι και φτάνοντας πιο κάτω διαπίστωσα ότι είναι αμέτρητη τότε στα μάτια μου αμφορείς. Αργότερα οι αρχαιολόγοι είπαν ότι μετά την έρευνα που κάναμε ότι ήταν 650-700 αμφορείς τουλάχιστον.
0: Και μάλιστα το φορτίο αυτό σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση, έτσι?
1: Ναι, αυτό είναι το ξεχωριστό, ότι γιατί θεωρητικά, αναλογικά μάλλον, για το βάθος του είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, γιατί ένα ναυάγιο στα 42-44 μέτρα θεωρείται ένα ρηχό ναυάγιο που εύκολα κάποιος μπορεί να βουτήξει και να το βρει και να το σκαλίσει. Εντάξει, οπότε ναυάγια βαθύτερα 60-80 μέτρα και παρακάτω εννοείται και είναι συνήθως άθικτα λόγω του βάθους, αλλά αναλογικά με το βάθος του ήταν εντυπωσιακό ότι αυτό το ναυάγιο από ό,τι φαίνεται δεν το έχει ξαναδεί η μάτι, δεν το έχει ξανακουμπήσει χέρι για 2.500 χρόνια, ας πούμε, χοντρικά.
0: Εντυπωσιακό. Εν τω μεταξύ, ναι, όπως λέτε και εσείς, τα περισσότερα ναυάγια είναι πιο σε περισσότερο βάθος. Είδαμε πρόσφατα και στην Κέρκυρα ένα ναυάγιο από ένα γερμανικό ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο ήταν ακόμα πιο, είχε μεγαλύτερο βάθος. Το οποίο είναι αυτό που λέτε, ότι είναι πιο άθικτο.
1: Ναι, όσο μεγαλύτερο είναι το βάθος, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες κάποιος να το έχει βρει ή ακόμα και να το έχει βρει, να έχει περάσει χρόνο πάνω σε αυτό, να το έχει σκαλίσει, ας πούμε.
0: Τα πρώτα συναισθήματα, δηλαδή νιώσατε δέος, νιώσατε χαρά, νιώσατε... Τι νιώσατε όταν το είδατε αυτό? Εντυπωσιακό, ναι, βέβαια.
1: Ναι, εντυπωσιάστηκα στην αρχή, νιώθεις δέος, αλλά αυτά τα συναισθήματα ήταν ακόμα πιο έντονα στη συνέχεια, δηλαδή μιλώντας, γιατί όταν το βλέπεις δεν μπορείς να αντιληφθείς
0: την αξία του.
1: Την αξία του, ακριβώς. Mm. Δηλαδή μιλώντας μετέπειτα και αφού έδειξα τα βίντεο που είχα σε αρχαιολόγους και μου έκαναν την πρώτη τους εκτίμηση, τότε αντιλαμβανόμενος ότι πρόκειται για ένα τόσο παλιό ναυάγιο από το 4ο, τέλη 4ο, 5ο αιώνα, δηλαδή 2.500 ετών ναυάγιο σχεδόν. Δηλαδή τότε είναι που σε πιάνει ένα τριχύλα όταν σκέφτεσαι ότι αυτό υπάρχει μέσα στη θάλασσα για 2.500 χρόνια και ήσουν εσύ που το βρήκες, δεν το είχε δει κανείς εκεί, ναι.
0: Ναι, φοβερό, εντάξει, είναι φοβερό.
1: Ναι.
0: Έχετε, επειδή είστε δίτης, σας αρέσει το ψαροντούφεκο, έχετε βρει, ανακαλύψει κάτι άλλο, έχετε έρθει σε επαφή μέσα στο βυθό με κάτι που σας έχει κάνει εντύπωση, με κάτι
1: διάσπαρτους,
0: άλλο?
1: Διάσπαρτους αμφορείς, έτσι και μεγάλους, έχω ανακαλύψει σε πάρα πολλά σημεία και όπως και εγώ και πολλοί άλλοι ψαροντουφεκάδες, και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που είναι σημαντική η παρουσία των ψαροντουφεκάδων, των εραστεχνών αλλιών δηλαδή στη θάλασσα. Υπάρχουν άλλοι ψαροντουφεκάδες που έχουν βρει νάρκες, ας πούμε, ενεργές νάρκες, που άμα την είχε πιάσει ένα δίχτυ και την είχε φέρει ένα καΐκι πάνω, μπορεί να την αζόντουσαν, και έχει έρθει λιμενικό και έχει κάνει ελεγχόμενη έκρηξη. Έχουν βρει άλλα αρχαία. Έχουν βρει οι εραστέχνες αλλιείς που βρίσκονται στη θάλασσα, κάνουν αναφορές για ξενικά είδη που έρχονται. Γενικά το να υπάρχουν στη θάλασσα είναι αποτρεπτικό για την παράνομη αλία. Γενικά η παρουσία ψαροντοφεκάδων και αραστεχνών αλίων στη θάλασσα έχει πάρα πολλά ωφέλη. Και ένα από αυτά είναι και αυτό τώρα που έτυχε σε μένα.
0: Ναι, ναι. Και άραγε ποιο να είναι το μέλλον του ναυαγίου?
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το μέλλον του ναυαγίου. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια στιγμή κάποια επιλεκτική ακόμα ανάσυρση κάποιων ακόμα φορέων για περαιτέρω μελέτη, ίσως και κάποια τοποθέτησή του σε κάποιο μουσείο. Δεν ξέρω ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται. Δεν νομίζω ότι είναι εφικτό να ανασυρθεί όλο το ναυάγιο, γιατί προφανώς θα προκληθούν και ζημιές. Δεν είναι κάτι που. Αυτό προφανώς θα μείνει εκεί.
0: Θα πρέπει να γίνει με προσοχή ό,τι γίνει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι καν εφικτό με προσοχή. Δηλαδή, νομίζω ότι μένει εκεί. Συνήθως τα υποβρύχια ναυάγια μένουν σαν αρχαιολογικός χώρος επισκέψιμος εκεί που είναι. Μπορεί απλά να παίρνουν κάποια δείγματα ακόμα για να τα μελετήσουν και ίσως να τα εκθέσουν και σε κάποιο μουσείο.
0: Πόσες φορές βουτήξατε σε εκείνο το σημείο από την ημέρα που το ανακαλύψατε, εννοώ?
1: Εγώ έχω κάνει εκείνη τη μέρα που το βρήκα, έκανα δύο βουτιές που τις έχω και σε βίντεο. Μετά άλλη μία βουτιά που πήγα τους αρχαιολόγους και έχω κάνει και κάποιες βουτιές στη διάρκεια των ετών για να το δω, αλλά δεν κατέβαινα μέχρι τελείως κάτω. Έτσι για να δω ότι είναι στην κατάστασή του και δεν έχει αλλάξει κάτι. Και φαίνεται ότι και στα σημερινά πλάνα, ακόμα και από τα πλάνα τα παλιά που έχω, είναι ακριβώς, δεν υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο ναυάγιο. Είναι ακόμα, δεν έχει εντοπιστεί δηλαδή, και πραγματικά φαίνεται δηλαδή οπτικά ότι δεν έχει πειραχθεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τι να πω, να ευχηθώ καλές βουτιές και οτιδήποτε, δηλαδή και άλλα ναυάγια. Αυτά είναι εντυπωσιακά που πραγματικά πρέπει ο άλλος να μπει σε αυτή τη διαδικασία, έστω και κάνοντας ψαροντούφεκο, για να μπορέσει να ανακαλύψει όλες αυτές τις ομορφιές και αυτές τις αξίες που κρύβονται για διάφορους λόγους ακόμα στο βυθό της θάλασσας.
1: Ναι, είναι ένας καινούριος κόσμος, ο υποβρύχιος κόσμος, σε μεγάλο μέρος ανεξερεύνητος. Άσχετα και αν θα είναι ψαροντούφεκο ή απλά ελεύθερη κατάδυση ψυχαγωγική για φωτογραφία ή για να δουν απλά το βυθό, είναι μια δραστηριότητα που κρύβει εκπλήξεις.
0: Πραγματικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε και για την παρέμβαση σήμερα που σας είχαμε κοντά μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Αδάμης, εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης και ψαροντουφεκάς, ο άνθρωπος που ανακάλυψε ένα φοβερό ναυάγιο, αρχαίο ναυάγιο, 2.500 ετών όπως είπε και ο ίδιος, στην Άξο, στο βυθό της θάλασσας, στα 44 μέτρα, εντελώς τυχαία. Πέρα από το βυθό της θάλασσας που σας ταξιδέψαμε, ελπίζω να σας ταξιδέψαμε γενικότερα, να περάσατε όμορφα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι στις 3 ακριβώς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έρχεται και η Χρύσα Μπιλάλη να σας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Μείνετε εδώ για να ακούσετε τις εκπομπές μας, τα δελτία ειδήσεων για να ενημερωθείτε. Οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε στο earthnews.gr. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε τώρα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Earth News. Χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, επαναλαμβάνοντας ότι σύμφωνα με την ελληνική θέση, τα συγκεκριμένα πάρκα είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη βούληση και από την άλλη πλευρά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε νωρίτερα σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής Πασόκ Κινάλ Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Για υποτιθέμενη επιφυλακή της κυβέρνησης ενάντια της απειλής από Τουρκία και Ιράν έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραξτζή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για την υπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αδυναμία των συμμάχων της Ουκρανίας να αναπληρώσουν τα αποθέματά της σε πυράβλους αεροπορικής άμυνας κοστίζει ανθρώπινες ζωές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αδυτικά επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα «From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation» Group As Pharmacos.

Ο Γιάννης Πετρίδης στο Earth News Radio μόλις παρουσίασε ένα από τα πιο διαχρονικά άλμπουμ της μουσικής jazz που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1958. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε χθες, όπως σας είπα. Και είναι μια ιδιαίτερη εβδομάδα στο αφιέρωμα του καλοκαιριού. Με jazz που ξεκινάει από τα χρόνια του 30, όπως παίξαμε Benny Goodman χθες, και θα παίξουμε σήμερα αρκετά κάποια από τα σύγχρονα στον χώρο της jazz. Αυτό είναι βέβαια το Blue Train. Το ακούσατε από μια καταπληκτική έκδοση που προτείνω όσοι δεν την έχουν ανακαλύψει να την αγοράσουν. Είπαμε ότι όλα αυτά ακούγονται από φυσικό προϊόν. Το είχα σε βινήλιο, αλλά βγήκε το 2022 από την Blue Note αυτή η έκδοση με ένα επιπλέον CD και με διάφορα άλλα κομμάτια που ήταν από την ίδια περίοδο. Κλασικό του John Coltrane. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε και σήμερα γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες εδώ στο Viber, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5 με τα σχόλια και τα υπόλοιπα. Μερικά σύγχρονα, όπως ας πούμε τα έχουμε παρουσιάσει σε εκπομπές επικαιρότητος τα περισσότερα από αυτά. Sons of Kemet, συγκρότημα jazz με επηρεαζόμενους όμως και από την world music και την afrobeat, θα λέγαμε avant-garde jazz, είναι ένα συγκρότημα από την Βρετανία. Θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που έχω παρουσιάσει όταν βγήκε αυτό το άλμπουμ τους πριν από 5 χρόνια περίπου, από το άλμπουμ Black to the Future.

από τον Ντιούκ Έλλινγκτον στην σύγχρονη τζαζ αυτής της δεκαετίας, από τη Βρετανία. The Comet is Coming, το άλμπουμ κυκλοφόρησε στην εξαιρετική ετικέτα της Impulse, όπως και το επόμενο που έκανε μια κίνηση κυκλοφορώντας τέτοιους δίσκους σε βινήλια και σε CD σε μια δεκαετία που κυριαρχεί το streaming και μόνο λίγοι μπορούν να πλησιάσουν και να καταλάβουν τη μουσική με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να την ακούσουν από ένα φυσικό προϊόν. Ψηλά γράμματα πια στην εποχή μας. The Comet is Coming είναι το επόμενο συγκρότημα new jazz αλλά και funk και rock μέσα στις μουσικές, από ένα άλμπουμ του 2000, το τρίτο άλμπουμ που βγήκε το 2022, πριν από 3 χρόνια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν και δεκαήμερο καύσωνα στη χώρα με σαραντάρια. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια, παράταση της επιδότησης στα καύσιμα, μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κλιμάκωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ καταδικάζουν τις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει της εκεχηρίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, έως 37 βαθμούς στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Και σήμερα ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, γιατί ξέρω ότι είστε εκεί και ακούτε εξαιρετικά μηνύματα. Ας πούμε, υπάρχει ένα που λέει ότι πέρασε γρήγορα, έτσι δεν μπορώ να πω ποιο ήταν το όνομα, στο The Comet is Coming φαίνεται αυτό που έλεγε ο Edgar Froissart, τον Tangerine Dream, η συνθετική προσέγγιση μας στη jazz, του συγκροτήματος εννοεί, του μεγάλου τον Tangerine Dream. Ακούτε από διάφορα σημεία της χώρας μας. Χαιρετισμού σε όλους και στον Νίκο που είναι στην Κρήτη και ακούει τώρα την εκπομπή πίνοντας παγωμένη λεμονάδα. Πάμε τώρα σε έναν άλλον φοβερό μουσικό από το παρελθόν που έφυγε από τη ζωή σε αυτή τη δεκαετία, μέλος του συγκροτήματος του George Benson, στο τελευταίο του άλμπουμ Dr. Lonnie Smith. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε από την Blue Note στις 26 Μαρτίου του 2021. Έφυγε από τη ζωή μερικούς μήνες μετά. Λέγεται Breathe. Είναι ένα άλμπουμ αυτού του θρύλου του Hammond V3, έτσι ήταν αυτό που έπαιζε, και διαθέτει απροσδόκητες συνεργασίες όπως αυτή που θα ακούσουμε με τον Iggy Pop. Ηχογραφήθηκε κυρίως ζωντανά κατά τη διάρκεια της παραμονής των γενεθλίων του. Γινόταν 75 ετών στο Jazz Standard στη Νέα Υόρκη το 2017. Και μια και είπα γενέθλια, είναι ντροπή αυτό που συνεχίζεται να γράφεται συνέχεια κάθε φορά που έρχεται ένας καλλιτέχνης ή κάθε φορά που φεύγει κάποιος από τη ζωή. Είτε είναι από εδώ, είτε είναι από εκεί. Ήρθε η Μαντόνα να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Εκτός από τις διάφορες αηδίες που γράφονται, δεν θα μείνω σε αυτό. Μένω στα μηνύματα που είδα σε μία ανάρτηση που έκαναν τα νέα, που είναι τώρα στην Πάτμο. Είναι πολύ σπουδαίο ένα τέτοιο όνομα να είναι στην Ελλάδα και να γράφουν όλοι στο εξωτερικό ότι είναι στο ένα νησί, είναι στο άλλο νησί. Γράφει την είδηση και από κάτω είναι πάνω από 400 μηνύματα που τα 380 βρίζουν. Βρίζουν με άσχημο τρόπο. Θα ήθελα να υπήρχε ένας ψυχολόγος να μας αναλύσει γιατί αυτός ο κόσμος βρίζει κάθε φορά που έρχεται κάποιος ή που πεθαίνει ένας. Ελπίζω να μην είναι κάποιοι από αυτούς τους ακροατές που να ακούν την εκπομπή σήμερα. Ευτυχώς που δεν υπήρχαν τα Facebook όταν είχαν έρθει άλλοι σε άλλες εποχές στην Ελλάδα, όπως ας πούμε ο David Bowie στην Πάτμο επίσης.

από το άλμπουμ αυτής της δεκαετίας. Dr. Lonnie Smith, το άλμπουμ λέγεται Brief και έχει βγει βέβαια σε φυσικό προϊόν από την Blue Note. Αυτός ήταν κάποτε με George Benson. Αυτός που θα ακούσουμε τώρα ήταν πριν με Crusaders. Οι Crusaders είναι ένα σπουδαίο συγκρότημα που είχε ξεκινήσει σαν Jazz Crusaders και μετά έμειναν Crusaders. Καταπληκτική. Αυτός είναι ο Joe Sample από ένα άλμπουμ του 1978, από τα ιδρυτικά μέλη των Crusaders. Έχει παίξει με Miles Davis, George Benson και τόσους άλλους, αλλά ακόμα και με Anita Baker και Steely Dan και Supremes.

Ακούσαμε Joe Sample. Από το συγκρότημα των Crusaders ήταν και ένας άλλος που το ακούσουμε σε λίγο. Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται Carmel. Είναι του 1978. Η Carmel είναι ένα μικρό χωριό στην Καλιφόρνια. Για μένα είναι ένα από τα τρία καλύτερα χωριά που έχω επισκεφτεί από ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου τα ταξίδια, εκτός βέβαια των ελληνικών χωριών. Τα άλλα δύο είναι στην Ιταλία, στην Νότιο Ιταλία. Η Carmel είναι μια κουκλίστικη πόλη, ένα κουκλίστικο μικρό χωριό στη μέση της Καλιφόρνια. Και γι' αυτό γυρίσαμε για κάποιες σκηνές του ντοκιμαντέρ αυτού, Once in a Lifetime, εκεί. Έχει έρθει ένα μήνυμα μεταξύ άλλων πάνω σε αυτό που είπα για τα άσχημα σχόλια για την επίσκεψη της Μαντόνα στην χώρα μας και για μία άλλη συμπεριφορά του ελληνικού κοινού τότε, σε εκείνη την συναυλία που είχε γίνει στο πεδίο του Άρεως με κάποια συγκροτήματα. Δεν θέλω τώρα να πούμε όλη την ιστορία, πολλοί την ξέρουν αυτή. Δεν ολοκληρώθηκε η συναυλία. Ήταν πολύ κρίμα. Είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ και αυτός ο μεγάλος μας Έλληνας συνθέτης, ο Σταύρος Καρχάκος, που ήταν υπεύθυνος του πολιτισμού τότε στο Δήμο Αθηνών, και ο παλιός φίλος που δεν υπάρχει πια, ο Λεφεντάριος, που ήταν και εγώ μαζί, είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε εκείνη τη συναυλία. Εντάξει, στη ζωή μας υπάρχουν και τέτοια. Είχαμε στεναχωρηθεί γιατί ποιος ήταν ο λόγος να μην γίνει συναυλία εκείνη. Λάρι Κάρλτον, κιθαρίστας από τους Crusaders και αυτός, έχει παίξει και με Στιλιντάν και Τζόνι Μίτσελ, από προσωπικό του άλμπουμ.

Ναι, Βιβί, στην Καρμέλη ήταν δήμαρχος ο Clint Eastwood και έτσι στα τελευταία χρόνια της ζωής της η Doris Day. Ένας άλλος φίλος λέει να πω τα δύο χωριά στην Νότιο Ιταλία. Δεν ξέρω πώς θα είναι τώρα αυτά τα δύο χωριά. Εγώ τα είδα στη δεκαετία του 70. Τώρα ο υπερτουρισμός δεν ξέρω πώς θα τα έχει κάνει. Βέβαια θα είναι στα χωριά εκεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα προτείνω. Γιατί βλέπω το τι γίνεται στην περιοχή του Αμάλφη. Δεν είναι καν το Αμάλφη έτσι όπως είχα πάει εγώ, ας πούμε στο Κάπρι. Δεν υπήρχε αυτό που βλέπω τώρα σε κάτι ντοκιμαντέρ. Περσινά μάλιστα, από το συνοστισμό στα στενά στο Κάπρι. Δεν υπήρχε ούτε καν τίποτα. Λοιπόν, ολοκληρώνω σήμερα, θα συνεχίσουμε αύριο με Acoustic Alchemy και ο Θάνος Ζημέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρίσταν, ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, τρεμπρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αρακτσή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις ΗΠΑ. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αδυναμία των συμμάχων της Ουκρανίας να αναπληρώσουν τα αποθέματά της σε πυράβλους αεροπορικής άμυνας κοστίζει ανθρώπινες ζωές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς επίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ειρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

είμαστε προτελευταία μέρα με τα δύο ώρα ραντεβού μας. Σήμερα 5η 20 Αυγούστου του 2026. Χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, τη Θεοχαρία, τη Θεοχαρούλα, το Σαμουήλ,

σαν σήμερα το 1948, εκεί στο West Bromwich στην Αγγλία, γεννήθηκε ο περίφημος Robert Anthony Plant, ο Robert Plant.

Εξαιρετικά δημοφιλής βέβαια για τη συμμετοχή του στους Led Zeppelin. Νομίζω ο Jimmy Page τον είχε διαλέξει μετά από οντισιόν. Μετά τη διάλυση των Zeppelin, όταν πέθανε ο John Bonham, ο drummer, ο Plant ακολούθησε επιτυχημένη, όπως λένε, solo καριέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ένα αυξημένης διάρκειας, απολύτως σχετικό, 5 με 7, και αύριο θα συμβεί το ίδιο. Από Δευτέρα θα σας ξεκουράσουμε λίγο από την παρουσία μας. Χαμογελάει ο Θάνος Τσιμέκας, λέει ουφ, επιτέλους. Όχι πάλι, αστείευομαι. Ο Θάνος Τσιμέκας στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαρία Τζελα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια και στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

είπαμε Τζουλιέτα, αλλά προφανώς δεν έχεις υπόψη σου την δομή αυτών των εκπομπών. Λυπάμαι. Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με το Viber, Earth News, μία λέξη, και No Radio, δύο λέξεις δηλαδή, πρέπει να έχουν ξεχωρίσει, και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική

μα σελίδα για να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν είστε τώρα στο Facebook, γιατί έχετε διάφορες δουλειές για να μην αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές κτλ., η σελίδα μας της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε, εφόσον μπείτε στη σελίδα, τα μηνύματά σας. Και τα χαρακτηριστικά τύμπανα του Μπόναμ. Παρότι σήμερα είναι η μέρα που γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Πλαντ. Σήμερα λέει είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Και γιατί θα μου πείτε? Πού να ξέρω, θα σας πω, όχι ψέματα. Σαν σήμερα το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Του έδωσαν για αυτή την ανακάλυψη το Νόμπελ το 1902 και έγινε Σερ. Έτσι λοιπόν 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Τώρα εκτός από την ελονοσία που έχει καταπολεμηθεί στα δικά μας μέρη, ευτυχώς έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου, πάλι των κουνουπιών. Οπότε όχι 20 Αυγούστου, κάθε μέρα του καλοκαιριού κατά των κουνουπιών πρέπει να είναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Προχωρήσουμε σε κάποια συνέντευξη, στην πιο αναλυτική παρουσίαση ενός θέματος, θα μου επιτρέψετε δύο παρεμβάσεις που θα πιστοποιήσουν μια στιγμή. Είναι τόσο αισθαντικό και ακαπέλα που εδώ όντως θα μπερδευόταν πολύ χειρότερα αν εγώ μιλούσα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, δύο θέματα που αποδεικνύουν ότι η γλώσσα είναι από τη μία ένα καταπληκτικό εργαλείο επικοινωνίας. Για μένα το κορυφαίο. Τα άλλα είναι πιο έμεσα κτλ. Την ίδια στιγμή όμως μπορεί να είναι και το καλύτερο εργαλείο εξαπάτησης. Διαβάζω, ας πούμε. Ένα θέμα που το έχετε ακούσει και στα δελτία και στους τίτλους, το έχετε διαβάσει. Διαλέγω τον τίτλο ενός συγκεκριμένου ενημερωτικού μέσου, αλλά πάνω κάτω όλα έτσι το χειρίστηκαν. Συμβούλιο της Επικρατείας. Οριστικό τέλος των 13ο και 14ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αν δεν είναι έτσι, παιδιά. Ποια είναι η σωστή διατύπωση? Τέλος στη δικαστική διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για να μου πεις γιατί, θα σας εξηγήσω. Στη δικαστική διεκδίκηση, ναι, διότι αυτή που διεξήχθη ήταν η περίφημη, μια στιγμή να σας το πω και σωστά, πρότυπη δίκη. Τι σημαίνει πρότυπη δίκη? Ότι έχουμε πάει χιλιάδες και έχουμε κάνει αγωγές για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν παίρνουμε το 13ο και το 14ο μισθό. Με πρωτοβουλία κάποιου μπορεί αυτό να φτάσει στον ανώτερο βαθμό, πάει δηλαδή Συμβούλιο Επικρατείας, και το Συμβούλιο της Επικρατείας εκδικάζει στο πλαίσιο της πρότυπης δίκης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ό,τι αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας στη συγκεκριμένη δίκη ισχύει υποχρεωτικά για όλα τα κατώτερα δικαστήρια. Άρα δηλαδή, χάνοντας ο συγκεκριμένος που προσέφυγε μαζί με την αδεδή που τον υποστήριξε αυτή τη δίκη, όλες οι άλλες που εκκρεμούσαν οι δικαστικές αποφάσεις σε κατώτερα δικαστήρια αυτομάτως έχουν τελειώσει. Δεν μπορείς δηλαδή να τη συνεχίσεις τη δίκη. Αυτό είναι το θέμα της πρότυπης. Δηλαδή, αν έλεγε ναι, πρέπει να επαναέρθουν, πάλι το ίδιο θα ίσχυε. Δυστυχώς απεφάνθη ότι είναι συνταγματική η κατάργησή τους. Όμως, και εδώ μπαίνει το πολύ μεγάλο όμως, ρε παιδιά, απεφάνθη ότι είναι συνταγματική η κατάργηση, αλλά δεν θεωρεί αντισυνταγματικό να τους επαναφέρεις. Όταν λοιπόν ο τίτλος λέει έτσι, να το πω λίγο χοντρά λαϊκά, λύνει τα χέρια σε όσους δεν θέλουν να το επαναφέρουν. Εννοεί η έκφραση, έτσι, όχι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άμα λοιπόν αύριο ο Θάνος Τσιμέκας, εκτός από καλός σχολήπτης, γίνει ο πρωθυπουργός της χώρας, μπορεί να πει εγώ όχι 13ο, 14ο και 10ο, να το πρώτο μέτρο λέει, θα λάβω 16ο, 17ο μισθό.
Τι σημαίνει όλα αυτά? Υπάρχει μεγάλη κουβέντα για το δημοσιονομικό περιθώριο, αν μπορούμε από αλλού να πάμε. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Θέλω να πω όμως ότι ένας τίτλος που λέει μια αλήθεια, γιατί αυτό απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας, άρα δεν μπορείς να πας εσύ να κάνεις πάλι αγωγή και να το διεκδικείς, έχει τελειώσει. Δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει ως θέμα. Είναι δηλαδή πια μόνο πολιτική απόφαση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάμε προς τη ΔΕΘ, ρε παιδιά. Και στη ΔΕΘ, εδώ να δείτε η γλώσσα. Θα ακούσουμε πακέτα και τι πακέτα παροχών, λέει. Άλλη μεγάλη εξαπάτηση αυτή. Αυτό πώς την έχουμε πατήσει, παιδιά, και το χρησιμοποιούμε κι εμείς και δεν θεωρείται και λάθος. Εγώ σας το λέω έτσι. Δεν είναι παροχές αυτά που δίνει το κράτος στους πολίτες. Είναι αντί παροχές. Διότι οι πολίτες πληρώνουν φόρους, πληρώνουν ΦΠΑ, πληρώνουν. Δηλαδή τι κάνουν? Δίνουν τα χρήματά τους στο κράτος και το κράτος τι κάνει? Τα διαχειρίζεται, παιδιά. Δεν είναι δικά του. Αν δηλαδή σας πω εγώ αύριο κάντε με πρωθυπουργό και θα σας δώσω αυτά, δεν θα σας τα δώσω από την τσέπη μου. Θα τα δώσω από τα χρήματα που εμείς έχουμε δώσει. Άρα η λέξη παροχές είναι μια μικρή απάτη και μόνο από τι λέμε. Δηλαδή λέμε, οι γονείς παρέχουν στα παιδιά στέγη και τροφή. Μάλιστα. Διότι οι γονείς εργάζονται, παίρνουν λεφτά, αγοράζουν τα τρόφιμα, τρώνε τα παιδάκια. Και τους έχουν και το σπίτι που πληρώνουν οι γονείς τους λογαριασμούς. Άμα το παιδί πληρώνει τα έξοδα του σπιτιού και πληρώνει και το σούπερ μάρκετ, δεν παρέχουν οι γονείς την τροφή επειδή το σερβίρει εκεί στο πιάτο. Επομένως αυτό με τα πακέτα παροχών, που θα τα ακούσουμε από όλους, δεν στρέφεται εναντίον κάποιου όλο αυτό, να το έχουμε λιγάκι στο μυαλό μας, παιδιά. Το πολύ πολύ που θα ήταν σωστό, τέλος πάντων, θα λέγαμε ότι είναι ανταποδοτικά δημοσιονομικά μέτρα. Ανταποδοτικά, άμα δεν έχει το αντί μπροστά, κοροϊδευόμαστε. Σήμερα όμως είναι μια μέρα που συνδέεται και με έναν άλλο αγαπημένο μας δημιουργό, όχι του εξωτερικού. Μια τέτοια μέρα στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε ο Νικόλας Ασημόπουλος. Ο Νικόλας Ασημός.

ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα, ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις, γαλανέ.

0: κάτι σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα.
1: Ένας πραγματικά αντισυμβατικός καλλιτέχνης, το λέμε για πάρα πολλούς, αλλά ο Άσημος ήταν αυτό, δηλαδή ήταν αυτό όλη του η ζωή, δεν ήταν ότι έκανε αυτού του τύπου τη μουσική ή αυτούς τους στίχους, ζούσε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, όσοι τον είχαμε πετύχει εκεί και στα Εξάρχεια και πήγαινε, ανέβαινε και Κολωνάκι, να ανησυχείτε, να πουλάει τις παράνομες κασέτες του, παράνομες έλεγε ο ίδιος. Έχω πουλάω, δεν ήθελε να είναι νόμιμες για κάποιο λόγο. Εντάξει, ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης αλλά και βασανισμένο πλάσμα. Πέρασε δηλαδή με τις δικές του συγκρούσεις, ήταν μια μορφή εκείνα τα χρόνια. Σε όσους έτσι ασχολιόμασταν και με αυτό το κομμάτι της μουσικής, και έφυγε βέβαια με τον τρόπο που έφυγε. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας, θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Ένα από αυτά όμως, περίμενε να δούμε, γιατί έχουμε και τα, μάλιστα, ο Στέφανος από την Καλαμαριά, επειδή λέει αναφέρθηκε στο χαμό του Μπόναμ, του ντράμερ εννοεί τον Ζέπελιν, προσφάτως έφυγε από τη ζωή και ο ντράμερ τον ZZ Top. Έχει δίκιο, δηλαδή το έχω δει κανένα δύο μέρες και όλο κάτι μπαίνει στο μουσικό ημερολόγιο, και για τον Frank Bird ας πούμε δεν έχουμε παίξει κάτι. Επειδή όμως το ζητάει ο Στέφανος, πριν τους τίτλους Στέφανέ μου, θα πάμε με ZZ Top, με Frank Bird, που όντως ήταν 5 δεκαετίες ήταν στη σκηνή ο Frank Bird. Νομίζω 17 του μηνός έφυγε από τη ζωή, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, αν κάνω λάθος με διορθώνετε. Και μάλιστα είχαν προγραμματισμένες συναυλίες οι ZZ Top σε Salt Lake City και Colorado Springs. Και βέβαια όταν ακούστηκε ότι έφυγε από τη ζωή, ακύρωσαν τις συναυλίες. Πριν πάμε όμως στα μηνύματά σας, έτσι κι αλλιώς έχουμε και μετά τους τίτλους, έχουμε και δεύτερη ώρα σήμερα. Σήμερα ο χρόνος είναι, ρε παιδί μου, έτσι απλόχερα μας τον έχουν δώσει. Μια είδηση που αφορά και... αφήστε να σας πω μετά τι αφορά. Πούμε να δούμε πρώτα την είδηση. Την Τρίτη που μας πέρασε, προχθές δηλαδή, εκεί στην περιοχή της Πολύχνης στη Θεσσαλονίκη, είχαν μπει κάποιες παγίδες, γιατί ένας λύκος είχε επιτεθεί στις 30 Ιουλίου αν θυμόσαστε και είχε τραυματίσει ένα 4χρονο κορίτσι. Έλαβαν τα μέτρα οι αρχές, το είχαν παρουσιάσει τότε και το θέμα. Δεύτερη μέρα που μπήκαν οι παγίδες, έπιασαν λοιπόν μια λίκαινα που θεωρείται σύμφωνα με τα στοιχεία της περιγραφές ότι αυτή ευθύνεται για την επίθεση στο παιδί. Κοιτάξτε όμως τώρα την ιδιαιτερότητα αυτής της ιστορίας. Συγκεκριμένη λίκαινα είναι ακροτηριασμένη, που σημαίνει ότι είχε πέσει σε κάποια παγίδα. Συνήθως αρκουδοπαγίδες βάζουν, που επίσης δεν επιτρέπεται αν το δασαρχείο κτλ. Αφήνουμε αυτό γιατί είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ήταν ακροτηριασμένη, είχε άλλα τραύματα, ήταν υποσιτισμένη, και άρα τι έκανε αυτό το ζώο? Πλησίαζε στο αστικό περιβάλλον, γιατί εκεί έβρισκε ευκολότερα τροφή. Τι πήγαν τώρα, κτηνιατρικός έλεγχος κτλ. Μάλλον θα την πάνε σε κάποιο καταφύγιο για λύκους. Αυτό είναι μια πληροφορία για να ξέρετε ότι ένας λύκος σε καλή κατάσταση δεν θα πλησιάσει τους ανθρώπους. Βέβαια με τα παιδάκια, επειδή είναι πιο μικρό σώμα, θα πάει να κυνηγήσει αλλού. Όταν όμως ένα ζώο πάσχει και δεν μπορεί να κυνηγήσει, έρχεται εκεί που είναι εύκολη η τροφή. Και το λέω και το υπογραμμίζω αυτό, γιατί έχω δει μέρες τώρα στην τηλεόραση σποτ φιλοζωικού σωματείου που, αφού πει όλα τα σωστά για τη θερμότητα, για τα ζώα, για τους σκύλους, για τα μάξια, λέει στο τέλος: και μην ξεχνάτε να αφήνετε νερό και τροφή στα αδέσποτα και τα άγρια ζώα που ζουν στην περιοχή σας. Εδώ όλοι οι ειδικοί, Αρκτούρος, Καλιστό, επιστήμονες, η πολιτεία, λένε μην ταΐζετε τα άγρια ζώα, παιδιά. Ξέρω, λες ψυχούλα, δεν είναι έτσι όμως. Θέλει σεβασμό και απόσταση το άγριο περιβάλλον. Μην ταΐζετε τα άγρια ζώα. Πώς παίζει στην τηλεόραση ένα σποτ που λέει βάλε τροφή στα άγρια ζώα της περιοχής σου? Κάποιος πρέπει να το δει αυτό. Πάμε με ZZ Top για τίτλους ειδήσεων. Μη στεναχωρηθεί και ο Στέφανος που το ζήτησε. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Α, και στο δεύτερο ημίωρο θα συζητήσουμε ένα θέμα για το ποιοι είμαστε. Βρέθηκε, παιδιά, από επιστημονικές έρευνες ότι έχουμε και DNA, λέει, από κάτι ήδη οι άνθρωποι που δεν τα ξέρουμε ακριβώς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για δεκαήμερο καύσωνα στη χώρα με σαραντάρια. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η Συμφωνία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίζουν, οικονομικά στηρίξουν, οικονομικά την Τεχεράνη. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κλίμακωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστεισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Διεθνή κατακραυγή προκαλεί βίντεο του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ, το οποίο δείχνει την κατασκευή αγχώνης για την εκτέλεση Παλαιστινίων που καταδικάζονται για αδικήματα τρομοκρατίας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Ήταν μια τέτοια ωραία μέρα, 20 Αυγούστου του 1994, και στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών βρέθηκε το soundtrack της ταινίας κινουμένων σχεδίων The Lion King. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά θα έχετε ακούσει σίγουρα. Το έχεις δει, Βασίλη? Με κάθε παιδί το βλέπεις και τρεις φορές, ε? Ή το έχεις δει και από μόνος σου? Και από μόνος σου, είσαι ρομαντικός, δε? Ο Βασίλης Νικολόπουλος πανέλαβε τώρα καθήκοντα στην τράπεζα ήχου. Lion King λοιπόν, το soundtrack της ταινίας στην πρώτη θέση. Και βέβαια χαρακτηριστικό, νομίζω το πιο χαρακτηριστικό του Elton John, το Can You Feel the Love Tonight. Στην ταινία τα λιοντάρια τα βάλαμε να είναι ερωτευμένα. Όχι ότι δεν αγαπάνε με το δικό τους τρόπο, αλλά μη σας τύχει και συναντήσετε σε καμιά ζούγκλα και πεις πάμε να του πω για το Lion King, γιατί δεν θα είναι καλά τα αποτελέσματα. Έχουμε, ξέρετε, μέσα από τη δική μας εικονοποίηση μια περίεργη εικόνα πολλές φορές για την άγρια ζωή και τα άγρια ζώα και το πόσο πρέπει ή όχι να παρεμβαίνουμε. Έχουμε παρέμβει, θα μου πεις, με την επέκταση τη δική μας, αλλά τουλάχιστον όπου μπορούμε να τα αφήνουμε στον κόσμο έτσι όπως τον ζουν αυτά.

βλέπω εδώ και σειρά θεμάτων που αφορούν την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Όταν ξεκινήσει η Τουρκία κάτι, το πάει σιγά σιγά, σκαλί, το ανεβάζει και επανδρομένα και μη επανδρομένα αεροσκάφη στέλνει να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας, και δήλωσε ότι θα φτιάξει θαλάσσια πάρκα σε δικά μας νερά. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια, αλλά δεν θέλουμε. Φτιάχνουμε εμείς τα δικά μας, και τα θαλάσσια πάρκα που έχει προκηρύξει η Ελλάδα είναι σε ελληνικά ύδατα, δεν είναι στους γείτονες. Δεν πήγαμε έξω από την Νάπολη να πούμε εντάξει, Ιταλία, φτιάχνω εδώ ένα θαλάσσιο παρκάκι. Η Τουρκία λοιπόν το πάει βήμα-βήμα, μετά και την σύναψη αυτής της συμφωνίας, ένα μικρό ΝΑΤΟ, ας το πούμε έτσι, που έχει συνάψει και με το Πακιστάν, που είναι δύναμη πυρηνική. Φαίνεται ότι ανεβάζει, κλιμακώνει και την παρουσία της, αλλά και τις δικές της προκλήσεις, έντονες αμφισβητήσεις για τα ελληνικά ύδατα, παρεμβάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο, τώρα με ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, λέει, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δεν ξέρω η Τουρκία τι ακριβώς θα έχει άποψη, που θα βάζουμε εμείς αιωλικά ή φωτοβολταϊκά, δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Κετσελή είναι, μας είπε ότι το πλαίσιο, προσέξτε, το πλαίσιο που εμείς ανακοινώσαμε, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα λοιπόν με τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, λέει, της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία, εδώ είναι το ζουμί, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Άρα και σε νησιά ή αλλού, αν θες να βάλεις εσύ ανεμογεννήτρα ή φωτοβολταϊκό, θα ρωτήσεις εμένα, λέει η Τουρκία. Εγώ πρέπει να σου πω, γιατί δεν έχεις τα δικαιώματα. Είναι μια κλιμάκωση που είναι ανισχυτική ούτως ή άλλως. Η αντιπολίτευση λέει στην κυβέρνηση ότι πρέπει να εντείνει τις διαμαρτυρίες, να οξύνει τη στάση και τα λοιπά, ότι δεν μπορεί να μιλάμε για ήρεμα νερά ή όλα τα σχετικά όταν η Τουρκία λειτουργεί έτσι. Από την άλλη υπάρχει άποψη ότι αυτό είναι σε ένα επίπεδο ακόμη που δεν παράγει αποτελέσματα η στάση της Τουρκίας, και ότι δεν αξίζει να μπούμε εμείς σε αυτό το παιχνίδι της κλιμάκωσης. Εσείς ξέρετε ποια άποψη νομίζετε ότι είναι πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική. Παραμένει πάντως αυτό το μεγάλο αγκάθι, άλλο ένα καλοκαίρι που η Τουρκία λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Για να μην μαζευτούν όλα μαζί και μετά σας λέω, ξέρετε το γνωστό, τώρα δεν προλαβαίνουμε τα μηνύματά σας και τα λοιπά. Ο Κώστας, να μην ξεχάσεις, μου λέει, να πεις ότι 20 Αυγούστου του 1929 γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος, που εκτός από Έλληνας επιχειρηματίας και ιδρυτής της Βιανέξ ήταν ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι ο άνθρωπος τον οποίο χρωστάει την άνοδό του την πολύ μεγάλη ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Το ανέφερα και εγώ. Θα ήθελα, μου λέει ο Δημήτριος, να βρισκόμουν κάπου εκεί κοντά σου και να σε έβλεπα να παρακολουθείς έναν αγώνα της ΑΕΚ από τη τηλεόρασή σου. Είναι και τόσο ενδιαφέρον θέαμα, αγαπητέ Δημήτρη, μην ανησυχείς. Υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ πιο άξιο προσοχής το θέαμα που παρουσιάζω όταν βλέπω. Παλιότερα, να σου πω, ίσως είχε πλάκα να με βλέπεις όταν έβλεπα εκεί στο γήπεδο. Τώρα νομίζω ότι δεν είναι το θέαμα, δεν προσφέρει και κάτι. Αλλά μου αρέσει, είναι αυτό που λένε, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ο Κώστας μου έστειλε
Από δημοσίευμα, με 13-0 οι δικαστές αποφάσισαν ότι οι περικοπές της συντάξης τους είναι αντισυνταγματικές και θα τις εισπράξουν αναδρομικά. Με την ίδια αναλογία αποφάσισαν ότι οι συντάξεις όλων των άλλων ήταν νόμιμες, όχι οι συντάξεις, η περικοπή των συντάξεων. Μην μου στέλνεις και δημοσιεύματα που δεν έχουν μια στοιχειώδη σύνταξη όμως, ρε Κώστα. Δεν ήταν νόμιμη συντάξη, η περικοπή των συντάξεων ήταν νόμιμη και δεν δικαιούνται αναδρομικά. Αυτό στο οποίο εγώ αναφέρθηκα έχει να κάνει με το 13ο και 14ο μισθό, το διευκρινίζω. Επειδή τα δημοσιεύματα ήταν τέλος 13ος, 14ος, μην περιμένετε. Καλά, δεν πολύ περιμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά το τέλος έχει να κάνει με τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης, το διευκρινίζω ξανά. Είναι άλλο η πολιτική απόφαση. Κανένα συμβούλιο της επικρατείας, κανένα συνταγματικό όργανο δεν απαγορεύει σε μια πολιτική ηγεσία να πει ότι επαναφέρω 13ο και 14ο μισθό ή το 13ο μόνο, που έχει ακουστεί ότι κάπου μπορεί να μπει σε κανένα πακέτο. Όχι παροχών, εγώ τις λέω αντιπαροχών. Αφού εμείς στηρίζουμε οικονομικά, ό,τι μας δίνεται, δεν μας χαρίζεται, δεν είναι παροχή, είναι αντιπαροχή για αυτά που προσφέρουμε εμείς και καλά κάνουμε και προσφέρουμε στο κράτος μας. Γιάννης μου στείλε και ξεχωριστή αναφορά, το είχα και εγώ, αλλά λέω να μην ξεχάσω να πω ότι σαν σήμερα το 1942 εκεί στο Covington στο Τενεσί γεννήθηκε ο θρύλος της Soul, ο Isaac Hayes. Εδώ το ακούμε το περίφημο Soulman από του Sam & Dave, με αυτούς έγινε μεγάλη επιτυχία, αλλά είναι δημιουργός του τραγουδιού ο Isaac.

0: χορεύοντας μπήκε και βγήκε, γιατί αυτά είναι φυστικά τα τραγούδια, σε παρασύρουν. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού μου φέρε το τηλεφώνημα της Κατερίνας από το Βόλο, που μεταξύ άλλων λέει και καλές κουβέντες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Το Αποστόλη από τη Γλυφάδα, και ο Αποστόλης μου το λέει εδώ, και κάτσε να δεις και ποιο άλλο μήνυμα, ότι είναι κάποιος σταθμός, δεν θέλω να μου πάνε και το όνομα, που πέφτει πάνω στο Earth News Radio 105,8 εδώ στην Αττική, και στη μία συχνότητα, ναι, έρχεται και κολλάει. Πείτε τώρα, παιδιά, και στο κεντρικό έλεγχο, δεν ξέρω αν δυναμώνουμε κάτι, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά επειδή το έχω ξανακούσει για το συγκεκριμένο σταθμό, ότι σε κάποιες περιοχές ψιλοπατάει επάνω μας, που λέγανε οι παλιοί ερασιτέχνες, να το δούμε. Ο Αλέξανδρος, το ένα έρθει από το τηλεφωνικό κέντρο, το άλλο από το Viber. Έχω και ένα, δεν μπορεί, και στο Facebook να είναι οργανωμένη συνωμοσία. Σήμερα λέει έχει παρεμβολές και στην Αθήνα, μας λέει ο Αλέξανδρος, ο σταθμός σας από τον, δεν θέλω να πω. Που μου λες είναι ερασιτεχνικός σταθμός, δεν είναι, Βασίλειο, συγκεκριμένος, ναι, που και στα μεσαία τον έχω ακούσει. Τέλος πάντων, αφήνουμε λοιπόν την διαπίστωση των Sam & Dave, δια χειρός και δημιουργίας Isaac Hayes, ότι είμαι ένα soulman, και να προσπαθήσουμε τώρα να αυτοπροσδιοριστούμε. Ιδιαίτερο εμένα τουλάχιστον μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον όταν διάβασα ότι μια νέα ανάλυση, λέει, του ανθρώπινου γονιδιώματος αποκάλυψε γενετικά ίχνη που δεν ταιριάζουν, λέει, απόλυτα με τους αρχαίους συγγενείς του ανθρώπου, ή τουλάχιστον αυτούς που μέχρι τώρα δεχόντουσαν οι επιστήμονες, γιατί ξέρετε το αν προερχόμαστε από αυτό μόνο το είδος, από Κίνα ή τι άλλο, είναι ένα θέμα που έχει, πώς να το πω, υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις, και επιστημονικές αλλά και μη επιστημονικές. Θυμίζω ότι υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες που ούτε θεωρία Δαρβίνου και τα λοιπά δέχονται. Σου λέει όχι, δε, τι από είδη και αυτά, εμείς φτιαχτήκαμε κατευθείαν άνθρωποι. Δεν ξέρω, επειδή όλα αυτά είναι πολύπλοκα και μπορεί παρουσιάζοντας στοιχεία να πεις και πράγματα που είτε δεν ισχύουν είτε έχουν μια διαφορετική σημασία, θέλουν πάντα πολύ προσοχή. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον ομότιμο καθηγητή γενετικής και γενετικής του ανθρώπου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, να μας βοηθήσει λιγάκι να δούμε αυτό τι μπορεί να συμβαίνει και αν έχει και κάποιες επιπτώσεις είτε στην εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, είτε σε κάποιο άλλο πρακτικό επίπεδο. Κύριε καθηγητά, κύριε Τριανταφυλλίδη, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, έχει, συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε, η έρευνα αυτή η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science μας δείχνει...
0: Είναι ότι... σοβαρή έρευνα δηλαδή, ναι, δεν ναι, είναι βέβαια κάτι που γράψαμε έτσι...
1: κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό, σε ένα από τα δύο κορυφαία επιστημονικά
0: περιοδικά. Άρα αυτά περνάνε από μια κρυσάρα ερευνητική, ναι, δεν δημοσιεύουν ό,τι να είναι.
1: Όχι. Δείχνει ότι η εξέλιξη του ανθρώπου είναι πιο περίπλοκη από ό,τι νομίζαμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνανε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Μπέρκεϊ. Ανέλυσαν το DNA σε περισσότερα από 1000 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Και βρήκανε πράγματα τα οποία γνωρίζαμε και περιγράφω στο βιβλίο μου «Η γενετική ιστορία των Ελλήνων».
0: Α,
1: τι δηλαδή γνωρίζαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ο άνθρωπος, ο ανατομικός σύγχρονος άνθρωπος, είχε διασταυρωθεί και είχε έρθει σε επιμιξία, ναι, με τους Νεάτερνταλ πριν από περίπου 45.000 χρόνια στη Μέση Ανατολή αλλά και στη Ρουμανία, και ότι περίπου 2% του DNA, το δικού σας και το δικού μας,
0: μάλιστα,
1: προέρχεται από τους Νεάτερνταλ.
0: Έχουμε λίγο Νεάτερνταλ. Ναι. Καμιά φορά εγώ στον δρόμο, κύριε καθηγητά, βλέπω ανθρώπους που νομίζω έχουν παραπάνω από δύο, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Πάντως... και γνωρίζουμε επίσης,
0: ναι,
1: ποια χαρακτηριστικά κληρονομήσαμε οι άνθρωποι από τους Νιάρτεντα.
0: Οι άνθρωποι ήταν αυτός που λέμε ο Homo sapiens ή ένα ξεχωριστό είδος?
1: Ο Homo sapiens, το ανθρώπινο είδος, ανατομικός είναι ο Homo sapiens.
0: Μάλιστα. Αλλά παρόλο που ήταν εχθρικός με τους Νιάρτεντα, ναι, έκανε και τις επιμηξίες του.
1: Τι κληρονομήσαμε από αυτούς? Το μέγεθος της μύτης. Να είναι μεγαλύτερη μύτη μας για να αντέχουμε στο κρύο.
0: Μάλιστα.
1: Τη μυϊκή μάζα. Mm-hmm. Το σχήμα του κρανίου. Μερικοί έχουν ήδη κρανίο σαν τους Νεάντερταλ. Mm-hmm. Και επίσης και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ένα δεύτερο το οποίο γνωρίζαμε είναι ότι είχε διαπιστωθεί διασταύρωση, επιμιξία του ανατομικού σύγχρονου ανθρώπου, του Homo sapiens, ναι, με τους Denisovans. Αυτό όμως έγινε στην Άπο Ανατολή.
0: Αυτή τι ήταν οι Denisovans?
1: Ήταν ένα πιο αρχαίγωνο είδος από τους Neanderthal.
0: Α, μάλιστα.
1: Έγινε η διασταύρωση πριν περίπου 54.000 χρόνια,
0: ναι,
1: και οι κάτοικοι της Άπο Ανατολής και κυρίως της Αυστραλίας έχουν μέχρι και 4% από αυτό το DNA.
0: Από εκείνο το είδος που εμείς, ας πούμε, είδος, εδώ δεν το έχουμε εκείνο.
1: Όχι, δεν το έχουμε αυτό. Τι κληρονόμησαν αυτοί οι πληθυσμοί από τους Denisovan? Προσαρμογή σε μεγάλο υψόμετρο και αντοχή στο κρύο.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι το εντυπωσιακό τώρα που μας κάνει πιο,
0: ναι, τώρα
1: λίγο.
0: Αυτό λέγαμε εμείς, ότι ξέρουμε ότι έχουμε και λίγο από εκεί και από εδώ. Τώρα βρήκανε και άλλα ήδη.
1: Και τώρα ότι πες από αυτούς τους δύο πληθυσμούς με τους οποίους ο ανατομικός σύγχρονος διασταυρώθηκε και ήρθε σε επιμειξία,
0: ναι,
1: υπάρχει στο DNA μας σε ένα ποσοστό περίπου 1% από δύο επιπλέον πληθυσμούς, φαντάσματα σε εισαγωγικά.
0: Δηλαδή το και φαντάσματα τι σημαίνει, ότι δεν ξέρουμε για αυτούς?
1: Γιατί δεν έχουν βρεθεί ακόμη απολυθώματά
0: τους και στοιχεία, ναι.
1: Πότε έγινε η επιμειξία? Η πρώτη επιμειξία ανάμεσα στον ανατομικό σύγχρονο άνθρωπο και σε αυτή τη γενεολογική γραμμή έγινε πριν 50.000 χρόνια στην Αφρική.
0: Προσφάτως, ναι, ναι.
1: Πριν να φύγει ο ανατομικός σύγχρονος άνθρωπος και εξαποθεί μαζικά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ποια είναι όμως η καταγωγή αυτού του ανθρώπου, αυτής της γενεολογικής? Η καταγωγή αυτής της γενεολογικής γραμμής ανέρχεται περίπου πριν 800.000 χρόνια και πιθανώς να είναι ο Homo Heidelbergis, ναι, δηλαδή θα έλεγα ο άνθρωπος που βρέθηκε στο κρανίο των πετραλώνων,
0: ναι,
1: να είναι εκείνος ο οποίος έδωσε στον άνθρωπο αυτή τη γενεολογική γραμμή, αυτή την επιμηξία.
0: Στα πετράλωνα εδώ, τα δικά μας, έτσι.
1: Τα δικά μας, ναι,
0: ναι.
1: Υπάρχει, δηλαδή έχει βρεθεί ο άνθρωπος, είναι Homo Heidelbergis. Η δεύτερη, μιλάμε τώρα για τη δεύτερη πληθυσμιακή ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη πληθυσμιακή ομάδα έγινε επιμειξία πάλι στην Αφρική, αλλά πριν από 200.000 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρουμε επίσης ότι αυτό το DNA προέρχεται μάλλον από το Homo erectus, ο οποίος ζούσε στην Αφρική αλλά και στην Ευρώπη πριν 1,8 εκατομμύρια χρόνια. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι οι πληθυσμοί της Άπο Ανατολής και της Αυστραλίας,
0: ναι,
1: έχουν υψηλό ποσοστό από αυτό το DNA.
0: Αλλά βέβαια στο σύγχρονο κόσμο που και άνθρωποι, μιλάτε για τους ηθαγενείς της Αυστραλίας.
1: Ναι, ηθαγενείς βέβαια.
0: Για τους ηθαγενείς πληθυσμούς. Επειδή όμως τώρα πια η επιμειξία και με, δηλαδή και Ευρωπαίοι με ανθρώπους από Ανατολής, δεν είναι ότι κρατιόμαστε μακριά, δεν υπάρχουν στεγανά, φαντάζομαι ότι περνάει και αυτό το DNA, δηλαδή πάνω κάτω όλοι μπορεί να κοιτάω εγώ τον άλλο και λέω μωρέ κοίτα εδώ δεν είναι καθαρό όμως όπως εγώ, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην ουσία.
1: Έτσι όπως γίνεται, οι μετακινήσεις πολύ πιο συχνά σήμερα, υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει με την πάροδο του χρόνου αυτό το 1% το οποίο βρίσκεται μας χάρη σε πληθυσμούς ηθαγενείς πληθυσμούς της Άπο Ανατολής να μεταδοθεί και να μεταφερθεί και στους Ευρωπαίους, να πούμε, ή τους Αμερικανούς και κατόπιν αυτό εδώ πέρα.
0: Αυτό σημαίνει κάτι, κύριε καθηγητά? Δηλαδή για την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας, έχει κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα αυτό που βρήκαμε? Γιατί υπάρχουν, όπως έλεγα, σχολεία στην Αμερική που σου λέει δεν υπάρχει εξέλιξη και τέτοια. Φτιάχτηκε ο άνθρωπος κατευθείαν και αυτό είναι όλο. Ενώ εσείς μου λέτε άλλα πράγματα τώρα.
1: Προσπαθούν να βρουν αυτή τη στιγμή στην Καλιφόρνια.
0: Στον Μπέρκλεϊ. Θα τους κόψει ο κύριος Τραμπ τη χρηματοδότηση. Μην κάνουν τέτοια να τους πείτε. Δεν ξέρω αν τους ξέρετε τους συναδέλφους σας εκεί. Δεν λέμε τέτοια πράγματα.
1: Θα σας πω και τι γίνεται με τη χρηματοδότηση, να το τελειώσω αυτό.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Ναι. Έχει σημασία πλέον ότι μπορούμε με τις μελέτες του DNA να αποκαλύψουμε αν κάποιος και σε ποιο ποσοστό έχει DNA από τον Νεάντερταλ, από τον Ντενισόβαν ή από τους δύο αυτούς πληθυσμούς. Και εκείνο το οποίο προσπαθούν να κάνουν τώρα στην Καλιφόρνια, να βρούνε ποια είναι η λειτουργία αυτού του ένα του DNA, το 1% του DNA,
0: μάλιστα,
1: στους σημερινούς ανθρώπους. Ειδικά για τη χρηματοδότηση, λυπάμαι που θα το πω, επειδή σήμερα πρωτοσέλιδα υπάρχουν mRNA εμβόλια για την
0: για
1: πιο επιθετική μορφή του καρκίνου
0: του πνεύμονα, του για δέρματος, ποιο είναι του δέρματος, για τα μελανόματα,
1: του μελανόματος,
0: ναι, ναι.
1: Τι κατόρθωσε η αμερικανική κυβέρνηση κόβοντας τη χρηματοδότηση? Απλώς καθυστέρησε 6 μήνες την έγκριση των εμβολίων mRNA για τη γρήπη.
0: Μάλιστα.
1: Και δεύτερον, έκοψε τη χρηματοδότηση της Moderna, αλλά η Moderna μαζί με τη Merck μπόρεσαν αυτή τη στιγμή να ολοκληρώσουν πειράματα, κλινικές δοκιμές τρίτης φάσης. Δεν μιλάμε για πρώτη, δεύτερη φάση, ολοκληρωμένη μελέτη, ναι, σε 1.100 άτομα, και απέδειξαν ότι η θεραπεία αυτή με mRNA, το οποίο είναι εξατομικευμένο για κάθε μορφή καρκίνο μελανόματος,
0: μάλιστα,
1: μπορεί να οδηγήσει σε, μετά τη χειρουργική επέμβαση,
0: ναι,
1: σε πλήρη ίαση, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα
0: να
1: να σώσει ζωές. Λυπάμαι πάρα πολύ, επειδή σπούδασα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί έμαθα τις τεχνικές γενετικής.
0: Μάλιστα.
1: Με κάνει κατάπληξη ότι το μόνο που κατορθώνουν αυτή τη στιγμή είναι απλώς να καθυστερούν την εξέλιξη της επιστήμης, και το χειρότερο, να έχουν αυτή τη στιγμή τόσα κρούσματα ηλαράς που πλέον κοντεύουν να θεωρούνται επικίνδυνη χώρα.
0: Εκεί που λέγαμε ότι αυτά τα είχαμε καταργήσει, έπεσε όλη αυτή η ιστορία με την επικινδυνότητα των εμβολίων, και δείτε το στην ανάρτησή μου πριν το κατεβάσουν, και φτιάξαμε ένα περίφημο κίνημα, και επανέρχονται τώρα ασθένειες όπως η Λαρά που την είχαμε, εντάξει, τελειωμένη να το πούμε.
1: Συνοπτικά μπορούμε να πούμε, ήδη έχουν εγκριθεί 3 εμβόλια mRNA.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα είναι το γνωστό για τον κορονοϊό,
0: ναι,
1: το δεύτερο είναι για την γρήπη, το τρίτο είναι για μια μορφή επικίνδυνη προστάτη, και η τέταρτη υπευλήθηκε ήδη η αίτηση από τη Merck και από τη Moderna,
0: mm-hmm,
1: στην αρμόδια αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να πάρει έγκριση για να σώσει ζωές από τον επιθετικό καρκίνο, το πιο επιθετικό καρκίνο του δέρματος, το μελάνωμα.
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς,
0: έχουμε περάσει, έχουμε κάνει πολλά βήματα από τον Νεάντερταλ, από ό,τι φαίνεται, αλλά μερικές κακές συνήθειες του προγόνου μας δεν φαίνεται να τις έχουμε ξεπεράσει τελείως.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Δεν ξέρω αν φταίει αυτό το 2% που μας έχει μείνει.
1: Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποια είναι η λειτουργία αυτού του 1%.
0: Ναι, αυτό μπορεί να είναι για καλό, γιατί αυτή ήταν πιο ισχυρό σωματικά είδος από το Homo sapiens, και ίσως πήραμε τα καλά τους κομμάτια. Γιατί εξελικτικά πάντα ένα είδος κρατάει αυτά που του επιτρέπουν να επιβιώσει, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά είναι αυτά. Αυτά προβλέπει η θεωρία.
0: Γίνει μια τέτοια επιλογή. Αυτό το Ντάρβιν ελπίζω να συνεχίσουν να τον διδάσκουν, γιατί είπαμε, υπάρχουν σχολεία πόντως, απαγορεύεται.
1: Το βιβλίο της Αλφα Λυκείου, στο οποίο συμμετείχα και έχει εγκριθεί για διάδοση στην πρώτη Λυκείου από του χρόνου.
0: Σε εμάς, στην Ελλάδα.
1: Συμμετείχα σε μια επιστημονική ομάδα, όπου ένα από τα βιβλία της Αλφα Λυκείου Βιολογίας, mm-hmm, προμηθήθηκε, και περιμένουμε περιγράφουμε.
0: Γράφει και... για τον Δαρβίνο.
1: Και γράφει και για τον
0: Δαρβίνο. Εντάξει, πάλι καλά. Δεν χρειάζεται να σας ακούν στο απολύτω σχετικό. Μπορούν να διαβάζουν κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας ήδη έχει αναρτήσει τα 230 βιβλία τα οποία έχουν εγκριθεί ως πολλαπλό βιβλίο.
0: Για αυτή τη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, ομότιμος καθηγητής γενετικής και γενετικής του ανθρώπου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγαπητέ άγνωστα, είναι ο Παναγιώτης που μου λέγες χθες για το τραγούδι των Deep Purple. Ναι, αλλά το τραγούδι που μου λέγες χθες δεν το είχε τραγουδήσει ο Ιαν Γκίλαν που είχε χθες τα γενέθλιά του. Σήμερα βέβαια μου ζητάς του Plant που έχει γενέθλια, οπότε μπορεί να φερθώ με κάπως καλύτερο τρόπο. Ναι, ίσως να ξεκινήσουμε και την εκπομπή, Παναγιώτη μου. Στέφανε, Πέτρο, Αντώνιε, Νίκ, Αλέξανδρο, Αλέξανδρε, Έιντζελ και τα λοιπά. Ναι, θα τα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά έχουμε και άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό. Λοιπόν, σεβασμό. Σεβασμό και στην Αρίθα. Νομίζω, ναι, δεν το νομίζω, όχι ψέματα, είμαι σίγουρος ότι αυτό μαζί με άλλα τραγούδια ήταν στο soundtrack της ταινίας Forrest Gump, το οποίο ήταν στη δεύτερη θέση 20 Αυγούστου του 1994 πίσω από το Lion King, για το οποίο μου έχετε στείλει κάτι μηνύματα και θα τα διαβάσω μετά.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι λήξη πρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αρακτσή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις ΗΠΑ. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλεμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen κατήγγειλε σήμερα εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την καταστροφή από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος θαλάσσιου ντρόν. Εντυνόμενη εκστρατεία απειλών είναι σε εξέλιξη που ανησυχεί τους πολίτες μας και έχει στόχο να διχάσει την ένωσή μας, δήλωσε η von der Leyen, προειδοποιώντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντείνει τις αμυντικές προσπάθειές της προκειμένου να μπορεί να αποτρέπει τις προκλήσεις και τις επιθέσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Καλό σας απόγευμα για άλλη μια φορά. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Ξεκινήσαμε και την προηγούμενη ώρα με τον Robert Plant με τους Led Zeppelin, αλλά επειδή ζήτησε ο Παναγιώτης και το συγκεκριμένο που μου αρέσει είναι η αλήθεια πάρα πολύ. Σαν σήμερα, δηλαδή 20 Αυγούστου του 1948, γεννήθηκε στο West Bromwich στην Αγγλία ο Robert Anthony Plant. Κατά τις 8 και 13 πάνω κάτω θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί, μικραίνει η μέρα σιγά σιγά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, γιατί μια τέτοια μέρα το 1897, παρακαλώ, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Και ο Δυτικός, όχι ο Δυτικός Νείλος, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με τα κουνούπια, δυστυχώς, και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ σε πολλές περιοχές και της χώρας και της Αττικής. Μετά την καταστροφή του Ντάνιελ, λέει, στη Θεσσαλία έφυγαν πουλιά που ήταν μολυσμένα με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ήρθαν προς τα δω. Μετά από τα πουλιά το παίρνουν τα κουνούπια και μετά δεν μεταδίδεται, πάντως να το ξέρετε, είναι σημαντικό, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Βασίλης Μικολόπουλος ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζέλα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και για έναν ακροατή που μου είχε στείλει ολόκληρο μήνυμα και τα λοιπά με το τι θέλουν και πώς θέλουν να τα ακούνε, γιατί πολλοί ακροατές ή ακροάτριες νομίζουν ότι θα κάνουν και τη ραδιοσκηνοθεσία, τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Όχι, αυτά είναι δεδομένα. Γιατί λέει, λες τα ονόματα των συντελεστών, εμείς θέλουμε ουσία. Είναι ουσία, γιατί οι συντελεστές της εκπομπής υπογράφουν το αποτέλεσμα. Δεν είναι κάποιος Νίκος, ας πούμε, που φτιάχνει και έναν ήχο, ή κάποιος Βασίλης ή κάποιος Τάκης. Κάθε τι που γίνεται εδώ έχει μια υπογραφή, για καλό ή για κακό, δεν έχει σημασία. Και θυμίζω και στον ακροατή και σε άλλους που μου το έχουν πει αυτό, γιατί λέει συνέχεια τα ονόματα, ότι όταν έπαιρνες μια εφημερίδα δεν έλεγε μόνο ποιος υπογράφει το άρθρο, έλεγε τον αρχισυντάκτη, έλεγε αυτόν που κάνει η επιμέλεια της ύλης, ακόμη και αυτόν που ήταν στο λινοτυπείο τότε. Και αυτό, για να το τελειώσουμε το συγκεκριμένο, είναι άλλο να έχεις γνώμη για ό,τι θέλεις, δικαίωμά σου είναι, και άλλο όμως να υπογράφεις ένα έργο επιμέρους και εν το συνόλο, να αναλαμβάνεις την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν επιθυμούμε τη συμμετοχή σας στο μέτρο της συμμετοχής ακροάτριας και ακροατή, γιατί διευρύνουν όντως και κάνουν και πιο πολυπρισματικό, πιο ενδιαφέρον το περιεχόμενο. Επ' αυτού καμία αντίρρηση, άλλωστε σας το ζητάω και εγώ. Επομένως, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, 210-6009-605, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες ανοίγουν την πόρτα της επικοινωνίας. Earth News, αφήνουμε και No Radio και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Αν θέλετε να στείλετε μέσω Messenger, πρέπει να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, που έχει τίτλο απολύτως σχετικό, όπως η εκπομπή, με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως η εκπομπή, και να στείλετε από εκεί τα μηνύματά σας. Πούμε για διάφορα θέματα της επικαιρότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί βλέπω εδώ

από την επιμονή της Άγκυρας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θέλει να κάνει κουμάντο στο δικό μας χώρο, ταξικό σχέδιο, δεν ξέρω πού αλλού θα φτάσουν, και επαναφέρει έτσι τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, γνωστό παιχνιδάκι της Άγκυρας. Από τον καύσωνα που έρχεται θα δούμε όμως με ποια ένταση και διάρκεια από Σαββατοκύριακο, με πολύ ζέστη προς το τέλος του Αυγούστου. Από τις εφιαλτικές προβλέψεις ότι αν δεν δράσουμε άμεσα στην Ευρώπη, οι πυρκαγιές θα αυξηθούν κατά 39%, όχι 40, στο καλύτερο δυνατό κλιματικό σενάριο και. Εμείς όμως, λέω, γιατί είναι καλοκαίρι ακόμα, πολλοί κόσμος επιστρέφει αλλά και πολλοί κόσμος φεύγει ακόμα, γι' αυτό το ισοζύγιο κρατιέται καλά. Θα κάνουμε ένα παιχνιδάκι στο οποίο θέλω να βάλω και τον ηχολήπτη μας, τον Βασίλη Νικολόπουλο, αλλά και τον Θάνο Τσιμέκα, γιατί και οι δυο έχουν μια πολύ ευρία γνώση της μουσικής. Ψάχνοντας σήμερα με αφορμή τα γενέθλια της Κατιάνας Μπαλανίκα, της γνωστής ηθοποιού και τραγουδίστριας, έπεσα σε ένα τραγούδι το οποίο έχει, παιδιά, καταπληκτικά, τι να πω τώρα, στοιχεία που το αφορούν. Είχα βρει πολλά και λέω ποιο να διαλέξω. Βρήκα λοιπόν ένα τραγούδι που το έχει πρωτοποιεί ο Μπιθκότσης, βέβαια, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εγώ το βρήκα σε μια εκτέλεση εκείνη την εποχή, σε 45, με Γιώργο Μαρίνο και Κατιάνα Μπαλανίκα. Θα το ακούσουμε μαζί. Μην τρέξετε αμέσως στο Google ή στο Shazam να σας πείστε. Προσπαθήστε να σκεφτείτε ποιος, έτσι ακούγοντάς το, ποιος είναι ο συνθέτης και ποιος είναι ο στιχουργός. Και μετά από λίγο θα το συζητήσουμε, γιατί έχει 2-3 ενδιαφέροντα στοιχεία το τραγούδι αυτό γύρω από την ιστορία του. Ακούμε και φανταζόμαστε.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι. Γούστο έχει, γουστόζικο. Αυτό λοιπόν το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε σε ένα άλμπουμ που είχε τον τίτλο «Η Επιστροφή» και ήταν όλο το άλμπουμ σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Όπως είναι και το συγκεκριμένο τραγούδι. Εγώ εξεπλάγιν σας το ομολογώ. Ψάχνοντας να βρω τραγούδια με την Κατιάνα Μπαλανίκ, άκουσα και με Κραουνάκη, Λίνα Νικολακοπούλου. Άκουσα και αυτό, λέω εντάξει τώρα είναι λίγο πιο βραδινό. Όταν είδα μετά Χατζηδάκης Γκάτσος, λέω δεν είναι δυνατόν παιδιά. Και όμως είναι δυνατόν. Είναι μουσική του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Γκάτσου. Το πρώτο τραγούδι σε ο Μπιθικότσης, ο οποίος μάλιστα άλλαξε και το στίχο στο δίσκο, γιατί έκανε έκτακτη συμμετοχή στο δίσκο και ενώ τραγουδούσαν ο Μπιθικότσης και η Γαλάνη. Στο συγκεκριμένο κάνει έκτακτη συμμετοχή, έκανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και ο Μπιθικότσης λέει για τέτοιο αλικάκι. Το τραγούδι είχε τίτλο Το Δεσποινάκι. Και στην πρώτη εκτέλεση ο Μπιθικότσης μέσα έλεγε αλικάκι. Αυτό είναι το ένα χαριτωμένο του τραγουδιού. Δεν άλλαξαν βέβαια τον τίτλο του τραγουδιού. Εκείνη την εποχή κυκλοφόρησε σε 45 με τον Γιώργο Μαρίνο και την Κατιάνα Μπαλανίκα, που λέει βέβαια Δεσποινάκι. Αλλά για μένα το αξιοσημείωτο, βέβαια αξιοσημείωτο είναι, υπάρχει μια φήμη θρυλίτη ότι κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης είπε ότι μάλλον δεν θα έπρεπε να το έχω γράψει ποτέ αυτό το τραγούδι και μάλλον δεν θα έπρεπε και να το έχω κυκλοφορήσει ποτέ. Αλλά αυτό είναι μια, ξέρετε, ιστορία, μπορεί και ένας αστικός μύθος. Το βρήκα όμως πολύ ενδιαφέρον και έτσι εκτός από το να πούμε χρόνια πολλά στην Κατιάνα Μπαλανίκα που έχει τα γενέθλιά της, ήταν μια ευκαιρία να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει μια κάτε με ενδιαφέρουσα ιστορία. Όπως είπα πριν εντρυφήσουμε στην επικαιρότητα, επειδή έχουν μαζευτεί είναι αλήθεια, πάμε στα δικά σας μηνύματα. Αυτό Αλέξανδρε για τις παρεμβολές το είπαμε εδώ και στον κεντρικό μας έλεγχο, να δούμε ποιος θεωρεί ότι μπορεί να επεκτείνεται εις βάρος μας, να μην μιλάμε μόνο για την τουρκική επιθετικότητα, να βλέπουμε και την επιθετικότητα στα FM, γιατί από ό,τι μου λες αυτός ο σταθμός κάνει παρεμβολές στο Earth News Radio 105,8 στα FM, γιατί εμάς μπορείτε να μας ακούτε και από τα μεσαία στους 729. Για πάμε στον Στέφανο. Α, ευχαριστώ λέει για την άμεση ανταπόκριση, για τον αξέχαστο Frank Bert. Ήταν άπαιχτος λέει ο τύπος. Ήταν ο μόνος που δεν είχε τη χαρακτηριστική γενιάδα των υπολείπων μελών του συγκροτήματος. Ναι, η ZZ Top με αυτές τις μακριές μητερές γενιάδες, πραγματικά χαρακτηριστική. Τίποτα, χαρά μας ήταν Στέφανε. Άλλωστε και εγώ 2-3 μέρες ήθελα να παίξουμε και όλο κάτι συνέβαινε και δεν τα καταφέρναμε. Α, και ο Αντώνιος από το συγκεκριμένο ράδιο και στη Νότια Εύβοια λέει, μαζί με τα τρομερά σου τραγούδια ακούω και σόλο Κλαρίνο από τον άλλο σταθμό. Ναι, είναι ο συγκεκριμένος σταθμός. Εντάξει, από το ίντερνετ ακούγεσαι δυνατά και καθαρά, το ραδιάκι μου όχι. Να σας πούμε πάντως έτσι ως ευκαιρία ότι μπορείτε να μας ακούτε φυσικά από το AirTeco. Έχουμε αυτή την εξαιρετική πλατφόρμα που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και όχι μόνο αυτό, έχει και εκπομπές κατά παραγγελία on demand που το λέμε στα ελληνικά. Είναι πραγματικά μια πλατφόρμα μοναδική στο είδος της, στα ραδιόφωνα, και όταν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα στο αναλογικό, να το πούμε έτσι, σήμα, μπορείτε φυσικά και στην τηλεόρασή σας, να ξέρετε, έχει ψηφιακό μενού με τα ραδιόφωνα και εκεί μας βρίσκεται και μπορείτε να μας ακούτε δηλαδή και από την τηλεόραση ως ράδιο, να φανταστείτε. Αλλά υπάρχει πάντα και το AirTeco. Ο Αλέξανδρος τι λέει, αυτοί που αρνούνται τα εμβόλια δεν θα ήταν καλύτερα να μην τα κάνουν, μήπως εξαλειφθούν από τη γονιδιακή δεξαμενή της ανθρωπότητας? Όχι Αλέξανδρε μου, είναι πολύ σκληρό αυτό που λες, γιατί το ότι έχει κάποιος μια κατ' εμέ λάθος αντίληψη που μπορεί να εγκυμονεί και κινδύνους, δεν σημαίνει ότι θα τον εξαφανίσουμε. έτσι, γιατί αυτό είναι επίσης ισοπεδωτικό. Βέβαια αυτοί που έχουν πρόβλημα με τα εμβόλια δεν τα κάνουν ούτως ή άλλως, αλλά αυτό σημαίνει ότι κάποιες ακόμα και ξεχασμένες ασθένειες όπως η Λαρά έχουν έρθει όχι μόνο στην Αμερική και σε ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και εμείς λέει σας λαμβάνουμε στους 87,8 εδώ στη Σάμο και ακούμε την εξαιρετική εκπομπή σας, Νίκ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την γενναιοδορία και τα πολύ καλά σου λόγια. Ο Θανάσης μας λέει ότι ο Δαρβίνος ήταν ο δεύτερος που ασχολήθηκε με την εξέλιξη των ειδών. Κανένα πρόβλημα. Αχ, μωρέ, Αντρέα, τι μου θύμισες ο Πέτρος. Α, για το All My Love, ε. Ναι, και εγώ σκεφτόμουν να ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα, αλλά είναι και αυτό το Stairway to Heaven. Είναι μοναδικό, είναι δηλαδή αξεπέραστο. Τι να λέμε τώρα, Κατερίνα, επιμιξία μεγάλη βλέπω με άλλα είδη. Με αυτά που σας λένε. Εντάξει βρε Κατερίνα. Πόσο λυπηρό λέει και απογοητευτικό να γνωρίζω ασήμαντους ανθρώπους και να μην γνωρίζω ανθρώπους που μας εξελίσσουν και μας ανοίγουν τα παράθυρα της γνώσης για την ύπαρξή σας. Μας. Καλή εκπομπή σας εύχομαι, τα υπέροχα θέματά σας. Μα κοίτα Κατερίνα μου, και εμείς έχουμε αυτή την σε εισαγωγικά πολυτέλεια να μιλάμε με σημαντικούς ανθρώπους και να μοιραζόμαστε τις γνώσεις τους. Α, γιατί μου τον έχετε έτσι νωρίς τον Επιτρόπου, επειδή ήρθε, γιατί βιαστήκατε να του ζητήσετε συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να του πάρω το ραντεβού. Έμεινε στη χθεσινή εκπομπή η Μαρία, στο χθεσινό οδηγό. Καλά, να μας πει ένα σύντομο για, όχι τώρα που είναι ο άνθρωπος εδώ, και θα πούμε περισσότερα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μη βάλει σήμα, επειδή έχουμε και καιρό να τον ακούσουμε. Εδώ είναι το reunion με τον Επιτρόπου και μετά θα κάνουμε και τα αθλητικά. Γεια σου Τάσο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Έμαθα ότι είχες τόση αγωνία που γύρισες, που ενώ το ραντεβού μας είναι εκεί περίπου 6:35.
1: Έτσι ήξερα κι εγώ, αλλά με ενημέρωσαν ότι θα γίνει νωρίτερα.
0: Σου είχε αδυναμία σφύρο αέρα, λέει ο Τάσος. Πού είναι κάθε μέρα, πού είναι ο Τάσος. Ωραίος ο Δημήτρης. Αγαπώ καημά μου, λέει, αλλά πού είναι ο Τάσος. Λέω εδώ θα είναι σε λίγο. Δεν άντεξε, φαίνεται βιάστηκε. Έχεις να πούμε κάτι που είναι εκτός των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, να τα πούμε μετά?
1: Μόνο να θυμίσω ότι πέρα από τις κάποιες κινήσεις ο Λυκογιάννης στην ΑΕΚ και όλα αυτά τα συνέθη, να πω ότι ο Πετρούνιας από χθες έχει πάρει το εισιτήριο για το τελικό αύριο Παρασκευή.
0: Ως δεύτερος νομίζω προκρίθηκε, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Όπως δήλωσε όμως, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα ιδιαίτερο, που σημαίνει ότι αποκλείεται να κατακτήσει, τουλάχιστον το διεκδικεί αυτή τη στιγμή, το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι, έχει πάρει 8 και διεκδικεί.
0: Φαντάζομαι τι λεφτά ξοδεύει για βιτρίνα στο σπίτι. Πού αν τα βάλεις όλα αυτά, δεν είναι.
1: Σωστό αυτό,
0: δεν τα βάζεις σε ένα σιρτάρι, δεν είναι ο Τεντόγλου που το ξεχνάει και φεύγει. Άλλος καταπληκτικός. Μάλιστα. Ωραία. Πες μου κι αυτό.
1: Να πω τα ευρωπαϊκά μόνο.
0: Α, θες να τα πεις τώρα. Εγώ λέω να σου κάνουμε το ραντεβού μας το κανονικό μετά, μωρέ. Μην το χαλάσουμε. Τώρα σου είπαμε ένα γεια σου, σε ευχαριστούμε. Μας έδωσες το αυριανό 7 η ώρα, δεν είναι ο Πετρούνιας.
1: Αύριο 7 η ώρα ξεκινάει.
0: Και να δώσουμε το ραντεβού για τις μπάλες μετά τους τίτλους. Να σου βάλουμε τα σήματα, όλα τα επίσημα. Εντάξει, θα σου.
1: Με κάθε επισημότητα, εντάξει.
0: Θα τα πούμε και σε λίγο και προετοιμάσου να μου πεις για την Μπόντο Κλιμπτ. Προετοιμάσου. Εντάξει, τα λέμε σε λίγο. Τι λέει και η Μαρία, γιατί είχαμε τη διαδρομή τώρα με τα μηνύματά σας, αλλά λέω αφού κάνει προθέρμανση επιτρόπου, μην πάθει καν τράβηγμα και δεν τον έχουμε μετά, κάτσε να τον αποφορτίσουμε λίγο. Και είπαμε τα αυριανά, σήμερα έχει πολλές μπάλες παιδιά, είναι τρεις ομάδες μας παίζουν στην Ευρώπη και διεκδικούν το επόμενο βήμα τους, οπότε θα έχουμε αναλυτική αθλητική ενημέρωση. Όμως Μαρία με συγχωρείς, μόλις άκουσα λέει τα παράπονα των ακροατών και ξαφνιάστηκα. Γιατί βρε Μαρία, ας ψάξουν λέει να δουν τι τους στέει, δεν είναι σωστό να τα βάζουμε τους εκφοντές στο ραδιόφωνο. Εντάξει βρε Μαρία, δεν τα έβαλαν απλώς οι άνθρωποι, εκτός από το να σχολιάζουν τα γενικά ελληνικά και αυτά, και αφού παρεμβαίνουν στην εκπομπή, κάνουν και κάποιες τοποθετήσεις που είναι η δική τους οπτική. Όχι, μαζευτήκαν πολλά όσον ώρα μιλάγαμε. Angel. Κάτι επιστημονικά ενδιαφέρον, λέει, οι φορείς μεσογειακής ανεμίας είναι απρόσβλητοι από ελαιονόσια. Δεν το ήξερα αυτό, ο Έντζελ. Δεν το γνωρίζω. Μου θυμίζουν, λέει, την ιστορία του Παπαδόπουλου. Η ιστορία μοιάζει με τον γελιογράφο που έγραφε ιστοριούλες για ποιο θέμα. Εδώ, όταν μπορείτε, επειδή ξέρετε, καμιά φορά διαβάζω το μήνυμα ενώ έχουν εξελιχθεί και άλλα θέματα, βάζετε μου έναν τιτλάκο σε τι αναφέρεστε, γιατί άντε να ανακαλέσω εγώ τώρα τη συνάφεια. Έχεις δίκιο, λέει ο Παναγιώτης. Στον πρώτο τους δίσκο φωνητικά δεν κάνει ο Ιαν Γκίλαν, στην επανεκτέλεση του 1988. Α, να τη μαθαίνουμε. Για το περίφημο Χάστον Τίπερ που έχουμε ανοίξει, Βασίλη, κουβέντα με τον Παναγιώτη από χθες. Λοιπόν, ενδιαφέρον, γιατί έτσι μαθαίνω και εγώ πάρα πάρα πολλά πράγματα από εσάς. Μια καλησπέρα από τα Στερούσια Όρη και μια μουσική παρέα με κατεύθυνση τη Γέργερη στη ρίζα του Ψιλορίτη, και θα παίξουμε Λαγούτο και Λύρα σε αυτοσχέδιο Γλέντι. Καλά να περάσετε, αγαπητέ Βασίλη. Καλή διαδρομή και ακόμα καλύτερα, καλύτερη μουσική διαδρομή. Η Βίκη από Εάντιο στην Κορσική, είμαι διακοπές, και έστειλε μια ωραία φωτογραφία. Ποιον δείχνει όμως? Έχει μια, ένα σαν πανό, σαν κάτι. Ξέρετε, καμιά φορά είναι δύσκολο εδώ να ανοίγω τις φωτογραφίες. Πάντως, χαιρετισμούς στέλνουμε κι εμείς εδώ από Αγία Παρασκευή.

Σε λίγο θα περάσουμε στην άλλη πλευρά της ενημέρωσης, τους τίτλους των ειδήσεων. Και φανταστείτε ότι σε αυτό το soundtrack του Forrest Gump, που ανέβηκε στη δεύτερη θέση του πίνακα επιτυχιών 20 Αυγούστου του 1994, είχε τραγούδια όπως το Hound Dog, ας πούμε, με τον Presley, Blowing in the Wind με την Baez, αλλά είχε και το Break on Through με Doors. Μια ταινία δοκίμιο για το πώς καμιά φορά η απλοϊκότητα μπορεί να είναι και το εισιτήριο στην άνοδο για την κορυφή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για δεκαήμερο καύσωνα στη χώρα με σαραντάρια. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Οι μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστεισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Διεθνής κατακραυγή για το βίντεο του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ, το οποίο δείχνει την κατασκευή αγχώνης για την εκτέλεση Παλαιστινίων που καταδικάζονται για αδικήματα τρομοκρατίας. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

Ήταν μια τέτοια μέρα, 20 Αυγούστου του 2021, 5 χρόνια έχουν περάσει. Έφυγε από τη ζωή μια θρυλική μορφή της εγχώριας ροκ σκηνής, ο πιανίστας, ο πληκτράς, όπως λέμε, ο περίφημος Δημήτρης Πολύτιμος. Πολύτιμος είχε ιδρύσει τους MGC, το περίφημο ροκ συγκρότημα τη δεκαετία του 60, και μάλιστα το όνομα του συγκροτήματος το είχε εμπνευστεί ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Λένε ότι ο Πολύτιμος όθησε τον Δημήτρη Πουλικάκο και τον έβγαλε στο τραγούδι, όπως λέμε.

χαρακτηριστική η παρουσία του βέβαια και στο μεταφορέο Μίτσος. Νομίζω ότι έχει κάνει και ένα πέρασμα το Σεξαδάκτυλος στο Ζωντανή στο Κύτταρο, συμμετέχει βέβαια στα Πλήκτρα ως μουσικός. Έχει συνεργαστεί με Σιδηρόπουλο, Σπυριδούλα, με Σόκρατες, με Έρικ Κλάπτον έχει παίξει. Μεγάλη και αυθεντική μορφή του ελληνικού ροκ.

που λέει ο Angel. Ναι, τον Πουλικάκο ακούμε, αλλά πλήκτρα ο Δημήτρης Πολύτιμος σε πολλές δουλειές του, σε ζωντανές εμφανίσεις. Ο Πολύτιμος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2021. Με ενημερώνει η Βίκη πως αυτό που είδα κρεμασμένο είναι η σημαία της Κορσικής, είναι το κεφάλι ενός Μαυριτανού με λευκό μαντίλι. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Βίκη. Τι λέει ο Σπύρος? Γέμισε πάλι τις τσέπες του με εκατομμύρια ο Ντόναλντ Ντακ με δηλώσεις περί σκληρών οικονομικών κυρώσεων. Γελάνε οι Ιρανοί με τις οικονομικές κυρώσεις. Επιτέλους έβαλε στο σκόνι πέτρες λάσπη. Πόσο καιρό το περιμένεις? Εννοείσαι ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι στο πληκτρολόγιο σου το χάλασε, Σπύρο μου,

0: Και επισήμως τώρα, άρτη αφιχθής από τις διακοπές, από το λιμάνι τον κουβαλήσαν, σηκωτό τον φέραν παιδιά, ο Τάσος Επιτρόπου, για να αναλάβει την αθλητική μας ενημέρωση. Πώς πέρασε, Τάσο, πριν τις
1: ερώτησα? Πέρασα καλά, δόξα τω Θεώ, ήσυχα όπως επιβάλλεται και λιγάκι έτσι γεμάτα, όπως επίσης αναφέρομαι στα... στο φαγητό, τέλος.
0: Α, τα εξισορρόπησες έτσι. Ναι. Ηρεμία και γευστικές απολαύσεις, να το πούμε κόμψα. Μάλιστα.
1: Ναι, κάπως έτσι, κάπως
0: μάλιστα.
1: Έτσι,
0: υποφέρανε έτσι, τα ταβερνία εκεί της περιοχής. Ναι. Τον βλέπανε έτσι, και λέγανε, αχ, να μπει σε μένα, παιδιά, αυτόν θέλουμε. Λοιπόν,
1: το χοντρούλι, φέρτε το χοντρούλι.
0: Όχι και χοντρούλι. Όπως έλεγε και ο Βελίξ, έχω λίγο πεσμένο στήθος, δεν είμαι παχής. Λοιπόν, για πες τώρα. Σήμερα έχουμε και τις τρεις από τις πόσες πέντε ελληνικές ομάδες, έτσι
1: σωστά,
0: δεν είναι, που αγωνίζονται.
1: Σωστά. Πρώτος... Ο Ολυμπιακός έχει περάσει ήδη, να θυμίσουμε, μιας και τώρα με αυτόν τον τρόπο, έχει περάσει ήδη στη League Phase του Europa League.
0: Του Europa όμως, δεν τα κατάφερε στο Champions League.
1: Ακριβώς.
0: Και τον απέκλεισε, κάτσε ρε Σιτάσο τώρα, η Νάιμέγεν. Για τα είδα τα παιχνίδια, η οποία πήγε να παίξει, όχι στην έδρα της, δεν υποδέχθηκε την Bodø Glimt, αυτή νορβηγική είναι νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
0: Και έφαγε μια ωραία τριάρα. Εμείς γιατί δεν μπορούσαμε να τους βάλουμε γκολ να τους νικήσουμε?
1: Γιατί δεν είναι ίδιες ομάδες.
0: Είναι σε καλύτερη φόρμα οι Νορβηγοί, έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς.
1: Η Νορβηγία, μια σταθερότητα εντυπωσιακή, η συγκεκριμένη ομάδα μάλιστα, είχε διεθνείς που έπαιζαν στην Εθνική Νορβηγίας.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά τους είδες ήταν όλοι μια
0: φρεσκότατη. Φρεσκότατη, ναι.
1: Ήταν μια ομάδα η οποία παρατάχθηκε με μόλις ένα ξένο στη σύνθεσή της. Έκανε πέντε αλλαγές, πέντε Νορβηγούς.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα πλάνο το οποίο το υπηρετεί με βλάβεια και
0: πάει καλά. Δεν είναι το υπηρετεί μόνο. Μάλιστα. 3-1.
1: Νίκησε εκτός έδρας να είναι και 3-1 και είναι και φαβορή πλέον για να δει στη λήψη του Champions League.
0: Ωραία.
1: Στη...
0: Λοιπόν, πάμε. Πρώτος παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Ο ΠΑΟΚ θα πει πρώτος χρονικά στη μάχη των Ευρωπαϊκών Αναμετρήσεων. Θα υποδεχθεί στην Τούμπα την νορβηγική Μπραν για τα play-offs.
0: Α, Νορβηγή και αυτή. Ναι, γιατί δεν τα κατάφερε στο Europa. Οπότε, αν δεν περάσει τώρα, δεν έχει παραπέρα, έτσι δεν είναι? Για να μπει σε όμιλο, πρέπει να περάσει τους Νορβηγούς.
1: Επειδή το ξαναείπα και το πρωί, θα το τονίσω, γιατί είναι ιδιαίτερα κομβικό. Βεβαίως, όταν μένεις εκτός Ευρώπης, είναι πάντα καταστροφικό. Βέβαια. Αλλά οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στο ΠΑΟΚ είναι κάπως ιδιαίτερες.
0: Δεν είναι ιδανικές. Λείπει ο Κωνσταντέλιας.
1: Όχι, λείπει ο Κωνσταντέλιας. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας και αυτό ενόχλησε πάρα πολύ.
0: Ναι, αυτό λέω, λείπει. Α, λες και για την ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί.
1: Βέβαια.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αλλά θα τα καταφέρει όμως ο ΠΑΟΚ.
0: Θα στερηθεί επίσης τον αρχηγό, έτσι δεν είναι?
1: Τον Ζήφκοβιτς.
0: Ναι, γιατί τι τα θέλει αυτά εκεί με τους τσακωμούς και τις κόκκινες κάρτες.
1: Δύο αγωνιστικές δεν θα είναι σε κανένα τα δύο παιχνίδια.
0: Άρα ούτε σε αυτό ούτε στο επόμενο. Μάλιστα.
1: Ούτε στο επόμενο.
0: Πρώτος ο ΠΑΟΚ, τι ώρα μου είπες ότι παίζει?
1: 9 παρατέταρτο. Σε 9 ώρα της Κιτάλη θα πάρει ο Όφη, επιστρέφει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Ο Όφη για Europa League όμως.
1: Για τα play-offs του Europa League απέναντι στη ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Να πω εδώ ότι ο Όφη και να αποκλειστεί.
0: Πάει conference.
1: Θα πάει στη χειρότερη, θα πάει στο conference ακριβώς. Και θα κλείσει η βραδιά με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε.
0: Τι έπαθε?
1: Πώς στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Όχι, πες το άλλη μία, σε παρακαλώ, για χάρη μου. Χράντετς
1: Κράλοβε.
0: Μάλιστα.
1: Θα το ξαναπώ τώρα, αρχίζει και το σχολείο.
0: Όχι, εντάξει, θα το μάθεις μέχρι αύριο, θα το λες νεράκι.
1: Στο Ολυμπιακό στάδιο το παιχνίδι αυτό, παραμένει και περίπου 25.000 παλιού του Παναθηναϊκού εκεί.
0: Αυτό τι ώρα?
1: Conference Link 9:30 το παιχνίδι.
0: Α, 9 παρατέταρτο, 9:30.
1: Από την Ελλασπόρα αυτά όλα τα παιχνίδια.
0: Πολύ ωραία.
1: Παρακολουθήσουμε ραδιοφωνικά για προσενημέρωση και του κοινού.
0: Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλη επιλογή. Ο Παναθηναϊκός είναι conference έτσι κι αλλιώς. Άρα...
1: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός για να μπει στη League Phase πρέπει να ολοκληρώσει αυτό το κύκλο των προκριματικών κάνοντας τρεις προκρίσεις.
0: Α, έχει κι άλλη. Εκτός
1: όχι,
0: από
1: έχει,
0: τους...
1: έχει περάσει δύο και
0: τώρα. Α, μπράβο, τη τρίτη. Με, ναι. Δηλαδή να πάρουμε και μια ανάσα. Αν περάσει και αυτούς, να μπουν εκεί στους ομίλους, να έχουμε να βλέπουμε. Μάλιστα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από το δεύτερο προκριματικό, από το τρίτο, το δεύτερο και τώρα play-offs. Όλα τα παιχνίδια είπαμε από την Ερασπόρια. Προς ενημέρωση και του κοινού, τηλεοπτικά ο ΠΑΟΚ από το Open, 9 παρατέταρτο. Ναι. Ο Όφη από την Κοσμοτέ TV στις 9 και ο Παναθηναϊκός 9.30 από τον Sky.
0: Ναι, ο οποίος έχει μπει και στο κύπελο, έχει κάνει και διάφορα. Θα τα
1: ναι, ναι, ναι,
0: αυτά.
1: Πολύ σωστά το είπες. Και μια και είπες και για το κύπελο, πέρασαν και τα φαβόρι χθες, να πούμε και γρήγορα, γρήγορα. Και η Φυσιά μέσα στο Χρυσούπολη, Νίκη Βόλου, Καλαμάτα και Παρσεραϊκός προκρίθηκαν. Εκεί η Φυσιά συνέδριψε τη Σάκυνθο, όπα. 6-1. Ο Νέσος Χρυσούπολης νίκησε 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η Νίκη Πόλου επικράτησε 3-1 απέναντι του Πανιώνιου με 0-0 το πρώτο. Το 90.
0: Εντάξει, Τάσο, φορτσάτο γύρισε. Και η Καλαμάτα
1: κράτησε 4-2.
0: Ήταν παιχνιδάρα αυτό, το είδα.
1: Ματσάρα, ματσάρα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Τάσο, επιτρόπου.
1: Γεια σου.
0: Και δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε και τα γενέθλια ενός φίλου της εκπομπής, του συνθέτη Πασχάλη Τόνιου, που βέβαια τραγουδάει και εξαιρετικά. Εδώ διαλέξαμε να ακούσουμε μια δική του σύνθεση σε και συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα. Χρόνια πολλά, Πασχάλη Τόνιε.

0: με σμυρναίκους δρόμους και ηχόχρωμα. Πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μου, να σας πω για μία είδηση που νομίζω θα παίξει αρκετά και στην συνέχεια. Σύμφωνα με τους ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας της Κύπρου, έχουμε παρενοχλήσεις πτήσεων από τουρκικά drones και μαχητικά. Μάλιστα, ένα περιστατικό προκάλεσε και συναγερμό και έγινε η σχετική καταγγελία ότι από την συντεχνία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ότι ένα δηλαδή μαχητικό τουρκικό αεροσκάφος, αλλάζοντας πορεία ή κάνοντας ελιγμούς ή οτιδήποτε, παρολίγο να πέσει πάνω σε ένα επιβατικό Boeing που βρισκόταν σε κάθοδο για την προσγείωση. Η συντεχνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζει ότι εντοπίστηκε γέρος ο κίνδυνος, διεκόπη η κάθοδος του Boeing και έτσι δεν είχαμε κάτι χειρότερο, αλλά ότι αγνοούν τελείως την επικοινωνία με τους ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας στα τουρκικά μαχητικά και κάνουν με λίγα λόγια του κεφαλιού τους, πετώντας πολύ κοντά σε μέρη που σύμφωνα με τους ελεγκτές δεν θα έπρεπε να πετούν. Όλα αυτά έρχονται, ξέρετε, να δέσουν και να συνδυαστούν και με τις παραβιάσεις στον δικό μας ενέργειο χώρο, με την επαναφορά της Τουρκίας των περίφημων γκρίζων ζωνών με αφορμή το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλα αυτά τα σχετικά. Και μέσα σε όλα έχουμε, εκτός από τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για οικονομικές συνέπειες όσων βοηθήσουν και τα λοιπά το Ιράν, το Ιράν να απειλεί ότι θα χτυπήσει στόχους που είναι φιλικοί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα λέει και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό χτύπησε διάφορα καμπανάκια. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε επίθεση με drones από τους Χούθη, που είναι ομοσύμμαχοι του Ιράν, στη βρετανική βάση στην Κύπρο, εκεί που έχουμε και δικές μας δυνάμεις. Και κάποιοι είπαν ότι ακόμα και η Κρήτη, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι ένα στόχο. Όχι η Κρήτη, αλλά έχουμε τη βάση της Σούδας στην Κρήτη. Άλλοι λένε ότι τα οπλικά συστήματα και του Ιράν και των Χούθη δεν μπορούν να έχουν τέτοια εμβέλεια. Αυτά είναι έτσι πιο πολύ, ας πούμε, μεγαλοστομίες για να μας τρομάξουν. Ζητήσαμε από τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, που είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία και είναι και γεωστρατηγικός αναλυτής, να το συζητήσουμε σε μια ρεαλιστική βάση όλο αυτό, να μας δώσει και κάποιες πληροφορίες. Κύριε Τζούμι, στρατηγέ, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ακούσατε πέρα από αυτά που είπαμε και για την Κύπρο, που εκεί οι τουρκικές εμφανίσεις αρχίζουν και εκεί να έχουν πιο προκλητικό χαρακτήρα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα με τις απειλές του Ιράν, ότι μπορεί να χτυπήσει στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος και σε ευρωπαϊκό έδαφος, και η Κύπρος, εντάξει, είναι πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο μέρος, αλλά ακούσαμε και για την Κρήτη ότι σκέφτεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μεταφέρει κάποιες δυνάμεις ως και Patriot από την Κάρπαθο. Έχει τέτοια δυνατότητα το Ιράν ή οι Χούθη να φτάσουν ως εδώ?
1: Ναι, δυνητικά υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Μπορεί να χτυπήσει μέχρι και τη Σούδα. Η εμβέλεια ενός πυράβλου μεσαίου βεληνικούς, μικρού και μεσαίου βεληνικούς, φτάνει μέσα στα 1500 χιλιόμετρα, και ενός μεγάλου βεληνικούς, για ένα πύραυλο μεγάλο βεληνικές, μπορεί να φτάσει 2.500 χιλιόμετρα.
0: Κάτι έχουμε με τη γραμμή μας και μας και κόβει και μας δημιουργεί ένα θέμα.
1: Δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε.
0: Ναι, τώρα νομίζω θα δούμε, μάλλον είναι θέμα της γραμμής, δεν κάνετε κάτι εσείς, αλλά...
1: Δεν κάνω κάτι, είμαι σε ένα σταθερό σημείο που δεν νομίζω ότι έχω πρόβλημα.
0: Ναι, να σας καλέσουμε ξανά για να ακούμε και
1: καθόλου. Να με καλέσετε, θα πω στους συνεργάτες να με καλέσουν και σε ένα σταθερό τηλέφωνο, δεν θα μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Για να μπορούμε να παρακολουθούμε απρόσκοπτα Και εντάξει, όταν σε μια συνομιλία έχεις κακό ήχο, υπάρχει ένα θεματάκι. Κάτι μου λέγε ένας φίλος, τι μου στείλε. Α, επειδή βάλαμε το μπαγάσα με το Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νικόλας Άσημος, ότι ο Πάπα Κωνσταντίνου ακυρώνει τις συναυλίες που είχε προγραμματίσει το επόμενο διάστημα για λόγους υγείας. Ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Ελπίζω να έχουμε πετύχει ένα καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα. Μιλάμε με τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία και γεωστρατηγικό αναλυτή. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Σας έκοψα για καλό, έτσι, για να, για να σας παρακολουθούμε καλύτερα, βέβαια, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, λοιπόν, ένας πύραυλος μικρού και μεσαίου βεληνικούς, ιρανικός πύραυλος, και σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, έχει δυνατότητα να πλήξει στόχους μέσα στα 1500 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Και ένας πύραυλος μεγάλου βεληνικούς μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2.500 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι μέσα στο βεληνικές των
0: ιρανικών πυραυλών. Αυτή είναι η απόσταση, δηλαδή η Κύπρος είναι πιο κοντά και η Κρήτη από αυτό.
1: Η απόσταση από το Ιράν μέχρι την Σούδα είναι οριακά στα 2.500 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Απ' την άλλη βέβαια ένα τόσο μεγάλο διάστημα σου δίνει χρόνο ανταπόκριση, θέλω να πω.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά θα χρειαστεί ο πύραυλος να περάσει πάνω από αντιεροπορική ομπρέλα, η οποία ενδεχομένως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Υπάρχουν πλοία των ΗΠΑ, του Ισραήλ. Συνεπώς λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πιο εύκολα βέβαια να πληγεί ο στόχος με μία πανδρομένα αεροχήματα, τα drones δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τα οποία
0: αυτά όμως
1: έχουν...
0: δεν μπορεί να έρθουν από το Ιράν, αυτά τα στέλνουν οι Χούθοι συνήθως.
1: Οι Χούθοι μπορεί να τα στείλαν και από το Λίβανο, δεν το ξέρουμε ακριβώς εγώ. Αλλά αυτά έχουν βένα βεληνικές περίπου 2.000 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οριακά θα φτάσουν μέχρι την Κρήτη, μέχρι την Κύπρο, τα μη επανδρομένα. Θυμάστε και τα πλήγματα που έγιναν στην
0: αρχή. Αυτά στη Βρετανική βάση τέτοια δεν ήταν.
1: Ναι,
0: βέβαια αναχαιτίστηκαν έτσι από
1: υπήρξε απειλή.
0: Ναι.
1: Βέβαια κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κάποια στιγμή είχε ανακοινωθεί ότι το Ιράν έριξε δύο πυράβλους στη βάση Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ στον Ινδικό ωκεανό, που είναι μια απόσταση 4.100 χιλιόμετρα, 4.000 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Το Ιράν το διέψευσε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έχω λεκτικές δυνατότητες και ότι ήταν Ισραηλινή προβοκάτσια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, αλλά τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες που έχουμε.
0: Εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Κρύβει, ας πούμε, όπλα για άλλη στιγμή ή οτιδήποτε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που είχε ανακοινωθεί για τη βάση Σαν Ντιέγκο είχε διαψευστεί από το Ιράν. Όπως επίσης είχαν γίνει και κάποια πλήγματα στη Σαουδική Αραβία με πυράβλους κρούζ. Οι πύραυλοι κρούζ έχουν το χαρακτηριστικό ότι δεν ανεβαίνουν ψηλά και κατεβαίνουν όπως ένας πύραυλος, ξέρετε, αυτούς τους που χρησιμοποιούν συνήθως, αλλά ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους και μπορεί να χτυπήσει έναν στόχο με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ενδεχομένως αυτή η πύραυλη να διαθέτει τους πυράβλους στο Ιράν και μάλιστα να είχε τότε και την βοήθεια της Κίνας μέσω δορυφόρων που κατήφθηναν τα βλήματα αυτά.
0: Τους κρούς ποιος τους έχει, γιατί αυτή τι κατασκευή
1: είχε
0: είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Είχε γίνει πάντως, μπορεί να έχουν κάποιους κρούς που τους είχαν πάρει παλιότερα από τους Αμερικάνους. Πάντως είχε γίνει ένα πλήγμα με κρούς στη Σαουδική Αραβία και το είχαν αποδώσει στο Ιράν. Δεν έχουν γίνει όμως πολλά τέτοια χτυπήματα. Ναι. Είχαν γίνει ένα ή δύο στη Σαουδική Αραβία.
0: Εντάξει, όλα αυτά βέβαια είναι πληροφορίες που μόνο οι μυστικές υπηρεσίες κάποιων χωρών ίσως μπορούν να έχουν και την πλήρη εικόνα. Δεν ξέρω αν την έχουν.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λέτε ότι αυτές οι απειλές για την Ευρώπη γενικά είναι πιο πολύ, πώς να το πω τώρα, μεγαλοστομίες.
1: Όχι, εντάσσονται περισσότερο στη στρατηγική του εξαναγκασμού προκειμένου να πείσουν ή να αναγκάσουν τις ΗΠΑ να μην προχωρήσει σε μια επιχείρηση, σε μια κλιμάκωση. Το Ιράν δεν έχει αυτή τη στιγμή, νομίζω, καμία διάθεση και δεν θέλει κιόλας να προχωρήσει σε τέτοιες επιχειρήσεις που θα του δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή για ποιο λόγο το Ιράν να επιλέξει το να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μόνο αν υπάρξει μια κλιμάκωση από την πλευρά των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, ενδεχομένως να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο.
0: Ίσως αυτό απευθυνόταν πιο πολύ στους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή.
1: Και σε αυτούς. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι, ξέρετε, τώρα που παίζεται γεωπολιτικό παιχνίδι, σκάκι που ανταλλάσσουν απειλές και ο ένας απειλεί τον άλλον, θα προχωρήσει σε κλιμάκωση.
0: Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έχουν, μάλλον ο κύριος Τραμπ, για την άλλο, έχει πει πια τώρα ότι για οικονομικά, δηλαδή έχει σταματήσει τις δικές του απειλές με ότι θα επιτεθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και τα λοιπά. Ναι. Δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει ότι έχουν κάποιο πρόβλημα τους. Κάπου διάβαζα ότι ξεμένουν και από πυράβλους. Είχαμε το αεροπλανοφόρο, το Lincoln, που εκεί οι άνθρωποι έλεγαν ότι οι συνθήκες είναι άθλιες. Δηλαδή η μηχανή η πολεμική φαίνεται σαν να έχει κάποιες δυσλειτουργίες.
1: Κοιτάξτε, από την αρχή είχαν διατυπωθεί αντιρρήσεις και μέσα από το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και από τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance, όπως επίσης εκδιώχθηκε, δεν παραιτήθηκε, εκδιώχθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και ο Υπουργός των Ναυτικών, επειδή προέβαλαν αντιρρήσεις στα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος με τις αντιφατικές δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς μας έχει μπερδέψει, ειλικρινά.
0: Ο οποίος φάνηκε να λέει ότι παρασύρθηκε και κάπως από τον κύριο Νετανιάχου.
1: Ενδεχομένως στην πρώτη φάση, ξέρετε, όταν είχε ανακοινωθεί ο πολιτικός σκοπός του πολέμου, τότε που έλεγε ότι θα πάμε σε αλλαγή ηγεσίας, ναι, και ότι είναι εύκολα τα πράγματα μετά την εξουδετερώση.
0: Δεν γνώριζε την Ιρανική κοινωνία, ναι, ακριβώς, και την πολιτική, ναι, σκηνή όσο θα, ναι, έπρεπε.
1: Τον είχαν πείσει ενδεχομένως ότι θα ήταν εύκολη το να. Ναι,
0: θα ξεσηκωθεί ο λαός και θα κάνει ακριβώς αυτό τη δουλειά. Δεν χρειάζεται.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό δεν πήγε καλά. Είναι πολύ δύσκολο μετά να γίνει μια χερσαία επέμβαση. Θα έχει πάρα πολλά θύματα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm, και γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει και ήταν και, δεν νομίζω ότι θα έχει και αποτέλεσμα. Το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα, ξέρετε.
0: Άρα εκεί γύρω από το Ορμούζ τώρα θα παίζεται συνέχεια το
1: νομίζω
0: παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι εκεί θα γίνεται και μέχρι τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει και κάτι.
0: Έχουμε τον Νοέμβριο,
1: Μέχρι τον Νοέμβριο, ας πούμε, και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Περιμένει και το Ιράν να δει με ποιον θα μιλάει και πόσο ισχυρός θα είναι. Ναι, φαντάζομαι σε διπλωματικό επίπεδο. Ναι. Κάνουν όλα αυτά. Πριν σας ευχαριστήσω, στρατηγέ, ναι, αυτή η τουρκική κλιμάκωση, γιατί βλέπουμε ότι είναι σε πολλαπλά επίπεδα, εκτιμάτε ότι μπορεί να έχει, ας πούμε, παραπάνω σοβαρότητα ή είναι ένα παιχνίδι που τώρα κάτι θέλουν και θα το ζητήσουν μετά ως αντίδωρο, γιατί το κάνει συχνά η Τουρκία αυτό.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι μας προαναγγέλει αυτά τα οποία πρόκειται να πράξει. Και έχει πει ότι τουλάχιστον τους επόμενους μήνες θα φέρει το νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας. Αυτά όλα λοιπόν είναι ένας προάγγελος, ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση και ήδη έχουν ξεκινήσει, ξέρετε, οι παραβιάσεις.
0: Ναι, στον, και με επανδρομένα και με μη επανδρομένα.
1: Το πρόβλημα, ξέρετε, θα είναι, εντάξει, όλα αυτά στα λόγια ή τέλος πάντων οι διεκδικήσεις της Τουρκίας όσο μένουν στα χαρτιά δεν έχουν τόσο σημασία όσο όταν περνάμε στο πεδίο. Δηλαδή, αν η Τουρκία φέρει το νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας και το κάνει νόμο, θα δημιουργηθεί.
0: Και πάει και βάλει μετά και το λιμενικό της, αυτό που θεωρεί ότι είναι θαλάσσιο πάρκο, κάτι θα πρέπει να γίνει εκεί.
1: Θα δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων. Δηλαδή θα ζητάει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο να μην υπάρχει αλληλεία από ελληνικής πλευράς. Θα ζητάει την άδεια, θα πρέπει να ζητάμε την άδεια της Τουρκίας για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Μάλιστα. Και δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Με την Τουρκία θεωρώ το επόμενο διάστημα μπαίνουμε σε μια νέα φάση, όπως αυτή ενδεχομένως που ήμασταν το 2022.
0: Μάλιστα, μια νέα φάση. Ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Ευρυδίκη Χάντζιου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, Mrs. Robinson για να σας πάει μέχρι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας. Συγγνώμη, Ειρήνη, ναι, τα πήρα τα μηνύματα, κάτι δεν εμφανιζότανε. Μπορείς, στείλε αύριο, θα τα διαβάσω πρώτα τα δικά σου. Γεια σας.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσαρ. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 20 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρο Σαρέτη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιόντι. Στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με αποφασιστικότητα και προσήλωση στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η χώρα μας προχωρά στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας κόντρα στις τουρκικές προκλήσεις. Τα ψύχραμα μηνύματα της Αθήνας προς τη γείτονα. Η οικονομία και η ακρίβεια θα πρωταγωνιστήσουν στη ΔΕΘ με πακέτο ενίσχυσης εισοδημάτων, κυρίως στη μεσαία τάξη και μείωση φόρων, θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, κοστολογημένα και όχι παροχολογίας, προαναγγέλει το κυβερνητικό επιτελείο. Πώς αντιδρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι αρχηγοί των οποίων εξίσου θα αναδείξουν την αύξηση του κόστου ζωής. Οικονομικό πόλεμο σε βάρος της Τεχεράνης κήρυξε ο Τραμπ σε κατάσταση συναγερμού αγορά καυσίμων εξαιτίας των νέων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή. Στην Άγγλια αποτυπώνονται ήδη σημαντικές αυξήσεις, δυσίωνες οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες από παράγοντες της ελληνικής αγοράς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, συνεχίστηκαν και σήμερα οι ψεκασμοί σε περιοχές της Αττικής όπου και το επίκεντρο των μολύνσεων. Ένας στους 150 εμφανίζει συμπτώματα. Οι περισσότεροι περνούν τη λίμωξη χωρίς καν να το αντιληφθούν. Σε καταβλισμούς πάνω στο κύμα είχαν μετατρέψει κατασκηνωτές πανέμορφες παραλίες της Χαλκιδικής με επιχείρησή της η Δημοτική Αρχή απομάκρυνε κρεβάτια, ψυγεία, φωτοβολταϊκά και φιάλες υγραερίων. Και ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος. Έρχεται Σαββατοκύριακο με σαραντάρια και επιστρέφουν και τα μελτέμια. Περιοχές θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει τη θέση της μετά την τουρκική εξαγγελία για τη δημιουργία δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων και το ζήτημα εκ νέου γκρίζων ζωνών, το οποίο γύρει η Άγκυρα στο Αιγαίο με αφορμή το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, προσπίζοντας σταθερά τα εθνικά συμφέροντα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θα πάμε όμως τώρα στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλησπέρα. Μας ακούς?
1: Βεβαίως σας ακούω, καλησπέρα.
0: Έχουμε ήδη την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών μετά την αντίδραση των Τούρκων στο νέο χωροταξικό της Ελλάδας.
1: Ακριβώς. Η Αθήνα πριν από λίγα λεπτά απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στις χθεσινές δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα χαρακτηρίζει τις θέσεις της Τουρκίας σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών. Η επανάληψη δε, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, για δεύτερη φορά μέσα στο διάστημα μόλις 12 ημερών μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, ξεκαθαρίζει η Αθήνα, είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Η Ελλάδα τάσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσιλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς αυτής της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Να πούμε ευρυδίκη ότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται πέρα από τα διαβήματα η Αθήνα να προχωρήσει και στην ενημέρωση τόσο των διεθνών οργανισμών όπως είναι ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χωρών που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή.
0: Άρα προχωράμε σε όλες τις διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο για να ενημερώσουμε συμμάχους για το τι ακριβώς συμβαίνει, η Κατερίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Τώρα, ανυπόστατα χαρακτηρίζει τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μιλώντας στο Earth News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
2: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
0: Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη τη τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα,

0: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
1: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Ευαγγελία Ηλιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Ethnios Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
2: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει, το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο, φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά υστέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο κραστές.
3: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλώδιο διασύνδεσης?
2: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και το καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ακρίβεια αναμένεται να κυριαρχήσει και φέτος στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης κατά τις εμφανίσεις του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών που προετοιμάζονται ήδη εντατικά για τη συμπρωτεύουσα. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι σκέψεις είναι συνεχείς για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και στο επίκεντρο των ενισχύσεων και των φοροαπαλλαγών θα βρεθεί μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις μπαίνουν σε προτεραιότητα από το κυβερνητικό επιτελείο, που ξεκαθαρίζει ότι όποιες εξαγγελίες θα είναι κοστολογημένες με βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκιτζή.
5: Δίνονται στις σκέψεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο κυβερνητικό επιτελείο προκειμένου να φτάσουν στην τελική οριστικοποίηση του πακέτου της ΔΕΘ, όπου θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, και σύμφωνα με τις προφορίες που έχουμε, αναμένεται να έχει σχεδιαστεί ένας οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, με το πρόγραμμα της κυβέρνησης ωστόσο να έχει ορίζοντα, όπως έχει επαναλάβει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την Ελλάδα του 2030. Αναμένονται σε αυτό στοχευμένες φορολαφρύνσεις, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αλλά βεβαίως και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Να πούμε ότι το σκεπτικό και ο πυρήνας του συγκεκριμένου πακέτου αυτού των εξαγγελιών της κυβέρνησης στηρίζεται επί της ουσίας στην στρατηγική, κυβερνητική στρατηγική, όπως έχει ακολουθηθεί όλα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή σε τι? Στο να υπάρχει αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Οι εξαγγελίες που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό θα είναι απολύτως κοστολογημένες, αλλά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και επί της ουσίας θα δούμε να επιστρέφεται το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες. Στις προτεραιότητες, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο και την αύξηση των επενδύσεων, η ελάφρυνση, όπως σας είπα, από τα φορολογικά βάρη, ενώ επί της ουσίας αυτό που μελετάται ενδελεχώς είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες που είτε έχουν αδικηθεί είτε θα πρέπει, όπως έχει μελετηθεί, να ενισχυθούν περισσότερο. Θα το ακούσουμε αυτό να γίνεται. Μεταξύ άλλων, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι και βεβαίως πάντα οι κοινωνικά ευάλωτοι, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από τη μικρή αυτή ανάπαυλα των διακοπών, θα γίνει την προσεχή Δευτέρα στις 24 του μηνός, ενώ ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιοδεύσει στην Θεσσαλονίκη στις 27 Αυγούστου, οπότε και θα έχει την καθιερωμένη συνάντησή του με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.
1: Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Open, έκανε λόγο για συνέχιση του μείγματος αύξηση εισοδημάτων και μείωση φόρων από την κυβέρνηση.
6: Θα συνεχιστούν οι σωστές προσεγγίσεις της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι η προσπάθεια τόνωσης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Είναι ξεκάθαρη η αρχιτεκτονική, την οποία την έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα

0: Έχει και 83 μειώσεις φόρων και εισφορών σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κρατήστε αυτό, αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί.
1: Στο κόστος ζωής εστιάζει την κριτική της η αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της ΔΕΗ θα παρουσιάσει συνολική κυβερνητική πρόταση. Το αναλεκτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, χορήγηση 13ης σύνταξης και επαναφορά του ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχος. Ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παπάς μίλησε στο ΕΡΤ News.
2: Η αγοραστική μας δύναμη έχει πέσει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ένας τελείως διαφορετικός σχεδιασμός, αυξήσεις πραγματικές, 13ος μισθός στο δημόσιο, 13η σύνταξη.
1: Στο ΕΡΤ News μίλησε και η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντα Μανολάκου, καλώντας τους εργαζόμενους σε αντίδραση.
3: Πολύ καλά κάνουν όλα τα συνδικάτα και μαζεύονται 5 του Σεπτέμβρη στο να διαδηλώσουν με βασικό σύνθημα τι. Δώστε λεφτά για τους μισθούς, υγεία και παιδεία. Καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
1: Στην εκπομπή συνδέσεις του ΕΡΤ News μίλησε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Λάζου, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Κουμουνδούρου.
4: Το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα και προτάσεις για τους μισθούς και την εργασία, την αύξηση του κατώτερου μισθού, τη σύνδεσή του με τον πληθωρισμό.
1: Η Ελληνική Λύση σχολίασε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με διαρροές λόγω εκλογών να πείσει ότι θα στηρίξει τους μικρομεσαίους που ήδη εξαφάνισε με την υπερφορολόγηση που τους επέβαλε επί 7 συναυτά έτη. Και να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο. Την ώρα που οι συνομιλίες βρίσκονται στον πάγο, ο πρόεδρος Τραμπ κηρύσσει οικονομικό πόλεμο στο Ιράν, επικαλούμενος την άρνηση της Τεχεράνης να κάνει συμφωνία. Αντιμέτωπες με αμερικανικές κυρώσεις θα είναι και όσες χώρες βοηθούν οικονομικά το Ιράν. Μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Περνάνε έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος. Εδώ κοντά μου είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας απειλές, όπως πολύ σωστά ανέφερες, σε όποιον στηρίξει, σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Περνάνε ευρυδίκη έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα. Και φυσικά θα υπάρχει κλιμάκωση της έντασης. Ανακοίνωσε λοιπόν στο Truth Social την πιο σκληρή οικονομική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ ενάντια σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά. Είπε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, ότι περνούν πολλά πλοία και ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι 100% επιτυχημένος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του υποστηρίζει πως η εξαγγελία του οικονομικού πολέμου είναι ένας αντιπερισπασμός για τα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, οι ΗΠΑ με στρατιωτική κάλυψη και νυχτερινές διελεύσεις ευρυδίκη περνάνε έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα από τα στενά. Και μάλιστα υπάρχει και ειδική δύναμη που επιβλέπει την επιχείρηση στα στενά του Ορμούς. Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, η οποία διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη που παρέχουν προστασία από ιρανικούς πυράβλους και drones. Ο Αμερικανικός στρατός βοηθάει άδεια πετρελοφόρα να εισέλθουν στον Περσικό κόλπο από την Αραβική θάλασσα μέσω των στενών, να φορτώσουν πετρέλαιο από χώρες της περιοχής και στη συνέχεια να εξέλθουν. Βλέπουμε λοιπόν ευρυδίκη ότι ο Αμερικανικός στρατός αθόρυβα έχει εγκαθιδρύσει ένα θαλάσσιο διάδρομο εισόδου και εξόδου από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου καθημερινά, μια αξιοσημείωτη επιτυχία, ακόμη και καθώς ο ευρύτερος πόλεμος παραμένει σε αδιέξοδο. Αυτό δήλωσαν και δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Άξιος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται, να πούμε, σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, 15 έως 20 πετρελαιοφόρα εισέρχονται και εξέρχονται από τα στενά κάθε βράδυ.
1: Τώρα, για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε στο ΕΡΤ News Radio και την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο σύμβουλος ενέργειας του ΛΕΜΕ, Μιχάλης Μυριάνθης.
6: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
1: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
6: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
1: ναι.
6: Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος του, τους Ιρανούς
5: πολίτες, ναι.
6: Ακριβώς εναντίον της, της καταστάσεως, με την έννοια ότι επιτέλους βρείτε μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
1: Τώρα, Κατερίνα, έχουμε νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Αυτό το πυροδοτεί ο Ισραηλινός βομβαρδισμός αεροπορικής βάσης στην βόρειο-δυτική Συρία. Το Τελ Αβίβ κατηγορεί την Άγκυρα ότι σχεδίαζε ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή, και Κατάρ, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ επικριτικός εμφανίστηκε και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τόμ Μπάρακ.
5: Πολύ σωστά. Ο Νετανιάχου, να ξεκινήσουμε από τον Νετανιάχου, προειδοποιεί την Τουρκία ότι δεν μπορεί να αναπτύξει στρατιωτική βάση στη Συρία. Επιβεβαιώνει έμεσα βομβαρδισμό αεροπορικής βάσης κοντά στο Χαλέπι. Ο Ισραηλινός υπουργός άμυνας Ισραήλ Κατς επιτέθηκε δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και προειδοποιεί ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία οντότητα να απειλεί στην ασφάλειά του. Ο Νετανιάχου είπε ουσιαστικά ότι το Ισραήλ έστειλε στην Τουρκία ξεκάθαρο μήνυμα. Η Άγκυρα φυσικά απορρίπτει κατηγορηματικά την Ισραηλινή εκδοχή, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους και την επίθεση προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Συρίας. Η Δαμοσκός επίσης λέει ότι δεν υπήρχε σχέδιο για τουρκική ανάπτυξη στρατευμάτων στη συγκεκριμένη βάση. Να πούμε ότι η ένταση δεν είναι μόνο στρατιωτική. Η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά ευρυδίκητη συνεργασία της με τη νέα Συριακή κυβέρνηση, ενώ το Ισραήλ θέλει να περιορίσει την τουρκική στρατιωτική επιρροή της μέσω μετά Ασαντ Συρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασαντ Αλ Σαϊμπανί, δήλωσε ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπου Αλ Ντουχούρ, προκειμένου να μεταφέρει τη Συριακή θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Μάλιστα, σε δηλώσεις του στο Άξιος, ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει και με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στην περιοχή και υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία δικαιολογία για τη στοχοποίηση της αεροπορικής βάσης. Και στο μεταξύ έχουμε και το κοινό μέτωπο της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Κατάρ, όλοι κατά του Ισραήλ, με μια αυστηρή προειδοποίηση για την κλιμάκωση της έντασης στη Γάζα. Αυστηρό λοιπόν τελεσίγραφο τριών χωρών για την τήρηση της εκεχηρίας και αποτροπή μιας νέας κλιμάκωσης. Σκληρή και συντονισμένη η παρέμβαση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτή που πραγματοποιούν, καταδικάζοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Και μάλιστα με κοινό ανακοινωθέν ευρυδίκη που εξέδωσαν οι χώρες αυτές, στέλνουν σαφές μήνυμα στο Τελ Αβίβ, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία Εκεχηρίας. Και μέσα σε όλα έχουμε και τους Χούθη, οι οποίοι δήλωσαν ότι επιτέθηκαν κατά αεροδρομίου στη Σαουδική Αραβία και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο. Υποστηριζόμενοι λοιπόν από το Ιράν, αντάρτες Χούθη δήλωσαν ότι επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο και σε μια εγκατάσταση του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στη νότια περιοχή Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Με επιτυχία πραγματοποίησε η ομάδα δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας δρόν. Η πρώτη ως στόχο μια ευαίσθητη κατά αυτούς εχθρική τοποθεσία της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο και η δεύτερη της εγκαταστάσεις της Αράμκο με δήλωση του εκπροσώπου Γιαχία Σαρή σε δήλωση στο Telegram.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Με τη τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, βάζοντας πλώρη για τα 100, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση των καυσίμων το Σεπτέμβριο, αλλά και για όσο διαρκεί το ράλι του μαύρου χρυσού. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά κινείται προς τα 2,40, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Έμιλη Γιανακοπούλου.
8: Δυστυχώς, η εικόνα στη διεθνή και την εγχώρια αγορά ενέργειας δεν είναι τόσο καλή. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε την αμόλυβδη. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,5 0,012 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη στο 2,011 ευρώ. Σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας, η τιμή στα καύσιμα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Στην κορυφή βρίσκονται οι νησιωτικές περιοχές, όπως είναι και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με παράγοντες αγοράς, σε απομακρυσμένα πρατήρια στις Κυκλάδες, η τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,40 ευρώ το λίτρο, κυρίως λόγω του κόστους μεταφοράς και του κόστους λειτουργίας. Τώρα, στη χονδρική αγορά, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα. Τα δηληστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Η δηληστηριακή τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ σήμερα είναι στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Τώρα, οι εξελίξεις στο Μπερσικό κόλπο αποτυπώνονται στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Brent καταγράφει υψηλό 3 εβδομάδων. Έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ εντείνονται και οι ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νοδικές πιέσεις. Και να θυμίσουμε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου ισχύει και η συμφωνία με τα δηληστήρια, 5 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στα καύσιμα, άφησε σήμερα μιλώντας στο Open ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
9: Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
10: και
9: από την κυβέρνηση cent. Με 10.
1: Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολιών Ελλάδος, εκτίμησε ότι αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές της Αγγλίας, ζητώντας παράλληλα τη λήψη επιπλέον μέτρων.
11: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία, παύλα κατά οτής δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται όλο το πρατήριο. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση τιμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
12: Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
11: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
12: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
11: Έφτασε.
12: Πότε δεν το πυραμίδησε.
11: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση, να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί σύν όλα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε, η επιστροφή θα γίνει με αυξήσεις.
12: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
11: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία.
1: Διευρύνεται διαρκώς η λίστα των προϊόντων, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου, μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερα βασικά είδη διατροφής. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Να δούμε λοιπόν μαζί ποια είναι αυτά τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία και πόσο θα είναι τελικά και το όφελος για τους καταναλωτές.
13: Η λίστα δεν έχει μεν κλειδώσει, ωστόσο έχει ήδη σχεδόν γεμίσει με περίπου 1.100 κωδικούς. Είναι κωδικοί και επώνυμων προϊόντων, αλλά και ιδιωτικής ετικέτας, τα private label δηλαδή των ίδιων των σούπερ μάρκετ, και σχολικά ήδη έχει μέσα, οπότε όλοι μαζί είναι περίπου 1.100 κωδικοί και μέχρι την άλλη Παρασκευή που θα κλειδώσει η λίστα και θα οριστικοποιηθεί, ενδεχομένως να πλησιάσουμε και τους 1.500. Το θέμα βέβαια, όπως έχει πει και το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο κ. Θοδωρικάκος πολλές φορές στις συνεντεύξεις του, δεν είναι να πιάσουμε ένα μεγάλο αριθμό κωδικών, να πάμε δηλαδή και 2.000 κωδικούς. Το θέμα είναι αυτοί οι κωδικοί που τελικά θα είναι στη λίστα να αφορούν όλοι βασικά προϊόντα, βασικά αγαθά και τρόφιμα, αλλά και άλλα είδη τα οποία είναι χρήσιμα για το νοικοκυριό. Για παράδειγμα, αναφέρω ενδεικτικά κάποιες κατηγορίες. Μπαίνουν μέσα τα κρεατικά, μπαίνουν μέσα τα γαλακτοκομικά, μπαίνουν μέσα τα αυγά, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, το ρύζι, ο καφές, οι βρεφικές τροφές. Μπαίνουν όμως μέσα και είδη του νοικοκυριού, δηλαδή απορρυπαντικά και άλλα είδη που χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό των σπιτιών μας. Μπαίνουν μέσα και είδη προσωπικής υγιεινής, ατομικής υγιεινής. Και μπαίνουν, όπως είπα και πριν, και τα σχολικά, γιατί μιλάμε για τέλος Αυγούστου που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία. Θα είναι η εποχή που οι οικογένειες σιγά σιγά επιστρέφουν στην βάση τους και θα αρχίσουν να ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά. Άρα θα είναι χρήσιμο και για αυτούς που θα προμηθευτούν τα σχολικά ήδη από τα σούπερ μάρκετ, θα είναι χρήσιμο να τα βρουν σε κάποιες χαμηλότερες τιμές. Τώρα, πόσο χαμηλότερες? Μέχρι στιγμής ένα μέσο ποσοστό μείωσης είναι κοντά στο 7%. Υπάρχουν προϊόντα που θα μειωθούν 5%, 5% είναι το λιγότερο που έχει ζητήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, και υπάρχουν και άλλα που θα μειωθούν 10%. Προφανώς δεν υπάρχει ένα οριζόντιο ποσοστό για όλα. Υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά, ανάλογα τι δίνει ο κάθε προμηθευτής και το κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά πάντως μεσοσταθμικά μιλάμε για μια μείωση κοντά στο 7% ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές που μας έδωσες.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος, θεσπίστηκε για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στο ΔΔΕ τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Να ακούσουμε τη Ρελού Αλεξοπούλου.
10: Τι γινόταν μέχρι τώρα? Πολλοί καταναλωτές, αρκετοί αν σκεφτεί κανείς, ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 έφτανε κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί λοιπόν όταν άφηναν δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς και πριν γίνει αναγκαστική διακοπή ρεύματος, άλλαζαν πάροχο, ο οποίος αυτός νέος πάροχος δεν μπορούσε να δει αν υπήρχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στον προηγούμενο. Τώρα λοιπόν, με το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει δυνατότητα όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά να δουν το προφίλ, θα μπορούσαμε να πούμε, των καταναλωτών. Δημιουργείται δηλαδή μια μορφή βαθμολογίας των καταναλωτών, μια επισήμανση η οποία ισοδυναμεί με δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς. Στην περίπτωση λοιπόν που αυτή η επισήμανση φτάσει τις 3, ή δηλαδή 6 ανεξόφλητους λογαριασμούς, δίνεται η δυνατότητα στον προμηθευτή να δώσει εντολή να υπάρξει αυτή η επισήμανση και να φανεί τι γίνεται. Στις 3 λοιπόν ο καταναλωτής και δεν μπορεί να αλλάξει πάροχο, αλλά για να μπορέσει να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα πρέπει είτε να εξοφλήσει τις οφειλές του ή να προχωρήσει σε διακανονισμό. Και σε αυτή την περίπτωση, μόλις γίνει η διαδικασία είτε της πληρώμης είτε του διακανονισμού, θα γίνεται άρση της επισήμανσης με εντολή πάλι του προμηθευτή ή των προμηθευτών. Αφορά η συγκεκριμένη αλλαγή όλους τους καταναλωτές, είτε είναι αυτοί οικιακοί, είτε εμπορικοί, είτε βιομηχανικοί καταναλωτές.
1: Σημαντική αιτήσια υποχώρηση καταγράφη ενέργεια στη χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ, η Δήμητρα Κυριαζή θα μας ενημερώσει για το πού φτάνουν τα νούμερα της ενέργειας στη χώρα μας. Δήμητρα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Ευρυδίνη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έχουμε μια σημαντική υποχώρηση για τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,1%. Έτσι και γραμμένοι άνεργοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ανέρχονται σε 715.000. Από αυτούς το 51% είναι και γραμμένοι στον οργανισμό για διάστημα ίσο ή μικρότερο των 12 μηνών. Ενώ οι γυναίκες εξακολουθούν δυστυχώς να έχουν την αρνητική πρωτιά, 69,2%. Εγγεγραμμένες άνεργες, ενώ οι άντρες στο 30,8%. Όσον αφορά τις περιφέρειες της χώρας Ευρυδίκη, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εδώ και αρκετά χρόνια παραδοσιακά. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα. Καλή συνέχεια. Νέα φορολογικά κίνητρα εξετάζει η κυβέρνηση στη μάχη του στεγαστικού, θέλοντας να βάλει περισσότερα κλειστά σπίτια στην αγορά και φρένο στην πίεση των ενοικίων. Στο τραπέζι βρίσκονται φοροαπαλλαγές για διοκτήτες που επιλέγουν την μακροχρόνια μίσθωση, κίνητρα αλλά και παρεμβάσεις στις νέες οικοδομές. Ο Κώστας Τσάβαλος τώρα θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
1: Περιλαμβάνεται και μείωση του.
15: Δεν άκουσα, Ευρυδίκη, την εισαγωγή.
1: Για τα νέα φορολογικά κίνητρα που εξετάζει η κυβέρνηση, ώστε να μπουν περισσότερα κλειστά σπίτια στην αγορά, έτσι, με το μεγάλο πρόβλημα που ξέρουμε όλοι για τα ενίκια.
15: Τα μέτρα γενικότερα για το στεγαστικό είναι πολλά.
1: Ναι.
15: Είναι πάνω από 20 μέτρα. Αλλά σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα φορολογικά μέτρα, Ευρυδίκη, και κυρίως οι παρεμβάσεις στο θέμα του ΦΠΑ. Και από ό,τι φαίνεται έχουν κλειδώσει δύο παρεμβάσεις. Η θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών. Μιλάμε για κοινωνικές κατοικίες, προσιτές κατοικίες για τα περισσότερα νοικοκυριά. Ενώ παγώνει και για το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε ακόμα στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική του Εθνικού Σχεδίου. Μιλάμε για το σχέδιο 2026-2035. Αφορά στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις παρεμβάσεις στα φορολογικά ζητήματα, δομικές μεταρρυθμίσεις δηλαδή, και το σύστημα γενικότερα διακυβέρνησης της στέγασης. Να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι πράσινο φως σε αυτή την κατεύθυνση έχει ανάψει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα της στέγης. Στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης υπάρχει αυτό το πρόβλημα, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής. Και γίνεται χρήση, αξιοποιεί η κυβέρνηση ακριβώς αυτή την οδηγία. Το μέτρο, όπως αναφέρεται στην οδηγία, θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα. Όπως για παράδειγμα η μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών προσιτού κόστους από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, και παράλληλα προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης μηχανισμού επιστροφής των φορολογικών ωφελημάτων σε περίπτωση πρόωρης πώλησης του ακινήτου, για παράδειγμα, ή όταν γίνει αλλαγή χρήσης ή αν το μετατρέψει κάποιος σε βραχυχρόνια μίσθωση. Τα πρότυπα για αυτά τα μέτρα είναι ουσιαστικά η Πορτογαλία και η Γαλλία. Η Πορτογαλία έχει εφαρμόσει συντελεστή 6% από 23% που είναι ο ανώτατος συντελεστής εκεί για τις κατασκευές τέτοιων κατοικιών, και η Γαλλία εκεί ο αντίστοιχος συντελεστής για την προσιτή κατοικία διαμορφώνεται πλέον στο 10%, Ευρυδίκη.
1: Από
15: και
1: πόσο?
15: Όσον αφορά τώρα
1: από πόσο?
15: Δεν άκουσα.
1: Από πόσο μας είπες Πορτογαλία, από 23% σε 6% Γαλλία.
15: Έχω την εντύπωση ότι και η Γαλλία, δεν είμαι βέβαια σίγουρος, έχει επίσης υψηλό συντελεστή, 22%. Να πω επίσης ότι για τον ΦΠΑ για έναν ακόμα χρόνο πρόκειται να ανασταλεί η επιβολή του φόρου 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕΘ. Θα τα ακούσουμε πιθανότατα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να το ανακοινώνει στη ΔΕΘ. Η αναστολή του ΦΠΑ θεωρείται κομβικής σημασίας για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά κινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδμητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε τώρα, εάν στην τιμή της κατοικίας έμπαινε και ένα 24% ευρυδίκη και οι κατοικίες τώρα οι καινούριες δεν είναι και φθηνές. Μία μέση κατοικία πάει από τα 250 και 400 χιλιάρικα και πάνω. Mm-hmm. Αν έμπαινε και το 24%, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν
1: πού
15: θα πηγαίναν αυτές οι τιμές ακριβώς. Και το πάγωμα του ΦΠΑ, να το θυμίσω αυτό με την ευκαιρία στους ακροατές μας, αφορά τα αδιάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το 2006 και μετά. Και εντεύθυνα, άρα και όλα τα καινούργια που φτιάχνονται τα ακίνητα. Τώρα, αν θα έχουμε και κάποιο άλλο μέτρο, ειδικά στο φορολογικό πεδίο, θα το δούμε ευρυδίκη, αλλά σίγουρα ο ΦΠΑ θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο θέμα της στεγαστικής πολιτικής.
1: Βεβαιότητα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα. Τον ιό του Νείλου εντείνονται οι ψεκασμοί στις περιοχές όπου ενδημούν κουνούπια για την αντιμετώπιση του ιού, ο οποίος φέτος παρουσιάζει έξαρση στη χώρα μας. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, όπως να τοποθετούν σίτες στα παράθυρα και να χρησιμοποιούν έντομο αποθητικό. Επισημαίνεται πάντως ότι μόνο ένα στους 150 που θα τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι θα νοσήσει και οι περισσότεροι ούτε που θα το καταλάβουν. Πάμε όμως στην Σμαράγδα Αγορογιάννη που έχει περισσότερα. Σμαράγδα, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην κοινότητα και ειδικότερα σε 5 περιφέρειες, στην περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα στην Αττική, θα λέγαμε ότι στο κόκκινο βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας να καταγράφει, να έχει παρουσιάσει 16 περιστατικά, από τα οποία τα 14 με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Ενώ στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας υπάρχουν, είναι καταγεγραμμένα 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Επίσης υπάρχουν κρούσματα και στην Αγία Παρασκευή 7 και στο Δήμο Χαλανδρίου άλλα 6, στους Δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίδης. Όλοι αυτοί οι Δήμοι καταγράφουν κρούσματα στην Ανατολική Αττική. Να πούμε ότι γενικότερα μέσα σε μία εβδομάδα υπήρξαν 47 νέα κρούσματα, έτσι πλέον μετράμε 157 κρούσματα για το 2026. Να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικοί κάποιοι αριθμοί, ότι ενώ μέχρι τώρα, όπως είπαμε, στο 2026 υπάρχουν 157 καταγεγραμμένα κρούσματα, πέρυσι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, του 2025, mm-hmm. όλα τα κρούσματα ήταν 96 αυτά που είχαν δηλωθεί και οι θάνατοι ήταν 9. Άρα αντιλαμβανόμαστε, Ευρυδίκη, ότι φέτος είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα, καθώς αναμένουμε σύμφωνα με τους ειδικούς να συνεχιστεί αυτή η έξαρση των κρούσματων και η αυξημένη κυκλοφορία του ιού, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Και εδώ έρχονται τα μέτρα που ανέφερες, που είναι ένας συνδυασμός μέτρων της πολιτείας αλλά και των ατομικών μέτρων προστασίας που πρέπει να λαμβάνουμε εμείς οι πολίτες, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, από αυτή την ώρα που μιλάμε, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, χρειάζεται να κάνουμε χρήση εντομοθετικών, να φορούμε έτσι μπλούζες με μακριά μανίκια και παντελόνια.
1: Για να μην ποτίζουμε αυτή την ώρα, έτσι, γιατί προσελκύουμε κουνούπια.
16: Θα θέτατα mm-hmm. να απομακρύνουμε όλα τα στάσιμα λιμνάζοντα νερά, από, ακόμα και από τα κουβαδάκια, γλαστράκια, ό,τι μπορεί να υπάρχει μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Ακόμα και αυτά είναι αιστείες κουνουπιών και πιθανής μετάδοσης, Ευρυδίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαράγδα. Τώρα, η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου προβληματίζει τους ειδικούς, όπως είπαμε, με τα περισσότερα κρούσματα να εντοπίζονται σε Μαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
17: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, σκίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μια τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
1: Τώρα να πάμε στη Ρόδο, γιατί σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη αύξηση των περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο νησί. Σύμφωνα τώρα με τους γιατρούς, καθημερινά στο τμήμα επεγόντων περιστατικών προσέρχονται περίπου 40 έως 50 ασθενείς με τέτοια συμπτώματα, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσέλευση και στα ιδιωτικά ιατρία. Στη θεραπεία που πρέπει να ακολουθούμε σε περίπτωση νόσησης με γαστρεντερίτιδα, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας και την Έλενα Καραθάνου, ο Γιάννης Μυροφόρου, Γενικός Γιατρός στο Κέντρο Υγείας Ρόδου.
18: Πέρα από την ενυδάτωση, εφόσον έχουμε εμετούσει διάρκεια, οπότε έχουμε απώλεια ηλεκτρολιτών, θα πρέπει να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας με διάφορους ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στο εμπόριο. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε θεραπεία, να σταματήσουμε τον εμετό. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία γλύφονται, δεν χρειάζεται να τα καταπίουμε, οπότε δεν συνεχίζεται η εμετική κίνηση. Να πάρουμε προβιωτικά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου, με αντιλουσαμάχια αυτά τα παίρνουμε, και μετά ανάλογα τις ανάγκες ίσως χρειαστεί να πάρουμε αντιβίωση για το έντερο, που είναι 2 χάπα για το πρωί και 2 το βράδυ για 3-6 μέρες. Όμως πέρα από αυτά πρέπει να προσέξουμε τι τρώμε όταν συμβούν αυτά.
19: Άρα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη διατροφή μας, τις διατροφικές μας συνήθειες αυτές τις μέρες, κυρίως στις διακοπές.
18: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε γαλακτοκομικά, τα χορταρικά και τα γλυκά.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο του καιρού. Καθώς μπροστά μας έχουμε ένα πενθήμερο με υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και μελτέμι, η μετεωρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλη θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία, γιατί ο τετράργυρος παίρνει ξανά την ανηφόρα και η ζέστη επιστρέφει δυναμικά, κυρία Γιακοπούλου. Καλησπέρα.
20: Έτσι είναι, καλησπέρα. Το δεδομένο λοιπόν είναι ότι για τουλάχιστον 5 με 6 μέρες η ζέστη στη χώρα μας θα είναι αισθητή και τοπικά θα έχουμε και συνθήκες καύσωνα. Δεν πρόκειται να βιώσουμε κάτι το ανεπανάληπτο, ούτε ακραίο. Τιμές, όμως να επισημάνουμε ότι οι καύσωνες του Αυγούστου είναι έτσι πονηροί και ύπουλοι, θα έλεγα, διότι δρούν πολύ επιβαρυντικά στον οργανισμό λόγω της υψηλής σχετικής υγρασίας, φέρουν μια κόπωση στους οργανισμούς και επίσης, να πούμε και το εξής, είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών, καθώς συνδυάζεται και με παρατεταμένη ξηρασία στο τέλος του καλοκαιριού και έχει αποδειχθεί ότι στη χώρα μας έχουμε και τραγωδίες με φωτιές τέλη Αυγούστου, άρα θέλει τεράστια προσοχή και στο θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα να μιλήσουμε και με αριθμούς. Θερμοκρασιακή οροφή για αύριο θα έχουμε τους 38 βαθμούς, 38 γενικευμένα στη χώρα μας, με έναν βοριά που θα φτάνει μόνο στο βόρειο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Και το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40. Θα έχουμε 40 βαθμούς και τοπικά συνθήκες καύσωνα σε περιοχές όπως είναι οι Σέρες, η Θεσσαλία, η Φιώτιδα, τοπικά στην Πελοπόννησο. 38 βαθμούς το Σαββατοκύριακο εδώ στην Αττική. Και επειδή θα επιστρέφει και πολλοί κόσμος στις θάλασσες, να πούμε ότι θα είναι ευχάριστα τα ταξίδια, καθώς δεν θα ξεπερνά ο μαΐστρος, ο βορειοδυτικός άνεμος, τα 5 με 6 μποφόρ. Νομίζω ότι η κομβική σημασία θα είναι η Δευτέρα καιρικά, διότι θα ζωηρέψει το μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ και θα συνδυαστεί και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα εκεί θα έχουμε πραγματικά μεγάλη επικινδυνότητα στο θέμα των πυρκαγιών. Η αποκλιμάκωση με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που είναι σχετικά επισφαλή, να πούμε, οπότε κάθε μέρα θα τα επικαιροποιούμε, θα έρθει από την Τετάρτη και μετά, που το μελτέμι θα ενισχυθεί και λίγο παραπάνω. Άρα κρατάμε ότι θα έχουμε μία ζέστη, προφανώς αισθητή σε όλη τη χώρα, χωρίς ακραίες τιμές, θα είναι κουραστική, θα είναι ενοχλητική και θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη.
1: Επομένως, 38-40 βαθμούς μας λέτε κυρίως είναι η θερμοκρασία. Από Δευτέρα ανεβαίνουν και τα μελτέμια και αποκλιμάκωση έχουμε από την Τετάρτη. Άρα προσοχή από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη, ιδιαίτερη για φωτιές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Γιακοπούλου.
20: Καλή συνέχεια.
1: Να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Ευρώπη. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται εκ νέου η Ισπανία, καθώς μια νέα επικίνδυνη πυρκαγιά εκδηλώθηκε δυτικά της Μαδρίτης. Νέα πυρκαγιά κινητοποιεί ένα αεροσκάφη εν μέσω ψηλών θερμοκρασιών στην περιοχή. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου και πάλι. Κατερίνα.
5: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν πραγματικά σκληρή μάχη με τις φλόγες, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις καταστροφικές φωτιές του Ιουλίου, οι οποίες ήταν σοβαρότερες στην ιστορία της περιφέρειας και είχαν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τώρα, το νέο μέτωπο Ευρυδίκη ξέσπα στην περιοχή Αλδέα Δελ Φρέσνο, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και ο καύσωνας που επικρατούν στην περιοχή δυστυχώς δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων, ενισχύοντας την ταχύ εξάπλωση της φωτιάς. Οι αρχές έδωσαν εντολή σε περίπου 3.500 κατοίκους του Αλδέα Δελ Φρέσνο να παραμείνουν στα σπίτια τους και εκένωσαν κατοικίες περιφερειακά της πόλης. Η φωτιά σημειώθηκε την ώρα που υδράργυρος ανέλθε στους 36 βαθμούς, με τους ισχυρούς ανέμους ωστόσο να τροφοδοτούν τις φλόγες.
1: Λοιπόν, στην Αυστρία έχουμε έλλειψη υδρία. Οι ζημιές λόγω ξηρασίας αγγίζουν τα 1 δισευρώ σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών.
5: Μία από τις σοβαρότερες περιόδους ξηρασίας, να πούμε, των τελευταίων ετών δοκιμάζει στην Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα να εκτιμάται ότι αγγίζουν το 1 δισευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα του Ιούνιου έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών είναι σε κατάσταση τραγική. Η Αυστριακή κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες φυσικά δυσκολίες.
1: Λοιπόν, και έχουμε και την Γερμανία. Έχουμε εκεί σφοδρή κακοκαιρία, μάλιστα με μια γυναίκα νεκρή, τραυματίες και πολλές καταστροφές.
5: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές καταιγίδες, θελώδους ανέμους και δύο ανεμοστρόβιλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μια 58χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Ρινανία Παλατινάνο, όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο, όπου είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα, ενώ έχουν αναφερθεί και τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας Παλατινάτου, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν, να πούμε, μεγάλο αριθμό κλήσεων, ενώ σε ορισμένες περιοχές χρειάστηκε να απομακρυνθούν άνθρωποι από εκδηλώσεις και να επιχειρήσουν συνεργεία για την αποκατάσταση των ζημιών. Και δυστυχώς, σύμφωνα με τη Γερμανική Μετρολογική Υπηρεσία, τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Πίσω στα δικά μας αρχίζει να αντιστρέφεται η εικόνα στα λιμάνια της χώρας, καθώς μετά την έξοδο του 15 Αυγούστου οι αυξήσεις ξεπερνούν πλέον τις αναχωρήσεις, σηματοδοτώντας τη σταδιακή επιστροφή των αδειούχων. Να ακούσουμε την Βάσου Τσανεκάκη.
0: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
21: Τελειώσανε οι διακοπές.
22: Πάνε, τελειώσανε.
21: Πού πήγατε πριν?
22: Κοντά πήγαμε, έγινε Αγγίστρια εκεί πέρα.
23: Είναι 6.30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά, με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
0: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
24: Νάξω.
25: Για Νάξω, θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
24: 5 μέρες.
26: Πάμε Μοργό. Οι δυο μας είμαστε.
25: Πόσες ημέρες?
26: Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
25: Είτε, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
26: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
25: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
24: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
0: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
1: στα συντρίμια του ελικοπτέρου αναζητούν οι εμπειρογνώμονες τις απαντήσεις για την τραγωδία στη Σύφνο, με το ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Το κλιμάκιο του ελληνικού FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της πτώσης, με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Οι ισορροί των τριών θυμάτων μεταφέρονται στην Αθήνα για να παραδοθούν στους οικείους τους. Ακούμε την Ιωκάστη Ελευθερωπούλου.
2: Οι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ συζητούν με τον υπεύθυνο του ελικοδρομίου στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι προτού το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, έχασε απότομα ύψος, έστριψε αριστερά, μπήκε σε ανεξέλεγκτη περιδίνηση και στη συνέχεια κατέπεσε. Η μαρτυρία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς είναι το πρόσωπο που είδε όλη την πορεία του μοιραίου Μπέλ πριν αυτού συντριβεί, λίγα μέτρα μακριά από την πίστα προσγείωσης, στοιχίζοντας τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Το σημείο φυλάσσεται από την αστυνομία, καθώς η αυτοψία στο σημείο της πρόσκρουσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα συντρίμια του ελικοπτέρου μαζί με δείγματα καμένης ύλης γύρω από την περιοχή της έκρηξης αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα για περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα με την διερεύνηση του ΕΟΔΑΣΑΜ, βρίσκεται σε εξέλιξη και η δικαστική έρευνα. Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν μπει τα δύο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τη μοιραία πτήση, αλλά και οι κάμερες στο Μαρκόπουλο από όπου απογειώθηκε το Μπελ 206. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συγκεντρώνει παράλληλα καταθέσεις και μαρτυρίες. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το ελικόπτερο έκανε έναν περίεργο ήχο πριν καταπέσει, ενώ η κάμερα του Earth News έχει καταγράψει αυτόπτη μάρτυρα που λέει ότι πριν από την πρόσκρουση είδε την έλικα να φεύγει 100 μέτρα μακριά. Η έρευνα επικεντρώνεται στον μηχανισμό του ουραίου στροφείου, το σύστημα αντιροπής και τα βιβλία συντήρησης για πιθανές αστοχίες ή παραλήψεις. Ακόμη αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στον χειριστή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπέστη κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το σύνολο του υλικού αναμένεται να συνδυαστεί με τα ευρήματα και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Τέλος, στην εικόνα των αυτοσχέδιων κατασκηνώσεων επιχειρούν να βάλουν οι αρχές της Ιθονία Χαλκιδικής στα συνεργεία του Δήμου, απομάκρυναν τα πρόχειρα νοικοκυριά που είχαν στηθεί στην παραλία. Οι κατασκηνωτές είχαν στρώματα, τραπέζια μέχρι και φιάλες υγραερίου. Να ακούσουμε τον Κώστα Καντούρη.
3: Σε παραλίες όπου πραγματοποίησε επιχείρηση ο Δήμος Ιθονίας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε, απομακρύνθηκαν πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές ελεύθερης κατασκήνωσης, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι ίδιοι κατασκηνωτές λένε ότι αυτό το κάνουν πολλά από τα τελευταία χρόνια και ζητούν μάλιστα να ρυθμιστεί η κατάσταση. Έχουν κάνει και σχετικές αιτήσεις στο Δήμο. Ο Δήμος απομάκρυνε όλα αυτά τα υλικά αφού προηγουμένως τους ενημέρωσε. Σύμφωνα με το Δήμο, είναι επικίνδυνο ακόμη και για πρόκληση πυρκαγιές όταν ακούμε για φιάλες υγραερίου, για λιώμενες κουζίνες και μικρά νοικοκυριά τα οποία στείνονται στην παραλία. Υπάρχει μια επικινδυνότητα. Βέβαια, οι κάτοικοι λένε ότι αυτοί είναι που καθαρίζουν τα χόρτα από την περιοχή και φυλάγουν την περιοχή για να μην προκληθεί πυρκαγιά. Ωστόσο, ο Δήμος λέει ότι είναι παράνομο και ότι ξεκίνησε διαδικασία απομάκρυνση, η οποία θα συνεχιστεί για όλο το καλοκαίρι και θα αρχίσει πολύ πιο εντατικά από του χρόνου. Αφορά και τα τροχόσπιτα τα οποία απλώνουν τέντες ή στείλουν και αυτά μικρά νοικοκυριά. Είδαμε τροχόσπιτα που έχουν μέχρι και μικρά φωτοβολταϊκά.
1: Και να πάμε τώρα στην Ουκρανία. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδους πυράβλους και ντρόνς σε νυχτερινή αεροπορική επίθεση, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, Κατερίνα Ιωαννίδου.
5: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 7 νεκρούς, 38.000 άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο σε σταθμούς του μετρό για να προστατευθούν από τις ρωσικές επιθέσεις. Αυτή η νυχτερινή ρωσική επίθεση περιλάμβανε επίσης πυράβλους κρούς και ταχύτατα ντρόνς με κινητήρες τζέτα, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην Ουκρανική αεράμινα, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Καταγράφηκαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Ωστόσο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε μια βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για τους ουκρανικούς πυράβλους Cruise Flamingo. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκη πυρομαχικών και ένα κέντρο εφοδιαστικής υποστήριξης.
1: Λοιπόν, και τώρα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, Κατερίνα, να πάμε στην Βρετανία, γιατί άλλο για την επιστροφή του Χάρη και της Μέγκαν, 6 χρόνια μετά, κάτι προκαλεί νέες συζητήσεις για τη μοναρχία.
5: Ναι, γιατί έχουμε πολλά σενάρια. Είναι πολλά τα σενάρια που γίνονται στη Βρετανία, από την επαναπροσέγγιση με τον Κάρολο μέχρι τον κίνδυνο νέων εντάσεων με το διάδοχο του θρόνου, που δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Ο πρίγκιπας λοιπόν Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Βρετανία 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα ενεργά βασιλικά καθήκοντα. Το ζευγάρι θα εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, ενώ τα παιδιά τους έχουν εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο για το Σεπτέμβριο. Οι Σάσεξ παραμένουν ιδιώτες, δεν θα αναλάβουν εκ νέου το ρόλο των εργαζόμενων μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Η επιστροφή φυσικά αναμένεται, Βρυδίκη, να επηρεάσει τις οικογενειακές σχέσεις με τον βασιλιά Κάρολο, να επιδιώκει επαφή, ενώ η σχέση όμως με τον πρίγκιπα Βίλιαμ παραμένει τεταμένη και μάλλον δύσκολα θα αλλάξει αυτό το κλίμα μεταξύ τους.
1: Κατερίνα Ολανίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα τα θέματα που μας ετοίμασες.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Και πάμε τώρα στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε?
1: Πριν περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Βραδιά απόψε για τις τρεις ελληνικές ομάδες, απλά να πούμε ότι έχουμε και Λοζάνη απόψε με τον Diamond Link, όπου περιμένουμε την μάχη Εμμανουέλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάνιτς. Είναι σε εξέλιξη. Από ό,τι έβλεπα, έχουν περάσει τις πρώτες προσπάθειες με 5.51. 5.81 έχουμε, με ενημερώνει ο αρχισυντάκτης μου εδώ. Ναι, 5.81 και οι δύο, ναι. Και ελπίζουμε βέβαια στο καλύτερο.
4: Βέβαια, βέβαια. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό το δίδυμο πλέον είναι αχώριστο. Βεβαίως ο Ντουμπλάνιτς είναι αυτό που λένε ασυναγώνιστος. Αλλά από την άλλη, ο Καραλής κάθε χρόνο είναι και καλύτερος, με πάρα πολλές πλέον επιτυχίες. Ένας υπεραθλητής σε επίπεδο πολύ υψηλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε να θυμίσω ότι αύριο έχουμε τον Πετρούνια, έτσι, σε 7 η ώρα, πέρασε τον τελικό του Ευρωπαϊκού, διεκδικεί το 9ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έτσι, δεν είναι και λίγο πράγμα, είναι πολύ σπουδαία. Και σήμερα έχουμε μια βραδιά ευρωπαϊκή με τρεις ελληνικές ομάδες, με τον Όφη στα play-offs του Europa League, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος στη μάχη για το Conference League τα play-offs απέναντι στην νορβηγική Μπραν Τούπα στις 9 παρατέταρτο ώρα έναρξης αυτού του αγώνα από την Έρα Σπορ, εννοείται όλα αυτά τα παιχνίδια. Τη σκητάλη θα πάρει μετά ο Όφη στις 9 που θα αποδεχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας επίσης για τα play-offs αλλά του Europa League. Μετάδοση επίσης από την Έρα Σπορ και ο Παναθηναϊκός θα κλείσει αυτή την τριάδα πολύ σημαντικών αγώνων για τις ελληνικές ομάδες στις 9.30 για τα play-offs του Conference League απέναντι στην Χράντιτς. Γκράλοβε είναι μια ιδιαίτερα αντιγωνιστική ομάδα, αλλά αν μη τι άλλο ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει την πρόκριση και να περάσει αυτός στους ομίλους, αν θέλετε, στη League Phase, όπως λέγεται τώρα, του Conference League.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Ευάγγελης Αρής. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Αρέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λεοντή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπή επικαιρότητας με τη Ματίνα Καραμίντζο. Από εμάς, καλό σας βράδυ.
7: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους χθεσινούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στην Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη.
8: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί η Ματίνα Καραμίτζου.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Παιδιά, είμαστε λέει για τα πανηγύρια. Πήγαν να γλεντήσουν στο πανηγύρι στο Αντίριο και από το Τσάμικο το γύρισαν στις κλωτσιές και στις μπουνιές. Διασήμαντον αφορμή, παρακαλώ. Γης μαδιά με έγινε. Για τα πανηγύρια και στη Χαλκιδική. Εκεί λέει οι αρχές του Δήμου ξύλωσαν στην κυριολεξία νοικοκυριά ολόκληρα που είχαν εγκαταστήσει κατασκηνωτές εκεί πάνω στο κύμα, παρακαλώ. Κρεβάτια, ψυγεία, μέχρι φωτοβολταϊκά, φιάλες υγραερίου, αντιλαμβανόσαστε την επικινδυνότητα. Ελληνικά πράγματα δηλαδή. Κατά τα λοιπά ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη ΔΕΘ, ανεβαίνει και το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τις αντιδράσεις που είχαμε για το νέο χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και στην κυριολεξία ανεβαίνει το θερμόμετρο και πάμε για παρατετωμένο καύσωνα 5-6 ημερών με σαραντάρια μετά το Σαββατοκύριακο, αύριο μέχρι 38 λέει. Τα σαραντάρια θα συνοδεύονται και από ανέμους, οπότε πάλι θέλει προσοχή. Ξέρουμε γιατί. Μην καούμε πάλι, κάνει τζιζ αυτό το πράγμα. Λίγα από τα πολλά που έχει η επικαιρότητα που δεν θυμίζει Αύγουστο, για πολλωστή φορά του τόσο Αύγουστος βγήκε με πολλές ειδήσεις. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα, ως τις 9. Στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα. Στον ήχο έχω τη χαρά να έχω και πάλι το Θάνο. Θάνος Τσιμέκας, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, εδώ για τους ακροατές που λέτε ότι μας ρωτάτε αν παίρνουμε τα μηνύματα και ότι έχετε στείλει αρκετές φορές, βεβαίως τα βλέπουμε τα μηνύματά σας και μπορείτε να στέλνετε. Τώρα διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει η Ειρήνη, βεβαίως αφορά την προηγούμενη εκπομπή, αλλά μπορείτε να στέλνετε κανονικά τα μηνύματά σας μέσω Viber. Γράφετε ΕΡΤ News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, και αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, την κριτική σας, τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας για ό,τι ακούτε, και φωτογραφίες παρακαλώ, που μου αρέσουν πολύ. Εμένα ειδικά μου αρέσουν πολύ, γιατί μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε τι έχει το μενού, να ξεκινήσουμε από τα πιο σοβαρά. Τα πιο σοβαρά είναι η ένταση, η κλιμακωμένη ένταση που υπάρχει στα ελληνοτουρκικά τις τελευταίες μέρες. Πριν από λίγο πάλι είχαμε αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε όσα έρχονται τις τελευταίες μέρες και από το Υπουργείο Άμυνας, το τουρκικό, και από το Υπουργείο των Εξωτερικών. Το δικό μας Υπουργείο πριν από λίγο έκανε με ανακοίνωσή του λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις. Ανεβαίνει λοιπόν η ένταση. Κυρίως οι αντιδράσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση του πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η Τουρκία γύρει και πάλι ζήτημα γκρίζων ζωνών, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κάποια νησιά δεν ανήκουν στην Ελλάδα, αγνοώντας βεβαίως συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Και έρχεται μπροστά μας, είναι και Οκτώβρης, που πάει για νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδος, μέσα της οποίας προσπαθεί να επιβάλλει με το δικό της τρόπο τις διεκδικήσεις της. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Λυκούργος Λιακόπουλος, διδάκτορ του Διεθνούς Δικαίου, και μαζί του θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις κινήσεις της Άγκυρας και ευρύτερα λίγο θα δούμε το γεωπολιτικό πεδίο στο Μεσανατολικό. Καλησπέρα σας, κύριε Λιακόπουλε.
1: Λιακάκος, κυρία Καραμίτζου, άλλα βιβλία γράφει ο Λιακόπουλος. Τελικά θα αρχίσουμε να διαβάζουμε και εκείνα, μου φαίνεται, με αυτά που βλέπουμε τελευταία. Αλλά...
0: Συγχωρέστε με.
1: Κανένα πρόβλημα, δεν είμαι μανιά της πάντως και λευκαδίτης. Αλλά,
0: και τη μάνη και τη λευκάδα την αγαπώ, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, συγχωρέστε.
1: Την αγάπη μου από την ωραία λευκάδα, που δεν είναι απλά θαλάσσιο πάρκο, είναι ένα θαλάσσιο διαμάντι.
0: Έτσι όπως το λέτε. Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. Συγχωρέστε με λοιπόν.
1: Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ξέρετε, νομίζω ότι πλέον πρέπει, αναφορικά τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις, ότι πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε κάθε τουρκική κίνηση αποσπασματικά. Διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε απλά δύο θαλάσσια πάρκα, έχουμε μια αλληλουχία. Πρώτα βλέπουμε τους χάρτες που εκδίδουν οι Τούρκοι, μετά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μετά την ανακήρυξη των δίθεν εθνικών πάρκων. Και μετά βλέπουμε ότι δεσπόζει πάλι αυτή η παρανοϊκή, αναθεωρητική, απαράδεκτη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας. Και βλέπουμε ξανά τώρα τη θεωρία περί νησίδων, των οποίων δήθεν, η κυριαρχία δεν μεταβιβάσκει στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι το πολύ σοβαρό, και όπως είπατε και αναφερθήκατε στο δίκαιο της θάλασσας, πρέπει να κάνουμε μια στάση σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, διότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός έχει ψηφίσει το δίκαιο της θάλασσας από το 1998, οπότε είναι υποχρεωτική η χρήση του σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, στα υποψήφια υποένταξη μέλη, αλλά και ως ενιαία ολότητα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έχει όμως μια τακτική η Τουρκία, εμένοντας σε αυτή την τακτική να προσπαθεί να το επιβάλλει λίγο-λίγο όλες τις διεκδικήσεις της.
1: Βεβαίως, γιατί είναι αναθεωρήτρια δύναμη. Δεν της αρέσανε ποτέ τα σύνορά της, δεν θα της αρέσουν ποτέ και στο μέλλον. Άμα δούμε την ιστορία, η Τουρκία πάντα ήθελε κάτι παραπάνω, και όποτε τις, και πολλές φορές αντιλαμβάνεται οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης από οποιονδήποτε γειτονά της ως πηγή αδυναμίας για να θέσει και άλλες απαιτήσεις για να πετύχει την οθωμανική της επιδίωξη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, ότι δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα, και ο Ερντογάν και όλο αυτό το καθεστώς. Ήθελα να σας πω για τα θαλάσσια πάρκα λοιπόν, ότι δεν δημιουργούν σύνορα, δεν δημιουργούν αποκλειστική οικονομική ζώνη, χωρικά ύδατα, καμία κυριαρχία, ούτε κυριαρχικά δικαιώματα. Διότι ένα κράτος γενικά μπορεί να προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον εκεί που έχει νόμιμη δικαιοδοσία. Ας πούμε, όταν κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη, πέρα από τα χωρικά σου ύδατα, δηλαδή πέρα από 6 με 12 ναυτικά μίλια, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τις 149 παράκτιες χώρες, με εξαίρεση το Ιόνιο, αλλά στην αποκλειστική οικονομική σου ζώνη. Υπάρχει το άρθρο 56 για παράδειγμα, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που σου αναγνωρίζει περιβαλλοντική δικαιοδοσία. Mm-hmm. Άρα πρώτα έχεις τη δικαιοδοσία και μετά φτιάχνεις το πάρκο. Δεν φτιάχνεις πάρκο για να κατασκευάσεις δικαιοδοσία όπως κάνει η Τουρκία από το 15 Αύγουστο. Mm-hmm. Είδαμε ότι το ελληνικό ΙΠΕΚ είπε επίσημα ότι τα δύο τουρκικά εθνικά θαλάσσια
0: πάρκα. Κυρίλια Κακό, και όταν περάσει στην πράξη αυτή η ιστορία, τα θαλάσσια πάρκα, τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, και δεσμεύσει μια περιοχή για έρευνες, η Αθήνα πώς πρέπει να αντιδράσει?
1: Να είμαστε.
0: Δημιουργεί σκιώδια ως? Όχι, λέτε εσείς.
1: Να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε μόνο ότι, και να λέμε ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα, όταν μετά επί του πεδίου θα αμφισβητούν την ελληνική δικαιοδοσία σε κυριαρχία και σε κυριαρχικά δικαιώματα. Διότι αν μετά αργότερα αρχίζει στην περιοχή που η Ελλάδα έχει δικιά της δικαιοδοσία να στείλουν θαλάσσια πλωτά αιωλικά πάρκα, πλωτά ηλιακά πάνελ, τι θα κάνουμε? Οπότε η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πλέον από τη μία πρέπει να διεθνοποιήσει το ζήτημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που είναι μέχρι το τέλος του 2026 μόνιμο μέλος, να ενημερωθούν όλοι οι εταίροι και στο ΝΑΤΟ, και από την άλλη να αρχίσει να κάνει αυτά που δικαιούται από το διεθνές δίκαιο. Για μένα πρέπει να δώσει ένα μήνυμα αποτροπής. Πρέπει και η διπλωματία από τη μία εννοείται να υπάρχει, και από την άλλη και σαφής ένδειξη ότι είμαστε μια σοβαρή κυρίαρχη χώρα και δεν δεχόμαστε παραβίαση της κυριαρχίας μας. Θα μπορούσαμε για μένα άμεσα να προωθήσουμε την πόντιση του καλωδίου καταρχάς στην Κάσο, που είναι σε περιοχή οριοθετημένης, έστω και μερικώς οριοθετημένης αποκλειστικής ζώνης Ελλάδας Αιγύπτου.
0: Ναι, αλλά όλοι θυμόμαστε τι έγινε το 2024 στην Κάσο.
1: Θα σας πω τι έγινε. Η Τουρκία έκανε τον ΤΑΗ και εμείς, κατά την άποψή μου λανθασμένα, δεν αντιδράσαμε. Διότι τι θα έκανε η Τουρκία? Θα βύθιζε ένα πλοίο το οποίο εκτελεί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος έργο που η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 700 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρείται project of common interest. Mm-hmm. Θα μπορούσε να μπει στο safe. Η Τουρκία πάντα τεστάρει την αντοχή και τις αντιδράσεις του αντιπάλου της. Είδατε και τώρα τι έγινε με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή στην Ιντλίπ, στη Συρία. Εγώ δεν υιοθετώ τις πρακτικές του Ισραήλ σε καμία περίπτωση, αλλά όταν βλέπει μια χώρα ότι διατίθεται να χρησιμοποιήσει την αποτροπή της, ανασκουμπώνεται. Mm-hmm. Αυτό το έργο, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να προχωρήσει, διότι η Τουρκία δημιουργεί τελεσμένα, επιδιώκει να δημιουργήσει τελεσμένα.
0: Άρα είναι ένα κρίσιμο. Άρα, κύριε Λιακάκο, είναι ένα κρίσιμο τεστ και οι βυθομετρικές έρευνες για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Να το πάμε παραπέρα.
1: Βεβαίως, και ξέρετε, το διεθνές δίκαιο σου δίνει την ελευθερία. Είναι ελευθερία της ανοιχτής θάλασσας, όχι μόνο της υφαλοκρηπίδας σου και της αποκλειστικής σου οικονομικής σου ζώνης να ποντίζεις καλώδια. Όλα τα κράτη στην ανοιχτή θάλασσα δικαιούνται να ποντίζουν καλώδια, και δικαιούνται να ποντίζουν και στην υφαλοκρηπίδα άλλου κράτους τα δικά τους καλώδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν εμείς ήμασταν κάπου στη Μαύρη Θάλασσα και έπρεπε να περάσουμε ένα καλώδιο στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, η Τουρκία όχι μόνο δεν θα έπρεπε να στείλει τουρκικό στόλο, πολεμικό στόλο, δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί καθόλου, απλά να σου κάνει μια υπόδειξη ότι σε περίπτωση ότι τα καλώδια σου περνάνε σε σημείο που η Τουρκία έχει βρει πεδίο επί της υφαλοκρηπίδας της να κάνει drill, να κάνει δηλαδή εκμετάλλευση του βυθού για να βγάλει πετρέλαιο, σου υποδεικνύει μια αλλαγή διαδρομής. Για να καταλάβετε πόσο παρανοϊκά παράλογη είναι η συμπεριφορά της και πόσο πολύ, κατά την άποψή μου, κατευναστική είναι η απάντηση της Αθήνας. Και προσέξτε, θα έχουμε σε λίγο καιρό την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χωράει αμφιβολία και δεν μπορώ να το δεχθώ ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να διεθνοποιηθεί η Τουρκία σαν τον διεθνή πειρατή της Ανατολικής Μεσογείου που παραβιάζει την κυριαρχία των φορών.
0: Θεωρείτε ότι μπορεί
1: ότι
0: υπάρχει κίνδυνος να πάμε σε περαιτέρω κλιμάκωση? Τελειώνει και τουριστική περίοδος.
1: Θα σας πω κάτι.
0: Δηλαδή τα ήρεμα νερά έχουν περάσει τέλος?
1: Δεν υπήρξαν
0: ποτέ στην ουσία.
1: Είχα αρθρογραφήσει από το 2023 ότι δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Ήρεμα νερά σημαίνει να θέλουν και οι δύο χώρες πραγματικά την ειρήνη και να βρούνε μία λύση. Εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε τα ήρεμα νερά για να παρουσιάσει ένα πρόσωπο καλού παιδιού σε εισαγωγικά στους Ευρωπαίους εταίρους, στους εταίρους στο ΝΑΤΟ, για να προχωρήσει με τις προσωπικές επιδιώξεις, F-35, κινητήρες ΚΑΝ, πρόσβαση στα πρόγραμμα SAFE ή σε διμερείς σχέσεις με Ισπανία, Ιταλία, καλή ώρα εργοστάσια στα Βαλκάνια. Και από την άλλη επιχειρούσε να αφισβητεί τη χώρα μας, να αφισβητεί ελληνικές βραχονισίδες. Και ξέρετε, οι διεθνείς συνθήκες είναι αμήλικτες. Η συνθήκη της Λοζάνης το λέει ξεκάθαρα. Έως 3 μίλια από την ξηρά της Τουρκίας, τα νησιωτικά εδάφη ανήκουν στην Τουρκία. Λιγότερο μάλλον από 3 μίλια. Και προσέξτε, όχι 3 ναυτικά μίλια, και το ακούω αυτό και από καθηγητές πανεπιστημίου και έμπειρους να το λένε αυτό, και είναι ντροπή να το λένε, διότι ο όρος ναυτικό μίλι εισήχθη στη δεκαετία του 50, ενώ η συμφωνία της Λοζάνης έγινε τη δεκαετία του 20. Και έχει σημασία, διότι ένα ναυτικό μίλι είναι γύρω στα 1880 μέτρα, ενώ το μίλι ξηράς είναι γύρω στα 1500 μέτρα. Οπότε, από τη μία έχουμε τη συνθήκη της Λοζάνης, έχουμε την Ιταλοτουρκική Συμφωνία για το Δωδεκάνησα του 32 και έχουμε και τη συνθήκη των Παρισίων του 1947 με την πλήρη μεταβίβαση κυριαρχίας των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι τα Ίμια απέχουν 3,6 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Για να καταλάβουμε τώρα πόσο εκτός πραγματικότητας είναι η διεκδίκηση της Τουρκίας και στα Ίμια. Mm-hmm. Αλλά η άποψή μου, να σας πω την αλήθεια, είναι ότι όταν βλέπουμε μια αναθεωρητική δύναμη να εξοπλίζεται συνεχώς, να θέλει να κάνει συνέχεια συνεργασίες στο στρατιωτικό κομμάτι, να επεκτείνεται στη Συρία, να επεκτείνεται στη Λιβύη, να προσπαθεί να χρηματοδοτεί τη Χαμάς, να προσπαθεί να γίνει το σουνιτικό κέντρο του μουσουλμανικού κόσμου. Νομίζω ότι απέναντί της, αν έχει μία ήρεμη, κατευναστική πολιτική, το εκλαμβάνει σαν υποχώρηση και όταν πλησιάζουμε έτσι περισσότερο σε μία αναπόφευκτη σύραξη. Ενώ εάν η χώρα μας δείχνει ότι έχει μία ισχυρή αποτροπή, ότι αξιοποιεί αυτά που δικαιούται από το διεθνές δίκαιο, ότι ενημερώνει τους συμμάχους της, ότι χρησιμοποιεί δηλαδή και το καρότο και το μαστίγιο, και ότι είναι μια χώρα η οποία δεν ζητάει κάτι άλλο, σεβασμό στα σύνορά της, σεβασμό στο οικόπεδό μας και στο σπίτι μας. Ο γείτονάς μας στο οικόπεδό του και στο σπίτι του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορούμε, αν δεν το κάνουμε αυτό, σε αναθεωρητή, και η ιστορία έχει δείξει ότι οι αναθεωρητές, οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης και ήρεμο νερό, με την άποψη να μην δημιουργούμε αντιπαράθεση γιατί θα τσαντιστεί ο γείτονας, αυτό το εκλαμβάνουμε εννοείται ως υποχώρηση. Και θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Πόσο μάλλον όταν αναμένεται να περάσει η γαλάζια πατρίδα ως πλέον νόμος και διοικητική πράξη, και για να το πούμε και στους ακροατές μας να καταλάβουν τι σημαίνει η γαλάζια πατρίδα, κατά τους Τούρκους η γαλάζια πατρίδα, το μισό Αιγαίο και η νοτιοανατολική Μεσόγειος, έχει αρμοδιότητες μόνο η Τουρκία. Mm-hmm. Απλά κατά τους Τούρκους τα μισά νησιά έτυχε να επικάθεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Μιλάμε πράγματα παρανοϊκά, εκτός πραγματικότητας, εκτός διεθνούς δικαίου. Και επειδή η Τουρκία δεν την συμφέρει το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο είναι και εθνικό δίκαιο, πέρα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο που σας ανέφερα πριν, δηλαδή όταν λέμε εθνικό δίκαιο, υποχρεωτικά συλλήβει εφαρμοστέο από όλα τα κράτη, προσπαθεί με την προβολή της ισχύως της να κάνει bullying στους γείτονές της και να δημιουργήσει ένα δικό της δίκαιο.
0: Ακριβώς. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε.
1: Είμαι πάντα στη διάθεση σας, κυρία Καραμαντζή.
0: Να είστε
1: πάντα.
0: Καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Λικούργος Λιακάκος, διδάκτορ του Διεθνούς Δικαίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Τροποποιείται ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Άνοδος θερμοκρασίας από αύριο, με τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη η ισχυρισμή του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ, ανακοίνωσε το ΙΠΕΚ. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, επισημαίνεται. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, στην Αττική θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο έως 36. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Η ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. 20 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Ματινά Καραμίνζου στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε ένα θέμα. Ένα θέμα που αφορά στην καθημερινότητά μας. Είναι πλέον πολύ διαδεδομένες οι μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις. Έχει γίνει ωστόσο μεγάλο θέμα το καθεστώς που θα ισχύει από εδώ και μπρος. Το κατά πόσο δηλαδή θα υπάρχει φορολογία των ποσών αυτών. Υπάρχει μια ειδική εγκύκλειος από την ΑΔΕ. Υπάρχει ωστόσο ανησυχία, υπάρχει σύγκριση για τα ποσά που τελικά θα ισχύσει η φορολόγηση. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αριάδνη Νούκα, είναι δικηγόρος. Καλησπέρα σας, κυρία Νούκα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας να μας έτσι να καταλάβουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Οι μεταφορές μέσω Άιρις, όπως είπαμε, είναι πολύ διαδεδομένος, διευκολύνουν πάρα πολύ, έχει διευκολύνει το καθεστώς σε αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο, να διευκρινίσουμε τι θα ισχύσει αρχικά, να πούμε για τα μικρά ποσά. Αυτά δηλαδή που ανταλλάσσουμε στην πολύ καθημερινότητά μας με τους συγγενείς μας, με τους φίλους μας.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που έχει δώσει και η ΑΔΕ, εννοείται ότι αυτά τα ποσά δεν φορολογούνται. Δηλαδή, αν είναι κάποια ποσά τα οποία δίνει ένας μπαμπάς ή μια μαμά σε ένα παιδί ή ένας παππούς σε έναν εγγονό, δεν φορολογούνται τα ποσά, εφόσον το ποσό είναι μικρό, αποδείξιμο ότι πρόκειται για χαρτζηλίκη, να το πούμε έτσι, ή για ανάγκες π.χ. ενός φοιτητή φοιτησής.
0: Ναι, επειδή όλα είναι σχετικά όμως. Χαρτζηλίκη μπορεί να είναι τα 30 ευρώ, χαρτζηλίκη μπορεί να πει ο άλλος τα 200 ευρώ, ξέρω κι εγώ.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν. Δηλαδή να πούμε ότι μέχρι 50 ευρώ είναι χαρτζηλίκη, αλλά 50 ευρώ και 1 ευρώ δεν είναι χαρτζηλίκη. Αυτό κρίνεται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Κατά πόσο ένα ποσό αφορά χαρτζηλίκη, όχι. Και πολύ σωστά το θέτετε, ίσως θα έπρεπε να γίνει και μια θεσμική παρέμβαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, για να μην υπάρχει αυτή η σύγκριση, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή. Δεν υπάρχει λοιπόν ποσό που πάνω από αυτό ή κάτω από αυτό θεωρείται ή δεν θεωρείται χαρτζηλίκη, ή ότι είναι, ας πούμε, για ανάγκες φοιτητικής διαβίωσης. Επομένως, είναι όπως το κρίνει η ΑΔΕ κάθε φορά. Δίνοντας όμως τις διευκρινήσεις αυτές στην δημοσιότητα η ΑΔΕ, καταλαβαίνουμε ότι μικροποσά σίγουρα δεν θεωρούνται δωρεά και άρα δεν φορολογούνται εάν δεν κάνεις δήλωση δωρεάς. Π.χ. να πούμε ένα παράδειγμα. Είναι ένας φοιτητής, στέλνουν οι γονείς μέσω Άιρις το ποσό του ενοικίου. Εφόσον λοιπόν, πώς αποδεικνύουμε αυτό, ότι πρόκειται για το ενοίκιο, είναι μισθωτήριο, εννοείται ότι θα πρέπει να πούμε και κάτι χρηστικό, ότι πάντα στην αιτιολογία πρέπει να γράφουμε το ποσό αυτό, για ποιο λόγο γίνεται η μεταφορά του. Δηλαδή, συγκεκριμένη περίπτωση θα γράφαμε ενίκιο μηνός τάδε, ή ξέρω εγώ για τους λογαριασμούς του φοιτητικού σπιτιού. Αυτά λοιπόν δεν θεωρούνται δωρεά και δεν φορολογούνται. Δεν φορολογούνται ούτως ή άλλως, απλά δεν χρειάζεται να κάνεις τη δήλωση φορολόγησης, γιατί μεταξύ γονιών και παιδιών το αφορολόγητο είναι 800.000, έτσι. Επομένως δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο πολίτης πάνω σε αυτό. Τώρα, αν τα ποσά, π.χ. είναι, δημιουργήθηκε και ένα τέτοιο ζήτημα σε κουβέντες στα social media. Πάμε και όχι, πήρε και διάσταση αυτό. Πάμε π.χ. να κάνουμε ένα γεύμα, να γευματίσουμε και πληρώνει κάποιος το λογαριασμό και μετά οι υπόλοιποι βάζουμε το ποσό που μας αντιστοιχεί, το γνωστό ρεφενέ, στον λογαριασμό του μέσω Άιρις. Εφόσον λοιπόν γράψουμε την αιτιολογία, πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί στην ουσία δεν γίνεται τα χρήματα αυτά δωρεά. Άρα, για να καταλήξω, σίγουρα όταν κάνουμε μια μεταφορά, καλό είναι να γράφουμε την αιτιολογία. Γιατί γίνεται αυτή η μεταφορά? Παίρνει μισό δευτερόλεπτο να το κάνεις. να το κάνει κάποιος. Τώρα, αν τα ποσά είναι μεγαλύτερα και δείχνει ότι ένα ποσό έχει μεταφερθεί μέσω Άιρις και προσαυξάνει την περιουσία αυτού ο οποίος δέχεται το ποσό και γίνει χωρίς την γνωστή δήλωση δωρεάς στο My Property, τότε ναι, υπάρχει και ο φόρος δωρεάς και φυσικά επιβάλλονται και πρόστιμα. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν χρησιμοποιούμε το Άιρις, και δεν είναι θέμα να το διευκρινίσουμε αυτό λίγο, δεν είναι θέμα μόνο Άιρις, γιατί το Άιρις είναι το μέσο. Ακόμη και μια τραπεζική κατάθεση να κάνεις χωρίς Άιρις, τα ίδια ισχύουν. Mm-hmm. Δηλαδή, αν πω εγώ μέσα στο τραπεζικό μου λογαριασμό και κάνω μια μεταφορά σε ένα λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να προσέξω, γιατί ισχύουν τα ίδια.
0: Δεν φορολογείται το μέσο, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Να το διευκρινίσουμε.
1: Εννοείται. Το Άιρις είναι το εργαλείο, ας πούμε.
0: Εργαλείο,
1: δεν
0: έτσι.
1: Είναι θέμα ότι φορολογείται το Άιρις. Απλά η κουβέντα στη δημοσιότητα έγινε για το Άιρις και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Το ίδιο είναι αν γίνει και μια τραπεζική συναλλαγή με τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Το όριο στις μεταφορές μέσω Άιρις παραμένει το 1000 ευρώ που ξέρουμε.
1: Ναι, 1000 ευρώ είναι μέσω Άιρις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να πούμε.
1: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αν θέλουμε να πούμε πόσο φορολογείται η δωρεά μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μέσω Άιρις, να πούμε ότι μεταξύ αδερφών είναι 20% και μεταξύ τρίτων προσώπων χωρίς συγγενική σχέση είναι 40%. Και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος για να είναι προσεκτικός.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά σημαντικό, βεβαίως. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά τα διευκρινιστικά που μας δώσετε, για θέμα κιόλας που αφορά πολύ στην καθημερινότητά μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν. Απλά δεν χρειάζεται να ανησυχεί ο κόσμος, γιατί τα πράγματα μπορεί να μην είναι στο επακριβώς οριοθετημένα, με ποσό δηλαδή, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι έτσι, μετά και τη διευκρινήση 40, δεν νομίζω να συνεχίσει να υπάρξει τέτοιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νούκα.
1: Να είστε καλά. Καλή
0: συνέχεια. Γεια σας, καλό βράδυ. Κυρία Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος.

χρωστώ, λέει ο ακροατής μας εδώ, 300 ευρώ σε ένα φίλο, γιατί να φορολογηθώ. Και εγώ την είχα την απορία αυτή, θα γράψουμε δανεικά. Ξέρω και εγώ δηλαδή. Τι να πει κανείς.

0: Για να πάμε τώρα σε έναν προορισμό, πολύ συζητημένο, έναν προορισμό αγαπημένο, ακόμη και αν δεν έχουμε πάει, τουλάχιστον στην καρδιά των Ελλήνων κατέχει από τις πρώτες θέσεις, είμαι βέβαιη. Μιλώ για την Ιθάκη. Η Ιθάκη τον τελευταίο καιρό βέβαια συγκεντρώνει τα βλέμματα όλων, μετά την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Έχει γίνει σίγουρα πολύ ελκυστικός παγκόσμιος προορισμός. Δεν ξέρω αν αυτό έχει φέρει παραπάνω τουρίστες στο νησί, αν τους χρειάζεται το νησί, αν τους θέλει το νησί. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Δήμαρχος, ο κύριος Διονύσης. Με συγχωρείτε.
1: Κωνσταντίνα.
0: Κύριε Δήμαρχε.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Ο κύριος Διονύσης Στανίτσας λοιπόν, ο Δήμαρχος, στην άλλη άκρη της γραμμής. Όλα καλά. Νομίζω ότι είστε πολύ τυχερός που είστε εκεί. Δεν το συζητώ. Μόνο από τα πλάνα που παίζουμε κάθε φορά που έχουμε σύνδεση με την Ιθάκη το έχω δει. Αλλά όπως και αν έχει, είναι αυτό που έλεγα και στον πρόλογό μου. Ότι είναι ένα νησί που όλοι οι Έλληνες έχουμε στην καρδιά μας. Αλήθεια, δεν ξέρω. Πώς έχει λειτουργήσει αυτή η ταινία, η Οδύσσια? Έχει φέρει παραπάνω κόσμο στο νησί?
1: Κοιτάξτε, η ταινία δεν έχει λειτουργήσει ακόμη και δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμη, γιατί μόλις τώρα παίχτηκε στο σχηματογράφο.
0: Παίζεται ακόμη. Ναι. Και σπάει ταμεία, η αλήθεια είναι, παγκοσμίως.
1: Σπάει ταμεία και εδώ στην Ιθάκη έχουν γίνει προβολές και ο Δήμος θα κάνει και άλλες προβολές δωρεάν για τον κόσμο και τους επισκέπτες. Mm-hmm. Όμως είναι νωρίς ακόμη η ταινία αυτή να παίξει καθοριστικό ρόλο. Καθοριστικό ρόλο παίζει όλο αυτό το διάστημα η Ιθάκη σαν Ιθάκη όσον αφορά το φυσικό κάλος που διαθέτει, το όνομα που διαθέτει, την ιστορία που διαθέτει, γιατί μην ξεχνάτε ότι και στο παρελθόν πολλές ταινίες έχουν γυριστεί με θέμα του Ιθάκη. Πριν πέρσι είχαμε την Επιστροφή, mm-hmm. πριν προηγούμενα χρόνια είχαμε άλλες ταινίες που αφορούσαν το νησί, έχουμε βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί για την Ιθάκη. Όμως να ξέρετε ότι αν η Ιθάκη δεν ήταν αυτή που είναι, σίγουρα δεν θα έχει την επισκεψιμότητα που έχει αυτή τη στιγμή, που μιλάμε για επισκεψιμότητα πάρα πολύ μεγάλη, η οποία όμως επισκεψιμότητα δεν μεταφράζεται σε υπερτουρισμό και δεν μεταφράζεται σε αλλίωση του φυσικού περιβάλλον και του νησιού.
0: Πόσους τουρίστες μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή το νησί, που είναι full season τώρα?
1: Κοιτάξτε, με το θαλάσσιο τουρισμό μαζί φτάνουν περίπου στις 10.000, 10-12.000.
0: Γιατί πρέπει να πούμε, δεν είναι ένα τεράστιο νησί η Ιθάκη, είναι ένα μικρό νησί.
1: Είναι ένα νησί το οποίο δια το χειμώνα έχει περίπου 3.000 μόνιμο πληθυσμό. Mm-hmm. Και όμως έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να μην αλλοιωθεί. Ζει από τον τουρισμό, δεν μπορώ να πούμε ψέματα, η Ιθάκη ζει
0: από
1: τον
0: τουρισμό. Μου το λέτε κύριε Δήμαρχε, σαν να θέλετε να βάλετε και έναν φρένο στο μαζικό τουρισμό, σαν να μην το επιζητάτε.
1: Κοιτάξτε, το μαζικό τουρισμό δεν τον επιζητάμε, ποτέ δεν τον επιζητούσαμε. Εμείς επιζητάμε τον τουρισμό ο οποίος σέβεται τον προορισμό. Η Ιθάκη λοιπόν αυτόν τον τουρισμό τον έχει όλα αυτά τα χρόνια. Η Ιθάκη είναι παραδοσιακός οικισμός ιδιαίτερου φυσικού κάλους, οπότε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει άνοχη δόμηση. Εμείς δεν θέλουμε να υπερβούμε τις δυνατότητες οι οποίες έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε μετά ότι περνάμε σε άλλο μονοπάτι, το μονοπάτι της δυσφήμισης, το μονοπάτι ότι θα έρθει ο επισκέπτης και δεν θα χαρεί να κάνει διακοπές στο νησί. Ενώ αυτή τη στιγμή ο επισκέπτης έρχεται, χαίρεται και ο στόχος είναι να αυξηθεί η επισκεψιμότητα έξω από την έντονη τουριστική περίοδο. Δηλαδή έξω από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Να διευρύνεται την τουριστική, μάλιστα, καταλαβαίνετε.
1: Έχει διευρυνθεί η τουριστική περίοδο. Δηλαδή ξεκινάμε από τέλη Απριλίου και φτάνουμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Όμως ο στόχος είναι σε αυτή τη διεύρυνση να υπάρξει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
0: Ο κόσμος πώς δέχεται όλη αυτή την προβολή του νησιού?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος τη θέλει την προβολή. Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτοί που θέλουν την προβολή, υπάρχουν αυτοί που δεν θέλουν την προβολή. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν τον τουρισμό, υπάρχουν αυτοί που θέλουν την ησυχία τους. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν τα μεγάλα σκάφη, αυτοί που δεν θέλουν τα μεγάλα σκάφη. Γενικά, ο Έλληνας είμαστε λίγο δύσκολος χαρακτήρας και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορείς ποτέ να τους έχεις ευχαριστημένους όλους. Mm-hmm. Όμως εγώ θεωρώ ότι η Ιθάκη αυτή τη στιγμή είναι στα στάνταρ που επιζητεί, στα στάνταρ που θέλει ο επισκέπτης να έρθει και να περάσει καλά. Και αυτό προσπαθούμε να το κρατήσουμε όρθιο. Και γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει υποδομές, όπως την ίδρυψη, 24 ώρες, 24 ώρες νερό σε όλο το νησί, που ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει.
0: Υπήρχε πρόβλημα.
1: Τέτοιο πρόβλημα στα υπόλοιπα νησιά, τα οποία αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας. Έχουμε κρατήσει το νησί σε πολύ καλά επίπεδα καθαριότητας, κάνουμε έργα υποδομών και ο στόχος είναι αυτός, να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο όσο μπορούμε.
0: Όλη αυτή η προβολή σας φέρνει και πρώτης ευθύνης του να μπορέσετε να αναδείξετε το νησί, να...
1: Κοιτάξτε, αυτή η προβολή, όπως σωστά το λέτε, μας φέρνει το να αναδείξουμε το νησί, αλλά φέρνει και ευθύνες και στην πολιτεία. Που η πολιτεία θα πρέπει να κάτσουμε, να δούμε, να σχεδιάσουμε πράγματα που για μένα το κυριότερο είναι η ανάδειξη των αρχαιολογικών μας χώρων και η ανάδειξη των μουσείων τα οποία έχουμε εδώ στην Ιθάκη και τα οποία έχουμε μείνει λίγο πίσω και θα πρέπει...
0: Άρα πρέπει να δράξετε να την ευκαιρία, να πιέσετε την κυρία Μενδώνη, να πιέσετε την κυρία Κεφαλογιάννη.
1: Με την κυρία έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Το τελευταίο διάστημα έχουμε βγάλει μελέτες που τώρα περιμένουμε αυτές οι μελέτες να ολοκληρωθούν για να βγάλουμε και έργα. Που είναι σημαντικά, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το όνομα Ιθάκη και το όνομα Οδυσσέας δεν περίμενε την ταινία του Νόλαν για να δειχθεί. Είναι ένα παγκόσμιο όνομα το οποίο όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι έχουμε όλοι ένα μερίδιο ευθύνης που δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε.
0: Για ποιους αρχαιολογικούς χώρους μιλάμε, τι μπορεί να δει κανείς στην Ιθάκη?
1: Μιλάμε για τον αρχαιολογικό χώρο της Σχολής Ομήρου, μιλάμε για τους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται στον Πίσω Αετό, μιλάμε για τα δύο μουσεία που έχουμε στο Βαφή και στη Βόρεια Ιθάκη, τη Βόρεια Ιθάκη το Μουσείο επισκευάστηκε πρόσφατα. Ο ίδιος ο Δήμος προχωράει στην κατασκευή ενός σύγχρονου ψηφιακού οδυσσιακού κέντρου, όπου εκεί θα υπάρχει ψηφιακή αναπαράσταση Οδύσσειας, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και το ψηφιακό κέντρο, το οδυσσιακό κέντρο, το οποίο θα γίνονται όλα τα οδυσσιακά συνέδρια που γίνονται εδώ στην Ιθάκη, με το μεγαλύτερο, το φιλολογικό συνέδριο που γίνεται το 1978 με τον Αείμνηστο τον Κακριδί. Και από εκεί και πέρα οι δράσεις που γίνονται στην Ιθάκη όλα αυτά τα χρόνια πλέον θα έχουν το δικό του σπίτι, ενώ παράλληλα με την βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργού του κ. Λιβάνιου καταφέρνουμε τώρα να αξιοποιήσουμε ένα πολύ μεγάλο κτίριο 1.000 τετραγωνικών, όπου εκεί θα φτιαχτούν 19 διαμερίσματα για να φιλοξενούμε δημόσιους υπαλλήλους που δεν βρίσκουν που να μείνουν, και το υπόλοιπο θα γίνει ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο με ανοιχτό κυποθέατρο, όπου εκεί θα γίνονται δράσεις που αφορούν όχι μόνο την Οδύσσεια αλλά και όλο τον πολιτισμό του νησιού.
0: Εσάς τι γεύση σας άφησε η συγκεκριμένη ταινία που η πολύ συζητημένη?
1: Θα σας πω ότι κάναμε στην Ιθάκη τις δύο πρώτες προβολές, δεν πήγα γιατί ήθελα να δώσω τη δυνατότητα να τη δει ο κόσμος. Εγώ θα πάω τώρα τέλος Αυγούστου, έχουμε άλλες τρεις προβολές και άλλες δύο μέσα στο Σεπτέμβριο. Οπότε τώρα μέσα στον Αύγουστο θα πάω και εγώ να δω την ταινία. Για να είμαι ειλικρινής, δεν την έχω δει. Από φίλους μου όμως που την έχουν δει, μου έχουν πει καλά λόγια. Ξέρετε, οι απόψεις διήστανται. Όμως αυτό θέλω να πω, πρόκειται για μια χολιβουδιανή ταινία και δεν πρόκειται για ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Ωστόσο, γυρίσματα δεν έγιναν στο νησί, κύριε Δημαρχέ.
1: Όχι. Γυρίσματα δεν έγιναν στο νησί. Επιδιώξαμε να γίνουν γυρίσματα, δεν έγιναν. Η παραγωγή είχε άλλη πολιτική όσον αφορά την ταινία. Μας εξήγησαν ότι δεν είναι εύκολο, θέλουν αεροδρόμιο, θέλουν κάποια πράγματα που εμείς δεν τα διαθέταμε. Όμως πιστεύω και όπως και το μετέφερα κιόλας ότι θα έπρεπε κάποια γυρίσματα, ένα μικρό συνεργείο, πέντε εικόνες του νησιού να υπάρχουν μέσα στην ταινία.
0: Μάλιστα. Δεν πειράζει. Ας είναι και έτσι. Το ζήτημα είναι να κρατήσουμε τα θετικά, να κρατήσετε τα θετικά από όλη αυτή τη μεγάλη προβολή. Έτσι κι αλλιώς η Ιθάκη ήταν γνωστή, ήταν στις καρδιές του κόσμου. Τώρα έχει την ευκαιρία να γιγαντωθεί η φήμη της. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και εσείς θα πρέπει να δράξετε. Ναι, και εσείς θα
1: όχι
0: πρέπει
1: να γιγαντωθεί η φήμη της, να γίνει πιο γνωστή στα πέρα τα δική σας.
0: Έτσι, όπως το λέτε εσείς. Ναι. Έτσι θα το κρατήσω κι εγώ. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Καλό βράδυ.

0: όλη αυτή την ώρα έχουμε κλεφτά το μάτι μας συνεχώς και στο τι γίνεται στη Λοζάνη, εκεί στο Diamond Link, όπου βλέπουμε τη μεγάλη μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Ντουμπλάντιτς. Για πάμε λίγο στην Ερντιοσπορτ.
1: Όχι. Το βρίσκω στο ανέβασμα. Ήταν τεχνικά το λιγότερο καλό άλμα του από όσα έχει επιχειρήσει ως τώρα και από το 6-0-1. Εκεί ήταν καταπληκτικό άλμα.
0: Στο 6-16 είχε βάλει τον πύχη από ό,τι βλέπω. Ο Μανόλο.
1: Εδώ δεν βγαίνει ψηλά στον πύχη. Το βρίσκει στην περιστροφή με το πόδι. Χαμόγελο. Θα μιλήσει και με τον πατέρα του και με τον Τσεπάσκι.
0: Μάλιστα. Πάμε, είμαστε έτοιμοι για ηρωική έξοδο, όπως μου λένε εδώ οι συνάδελφοι. Έφτασε η ώρα να φύγουμε, θα παραδώσουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο στον Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά, βλέπω τα καλά παιδιά.

Αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού, άρτη αφιχθήσα λοιπόν από τις διακοπές του, από τις διακοπές της. Βασίλη, θα κλείσουμε. Ο Βασίλης λέει ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του, γιατί τον ταλαιπωρεί μια πνευμονία εδώ και πολύ καιρό. Όπως έγραψε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό είναι αναπόφευκτο. Έχω την ανακοίνωσή του εδώ. Δυστυχώς, μια επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί τόσο καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλίων. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα στις πλατείες, στα γήπεδα, στα φεστιβάλ κτλ. Τον αγαπάμε τον Βασίλη, το λέμε. Λοιπόν, ώρα να πηγαίνουμε από τη Μάτινα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Μαρία Σφυρόαερα στην παραγωγή και τον Θάνο Τσιμέκα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πως γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με την συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους χθεσινούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Επίθεση με ντρόουνς κατά στόχων στην Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν σήμερα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν το αεροδρόμιο Νατσράν και εγκατάσταση της Αράμκο στην ίδια πόλη κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη.
0: Ο καιρός.
1: γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. News Radio 105,8, είναι 9 και 8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Τα ξαναλέμε μετά από καιρό. Τι να κάνουμε, καλοκαιρινή άδεια ήταν αυτή. Λοιπόν, σήμερα 20 Αυγούστου. Και ενώ 20 Αυγούστου είναι μόνο

Φοβερός ο Καραλής, περνάει τα 6-16 με τη δεύτερη. Αχ, τι χαρές μας έχει δώσει αυτός ο αθληταράς. Συνεχίζει τη μάχη με τον Τουμπλάντης, έτσι, Diamond Link της Λοζάνης. Αχ, ΕΡΤ2 Sport, το βλέπουμε με την άκρη του ματιού.

0: τώρα να συνδεθούμε με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον πάρα πολύ καλό συνάδελφο από Ιταλία. Γεια σου Κρίστιαν μου, τι κάνεις?
1: Μπονασέρα Νεφέλη, όλα καλά εσύ τι κάνεις?
0: Είσαι καλά, πώς πάει, έχεις πάρει την αδειά σου, είσαι ξεκούραστος, πώς σε βρίσκουμε?
1: Επέστρεψα από την αδειά μου,
0: ναι.
1: Πέρασα πολύ όμορφα.
0: Μπράβο.
1: Και αναγκαστικά επιστρέψαμε.
0: Ναι. Οπότε... Τώρα ξεκούραστος, ξεκούραστος αυτό είναι, πες, αυτό ήταν.
1: Ακριβώς, τώρα απλά βλέπουμε τις φωτογραφίες που τραβήξαμε και καθόμαστε με τις αναμνήσεις.
0: Α, Κρίστιαν μου, στην ίδια. Και εγώ στο ίδιο καζάνι βράζω. Να σου πω, τι γίνεται στην Ιταλία, γιατί αφορμή της συζήτησής μας στάθηκε και ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι σε λίγα 24 ώρα έγιναν 4 γυναικοκτονίες στην Ιταλία.
1: Ναι. Ναι, δυστυχώς είναι μια θλιβερή είδηση, είναι ένα κύμα γυναικοκτονιών το οποίο είχαμε μάλιστα τις ημέρες του 15 Αυγούστου και είναι κάτι το οποίο τραβιέται εδώ και αρκετές ημέρες μάλιστα, γιατί ουσιαστικά σημειώθηκαν μεταξύ Ιουλίου και 19 Αυγούστου, δηλαδή μέχρι εξές δηλαδή, τουλάχιστον 8 περιστατικά τα οποία θα μπορούσαμε να κρίνουμε ως γυναικοκτονίες ή τουλάχιστον που από ό,τι φαίνεται παραπέμπουν σε γυναικοκτονίες. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Στην Ιταλία αντιμετωπίζεται πάρα πολύ σοβαρά. Μέχρι εχθές ήταν ένα από τα κύρια θέματα στην ιταλική ειδησιογραφία και πώς να μην είναι άλλωστε όταν έχεις τέτοιες ειδήσεις.
0: Και εμείς έχουμε διάφορα τέτοια αντίστοιχα εγκλήματα και γυναικοκτονίες που μας έχουν συγκλονίσει και βλέπω ότι στη δημόσια σφαίρα, έτσι με το πρόχειρα κοιτάζοντας λίγο και στην Ιταλία, υπάρχει ένας προβληματισμός και για το νομικό πλαίσιο και για το που πάει η κοινωνία και τέλος πάντων τι πρέπει να γίνει. Τι είναι τι είναι το debate, τι συζητιέται?
1: Αυτό που συζητιέται, Νεφέλη, είναι το γεγονός πως καταρχάς υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο εδώ και αρκετούς μήνες και αυτό το οποίο θεωρείται καινοτομία ουσιαστικά είναι το γεγονός πως έχει εισηγηθεί το αδίκημα της γυναικοκτονίας στον ποινικό κώδικα της Ιταλίας.
0: Άρα εσάς ο όρος αυτός είναι νομικός όρος?
1: Είναι νομικός όρος, γιατί ουσιαστικά όποιος προκαλέσει το θάνατο μιας γυναίκας επειδή είναι γυναίκα, δηλαδή ως φυλετική βία μπορούμε να το πούμε, πράξη μίσους, διάκρισης, μέσω θα έλεγα συμπεριφορών ελέγχου αν θέλουμε, τιμωρείται με ισόβια κάθερση. Οπότε είναι ποινικό αδίκημα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό σαν ορολογία. Γι' αυτό το λόγο όταν ο δικαστής μιλάει για γυναικοκτονία είναι ένας ξεκάθαρος νομικός όρος το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται στην ιταλική νομοθεσία εδώ και διάφορους μήνες. Γι' αυτό έχει μια σημασία, γιατί δεν είναι μια απλή συμβολική καινοτομία, γιατί ουσιαστικά ο νόμος υποχρεώνει και το δικαστικό σύστημα να αντιμετωπίζει το φύλο ως κίνητρο του φόνου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν είναι απλή δολοφονία.
0: Ναι. Άρα η γυναικοκτονία, και αυτό είναι σημαντικό γιατί και εμείς ακούμε και μαθαίνουμε, έχει συμπεριληφθεί ως αδίκημα πολύ ξεχωριστό στον Ιταλικό ποινικό κώδικα. Υπάρχει και μια εκστρατεία, διάβαζα, για να εκπαιδευτούν οι νέοι για τις υγιείς σχέσεις, για την εμφυλιβία.
1: Υπήρξε μια πρωτοβουλία για μια εκστρατεία για την εκπαίδευση ακριβώς των νέων ώστε να έχουν υγιείς σχέσεις ακριβώς με το αντίθετο φύλο αν θέλουμε, όμως η κυβέρνηση είχε θέσει ως προϋπόθεση, αυτό ήταν σχετικά πρόσφατο, είχε θέσει λοιπόν σαν προϋπόθεση

0: έτσι, την έγκριση των γονέων για τη συμμετοχή των μαθητών στα ιταλικά σχολεία και εκεί πέρα πάγωσε η όλη συζήτηση. Αυτό όμως έχει πολύ ενδιαφέρον, Εφέλη, γιατί παρόλο που πάγωσε, γνωρίζουμε στην Ιταλία αρκετά καλά πως αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ενδεχομένως να ξεπαγώσει αρκετά γρήγορα, ειδικά όταν υπάρχουν τέτοια κύματα τα οποία συγκλονίζουν την ιταλική κοινή γνώμη, όπως είναι αντιληπτό. Και αυτό είναι επειδή το πρόβλημα της έμφυλης βίας και των γυναικονοκτιών είναι ένα από τα λίγα ζητήματα, θα έλεγα, τα οποία βρίσκουν σύμφωνος και την ιταλική κυβερνητική πλειοψηφία και την αντιπολίτευση. Ναι. Οπότε φαίνεται πως θα υπάρξει ξανά ένα πλαίσιο συζήτησης. Δεν ξέρουμε κατά πόσο σύντομα, προφανώς, γιατί είμαστε και κοντά σε μια σχεδόν προεκλογική εκστρατεία, έτσι, γιατί σε λίγους μήνες λογικά θα έχουμε και την και εκλογές και στην Ιταλία. Αυτό το οποίο έχει σημασία όμως, Νεφέλη, πάνω σε αυτό το σημείο, έχει να κάνει με το με ένα συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στη Βενετία. Είναι το περιστατικό όπου βρέθηκε μια 39χρονη η οποία είχε στραγγαλιστεί από ό,τι φαίνεται από τον σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια βρέθηκε κρεμασμένος γιατί είχε αυτοκτονήσει. Γιατί έχει σημασία αυτό το περιστατικό και το σημειώνω αυτό? Γιατί φαίνεται πως η γυναίκα είχε απευθυνθεί επανειλημμένα τουλάχιστον 7 φορές, παρακαλώ, στις αρχές για να τον καταγγείλει. Και είχε καταγγειλθεί και από προηγούμενες συντρόφους του. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται πως το παλιότερο πάθημα δεν έχει μάθημα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν είχε γίνει μήνυση τελείως από την άτυχη σύντροφο, νυν σύντροφο.
1: Άρα είχε κάνει γιατί καταγγελία, αλλά ήταν ανεπίσημη, με την έννοια ότι δεν είχε γίνει, δεν είχε ακολουθηθεί η διαδικασία.
0: Ακριβώς, δεν είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία και όταν ήταν να την ολοκληρώσει τραβιόταν πίσω. Για διάφορους λόγους, τον είχε συγχωρέσει, ίσως για φόβο, για οποιοδήποτε λόγο. Και οπότε τώρα ξεκινάνε από τη μία η έλεγχη του Υπουργείου Εσωτερικών και ξεκίνησε κυριολεκτικά μια έρευνα ώστε να καταλάβουν γιατί δεν προχώρησε σε παραπάνω βήματα η αστυνομία της περιοχής, εφόσον 7 φορές δεν είναι λίγες.
1: Καθόλου λίγες, και καταλαβαίνεις ότι το θύμα δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Άρα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση.
0: Ακριβώς. Και από την άλλη όμως έχει πάρα πολύ σημασία, Νεφέλη, και θα μου επιτρέψεις να ολοκληρώσω τη σκέψη μου με αυτό, μια μελέτη η οποία έγινε το Μάρτιο και είχε δείξει ποιο είναι το σκεπτικό στην Ιταλία σχετικά με τις γυναικοκτονίες, και υπήρχε μια λεπτομέρεια η οποία προσωπικά εμένα με σόκαρε, η οποία έλεγε πως προκύπτει πως περισσότερες από 6 εκατομμύρια Ιταλίδες έχουν υποστεί είτε σωματική είτε σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τεράστιο νούμερο, αλλά από αυτές μόνο λίγο περισσότερο από το 13% επέλεξε να υποβάλει καταγγελία. Και αυτό είναι ένα τεράστιο αριθμό των 6 εκατομμυρίων Ιταλίδων, παρακαλώ, εάν υπολογίσουμε πως οι Ιταλοί είναι μόλις λιγότερο από 59 εκατομμύρια. Οπότε μιλάμε για πάνω από το 10% όλου του πληθυσμού της χώρας έχει υποστεί σωματική σεξουαλική βία, και λιγότερα από αυτές, δηλαδή περίπου 500.000 γυναίκες, έχουν καταγγείλει το περιστατικό. Υπάρχει ένα πρόβλημα κυριολεκτικά νοοτροπίας και κουλτούρας, φόβου προφανώς και πολλών άλλων δεδομένων, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χθες, όχι αύριο.
1: Ναι. Κρίστιαν Μαυρίς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.

ακούσετε μια τρομερή ιστορία πώς γίνεσαι πρίγκιπας σε μια νυχτή. Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου αναγνώρισε νομικά ως γιο του έναν 26χρονο πρώην πολιτή αυτοκινήτων. Αυτός λοιπόν αποκτά πλέον και επίσημα τον τίτλο του πρίγκιπα. Είναι γιος του Λοράν, του πρίγκιπα είπα του Βελγίου, και μιας Βελγίδας τραγουδίστριας η οποία είχε σχέση με τον πρίγκιπα πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν εκείνος παντρευτεί το 2003 τη σύζυγό του. Αλλά παρά την επίσημη αναγνώριση, 26 ετών, δεν θα ενταχθεί στη γραμμή διαδοχής του Βελγικού θρόνου, δεν θα λαμβάνει βασιλική χορηγία, δεν θα αναλάβει δημόσια καθήκοντα, αλλά όπως και να το κάνεις, μια χαρά. Κάτι θα κερδίσει.

0: πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να μας πει για αυτό τον τρομερό αθλητή, τον απίθανο Καραλή στη Λοζάνη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη, στις φίλες και στους φίλους της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο μεγαλύτερος αγώνας στην ιστορία του τικοντό. Στη Λοζάνη, στο Diamond Link, ο Εμμανουήλ Καραλής κοίταξε για ακόμη μια φορά κατάματα τον ντουμπλάτη, τον κορυφαίο των κορυφαίων στην ιστορία του κλασικού αθλητισμού, τον σπουδαίο αυτό Σουηδό Αμερικανό, ο οποίος έφτασε τα 6-21, όμως για πρώτη φορά στην ιστορία δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Ο Εμμανουήλ Καραλής κόντραρε στα ίσα το Σουηδό. Το 6-21 δεν κατάφερε να το περάσει με τις δύο προσπάθειες. Την τρίτη προσπάθεια μάλιστα ο Εμμανουήλ Καραλής πριν από λίγο επιχείρησε το 6-26 μόνο και μόνο για τον ανταγωνισμό. Βεβαίως δεν τα κατάφερε. Η δεύτερη θέση είναι δική του. Όμως επί της ουσίας για πρώτη φορά στην ιστορία δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Είναι ένας ιστορικός αγώνας, γι' αυτό και κάνουμε έτσι και ιδιαίτερη αναφορά. Φυσικά αποθεώθηκε και από τον ντουμπλάτζης ο Καραλής, ο οποίος στις δηλώσεις του ο σπουδαίος αυτός ο ντουμπλάτζης τόνισε την ανταγωνιστικότητα του Καραλή και ότι από αγώνα σε αγώνα είναι όλο και καλύτερος. Πραγματικά ένας εντυπωσιακός αγώνας παρακολουθήσαμε από την F2 Sport πριν από λίγο ολοκληρώθηκε. Να πάω λιγάκι και στο αγωνιστικό, μιας και τα συναντηθήκαμε στα ποδοσφαιρικά, καθώς από το 20 λεπτό ο Όφη προηγείται 1-0 της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με τον γκολ του ταξιάρχη Φούντα. Είμαστε στο 23ο λεπτό, το 25ο λεπτό, συγγνώμη, της αναμέτρησης. Είναι τα play-offs του Europa League. Να θυμίσω ότι Όφη και να αποκλειστεί από αυτή τη φάση θα περάσει κατευθείαν στη League Phase του Conference League. Ακόμη και αν αποκλειστεί, επαναλαμβάνω, είναι τα play-offs του Europa League. Βλέπω τώρα από την F2 Sport ότι ο Ντουμπλάτης θα συνεχίσει να επιχειρήσει μάλλον
0: 6-32.
1: 6-32, που σημαίνει αυτό ότι πάει για νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι σε καλή κατάσταση βεβαίως, αλλά 6-32
0: δεν το λες και εύκολα.
1: Και καλό είναι, επειδή θα γίνει και τώρα, να περιμένουμε μήπως και live δούμε τον...
0: Να γράφει την ιστορία, για να δούμε.
1: Βέβαια.
0: Τώρα.
1: Παράλληλα παίζει και ο ΠΑΟΚ, να πω ευκαιρία, παίζει και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή απέναντι στην Πράντη Νορβηγική, ήταν 0-0 πριν από λίγα λεπτά, συγγνώμη, αλλά και εγώ παράλληλα
0: βλέπεις τον
1: το Καραλή θα έβλεπα ότι γινόταν. 6-32 λοιπόν αυτή τη στιγμή επιχειρεί ο Άρμαντ Ντουμπλάτζη.
0: Ναι, δεν τα κατάφερε. Το βλέπουμε κι εμείς. Το βλέπεις με μια χρονοκαθυστέρηση.
1: Ναι, δεν τα κατάφερα, δεν έχει καμία σημασία. Βεβαίως έχει δικαίωμα να κάνει άλλες δύο προσπάθειες, δεν ξέρω αν θα τις κάνει, αλλά επί της ουσίας είναι πρώτος ο Ντουμπλάτης με το 6-21. Ο Καραλής για λίγο στο δεύτερο άλμα δεν κατάφερε να περάσει το 6-21. Εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλους αθλητές, μιλάμε για πολύ μεγάλες επιδόσεις. Πράγμα σπάνια που. Όχι σπάνια, πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο, 6-16 να περάσουν δύο αθλητές. Να δω λιγάκι με ο ΠΑΟΚ που μπορεί σε εξέλιξη, λίγο θα ξεκινήσει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-0, όπως σας είπα, στο 40, ενώ στις 9:30, σε λίγα λεπτά δηλαδή, ξεκινάει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού για το Conference League. Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι για τα play-offs του Conference League. Οπότε,
0: ευχαριστούμε. Αυτή είναι η εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Γεια σου. Καλό σου βράδυ. Τάσος Επιτρόπου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: πάμε να καλησπερίσουμε τον Σπύρο Νταντανίδη, ο οποίος είναι κινηματογραφιστής και συνιδρυτής της ιστοσελίδας coolcreeps.gr, διότι έχουμε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στην ΕΡΤ, μια ταξιδιωτική εκπομπή 12 επεισοδίων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε, τι κάνετε?
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά.
0: Είσαι. Πολύ ευχάριστα τα νέα. Πότε θα το δούμε και τι θα δούμε? Πείτε μας για αυτή την ταξιδιωτική εκπομπή.
1: Γιατί για εμάς δεν γίνεται, γιατί βλέπω και...
0: Όλα, όλα. Χαιρόμαστε. Έχουμε πολλούς λόγους να χαιρόμαστε γενικά. Ας εστιάσουμε σε εσάς τώρα.
1: Το Cool Creeps on Tour είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή. Πρόκειται να βγει στον αέρα.
0: Α, βλέπω το τρέιλερ. Μόλις βλέπω αυτή τη στιγμή το τρέιλερ σας από ΕΡΤ1. Ναι.
1: Τον Οκτώβρη, από όσο ξέρω, θα είμαστε στον αέρα. Είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή με 12 επεισόδια. Που ουσιαστικά είμαστε εγώ και ο Γρηγόρης Σικός, που είμαστε Cool Creeps οργανισμός και η σελίδα.
0: Ναι.
1: Που είναι μια πρωτοβουλία ενός αναπηρικού οργανισμού ουσιαστικά. Για την, ας πούμε, για το mainstream, για το να φέρουμε την αναπηρία στο επίκεντρο, αλλά με τους δικούς μας όρους. Οι οποίοι μπορεί να είναι λίγο σαρκαστικοί, μπορεί να είναι λίγο αστεί, αλλά πάντα έχουν ένα πολιτικό και παράλληλα ανάλαφρο ύφος.
0: Άρα, ναι, είναι, λοιπόν, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει μπει στην ιστοσελίδα και πραγματικά τον προτρέπω, την προτρέπω να μπει, Cool Creeps, ο Σπύρος και ο Γρηγόρης, δύο νεαρά άτομα, νομίζω, όχι από την Αθήνα, κάποιος είναι από την Αθήνα, κάποιος είναι από την Κομωτινή, γιατί τα είχαμε ξαναπεί, σωστά?
1: Ναι, ναι, ο Γρηγόρης είναι Αθηναίος, εγώ είμαι από την Κομωτινή.
0: Ωραία, δύο νεαρά ανάπηρα άτομα, διαχειρίζεστε όλα αυτά το account και... Τι κάνετε, αναδεικνύετε το ζήτημα της αναπηρίας με στόχο την ορατότητα, αλλά κάπως με χιούμορ, με αυτοσαρκασμό, με καυστικό τρόπο ως προς την κοινωνία και την τάση στόχο... της να αφήνει στο περιθώριο. Ναι.
1: Με στόχο και έλεγε να το κάνουμε λίγο πιο αληθινό. Γιατί όλοι οι ανάπηροι άνθρωποι ζούμε αρκετά μέσα από εμπόδια συχνά στο περιθώριο. Και όσο ζεις στο περιθώριο, είσαι στην άκρη μια συζήτηση. Και εσύ αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο αρχίζετε και χάνετε την αλήθεια και χάνετε την πραγματικότητα. Οπότε όσο εγώ βρίσκομαι στην άκρη σε ένα ειδικό σχολείο, ας πούμε, εσείς δεν θα ξέρετε για μένα, εγώ δεν θα ξέρω για εσάς, θα δημιουργούμε και οι δύο μύθους.
0: Ναι, και μεγαλώνει η απόσταση.
1: Ναι, ναι. Εμείς πάμε να τα απομυθοποιήσουμε αυτό και να κάνουμε κάτι πολύ πιο αληθινό. Ως Cool Creeps, και γι' αυτό αναγκαστικά υπάρχει και το χιούμορ για να ρίξει τις άμυνες. Υπάρχει το πολιτικό στοιχείο, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για δικαιώματα τα οποία έχουν χαθεί και πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Μιλάμε και για πραγματικότητα και είναι κάτι το ρεαλιστικό, αλλά χωρίς όρους reality.
0: Πώς προέκυψε αυτή η εκπομπή, πώς ήταν τα γυρίσματα? Ήταν αχαχά τι ωραία, ευχάριστα, ήταν μια δοκιμασία, τα είχαν όλα, πώς ήταν?
1: Τα είχαν όλα, να πούμε λίγο πιο καθαρά περί τίνος πρόκειται.
0: Ναι.
1: Το Cool Creeps on Tour είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή 12 επεισοδίων που αφηγείται ένα road trip που ξεκινάει στην Ελλάδα, πιάνει Κωνσταντινούπολη και από Κωνσταντινούπολη θέλουμε να διασχίσουμε όλη την Νότια Ευρώπη, το υπηρετικό της κομμάτι, από το πιο ανατολικό σημείο της Ευρώπης μέχρι το πιο δυτικό. Οπότε φτάνουμε μέχρι τη Λισαβόνα. Περνάμε τα Βαλκάνια, την Ιταλία, την Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και ό,τι άλλο ενδιάμεσα. Και αυτό παράλληλα μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ όμορφο, πολύ...
0: Αλλά βλέπουμε και τα εμπόδια και την αποξένωση και το περιθώριο. Βλέπουμε και στοιχεία...
1: Τι έγινε πραγματικά. Οπότε ακριβώς όπως το λέω, δείχνουμε μια ρεαλιστική απεικόνηση και με χιούμορ, επειδή αυτοί είμαστε, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Και οι κάμερες εκεί δεν μπορούσαμε να κρυφτούμε. Αλλά παράλληλα και ό,τι δυσκολία προέκυψε, τη δείχνουμε και αυτή. Ήταν κάτι δύσκολο, αλλά πάρα πολύ ευχάριστο. Και προέκυψε σαν μια ιδέα την οποία είχαμε πολύ νωρίτερα, εγώ και ο Γρηγόρης.
0: Θέλω να βάλουμε, επειδή βλέπω τον χρόνο και λίγο με αγχώνει, πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Μπορούμε να βάλουμε μια ανατελεία και να επιστρέψουμε για να μην διακόψουμε τη συζήτησή μας. Έτσι. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε με τον Σπύρο Νταντανίδη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο. Οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι μείωσεις τιμών θα αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Τροποποιείται ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη ισχυρισμή του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, τονίζεται. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 36. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού και είχαμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση με τον Σπύρο Νταντανίδη από τους Cool Creeps, όπου λέγαμε για το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, στην πραγματικότητα μια ταξιδιωτική εκπομπή 12 επεισοδίων, και είχαμε μείνει στο ότι τα έχει όλα αυτή η εμπειρία και πώς γεννήθηκε η ιδέα, λέγαμε, σωστά?
1: Μάλιστα. Το Cool Creeps on Tour και η Αλληγερού είναι μια ιδέα η οποία υπήρχε στο κεφάλι μου ως ανάτριπη, ειδικά από τα δίμηνα 16-15, αλλά ως ακριβώς με αυτή τη μορφή. Μετά από κάποια χρόνια ξεκινήσαμε το λόγο της Cool Creeps το 2020. Εκεί συζητήσαμε το ότι θέλουμε να κάνουμε ό,τι κάνει αυτό το προβατάκι μας. Μπορείτε να ψάξετε τις Cool Creeps και να το βρείτε. Και μέσα αυτό λέγαμε το ρεστήμα που λέγαμε να κάνουμε και ένα road trip και να έχουμε μαζί μας κάμερες και τα λοιπά. Αργότερα μπήκε στο YouTube, υπάρχει σαν ένα mini vlog series με τον Χρήστο Πέτρο, και με κάποια άτομα από εκεί, τον Χρήστο Πετάνη που ήταν βοηθός και τον Πέτρο Καρακάση που ήταν διευθυντής φωτογραφίας, στήσαμε ουσιαστικά μια καινούργια ομάδα η οποία κατέθεσε στην ΕΡΤ την πρόταση για να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Η ιδέα του από το ανατολικό κράτος της Ευρώπης στο δυτικότερο ήταν του σκηνοθέτη μας, του Μάνου Βανιτάκη. Γιατί ο Μάνος έχει λίγο μεγάλα οράματα και χωρέσαμε σε αυτά κάπως. Παραγωγή είναι Φωτεινή Οικονομοπούλου και στην εξυνταξία Ιωάννα Πρατιάκου, έρευνα ο Μιχάλης Αρβανίτης και η Βελίνα Μάνου. Ουσιαστικά όλη αυτή η ομάδα και αρκετοί ακόμα άνθρωποι, δηλαδή και ο ήχος και πάρα πολλοί ακόμα άνθρωποι, μαζευτήκαμε για να στήσουμε ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι, 42 ημερών και περίπου 8.500 χιλιόμετρων αν δεν αταθούμε, που έχει μέσα τα πάντα. Έχει από ίδρυκα, από αγωνία, από αθλητικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, αξιοθέατα, εμπόδια, ανατροπές. Έχει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που ουσιαστικά αυτό θα δείτε και στην οθόνη. Ευελπιστώ από μεγινές ζών και βλέπετε μια πραγματική αποτύπωση του ταξιδιού χωρίς να δείχνει εμένα και το Γρηγόρη ως ήρωες ή ως κάποιους τύπους οι οποίοι θα το δείξουν τι είναι το δάσκο, γιατί δεν είναι. Ξέρουμε ότι ερχόμαστε από θέση προνομίου, δεν είναι κάθε άνθρωπο που πληρώνει για να πάει να κάνει ένα ταξίδι. Αλλά προσπαθούμε να σας δείξουμε όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται και όσο πιο ευχάριστο για να είναι και ένα τηλεοπτικό προϊόν, ένα τέτοιο ταξίδι. Με σκοπό απλά ο θεατής να περάσει καλά, και η ανατροπή είναι ότι μπορεί να έχει έναν άνθρωπο παρουσιαστή στην οθόνη και δεν χρειάζεται να είναι κάποιος καθόλου θετικός. Να με επιτρέψετε ότι είναι αρκετά σημαντικό ότι αναδεικνύουμε μέσα την εκπομπή και το ρόλο του προσωπικού βοηθού, ανέφερα τον Χρήστο Πετσάνη, είναι και ο Ραφαήλ Παναγιώτη που είχαμε την ιδέα όταν ήμουν πολύ μικρός, και μετά είναι η Στέλλα και η Μιλτό, που είναι η προσωπική μας βοηθή κάτω από το ταξίδι. Εγώ και ο Ραφαήλ είμαστε στρατηγικοί. Τώρα 24 Αυγούστου ανοίγουν τις πλατφόρμες για τις ειδήσεις για τον προσωπικό βοηθό, που είναι ένα μέτρο, ένα πάγιο για την μεταναδρική κοινότητα, ώστε να μπορούμε οι ανάπηροι άνθρωποι να έχουμε την υποστήριξη από άτομα στον βοηθό μας, όταν πληρώνεται από κράτος, και να μπορούν να μας βοηθούν να είμαστε ανεξάρτητα, χωρίς να πρέπει να γίνεται ο ανάπηρος άνθρωπος ή κάποιο μια κάποιο ίδρυμα ομιγέννητο, είτε η οικογένεια να πρέπει να υποστηρίζει συνεχώς τις ίδιες πόρες των ανάπηρων. Οπότε όλο αυτό το παρουσιάζουμε και σαν μια ιστορία ανεξάρτητης διαβίωσης. Όπου δείχνουμε ότι με τα κατάλληλα μέσα μπορείς να αφαιρέσεις τα εμπόδια και να πειράσεις να κάνουν μια ζωή η οποία να είναι αυτή που θέλουν να είναι. Είτε να κάνουν ένα ρόλο, είτε να ζουν μια τυπική ζωή.
0: Ό,τι άλλο θέλουν χωρίς εμπόδια. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Πολύ το περιμένουμε, έτσι, τους Cool Creeps στην ΕΡΤ, αυτό το πάντρεμα, αυτή τη συνάντηση, αυτά τα 12 επεισόδια κάπου τον Οκτώβρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και να πούμε ότι πραγματικά αξίζει κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα, όπου θα καταλάβει πολύ περισσότερα, coolcreeps.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο Νταντανίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, γεια.
1: Καλό βράδυ.

0: Σήμερα είναι Πέμπτη και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα και για αυτήν θα μας μιλήσει ο Κωνσταντίνος Καϊμάκης, κριτικός κινηματογράφου, ο οποίος μόλις επέστρεψε από τις διακοπές του. Άρα βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Άρα με καταλαβαίνει.
0: Απόλυτα. Απόλυτα. Τι κάνεις, πώς πέρασες?
1: Ωραία ήταν.
0: Ωραία, μπράβο. Μπράβο. Τι γίνεται κινηματογραφικά αυτή τη
1: βδομάδα? Περιμέναμε ότι θα ήταν νεκρή βδομάδα. Βγήκε ξαφνικά το Fjord, η ταινία δηλαδή που πήρε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες πριν από 3 μήνες.
0: Okay.
1: Είναι ένα πολύ δυνατό και περίπλοκο και πολύ συμβολικό δράμα που ενός Ρουμάνου σκηνοθέτη, του καλύτερου ίσως Ρουμάνου σκηνοθέτη αυτή τη στιγμή, του Χριστιαν Μουτζίου, ο οποίος είχε πάρει ήδη άλλο έναν Χρυσό Φοίνικα με το 4 μήνες, 3 εβδομάδες, 2 μέρες, που ήταν μια καυστική μελέτη με ματιά πάνω στο καθεστώς του Τσαουσέσκου εκείνη η ταινία. Ναι. Ενώ η σύγχρονη έχει να κάνει με το πολλαπλό πρόσωπο, είδωλο, πείτε το πώς θέλετε, της σύγχρονης Ευρώπης. Μια οικογένεια με Ρουμάνο πατέρα και Νορβηγίδα μάνα, θρησκόλυπτη με 5 παιδιά, αφήνει το Βουκουρέστι μετά από τον θάνατο του παππού για να πάει να ζήσει στα Φιόρδ με την προσμονή μιας καλύτερης ζωής, την πατρίδα δηλαδή της μητέρας. Εκεί τους προδέχονται σε ένα χωριό με ανοιχτές ακάλες, είναι πολύ φιλόξενοι, πολύ, πολύ συνεργάσιμοι όλοι, τους δίνουν δουλειές, παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο να τους μάθουν καλά τη γλώσσα και όλα πηγαίνουν καλά, όλα βαίνουν ωραία μέχρι τη στιγμή που η γυμνάστρια του σχολείου βλέπει κάτι μόνοπες, κάτι σημάδια στην πλάτη της μεγάλης κόρης. Και εκεί ξεκινάει το δράμα, το υποδόριο δράμα που κρατάει πολύ καλά κρυμμένα τα μυστικά του, δύσκολα αποκαλύπτει τα σημεία αυτά που ίσως θα έκαναν το θεατή να αναρωτηθεί τι γίνεται τελικά, ποια είναι η θέση του σκηνοθέτη πάνω σε αυτό, είναι με τους θρήσκους τους γονείς, είναι
0: με τον
1: ορθολογισμό
0: του Ευρωπαϊκού Βορρά, πού στέκεται.
1: Πού πάει, ναι. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να αποκαλύψω πολλά για ό,τι συμβαίνει, μπορώ να πω ότι ο σκηνοθέτης ο Μουτζίου έχει κάνει ένα καταπληκτικό σενάριο, το έχει μελετήσει μέχρι τελευταία λεπτομέρεια. Έχει κρατήσει την ισορροπία και ξεδιπλώνει μια κριτική που τα σαρώνει όλα, που ξεκινά από την πολιτική ορθότητα, από τη θρησκεία, από την τυφλή πίστη, το πολιτισμικό derby, brand affair, μεταξύ των λαών της Ευρώπης και το απογειώνει. Είναι ένα πραγματικά film που σίγουρα θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό και πιθανόν θα παίξει και στα Όσκαρ. Αυτή είναι η πρόταση. Μετά από αυτήν την ταινία, βέβαια, τι άλλο να πει. Είναι πολύ δυνατό πραγματικά. Δεν το περιμένεις αυτό που έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί.
0: Συγγνώμη, παίζει ο Σεμπάστιαν Σταν.
1: Ναι, είναι ο Σεμπάστιαν.
0: Έκπληξη ήταν και αυτό.
1: Ναι, ναι. Είναι αγνώριστο.
0: Να τον κοιτάξει δεύτερη φορά για να καταλάβεις ότι είναι.
1: Ναι, ναι. Του έχει βάλει φαλακρίτσα, του έχει βάλει γένεια. Δεν ξεγελάει τελείως. Δεν τον καταλάβει με την πρώτη ματιά του.
0: Ο οποίος εγώ τον θυμάμαι τώρα τελευταία ταινία που τον πρόσεξα πολύ ήταν αυτή για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μπράβο, το Apprentice, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλός το οποίος.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Ναι. Έχει παίξει και σε Marvel, έχει κάνει το στρατιώτη του χειμώνα, έχει παίξει στην ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου το Monday πριν από κάποια χρόνια.
0: Είναι πολύ ψαγμένος.
1: Είναι ιδιαίτερος τύπος. Και δίπλα βέβαια έχει μια ηθοποιάρα, τη Ρενάτε Ρέιζβε, αυτή που έπαιζε στη Συναισθηματική Αξία, στο Χειρότερο Άχθρο του Κόσμου, μια πολύ δυνατή ηθοποιός. Είναι ένα φιλμ που το απολαμβάνεις, ενώ σου λέω δεν συμβαίνουν πολλά πράγματα από άποψη επιλογής. Σε κρατάει με σφιγμένα τα τεντωμένα τα νεύρα μέχρι να δεις πού το πάει, τι θέλει να πει, τι θα δείξει, τι είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό φιλμ.
0: Ναι, μάλιστα. Πέρα από αυτό που πραγματικά δεν βρίσκω κάποιο λόγο να πάει κάποιος να δει αυτήν την ταινία, ειδικά και σε θερινό, είναι, δηλαδή έτσι, με ένα σπάρο δύο τριγώνια, ναι, είναι τέλειο.
1: Είναι αυτό το πράγμα που σε βάζει και σκέφτεσαι, το απολαμβάνεις, λες τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι το ξέρεις, γιατί έχει γίνει και ένα πράγμα με την πολιτική ορθότητα που είναι περίεργη η κερία αυτή τη στιγμή. Είναι το πώς θα διαβάσεις με το γράμμα του νόμου, με την απόλυτη, με τον απόλυτο σεβασμό στους νόμους και στους κανόνες, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά που σου λέει, όπα, δεν πρέπει να μετρήσει λίγο και το ανθρώπινο στοιχείο, δεν πρέπει να υπάρχει και ένα είδος ενσυναίσθησης, μια δεύτερη άποψη. Όλα αυτά μπαίνουν πολύ ωραία στο σενάριο. Λοιπόν, άλλη ταινία που μπορείς να δεις για να χαλαρώσεις και να το απολαύσεις, γιατί έχει και ένα ρεαλιστικό story στο οποίο πατάει η υπόθεση αυτή, είναι η κομμωδία, κομεντή μάλλον, η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο, με την Ιζαμπέλ Υπέρ, που υποδίεται μια κληρονόμο αλυσίδας καλλιτικών.
0: Α, είναι βασισμένο, αυτό είναι το...
1: Από το σκάνδαλο της Λορεάλ, ναι, τότε, η Ζάμπλου τύπου... την είχε μηνύσει η κόρη της, είχε γίνει ένα πράγμα, ένα...
0: Χαμός είχε γίνει.
1: Χαμός είχε γίνει, μπράβο, ναι. Είχε πάρει η ηλικιωμένη αυτή η κληρονόμος υπό την προστασία της ένα καλλιτέχνη και του έδινε απλόχερα.
0: Ναι, και
1: χρήματα,
0: στην πραγματικότητα η κόρη της ισχυρίστηκε ότι τα έχει χάσει τα μυαλά της και δεν μπορεί πια να βρίσκεται στο... Ναι. Τι, άρα είναι... Αυτό προσεγγίζει η ταινία τελείως.
1: Αυτό,
0: ή...
1: αλλά με μια ελευθερία. Άποψη πιο κομική, πιο ανάλαφρη. Έχει και την Ιζαμπέλ Υπέρ που κάνει τα δικά της, αν και να σου πω, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα μάλλον είναι ακολουθεί μια μανιέρα, γιατί ό,τι και αν κάνει το ίδιο πράγμα, οπότε με το ρόλο με το που τον διαβάσανε είπαν αυτή είναι και okay, έτσι το έδωσαν και το κάνει ό,τι θέλει παιχνιδάκι. Αλλά θα ήθελα να δω, δηλαδή, την Υπέρ σε ένα, να υποδηθεί κάποτε μια γυναίκα, ένα κανονικό άνθρωπο, ξέρεις, με σάκα και οστά, καθημερινό, και όχι με κεντρικό, με αυτά τα ψυχολόγητα που κάνει και τις διθενιές, ας πούμε. Αυτό. Και για τους φαν του θρίλερ βγαίνει το Insidious, το καινούριο. Αυτό η παγιδευμένη ψυχή, όπως ήταν πιο παλιά. Ένα μεταφυσικό θρίλερ που έχει φανατικούς πιστούς και δείχνει, ενώνει το προηγούμενο φιλμ που τελειώνει η ιστορία του ζευγαριού των δαιμονολόγων, τον Λορέντ, με την νέα εποχή. Έχει ένα ευρηματάκι εκεί, αλλά ως εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, με κάλυψες απόλυτα. Έχουμε ένα διαμαντάκι, αυτό καταλαβαίνω. Ωραία. Και εντάξει, ανάλογα με το γούστο του καθενός, δηλαδή θέλει λίγο κομεντί, με έτσι ψήγματα ρεαλισμού και συν το θρίλερ. Εντάξει, για όλα έχει ο Μπαξής. Κάπως καλύπτονται όλα τα γούστα.
1: Και όσον άνε και παίζουν ακόμη και η Οδύσσια, βέβαια, και ο Σπάιντερμαν που σαρώνουν είναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Κωνσταντίνε, ότι δεν βρήκα πολλές αίθουσες για το Spider-Man θερινό, ειδικά νωρίς, πρώτη προβολή 9, 8:30, 9, δεν βρήκα. Σχεδόν...
1: γιατί είναι το κοινό του και του Spider-Man και της Οδύσσιας, κάτι υπό μια έννοια. Είναι κοινό του το multiplex, ξέρεις.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό, ναι. Ενώ το θερινό ταιριάζει πιο πολύ σε... κομμωδίες, θεάματα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Και εσύ, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, καλό βράδυ. Κωνσταντίνος Καϊμάκης, κριτικός κινηματογράφου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ψηφιακά τα νέα για μια σημαντική περίεργη επιχείρηση διάσωσης. Τι είχε κάνει η NASA λοιπόν? Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία είχε αναθέσει σε μια εταιρεία, μια διαστημική εταιρεία, την Catalyst Space Technologies, είχε δώσει 30 εκατομμύρια δολάρια. Πάντως είναι ενδιαφέρον να δεις ότι η NASA όλο και δίνει διάφορες εξωτερικές, δηλαδή συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Τέλος πάντων, είχε δώσει λοιπόν σε αυτή την εταιρεία να αναλάβει μια ασυνήθιστη αποστολή διάσωσης, να σώσει το διαστημικό παρατηρητήριο SWIFT. Αυτό τι έχει πάθει? Αυτό βρίσκεται σε τροχιά από το 2004. Παρατηρεί ορισμένα από τα πιο βία και ενδιαφέροντα φαινόμενα στο σύμπαν. Εκρήξεις άστρων. Οπότε έχουμε μάθει πάρα πολλά μέσω αυτού. Όμως χάνει σταδιακά ύψος και αναμένεται πλέον να εισέλθει στην ατμόσφαιρα της γης, άρα να καταστραφεί. Ήθελε να το σώσει, έδωσε 30 εκατομμύρια, αλλά δεν τα κατάφερε. Ποιο ήταν το σχέδιο? Ένα διαστημικό σκάφος, νομίζω λέγεται Link, να πλησίαζε το SWIFT, να το πιάσει και να το ανεβάσει σε υψηλότερη τροχιά, ώστε να παραταθεί η ζωή του. Εγκαταλείφθηκε το σχέδιο εξαιτίας προβλημάτων στον έλεγχο του Link. Εκτοξεύτηκε το σκάφος στις αρχές Ιουλίου. Περιστρεφόταν ανεξέλεγκτα, δεν τα κατάφεραν οι μηχανικοί, δεν κατάφεραν να περιορίσουν την περιστροφή, να λύσουν το θέμα με τον προσανατολισμό και έτσι πάει. Οπότε δυστυχώς το SWIFT θα το ξεχάσουμε. Θέλω να αναφερθώ σε ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα των New York Times, το οποίο αναλύει κάτι που το ξέραμε και το είχαμε μάθει εδώ και 10 χρόνια, 15. Πόσα χρόνια έχει δώσει, πόσα χρόνια έχει φύγει από τη ζωή ο Steve Jobs, ο άνθρωπος που έφτιαξε αυτό τον κολοσσό της Apple και τα smartphone και τα λοιπά, ο οποίος είχε δώσει τότε μια συνέντευξη που είχε κάνει πάταγο. Έχουν περάσει 15-20 χρόνια, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι δεν επιτρέπει στα δικά του παιδιά τη χρήση αυτή τη τεχνολογία. Ένα δημοσίευμα επιστρέφει σε αυτό το θέμα και λέει πως τα μεγαλύτερα και πιο προβεβλημένα στελέχη τη Silicon Valley, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην κορυφή εταιριών που φτιάχνουν τις τεχνολογίες που εμείς καταναλώνουμε και έχουν κυριαρχήσει και πρωταγωνιστής στη ζωή μας, είναι λάτρης τεχνολογίας, όχι για τα παιδιά τους. Απαγορεύουν τη χρήση της τεχνολογίας στα παιδιά, με το σταγονόμετρο η χρήση των smartphone, των ταμπλετών και όλα αυτά. Απλά food for thought, τροφή για σκέψη.

και περισσότεροι νηποαδοί από όλο τον κόσμο που ζητούν, απαιτούν την παρέτηση Ινφαντίνο, ζητούν αλλαγές στη FIFA, μιλούν για ένα πρόεδρο που έχει προδώσει το ποδόσφαιρο, έχει προδώσει οπαδούς του ποδοσφαίρου, γελιοποιεί έτσι την FIFA, και είναι σημαντικό που οι ομάδες φιλάθλων από όλο τον κόσμο ξεκινούν μια διεθνή καμπάνια, ζητούν, απαιτώντας την παρέτηση του Γιάννη Ινφαντίνο από την Προεδρία της.

για την τεχνολογία και για τη χρήση αυτής και για το πώς όλοι αυτοί οι παντοδύναμοι τύποι την πουλάνε σε εμάς, αλλά προστατεύουν τα παιδιά τους από αυτή, να σας πω ότι λαμβάνει χώρα μία από τις μεγαλύτερες, τις σημαντικότερες δικαστικές αναμετρήσεις αυτή τη στιγμή στην Καλιφόρνια, βρίσκεται σε εξέλιξη για τον τρόπο με τον οποίο τα social media επηρεάζουν παιδιά και φίβους. Η ΜΕΤΑ αντιμετωπίζει κατηγορίες που θα μπορούσαν πραγματικά να οδηγήσουν σε αλλαγές, ουσιαστικές αλλαγές στο σχεδιασμό Instagram, Facebook κτλ. Διότι οι πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι διάφορες πολιτείες, κατηγορούν την εταιρεία ότι στην πραγματικότητα κρατάει τους ανήλικους όμοιρους όσο το δυνατόν περισσότερο στις πλατφόρμες, γνωρίζοντας πολύ τους κινδύνους για την ψυχική τους υγεία. Οπότε έχει αξία να το παρατηρούμε και αυτό. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σπεροέρα ήταν στη δημοσιογραφική, με επιμέλεια ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγκερού στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε, άρα αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας 9 η ώρα εδώ. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Αύριο Παρασκευή, υπομονή. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους το χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πως γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με την συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απόλυτους απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους χθεσινούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Επίθεση με ντρόουν κατά στόχων στην Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν σήμερα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν το αεροδρόμιο Νατζράν και η εγκατάσταση της Αράμκο στην ίδια πόλη κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, κάνοντας μια ανασκόπηση σε όλα τα γεγονότα της ημέρας που περνά, της ημέρας που μας αφήνει σιγά σιγά και βέβαια της επομένης όλων των γεγονότων που μας φέρνει η αυριανή ημέρα. Τώρα θα ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο. Με κάτι ευχάριστο και συνήθως τα ευχάριστα ως επιτοπλίστων τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε μάθει να μας έρχονται από τον χώρο του αθλητισμού. Έτσι και αυτό για το οποίο σας μιλώ έρχεται από την Λοζάνη, από την Diamond Link της Λοζάνης, εκεί σε μια πανέμορφη τοποθεσία δίπλα στη λίμνη Λεμάν της ελβετικής πόλης. Εκεί λοιπόν για πρώτη φορά δύο άλτες του επικοντό πήδηξαν στον ίδιο αγώνα φτάνοντας πάνω από τα 6-16 και ο ένας από αυτούς είναι ο Έλληνας. Είναι ο εκπληκτικός Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πέτυχε την καλύτερη επίδοσή του σε ανοιχτό στίβο και δεύτερη της καριέρας του μετά τα 6-17 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία. Ο άλλος βέβαια είναι ο φανταστικός, ο Μόντο Ντουμπλάντης, που πέρασε τα 6-21. Ο Εμμανουήλ Καραλής λίγες μέρες μετά από το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ ήταν ξανά ιδιαίτερος συνεπής σε απόδοση από τη θέση του πρωταγωνιστή σε έναν ακόμη αγώνα με τους καλύτερους συναθλητές του εκεί και με το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς και άπνοια νικητή στο περσινό αγώνα και ο μεγάλος του αντίπαλος ο Ντουμπλάντης ξεκίνησαν από το αρχικό ύψος που ήταν στα 5.51, άφησαν το επόμενο τα 5.66 για να επιστρέψουν με εντυπωσιακά άλματα στα 5.81 και αμέσως μετά στα 5.91 μέχρι τα 6.01 τους συντρόφευσαν και οι Νίλσεν και Γκούτορνσεν και Μάρσαλ, οι οποίοι είχαν επίσης άλματα στα 5.91, ειδικά οι δύο τελευταίοι, αλλά στα 6.11 έμειναν για ακόμη μια φορά οι δυο τους, έχοντας περάσει με την πρώτη τον πύχη στην πρώτη φορά που τοποθετήθηκε πάνω από τα 6 μέτρα στον αγώνα ο οποίος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Στα 6-11 ο Καραλής με μια κίνηση τακτικής προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Ντουμπλάντης επιλέγοντας να ανέβει στα 6-16, όσο ειδός ακολούθησε και έτσι δυο τους ανέβηκαν στα 6-16 συνεχίζοντας τη μάχη για τη νίκη αλλά και για να καταρρύψουν το ρεκόρ του συγκεκριμένου meeting που ήταν στα 6-15. Το πρώτο άλμα λοιπόν του Καραλή δεν ήταν καλό, ο Ντουμπλάντης πέρασε με την πρώτη, αν και βρήκε τον πύχη με τα γόνατά του. Ο Μανόλο δεν παρασύρθηκε, μπήκε ξανά στα 6-16 και πέρασε με ένα εντυπωσιακό άλμα ακουμπώντας ανεπαίσθητα τον πύχη με την δεξιά πλευρά του σώματός του. Μετά τον κλειστό στίβο ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε και στον ανοιχτό ο δεύτερος άλτης στον κόσμο μετά το 6.31 βέβαια του Σουηδού. Απτόητος από τη μεγάλη επίδοση του Καραλή, ο Ντουμπλάντης πέρασε και τα 6.21 την ώρα που ο αθλητής του Χάρη Καραλή και του Σκεπάνσκι είχε πολύ καλά αλλά αποτυχημένα άλματα. Προς τέρψην και των θεατών ο πρωταθλητής μας επέλεξε να αφήσει την τρίτη του προσπάθεια για τα 6.26 για το τελευταίο επεισόδιο του συναρπαστικού αγώνα, δεν υπερεύει τον πύχη αλλά πρόσφερε αυτός και ο Ντουμπλάντης ένα φοβερό σοου στους φίλους του κλασικού αθλητισμού. Αυτός ήταν ο 14ος φέτος αγώνας στον ανοιχτό στίβο για τον Καραλή, συμπεριλαμβανομένου και του προκριματικού του Ευρωπαϊκού, ενώ συμμετείχε σε ακόμη 8 στον κλειστό. Από αυτούς τους 22, οι 8 ολοκληρώθηκαν με άλματα στα 6 μέτρα και ψηλότερα και οι 2 με επιτυχημένες προσπάθειες πάνω από τα 6-16. Να ακούσουμε το άλμα του στα 6-16 απόψε του Εμμανουήλ Καραλή σε περιγραφή του Δημήτρη Χατζηγεωργίου.

0: Εμμανουήλ Καραλής, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε, Εμμανουήλ Καραλής. Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει. Η κορυφαία επίδοση της ζωής του σε ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή. Τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου μόνο του Ντουμπλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting. Μυθικά πράγματα, απίστευτα πράγματα.
1: Εκπληκτικός Μανόλο, μας χαρίζει τακτικά έτσι υπερηφάνεια και χαρά αυτό το παλικάρι, το μοναδικό, το οποίο είναι τόσο αγαπητό σε όλους, είναι αξιαγάπητος, αλλά δεν είναι τυχαίο για έναν αθλητή να είναι τόσο αγαπητός σε όλους τους συναθλητές του. Δηλαδή βλέπαμε τον Ντουμπλάντης να υποκλίνεται μπροστά του μετά από τη νέα του αυτή επιτυχία, και πραγματικά μας χάρισε για ακόμη μία φορά μεγάλη χαρά. Προτού να πάμε, μάλλον να φύγουμε από τα ευχάριστα τώρα, για να δούμε μία είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Είχαμε έναν ισχυρότατο σεισμό στο Περού, ισχυρή σεισμική δόνηση εκεί σε μεγέθους 6,7 βαθμών που έπληξε το νότιο Περού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο 6,7. Το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού υπολόγισε τη δύναμη του συγκεκριμένου σεισμού σε 7,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι μια ισχυρότατη, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, σεισμική δόνηση. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ουπαού Τσάο και σχεδόν 800 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Λίμα. Φαίνεται ότι το βάθος ήταν στα 66 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν κάποιες αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Να πούμε ότι η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πρωτεύουσα εκεί, την Λίμα, και τοπικούς παράγοντες να εξηγούν ότι ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός σε περιοχές όπως η Αρεκίπα, Ίκα και Αμπανκάη. Με βάση τις πληροφορίες, όπως λένε, που έχουν συγκεντρώσει οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, έχουν βγει στους δρόμους, έχουν τρομοκρατηθεί γιατί έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ακόμη πληροφόρηση για τραυματισμούς ή για καταρρεύσεις κτηρίων, και ελπίζουμε βέβαια και εμείς από την μας αυτό να συνεχιστεί έτσι. Στην πόλη Κούσκο, που βρίσκεται περίπου 575 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο του σεισμού, βλέπουμε κάμερες ασφαλείας από σχολείο να καταγράφουν τη στιγμή που οι μαθητές έτρεξαν να βγουν από τις αίθουσες προκειμένου να βρουν ασφαλές μέρος για να προφυλαχθούν, και είναι οι σκηνές αντιπροσωπευτικές αυτού που ακολούθησε και της δύναμης του φαινομένου. Το νέο αυτό ισχυρό χτύπημα του εγκέλαδου στην Λατινική Αμερική ενισχύει τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει το τελευταίο χρονικό διάστημα επιστήμονες του χώρου αλλά και πολίτες, αφού σημειώθηκε λίγες μέρες μετά από εκείνο το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, και λιγότερο από 2 μήνες μετά από τον διπλό σεισμό που κατεγράφει στην Βενεζουέλα με τραγικές συνέπειες, όπως όλοι θυμόμαστε. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Κολομβίας, η σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στη συγκεκριμένη περιοχή οφείλεται στη φυσική τεκτονική δυναμική της Δυτικής Κολομβίας και συνδέεται μεταξύ άλλων με την καταβύθιση της πλάκας Νάσκα κάτω από την πλάκα την λεγόμενη της Νότιας Αμερικής.

0: επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας και να επιστρέψουμε στα δικά μας. Είπαμε για τον σεισμό στο Περού, τον 6,7, όπως μεταδίδουν στα τελευταία τους τηλεγραφήματα τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Και θα επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας για να δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, γιατί η ένταση έχει ανέβει κατακόρυφα τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα. Και η Αθήνα προχωρά αποφασιστικά πλέον και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων, στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προκάλεσαν την αντίδραση, θυμίζουμε, από την Τουρκία, διαμηνύοντας τον σεβασμό, τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, με ανακοίνωσή του, απάντησε στην Άγκυρα. Η Άγκυρα, η οποία, να θυμίσουμε, μετά από τα δύο προεδρικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και γύρω από το Καστελόριζο, προχώρησε και σε μια νέα κίνηση αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, με αφορμή αυτή τη φορά ακριβώς αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από την χθεσινή ημέρα. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Κετσελή, ισχυρίζεται ότι αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο ανακοινώθηκε από την Ελλάδα και το οποίο καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα επιφέρει καμία ένομη συνέπεια για την Τουρκία, λέει, όπως ισχύει και με άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας στο πλαίσιο των αλληλένδετων των ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Και είχαμε, λοιπόν, την ανακοίνωση τη σχετική από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το χωροταξικό περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, όπως αναφέρεται. Η επανάληψη δε για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, τον ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών, καταδεικνύει, τονίζεται, την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, σημειώνει η Αθήνα και υπενθυμίζει ότι η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Και καταλήγοντας, η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσιλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτής της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, σύμφωνα πάντοτε με το διεθνές δίκαιο. Αυτή, λοιπόν, ήταν η απάντηση από την ελληνική πλευρά. Τώρα, να πούμε, ανυπόστατα χαρακτήρισε τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μίλησε εδώ στο Earth News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές αυτές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση όμως και από την Τουρκία.
1: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
0: Ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News και τη Βούλα Μαλά. Τόνισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, χαρακτήρισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, τονίζοντας ότι δεν παράγει κάποιο ένομο αποτέλεσμα.
2: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάνουμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός εγκλήτητας ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χορταϊστικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης ανεφλόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκε από το χρωταξικό σε ανώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Στη συνέχεια θα δούμε τις αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο. Οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι μειώσεις τιμών θα αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Τροποποιείται ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αβάσιμοι και απολύτως απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,2 ρίχτερ στο νότιο Περού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Καιρός γενικά αίθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 36. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Στο τέλος της μέρας είσαστε συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μιλούσαμε για τα ελληνοτουρκικά και την αντίδραση της Αθήνας και την επίσημη αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, διανακοίνωσης για τα όσα τελευταία προκλητικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία βλέπουμε να αμφισβητεί. Αυτό ήταν και το τελευταίο μετά τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε, να αμφισβητεί και το πλαίσιο ακριβώς για τις ανανεώσιμες του ειδικού χωροταξικού πλαίσιου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούσαμε την ελληνική αντίδραση, ακούσαμε και τους αρμόδιους υφυπουργούς του Υπουργείου Εξωτερικών. Πάμε να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί έχουμε αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ξεκινήσουμε από την αξιωματική. Το Πασό Κίνημα Αλλαγής τονίζει ότι η Τουρκία δεν πίστεψε ποτέ στο δόγμα των ήρεμων νερών και καταλογίζει στην κυβέρνηση ολιγορία στη λήψη πρωτοβουλειών. Το δόγμα των ήρεμων νερών ποτέ δεν το πίστεψε η Τουρκία παρά μόνο ως προκάλημα για τον αναθεωρητισμό της. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει τώρα να διεθνοποιήσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στη διεθνή κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αναφέρει ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος. Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτήρισε και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, αυτήν την τουρκική κίνηση. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου, τονίζοντας ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά υστέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο crash test.
2: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίου διασύνδεσης?
1: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και το καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
0: Να πούμε ότι η αντίδραση είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δια του Ευρωβουλευτή Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος κατέθεσε και ερώτηση σχετική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν χωρά κανένας εφησυχασμός, ούτε αυτός που καλλιεργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και εκείνος των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, σημειώνει, που εντός του ευρωνατοϊκού πλαισίου και δεσμεύσεων ζητούν περισσότερα ανταλλάγματα για την αστική τάξη της Ελλάδας. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Ρένα Δούρου, σχολίασε ότι η Τουρκία επιχειρεί να παγιώσει τον έλεγχό της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο σε βάρος του διεθνούς δικαίου, με την ελληνική κυβέρνηση στο ρόλο του σχολιαστή παρατηρητή. Από την ελληνική λύση, το γραφείο τύπου, με ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι με την ελληνική λύση η επιβολή της νομιμότητας εντός και η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας δεν θα αποτελούν ασκήσεις επί χάρτου, αλλά πράξεις του πεδίου. Και τέλος, η Νίκη καλεί την κυβέρνηση να επιτελέσει επιτέλους το ρόλο της υπερασπιζόμενη τα εθνικά συμφέροντα στην πράξη. Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία ουσιαστικά κινείται με το βλέμμα στην διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης την ερχόμενη εβδομάδα. και η ακρίβεια αναμένεται να κυριαρχήσει και φέτος εκεί κατά τις εμφανίσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών που προετοιμάζονται ήδη εντατικά για την συμπρωτεύουσα. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις είναι συνεχείς για το πακέτο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο επίκεντρο των ενισχύσεων και των φοροαπαλλαγών θα βρεθεί η μεσαία τάξη, όπως τονίζεται, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και δομικές μεταρρυθμίσεις μπαίνουν σε προτεραιότητα από το κυβερνητικό και οικονομικό επιτελείο που ξεκαθαρίζει ότι οι όποιες εξαγγελίες θα είναι κοστολογημένες με βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου και χωρίς έτσι το παροχολογικό ύφος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Γεωργία Σκιτζή.
3: Εντείνονται στις σκέψεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο κυβερνητικό επιτελείο προκειμένου να φτάσουν στην τελική οριστικοποίηση του πακέτου της ΔΕΘ όπου θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα και σύμφωνα με τις προφορίες που έχουμε αναμένεται να έχει σχεδιαστεί ένας οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία με το πρόγραμμα της κυβέρνησης ωστόσο να έχει ορίζοντα όπως έχει επαναλάβει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την Ελλάδα του 2030. Αναμένονται σε αυτό στοχευμένες φορολαφρύνσεις, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αλλά βεβαίως και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Να πούμε ότι το σκεπτικό και ο πυρήνας του συγκεκριμένου πακέτου αυτού των εξαγγελιών της κυβέρνησης στηρίζεται επί της ουσίας στην στρατηγική, κυβερνητική στρατηγική, όπως έχει ακολουθηθεί όλα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή σε τι, στο να υπάρχει αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Οι εξαγγελίες που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό θα είναι απολύτως κοστολογημένες, αλλά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και επί της ουσίας θα δούμε να επιστρέφεται το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες. Στις προτεραιότητες, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο και την αύξηση των επενδύσεων, η ελάφρυνση, όπως σας είπα, από τα φορολογικά βάρη, ενώ επί της ουσίας αυτό που μελετάτε ενδελεχώς είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες που είτε έχουν αδικηθεί είτε θα πρέπει, όπως έχει μελετηθεί, να ενισχυθούν περισσότερο. Θα το ακούσουμε αυτό να γίνεται. Μεταξύ άλλων, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι και βεβαίως πάντα οι κοινωνικά ευάλωτοι προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από τη μικρή αυτή ανάπαυλα των διακοπών θα γίνει την προσεχή Δευτέρα στις 24 του μηνός, ενώ ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιοδεύσει στην Θεσσαλονίκη στις 27 Αυγούστου, οπότε και θα έχει την καθιερωμένη συνάντησή του με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.
0: Έχουμε μπροστά μας λοιπόν μια πυκνή περίοδο πολιτικών εξελίξεων και βλέπουμε την οικονομία, την καθημερινότητα, το κόστος ζωής να πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση αλλά και στο καλάθι του Πρωθυπουργού στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, μίλησε στο Open και έκανε λόγο για συνέχιση ουσιαστικά του μείγματος αύξησης εισοδημάτων από τη μια και μείωσης φόρων από την άλλη πλευρά.
4: Θα συνεχιστούν οι σωστές προσεγγίσεις της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι η προσπάθεια τόνωσης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Είναι ξεκάθαρη η αρχιτεκτονική την οποία την έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει και 83 μειώσεις φόρων και εισφορών σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κρατήστε αυτό, αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί.
0: Βλέπουμε τη σημασία που δίνει το κυβερνητικό επιτελείο. Πάμε να δούμε όμως και την πλευρά της αντιπολίτευσης. Το κόστος ζωής εστιάζει στην κριτική της και η αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να παρουσιάσει μια συνολική κυβερνητική δική του πρόταση, το εναλλακτικό σχέδιο στην ουσία του ΠΑΣΟΚ, με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, όπως τονίζεται, χορήγηση 13ης σύνταξης και επαναφορά του ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχους. Ο βουλευτής του κόμματος, ο κύριος Πέτρος Παπάς, μίλησε εδώ στο ΕΡΤ News.
5: Η αγοραστική μας δύναμη έχει πέσει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ένας τελείως διαφορετικός σχεδιασμός, αυξήσεις πραγματικές, 13ος μισθός στο δημόσιο, 13η σύνταξη.
0: Στο Έτνιος μίλησε και η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η κυρία Διαμάντο Μανουλάκου, η οποία κάλεσε τους εργαζόμενους σε αντίδραση και χαιρέτησε μάλιστα επερχόμενη κινητοποίησή τους.
6: Πολύ καλά κάνουν όλα τα συνδικάτα και μαζεύονται 5 του Σεπτέμβρη στο να διαδηλώσουν με βασικό σύνθημα τι? Δώστε λεφτά για τους μισθούς, υγεία και παιδεία, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
0: Στην εκπομπή Συνδέσεις εδώ στο Earth News μίλησε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Βασιλική Λάζου, παρουσίασε ουσιαστικά τις προτεραιότητες της θέσης της Κουμουνδούρου.
7: Το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα και προτάσεις για τους μισθούς και την εργασία, την αύξηση του κατώτερου μισθού, τη σύνδεσή του με τον πληθωρισμό.
0: Η ελληνική λύση, να σας πω τέλος, σχολίασε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με διαρροές λόγω εκλογών να πείσει ότι θα στηρίξει τους μικρομεσαίους που ήδη εξαφάνισε με την υπερφορολόγηση που τους επέβαλε επί 7 συναπτά έτη. Να πούμε ότι λίγη ώρα νωρίτερα, στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ και στα ωφέλη για την ελληνική οικονομία, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη επιλογή, όπως τονίζει, οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση τόκων, ενώ δημιουργεί και ένα πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για την στήριξη των πολιτών. Στο βίντεο αυτό που συνοδεύει την ανάρτησή του αναφέρεται στο δημόσιο χρέος, επισημένοντας ότι για κάθε 1 δισεκατομμύρια ευρώ η χώρα που αποπληρώνεται προώρα, η χώρα κερδίζει ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ τόκους. Παράλληλα απαντά και στην αντιπολίτευση, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο γιατί δεν διατίθενται τα χρήματα αυτά στους πολίτες, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Ωστόσο, με τη μείωση, όπως τονίζει, του χρέους και των τόκων που καταβάλλονται, αυξάνεται ο δημοσιονομικός χώρος για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό την ανάρτηση αυτή στα social media από τον Κυριάκο Πιερακάκη.
8: Πόσα γλιτώνουμε πληρώνοντας νωρίτερα το χρέος μας? Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του 2025 αποπληρώσαμε πρόωρα τα 26,5 δις, δηλαδή τα μισά. Φέτος αποπληρώνουμε νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 2,6 δις ευρώ δηλαδή μέσα στην 7ετία. Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει: γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες? Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.

0: Επιστροφή εδώ στο Air News Radio 105,8. Είστε πάντοτε συντονισμένοι και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Να δούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται με την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, αλλά και το πώς έρχεται η κατάσταση αυτή, πώς συνεχίζει να επηρεάζει την τσέπη μας, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων τιμών στα καύσιμα. Τα καύσιμα τα οποία βλέπουμε πώς τσιμπούν μέρα με τη μέρα, όλο και περισσότερο εξαιτίας της δύσκολης διαμορφωμένης κατάστασης. Την ώρα που οι συνομιλίες βρίσκονται στον πάγο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει κηρύξει οικονομικό πόλεμο στο Ιράν, επικαλούμενος την άρνηση της Τεχεράνης να κάνει συμφωνία. Αντιμέτωπες παράλληλα με αμερικανικές κυρώσεις θα είναι, όπως απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος, και όσες χώρες βοηθούν οικονομικά το Ιράν. Παράλληλα υπάρχει μια μυστική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, από όπου περνούν έως και 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την μέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος. Το θέμα είναι όμως ότι δεν επαρκεί αυτή η κατάσταση προκειμένου να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Είναι ιδιαιτέρως δύσκολη αυτή η συγκυρία. Παρόλα αυτά, είναι μια επιπλέον πίεση που ασκεί η αμερικανική πλευρά προς το Ιράν, ένας οικονομικός στραγγαλισμός. Για το τι σημαίνει αυτός ο στραγγαλισμός στην πράξη και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, γιατί προφανώς εκεί στοχεύει ο Αμερικανός πρόεδρος, μίλησε εδώ στο Earth News Radio και την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο σύμβουλος ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
2: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
1: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού.
2: Ναι.
1: Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος του Ιρανούς
2: πολίτες, ναι.
1: Ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι επιτέλους βρείτε μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
0: Με την τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, βάζοντας σαφώς πλώρη και για τα 100, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση των καυσίμων και το Σεπτέμβριο, αλλά και για όσο βέβαια διαρκεί το ράλι του μαύρου χρυσού. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ εξεπεράσει τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά κινείται σε πολύ υψηλό επίπεδα, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ από την Έμιλη Γιαννακοπούλου.
3: Δυστυχώς, η εικόνα στη διεθνή και την εγχώρια αγορά ενέργειας δεν είναι τόσο καλή. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε την αμόλυβδη. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη στο 2,011 ευρώ. Σε περισσότερες από 30 νομούς της χώρας, η τιμή στα καύσιμα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Στην κορυφή βρίσκονται νησιωτικές περιοχές όπως είναι και Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σε απομακρυσμένα πρατήρια στις Κυκλάδες η τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,40 ευρώ το λίτρο, κυρίως λόγω του κόστους μεταφοράς και του κόστους λειτουργίας. Τώρα, στη χονδρική αγορά η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα. Τα δηληστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Η δηληστηριακή τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ σήμερα είναι στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Τώρα, οι εξελίξεις στο Μπερσικό κόλπο αποτυπώνονται στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Brent καταγράφει υψηλό 3 εβδομάδων. Έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ εντείνονται και οι ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου, ασκώντας περαιτερών οδικές πιέσεις. Και να θυμίσουμε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου ισχύει και η συμφωνία με τα δηληστήρια, 5 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
0: Και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης και μετά το τέλος Αυγούστου, της επιδότησης στα καύσιμα. Και όπως είπε, μέχρι τέλος Αυγούστου ούτως ή άλλως ισχύει και η συμφωνία με τα δηληστήρια για μείωση 5 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Να τον ακούσουμε.
4: Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
5: και
4: από την κυβέρνηση cent. Με 10.
0: Στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, και εκτίμησε ότι αναμένονται και νέες αυξήσεις στην αντλία, ζητώντας παράλληλα τη λήψη επιπλέον μέτρων.
6: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην αντλία, παύλα κατά ότις, δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται το ταπατήρι. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση τιμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
2: Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
6: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
2: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
6: Έφτασε.
2: Πότε, γιατί δεν το πειραμίδησε.
6: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνησης, να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί από σύνολα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε η επιστροφή, θα γίνει με αυξήσεις.
2: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
6: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην αντλία.
0: Ήταν ο εκπρόσωπος των Βενζινοπολών, ο κύριος Κιούσης. Ο Γιώργος Σοκαριωτάκης όμως είναι εδώ δίπλα μου. Πάμε για δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται το τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πως γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με την συμπλήρωση 3 επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απολύτως απαραδέκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους χθεσινούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής κάνει λόγο για 7,2 Ρίχτερ με επίκεντρο 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Καιρός. Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε εδώ συντονισμένοι. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα συνεχίσουμε με την οικονομική επικαιρότητα. Λέγαμε νωρίτερα για τα καύσιμα και το πώς διαμορφώνονται οι τιμές τους, οι οποίες δυστυχώς ακολουθούν συνεχώς τα τελευταία 24 ώρα ανωδική πορεία. Χέρι-χέρι πάνε με τις κακές εξελίξεις, το διπλωματικό αδιέξοδο στην Μέση Ανατολή, αλλά και τις νέες απειλές από τον Τραμπ, που είναι και κατέρωθεν πλέον οι απειλές και από τις δύο πλευρές και από τους Ιρανούς, οι οποίοι ακούσαμε, τους διαβάζαμε, τους Financial Times, τα λέγαμε και χθες εδώ μέσα από το τέλος της μέρας, να επικαλούνται Ιρανούς αξιωματούχους λέγοντας ότι σκέφτονται ακόμη και χτυπήματα εδώ στην νοτιοανατολική, σε αμερικανικές βάσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αν ο Τραμπ συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στην οικονομική επικαιρότητα, για να πούμε ότι περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από την 31η Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι τώρα αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Κατά πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%, πέραν του 5% δηλαδή. Ωστόσο, η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να εκτιμά ότι μέχρι 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί προϊόντων. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί που συμμετέχουν στην συμφωνία αυτή ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ εφόσον επιβεβαιώνουν

0: καθώς περίπου 60 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να προσθεθούν ακόμη 4, ίσως και 5. Το μέτρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στις 31 Αυγούστου, θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι 31 Δεκεμβρίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τώρα συνεχίζουμε σε οικονομικές ειδήσεις με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών στο ρεύμα. Θεσπίζεται για πρώτη φορά ένα σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μέσω του συστήματος αυτού οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μέχρι τώρα πολύ αρκετοί, αν σκεφτεί κανείς ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας την περσινή χρονιά, το 2025, έφταναν κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί λοιπόν όταν άφηναν 2 ανεξόφλητους λογαριασμούς και πριν γίνει αναγκαστική διακοπή ρεύματος, τι έκαναν, άλλαζαν πάροχο. Πήγαιναν σε άλλο, μεταπηδούσαν σε νέο πάροχο ρεύματος, ο οποίος νέος πάροχος δεν μπορούσε να ελέγξει, να δει αν υπήρχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στον προηγούμενο, υποδέχονταν τον νέο του πελάτη και έκανε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά αυτός ένας σημαντικός αριθμός καταναλωτών. Τώρα, με το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει δυνατότητα όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά να δουν το προφίλ των καταναλωτών. Δημιουργείται δηλαδή μία μορφή τηρεσία για τους καταναλωτές, μία επισήμανση η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με τους 2 ανεξόφλητους λογαριασμούς. Στην περίπτωση αυτή, αν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι 3 ή 6, δίδεται η δυνατότητα στον προμηθευτή να δώσει εντολή να υπάρξει αυτή η επισήμανση και να φανεί το τι γίνεται. Δηλαδή θα μπορεί να ενημερώνει το σύστημα για να έχουν γνώση και οι υπόλοιποι. Αφορά η συγκεκριμένη αλλαγή όλους τους καταναλωτές, είτε είναι οικιακοί, είτε είναι εμπορικοί, είτε βιομηχανικοί. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ραλού Αλεξοπούλου.
1: Τι γινόταν μέχρι τώρα? Πολλοί καταναλωτές, αρκετοί, αν σκεφτεί κανείς ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 έφτανε κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί λοιπόν, όταν άφηναν 2 ανεξόφλητους λογαριασμούς και πριν γίνει αναγκαστική διακοπή ρεύματος, άλλαζαν πάροχο, ο οποίος αυτός νέος πάροχος δεν μπορούσε να δει αν υπήρχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στον προηγούμενο. Τώρα λοιπόν, με το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει δυνατότητα όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά να δουν το προφίλ, θα μπορούσαμε να πούμε, των καταναλωτών. Δημιουργείται δηλαδή μια μορφή βαθμολογίας των καταναλωτών, μια επισήμανση η οποία ισοδυναμεί με 2 ανεξόφλητους λογαριασμούς. Στην περίπτωση λοιπόν που αυτή η επισήμανση φτάσει τις 3, ή δηλαδή 6 ανεξόφλητους λογαριασμούς, δίνεται η δυνατότητα στον προμηθευτή να δώσει εντολή να υπάρξει αυτή η επισήμανση και να φανεί τι γίνεται. Στις 3 λοιπόν ο καταναλωτής και δεν μπορεί να αλλάξει πάροχο, αλλά για να μπορέσει να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα πρέπει είτε να εξοφλήσει τις οφειλές του ή να προχωρήσει σε διακανονισμό. Και σε αυτή την περίπτωση, μόλις γίνει η διαδικασία είτε της πληρώμης είτε του διακανονισμού, θα γίνεται άρση της επισήμανσης με εντολή πάλι του προμηθευτή ή των προμηθευτών. Αφορά η συγκεκριμένη αλλαγή όλους τους καταναλωτές, είτε είναι αυτοί οικιακοί, είτε εμπορικοί, είτε βιομηχανικοί καταναλωτές.
0: Να λοιπόν, πώς θα γίνεται με τις επισημάνσεις, όπως το ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Ραλού Αλεξοπούλου. Να πούμε ότι εκπνέει αύριο, για να κλείσουμε το πακέτο της οικονομικής ενημέρωσης, εκπνέει αύριο Παρασκευή η προθεσμία για τις αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια πλήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Από τις 10 Αυγούστου, θυμίζω, η υποβολή των αιτήσεων είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΜΗ, ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στην αρχή είχαν ξεκινήσει με βάση τον... με βάση

τον αριθμό το τελευταίο νούμερο του αφημί. Το 0 και το 1, το 2 και το 3 και ούτω καθεξής. Από τις 10 Αυγούστου πλέον η υποβολή αιτήσεων γίνεται ανεξαρτήτως από όλους. Οι αιτήσεις, θυμίζουμε, ότι υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, τουρισμός Tourism for All 2026-2027. Εκεί μπαίνετε με την χρήση των κωδικών TaxisNet, προχωράτε και κάνετε την αίτησή σας και ή διαφορετικά με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Τουρισμού, το αναβαθμισμένο αυτό πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τη στρατηγική για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τη διάχυση της επισκεψιμότητας στο χώρο και στο χρόνο, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, 70% του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, προκειμένου δηλαδή να επεκταθεί και η τουριστική σεζόν στους προορισμούς ανά την Ελλάδα, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και τους μήνες οι οποίοι δεν είναι high season, δεν είναι υψηλής ζήτησης. Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση και του εσωτερικού τουρισμού αποκτά ισχυρότερο κοινωνικό χαρακτήρα, αφού προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας βέβαια την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Μέχρι αύριο λοιπόν ισχύει αύριο η προθεσμία για αίτηση για όποιον ενδιαφέρεται συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, και μπαίνοντας μέσα, αν επιλέξετε κάποια περίοδο που δεν είναι υψηλής ζήτησης, το ποσό το οποίο μπορείτε να λάβετε είναι ακόμη μεγαλύτερο.

0: Επιστροφή εδώ λοιπόν και πάλι στο τέλος της μέρας. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να περάσουμε τώρα σε δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, με τον χώρο της υγείας. Να πούμε ότι εντείνονται οι ψεκασμοί στις περιοχές όπου ενδημούν κουνούπια για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος φέτος φαίνεται ότι παρουσιάζει έξαρση στην χώρα μας. Πραγματοποιούνται στοχευμένοι πλέον ψεκασμοί σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη παρουσία κουνουπιών. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα να πούμε ότι καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των λοιμόξεων σε 157 σε 45 δήμους και 5 περιφέρειες: Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων στους 13. Διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 82 έτη και μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι σε όλες τις περιπτώσεις είχαν υποκείμενα νοσήματα. Να το τονίσουμε αυτό για να μην κινδυνολογούμε, μην φανεί κάτι τέτοιο. Από τους ασθενείς που νοσηλεύονται, 42 βρίσκονται στο νοσοκομείο, οι 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ από τα 157 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 116 έχουν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως έντονο πονοκέφαλο, λίθαργο και υψηλό πυρετό. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα καταγεγραμμένα περιστατικά αποτελούν μόνο ένα μέρος της πραγματικής εικόνας, καθώς η πλειονότητα, όπως τονίζεται, των λοιμόξεων είναι ασυμπτωματική ή προκαλεί πολύ ήπια συμπτώματα. Δηλαδή, μπορεί όλοι να το έχουμε περάσει ή πάρα πολλοί εξ ημών να το έχουμε περάσει, αλλά να μην το έχουμε καταλάβει, γιατί δεν είχαμε κανένα απολύτως σύμπτωμα ή ήταν κάτι τόσο ήπιο που το θεωρήσαμε ενδεχομένως ότι θα μπορούσε να είναι λόγω κόπωσης κλπ. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, για κάθε καταγεγραμμένο κρούσμα εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 140 ακόμη μη διαγνωσμένες λοιμόξεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να καταγράφει 16 περιστατικά, τα 14 με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 περιστατικά, 11 με αντίστοιχες εκδηλώσεις. Στο Δήμο Λαρισαίων έχουν καταγραφεί επίσης 11. Πιο ευάλωτοι είναι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, περισσότερο οι άνθρωποι άνω των 50 ετών. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι στα νοσοκομεία νοσηλεύονται κυρίως άνθρωποι άνω των 60. Πρόκειται για άτομα με χρόνια και σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, αλλά και άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή. Για τον περιορισμό της παρουσίας των κουνουπιών, οι περιφέρειες πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς, ενώ εδώ στην Ανατολική Αττική οι παρεμβάσεις έχουν ενταθεί και γίνονται ακόμη και καθημερινά από πόρτα σε πόρτα για να αποφευθούν τα άσχημα. Μίλησε εδώ ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στην τηλεόραση του Earth News, και αυτό που είπε είναι ότι η μετάδοση ουσιαστικά συνδέεται με μολυσμένα πτηνά, κυρίως κοράκια, καρακάξες και κίσες, τα οποία αποτελούν και την πηγή μόλυνσης για τα ίδια τα κουνούπια. Να ακούσουμε τον κύριο Μαγιορκίνη.
1: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, κίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023, που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
0: Και όπως είπαμε, έχουν ενταθεί οι στοχευμένοι ψεκασμοί, κυρίως στην Ανατολική Αττική, αλλά και εδώ στην Αγία Παρασκευή είχαμε σήμερα ψεκασμούς. Μεταδόθηκαν μάλιστα και ζωντανά από την τηλεόραση του Earth News κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ενταθεί, γίνονται σε καθημερινή βάση από πόρτα σε πόρτα, σε σημεία όπου εντοπίζονται στάσιμα νερά, σε φρεάτια, χώρους άλλους άλλους πάρκα, νεκροταφεία, ενώ παράλληλα οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας χρησιμοποιώντας έντομο αποθητικά, απομακρύνοντας τα στάσιμα νερά από γλάστρες, δοχεία και άλλα σημεία γύρω από το σπίτι, στα μπαλκόνια, στις βεράντες κλπ. Και όπου είναι δυνατόν φορώντας μακριμάνικα ρούχα. Πώς να γίνει αυτό, θα μου πει κανείς, μέσα σε αυτές τις συνθήκες του καλοκαιριού είναι δύσκολο, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες και σε περιοχές με αυξημένη μετάδοση ζητείται από τους ειδικούς να είμαστε προσεκτικοί. Τα εντομοαποθητικά είναι σίγουρα η πιο εύκολη λύση την οποία μπορούμε να αναζητήσουμε και να λάβουμε για μας και τις οικογένειές μας. Στο δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με την υγεία μας να περάσουμε τώρα, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ρόδο, αφού το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη αύξηση περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο νησί. Σύμφωνα με τους γιατρούς της Ρόδου, καθημερινά στο τμήμα επιγόντων περιστατικών προσέρχονται περίπου 40 με 50 ασθενείς με τέτοια συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσέλευση και σε ιδιωτικά ιατρία. Στη θεραπεία που πρέπει να ακολουθούμε, να κάνουμε σε περίπτωση νόσησης με γαστρεντερίτιδα, αναφέρθηκε μιλώντας εδώ στο Air News Radio, στο σταθμό μας, και την Έλενα Καραθάνου. Ο Γιάννης Μυροφόρου είναι γενικός γιατρός στο κέντρο υγείας της Ρόδου. Μην ξεχνούμε ότι είναι και μια περίοδο όπου ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Σημασία έχει και το πόσο και η επαφή των ανθρώπων βοηθά στην μετάδοση της νόσου. Να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Μυροφόρου, τον γενικό γιατρό στο κέντρο υγείας της Ρόδου.
2: Πέρα από την ενυδάτωση, εφόσον έχουμε εμετούσει διάρκεια, οπότε έχουμε απώλεια ηλεκτρολιτών, θα πρέπει να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας με διάφορους ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στο εμπόριο. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε θεραπεία, να σταματήσουμε τον εμετό. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία γλύφονται, δεν χρειάζεται να τα καταπίνουμε, οπότε δεν συνεχίζεται η εμετική κίνηση. Να πάρουμε προβιωτικά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου. Μια αντιλουσαμάγια αυτά θα παίρνουμε και μετά ανάλογα τις ανάγκες ίσως χρειαστεί να πάρουμε αντιβίωση για το έντερο που είναι 2 χάπα για το πρωί και 2 το βράδυ για 3 έως 6 μέρες. Όμως πέρα από αυτά πρέπει να προσέξουμε τι τρώμε όταν συμβούν αυτά.
3: Άρα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη διατροφή μας, τις διατροφικές μας συνήθειες αυτές τις μέρες, κυρίως στις διακοπές.
2: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε γαλακτοκομικά, τα χορταρικά και τα γλυκά.
0: Πόσο εύκολο βέβαια είναι να τα αποφύγεις όλα αυτά είναι απορίας άξιο. Παρ' όλα αυτά ακούσαμε τις συμβουλές από τον γιατρό. Έχει να κάνει αυτή η συζήτηση με την έξαρση, όπως είπαμε, των περιστατικών στην Ρόδο, στο νησί της Ρόδου, όπου καθημερινά 40 με 50 ασθενείς με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας φτάνουν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών αναζητώντας βοήθεια, και αρκετοί ακόμη σε ιδιωτικά ιατρία. Περνάμε τώρα εμείς σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο. Οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι μειώσεις τιμών θα αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Τροποποιείται ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αβάσιμοι και απολύτως απαράδεκτοι ισχυρισμοί του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,7 ρίχτερ στο νότιο Περού, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα. Καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 36. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.

0: επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, μετά από τους τίτλους ειδήσεων, Earth News Radio 105,8, και μιλούσαμε για ειδήσεις από τον χώρο της υγείας, και δεν θα ήθελα να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο χωρίς να πούμε για τα ευχάριστα νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος, που φέρνουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας με εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA κατά του μελανόματος, που φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής και εξάπλωσης της νόσου. Η κύρια ερευνήτρια του συγκεκριμένου εμβολίου, καθηγήτρια παθολογίας ογκολογίας του ΕΚΠΑ και διευθύντρια στην πρώτη παθολογική κλινική στο Λαϊκό Νοσοκομείο, η κυρία Έλενα Γκόγκα, μίλησε εδώ στο Earth News και την εκπομπή Update. Είπε ότι χρησιμοποιούμε τη λέξη εμβόλιο, αλλά μιλούμε για μια εξατομικευμένη θεραπεία νέων αντιγόνων. Διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία παρασκευάζεται ξεχωριστά για κάθε ασθενή, παίρνεται υλικό από το μελάνωμά του, τον όγκο του, και πάνω στην πλατφόρμα της mRNA που είχε ξεκινήσει η ανάπτυξή της, θυμίζουμε, την εποχή του COVID, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό όπλο για τον κάθε ασθενή. Αν θυμάστε την περίοδο της πανδημίας που μάθαμε τα mRNA εμβόλια, την πλατφόρμα αυτή, ήδη από τότε είχαμε τα μηνύματα ότι θα έχει μέλλον απέναντι στην καταπολέμηση του καρκίνου. Χαρακτηρίστηκε όντως, όπως είπε η κυρία Γκόγκα, από κορυφαίους ερευνητές ορόσημο στην θεραπεία και την έρευνα για την θεραπεία του καρκίνου, γιατί χρησιμοποιεί αυτό που λένε οι επιστήμονες δακτυλικό αποτύπωμα του κάθε ασθενούς. Πραγματοποιείται σε 26 χώρες η μελέτη, ξεκίνησε το 2023 με τη συμμετοχή πάνω από 1.100 ασθενών με υψηλού κινδύνου μελάνωμα. Η Ελλάδα συμμετέχει στην μελέτη αυτή. Το εμβόλιο σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία έχει δώσει ιδιαίτερα θετικά δείγματα σε κλινική μελέτη φάσης 3. Όπως αναφέρει η κυρία Γκόγκα, η κλινική δοκιμή έγινε στο Λαϊκό. Έχουμε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ελάττωση των υποτροπών στους ασθενείς που έλαβαν αυτό το εμβόλιο μαζί με ανοσοθεραπεία, και αύξηση του διαστήματος της επιβίωσης χωρίς μεταστατική νόσο. Το ερώτημα βέβαια είναι αν το όφελος αυτό που καταγράφεται έχει να κάνει και με μεγαλύτερη συνολική επιβίωση των ασθενών. Είναι σημαντικό αυτό. Στην παρούσα φάση το εμβόλιο δεν είναι εγκεκριμένο, έτσι, και θα υπάρξει μια προσπάθεια να κατατεθούν αυτά τα αποτελέσματα στους αρμόδιους ρυθμιστικούς οργανισμούς σε Αμερική και Ευρώπη, ώστε να υπάρξει έγκριση για αυτό το εμβόλιο και να είναι εμπορικά πλέον διαθέσιμο. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ευχάριστη είδηση που μας έρχεται από τον επιστημονικό χώρο απέναντι στην αντιμετώπιση του καρκίνου, και ανάλογες θεραπείες βρίσκονται, όπως ενημέρωσε η κυρία Γκόγκα, σε στάδιο μελέτης και ανάπτυξης για άλλες μορφές, όπως είναι του πνεύμονα ή της ουροδόχου κύστης. Θα φύγουμε τώρα με αυτήν την ευχάριστη είδηση από τον χώρο της υγείας, για να δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Είχαμε 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την χώρα, οι οποίες, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία, αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Λακωνία. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν εκεί στην περιοχή Κρεμαστή 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 9 οχήματα. Διατέθηκαν νωρίτερα 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Είναι μια μέρα εύκολη σχετικά η σημερινή, ενώ ρίχνοντας μια ματιά στον χάρτη επικινδυνότητας για την αυριανή μέρα, βλέπουμε μόνο κίτρινο, υψηλή επικινδυνότητα, κατηγορία κινδύνου υψηλή, κατηγορία 3, είναι το κίτρινο που βλέπουμε να είναι σχεδόν η μισή χώρα από το κάτω μισό, το νότιο μέρος της χώρας, από την στερεά Ελλάδα μέχρι και όλη την Πελοπόννησο, νησιά του Ιωνίου και όλα τα νησιά του Αιγαίου μαζί και με την Κρήτη, αλλά στο κίτρινο, κατηγορία κινδύνου 3. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή στον καιρό και τα πράγματα αναφορικά με την επικινδυνότητα πυρκαγιών, μάλλον θα πάνε προς το χειρότερο και θα τεθούμε και πάλι σε συναγερμό. Έχουμε άνοδο λοιπόν του υδραργύρου. Το καλοκαίρι φαίνεται ότι δεν τελειώνει. Για τουλάχιστον 5 ή και 6 μέρες η ζέστη θα είναι ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα. Τοπικά αναμένονται συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες που θα θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν σε σημεία, θα φτάσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου, αυτό το θερμό κύμα δεν αναμένεται να είναι ακραίο σε ένταση, ωστόσο ο καύσωνας του Αυγούστου μπορεί να είναι περισσότερο επιβαρυτικός λόγω της αυξημένης υγρασίας την οποία και έχουμε. Μέχρι 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία την Παρασκευή. Στη Σπάρτη ανάλογες θερμοκρασίες αναμένονται σε αρκετές ακόμη περιοχές και το Σαββατοκύριακο θα πάμε πλέον σε σαραντάρια. Θα έρθουμε σε λίγο να δούμε και τον καιρό αναλυτικά από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ. Θα ακούσουμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Πάντως το μόνο που αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ήδη έχει αυξηθεί η θερμοκρασία. Μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε και επιπλέον άνοδο, αλλά θα έχουμε και επιστροφή των μελτεμιών. Οπότε αυτό συνεπάγεται αυξημένη επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιών. Να δούμε τώρα και την αστυνομική επιχείρηση που είχαμε νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε σήμερα σε καταβλισμούς του Ασπροπύργου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, επικεντρωμένη κυρίως στις περιπτώσεις της ρευματοκλοπής, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αυτές. Να πούμε ότι από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί μια ειδική αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμούς Ρωμά του Ασπροπύργου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες και drone. Στο πλαίσιο αυτή συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις του COC για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη κταίω. Αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 7 άδειες ικανότητας οδήγησης. Και τέλος, από συνεργείο του ΔΔΕ διενεργήθηκαν από ξυλώσεις καλωδίων μήκους 2.380 μέτρων. Γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα καλώδια λοιπόν είχαν στήσει παρανόμως και αυτά αποξυλώθηκαν από ειδικά συνεργεία. Μιλάμε για καλώδια που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία, στην αρμόδια εισαγγελέα, με συγχωρείτε, προκειμένου να συνεχίσει να εξετάζει την υπόθεση αυτή. Είναι οι ρευματοκλοπές ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και απασχολεί κατά καιρούς κυρίως στις περιοχές αυτές των καταβλισμών Ρωμά, όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά. Τώρα, να δούμε λίγο το τι γίνεται και με την υπόθεση της Σύφνου, με το ελικόπτερο το οποίο κατέπεσε εκεί και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους, θυμίζουμε, και 3 άνθρωποι, ο έμπειρος πιλότος, ο οποίος βρέθηκε εκεί και την τελευταία στιγμή, λίγο πριν φτάσει στο ελικοδρόμιο, έχασε τον έλεγχο. Στα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναζητούν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες τις απαντήσεις για την τραγωδία, με το ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Το κλιμάκιο του ελληνικού FBI λαμβάνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό προκειμένου να αποσαφηνίσει τις συνθήκες της πτώσης. Ισορροί εντωμεταξύ των 3 θυμάτων εκτός από τον κυβερνήτη. Θυμίζουμε ότι είχαμε και το ζεύγος των Βρετανών πολιτών που έφτασαν στη χώρα μας στον μήνα του Μέλιτος προκειμένου να περάσουν όμορφα τις διακοπές τους εδώ στην Ελλάδα. Είχαν ξεκινήσει με το ελικόπτερο από το Μαρκόπουλο με προορισμό την Σύφνο. Κατέπεσε όμως το ελικόπτερο αυτό λίγο προτού φτάσει, δευτερόλεπτα προτού φτάσει στο ελικοδρόμιο. Όλα δείχνουν, όπως είπαμε, μηχανική βλάβη, όλα συγκλίνουν προς τα εκεί. Να ακούσουμε την Ιωκάστια Λιφεροπούλου στο ρεπορτάζ.
1: Οι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ συζητούν με τον υπεύθυνο του ελικοδρομίου στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι προτού το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, έχασε απότομα ύψος, έστριψε αριστερά, μπήκε σε ανεξέλεγκτη περιδίνηση και στη συνέχεια κατέπεσε. Η μαρτυρία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς είναι το πρόσωπο που είδε όλη την πορεία του Μιρέου Μπέλ πριν αυτού συντριβεί, λίγα μέτρα μακριά από την πίστα προσγείωσης, στοιχίζοντας τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Το σημείο φυλάσσεται από την αστυνομία, καθώς η αυτοψία στο σημείο της πρόσκρουσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, μαζί με δείγματα καμένης ύλης γύρω από την περιοχή της έκρηξης, αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα για περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα με την διερεύνηση του ΕΟΔΑΣΑΜ, βρίσκεται σε εξέλιξη και η δικαστική έρευνα. Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν μπει τα δύο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τη μοιραία πτήση, αλλά και οι κάμερες στο Μαρκόπουλο από όπου απογειώθηκε το Μπελ 206. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συγκεντρώνει παράλληλα καταθέσεις και μαρτυρίες. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το ελικόπτερο έκανε έναν περίεργο ήχο πριν καταπέσει, ενώ η κάμερα του Earth News έχει καταγράψει αυτό από τη μάρτυρα που λέει ότι πριν από την πρόσκρουση είδε την έλικα να φεύγει 100 μέτρα μακριά. Η έρευνα επικεντρώνεται στον μηχανισμό του ουραίου στροφείου, το σύστημα αντιροπής και τα βιβλία συντήρησης για πιθανές αστοχίες ή παραλήψεις. Ακόμη αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στον χειριστή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπέστη κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το σύνολο του υλικού αναμένεται να συνδυαστεί με τα ευρήματα και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
0: Να δούμε τώρα τι γίνεται και με την... Είχαμε κάποιες εξελίξεις στην Συρία. Ολοκληρώθηκε ενσωμάτωση της κουρδικής διοίκησης στο κράτος σύμφωνα με Κούρδο ηγέτη. Ο ηγέτης των Κούρδων, ο Μασλούμ Αμπντί, ανακοίνωσε ότι η ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στο Συριακό κράτος ολοκληρώθηκε σχεδόν 8 μήνες μετά την σύναψη συμφωνίας με την Δαμασκό. Η ανακοίνωση αυτή είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μηνών μεταξύ των δύο πλευρών. Τον Ιανουάριο υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και των Κούρδων με στόχο την ενσωμάτωση των Συριακών κουρδικών θεσμών στην κεντρική εξουσία. Η συμφωνία επετεύχθη μετά τις συγκρούσεις ανάμεσα σε Κούρδους μαχητές της Συρίας και κυβερνητικές δυνάμεις, κατά τις οποίες συγκρούσεις βέβαια οι Κούρδοι έχασαν σημαντικά τμήματα εδαφών. Κατά τη διάρκεια των βιωτήτων, ο Σύρος πρόεδρος Αχμάντ Αλ-Σάρα υπέγραψε διάταγμα τον περασμένο Ιανουάριο που κατοχύρωνε τα εθνικά δικαιώματα των Κούρδων και αναγνώριζε την κουρδική ως εθνική γλώσσα, ένα πρωτοφανές μέτρο μετά την ανεξαρτησία της Συρίας το 1946. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, από το 2011 έως το 2024, οι Κούρδοι, υποστηριζόμενοι από τη Δύση και αιχμή του δόρατος στην καταπολέμηση των τζιχαντιστών, έλαβαν τον έλεγχο μεγάλων τμήματων της Βόρειας και της Βόρειο-Ανατολικής Συρίας. Ωστόσο, μετά την ανατροπή του Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβρη του 2024 από ένα συνασπισμό Ισλαμιστών ανταρτών, οι νέες αρχές επιδίωξαν να σταθεροποιήσουν και να ενώσουν τη χώρα. Έναν χρόνο αργότερα, οι κουρδικές δυνάμεις χρειάστηκε υπό την στρατιωτική πίεση της Δαμασκού να αποχωρήσουν από μεγάλα τμήματα της Βόρειας Συρίας. Η συμφωνία με τη Συριακή κυβέρνηση που επιτεύχθηκε αμέσως διέλυσε τις ελπίδες για αυτονομία της μειονότητας αυτής. Και από την Συρία Να πάμε στην Ουκρανία, γιατί είχαμε και εκεί εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς. Ο Ζελένσκι καταγγείλει κλιμάκωση του πολέμου. Τουλάχιστον 13 άτομα σκοτώθηκαν στο Κίεβο από ρωσικά πλήγματα. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Μόσχα επενδύει σε βαλιστικούς πυράβλους και σε μια κλιμάκωση. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, 12 άτομα σκοτώθηκαν στο Κίεβο και ένας ακόμη στην περιφέρεια της πρωτεύουσας. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε επίσης σε υποδομή φυσικού αερίου και σε μεθοριακή διάβαση με τη Μολδαβία στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού. και από την άλλη είχαμε και ρωσικές επιθέσεις σε φορτηγά πλοία και υποδομές στο λιμάνι Τσορνομόρσκ. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν 2 φορτηγά πλοία τα οποία μετέφεραν πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι εκεί, στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, επλήγει επίσης μια δεξαμενή με καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονταν για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι δεν έχει επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την αναφορά αυτή του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι ένας πόλεμος πάντως ο οποίος μένεται με τον τρόπο αυτό και αδιέξοδο, τουλάχιστον προς ώρας, δεν μπορούμε να δούμε. Έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι αρκετά τα χρόνια και βλέπουμε πλέον ότι οι επιθέσεις γίνονται ως επιτοπλίστων εξ αποστάσεως και δεν διαφαίνεται χαραμάδα ελπίδας μελλοντικά.

0: Plus Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι μαζί και για τα υπόλοιπα 7 λεπτά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα δούμε σε λίγο και τις εξελίξεις από τον αθλητικό χώρο. Είπαμε νωρίτερα τις επιτυχίες για τον Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή. Θα έρθουμε σε λίγο να δούμε και το τι έκαναν οι ελληνικές ομάδες, τις υποχρεώσεις τους, τις ευρωπαϊκές. Θέλω όμως πρώτα να δούμε κάτι άλλο. Τέλος στην εικόνα των αυτοσχέδιων κατασκηνώσεων επιχειρούν να βάλουν οι αρχές στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Τα συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν πρόχειρα ολόκληρα νοικοκυριά τα οποία είχαν στηθεί εκεί στην παραλία με στρώματα, τραπεζάκια, μέχρι και πάνελ είχαν, ηλιακά πάνελ για ρευματοδότηση, αλλά και φιάλες υγρά αερίου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Κώστα Καντούρη και επιστρέφουμε.
1: Σε παραλίες όπου πραγματοποίησε επιχείρηση ο Δήμος Σιθωνίας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε, απομακρύνθηκαν πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές ελεύθερης κατασκήνωσης, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι ίδιοι κατασκηνωτές λένε ότι αυτό το κάνουν πολλά από τα τελευταία χρόνια και ζητούν μάλιστα να ρυθμιστεί η κατάσταση. Έχουν κάνει και σχετικές αιτήσεις στο Δήμο. Ο Δήμος απομάκρυνε όλα αυτά τα υλικά αφού προηγουμένως τους ενημέρωσε. Σύμφωνα με το Δήμο, είναι επικίνδυνο ακόμη και για πρόκληση πυρκαγιάς, όταν ακούμε για φιάλες υγραερίου, για λιώμενες κουζίνες και μικρά νοικοκυριά τα οποία στείνονται στην παραλία, υπάρχει μια επικινδυνότητα. Βέβαια, οι κάτοικοι λένε ότι αυτοί είναι που καθαρίζουν τα χόρτα από την περιοχή και φυλάγουν την περιοχή για να μην προκληθεί πυρκαγιά. Ωστόσο, ο Δήμος λέει ότι είναι παράνομο και ότι ξεκίνησε διαδικασία απομάκρυνσης, η οποία θα συνεχιστεί για όλο το καλοκαίρι και θα αρχίσει πολύ πιο εντατικά από του χρόνου. Αφορά και τα τροχό. Τα οποία απλώνουν τέντες ή στείλουν και αυτά μικρά νοικοκυριά. Είδαμε τροχόσπιτα που έχουν μέχρι και μικρά φωτοβολταϊκά.
0: Αυτές οι εξελίξεις από την Σιθωνία εκεί και την προσπάθεια των τοπικών αρχών να καθαρίσουν τους χώρους τους της παραλίας, της ακτογραμμής. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκαναν οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός άγγιξε μια σημαντική νίκη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δέχθηκε ωστόσο 2 γκολ στα τελευταία 7 λεπτά του αγώνα και ήρθε ισόπαλος με 2-2 με την Χράντζετς Κράλοβε. Πάει πλέον στην Τσεχία προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση από το 0. Σε ένα μάτς που μέχρι το 89 όχι μόνο ήταν στα χέρια του, αλλά του έδινε και μισή πρόκριση, κατάφερε να δεχθεί 2 γκολ στο φινάλε από τον 19χρονο Ούμαρ και αναδείχθηκε ισόπαλος τελικός με τους Τσέχους. Να δούμε τις άλλες ομάδες, να φύγουμε από την αυτοχειρία, έτσι όπως διαβάζω τον τίτλο εδώ στο Earth Sports, την αυτοχειρία στο φινάλε για τον Παναθηναϊκό που τον στέλνει πλέον να διεκδικήσει στην Τσεχία την πρόκριση. Να δούμε, ο ΠΑΟΚ, αν και ξεκίνησε κυριαρχικά στο μάτς, δεν βρήκε γκολ και μάλιστα βρέθηκε και πίσω στο σκορ με τον Έριξεν στο 57. Ωστόσο, ο δικέφαλος του Βόρα έμεινε ζωντανός με τον Μπάμπα να σκοράρει με κεφαλιά και να γράφει το τελικό 1-1. Όλα ανοιχτά λοιπόν παραμένουν ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μπραν, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες στο 1-1. Αρκετές χαμένες ευκαιρίες για την ελληνική ομάδα. Οι Νορβηγοί στο δεύτερο ημίχρονο πήραν το προβάδισμα, όπως είπαμε, με τον Έριξεν στο 57, αλλά στη συνέχεια ευτυχώς η ελληνική ομάδα ισοφάρισε. Πάμε να δούμε και τον Όφι. Δεν σταματά τις πολύ καλές εμφανίσεις του μετά την κατάκτηση του Super Cup. Είναι αγκαλιά πλέον και με την πρόκριση στην League Phase του Europa League. Επικράτησε τις CSKA Σόφιας με 3-0. Οι παίκτες του Χρήστου Κόντι δείχνουν ασταμάτητοι, πραγματοποιούν πραγματικά πολύ όμορφες εμφανίσεις. Οι κριτικοί είχαν άλλη μια εξαιρετική μέρα και με πολύ καλό τον Φούντα που σημείωσε σε 2 γκολ και τον Χρήστο Γεώργο που κατέβασε ρολά και επικράτησε έτσι με 3-0 στο Παγκρίτριο. Είναι πλέον πολύ κοντά με το ένα πόδι στην League Phase του Europa League. Να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, ο οποίος όπως είπαμε χαλάει και χρειάζεται προσοχή για τις επόμενες ημέρες με αφορμή και τις αλλαγές που θα έχουμε και θα επηρεάσουν και την επικινδυνότητα των πυρκαγιών. Να ακούσουμε λοιπόν, και έτσι κάπως θα κλείσουμε, τα λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ.
2: Την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με λίγες βροχές στα δυτικά ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και πιθανώς 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς.
0: Και έχουμε μπροστά μας και ένα ιδιαίτερα θερμό, όπως μας προετοιμάζουν οι μετεωρολόγοι μας, Σαββατοκύριακο, στο οποίο οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε, και στην κυριολεξία στο τέλος της. Από όλους εμάς, από τον Βαγγέλη Σαρή που ήταν στο μικρόφωνο, τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα από την παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές, ήταν σταθερά. Καλό σας βράδυ, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε ανωδική τροχιά από σήμερα η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βραφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας πως γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με την συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νότιο Περού, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής κάνει λόγο για 7,2 Ρίχτερ με επίκεντρο 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

12 και 12 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής που έχει 21 ο Αύγουστος και του Σαββατοκύριακου που θα είναι ένα hot hot hot Σαββατοκύριακο. Καυτό δηλαδή. Αλλά να τα λέμε εντάξει, να δείχνουμε ότι ξέρουμε και ξένες γλώσσες. Οι άλλοι πώς το κάνουν δηλαδή, κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πώς είστε, έχετε προετοιμαστεί για τη ζέστη και αυτά, για τους κάψω, τον κάψωνα? Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η είδηση. Δύο είναι οι ειδήσεις που αυτή τη στιγμή απασχολούν το σύμπαν, μη σας πω, ολόκληρη. Το σύμπαν, παιδιά. Βέβαια. Το ένα, η μία είδηση είναι που γυρίζει ο Χάρη με τη Μέγαν στο Ηνωμένο Βασίλειο 6 χρόνια μετά το Μέξιτ. Συζητήσεις, σου λέει, για τη μοναρχία προκαλεί σενάρια επί σενάριων και πώς και γιατί και πότε και τότε μίλησαν, δεν μίλησαν, το ξέραν, δεν το ξέραν. Είναι φοβερή κατάσταση. Ναι, σου λέει, γιατί αυτή είναι η συζήτηση που επικρατεί στους βασιλικούς κύκλους. Ναι. Αναλυτές, λέει, εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις για τις ήδη εύθραυστες οικογενειακές σχέσεις του παλατιού. Δεν είναι μόνο να έχεις προβλήματα και να λες έχουμε οικογενειακά και είμαστε, ζούμε δεν ξέρω πού. Όχι, είναι και στο και το παλάτι. Βεβαίως. Για να βλέπετε. Παραμένουν ιδιώτες, λέει, μη εργαζόμενα μέλη. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση από το παλάτι του Μπάκινγχαμ να δημιουργηθεί ξανά μια ενδιάμεση κατάσταση όπως ήταν αυτή που υπήρχε όταν αποχώρησαν από τα βασιλικά καθήκοντα το 20, αλλά η φυσική παρουσία του στη Βρετανία αλλάζει ξανά τις ισορροπίες. Και το μεγαλύτερο ερωτηματικό τι είναι, κυρίες και κύριοι? Η σχέση του Χάρη με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, διότι δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε τα αδέρφια. Θυμάστε που είχε δώσει ο Χάρη με τη Μέγαν μία συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ και είχε κυκλοφορήσει και τα απομνημονεύματα του Σπέαρ. Εκεί ήταν κατάσταση φοβερή. Φοβερή κατάσταση. Είναι αυτό, παιδιά, είναι δηλαδή, όσο χθες λέει, όσο την Τετάρτη το βράδυ λέει, δεν είχε αντιδράσει ο διάδοχος. Μάλιστα. Και χρησιμοποιούν και λέξεις βαριές, δεν είναι. Ο πρώην βασιλικός συντάκτης του BBC, Peter Hunt, δήλωσε ότι η ευνηδιαστική επιστροφή του Χάρη ενδέχεται να προκάλεσε αποπληξία στον Ουίλιαμ, διότι είναι, λέει, προοπτική δύο αντίπαλων αυλών, του Ουίλιαμ και του Χάρη. Βεβαίως. Δηλαδή, εντάξει, θέλω να το καταλάβετε αυτό, ότι είναι ταλανής, σου λέει, όλο αυτό συζητάνε. Τα άλλα όλα τα έχουμε διευθετήσει. Και ιδιαίτερο, θα σας το πω, θα σας αναλύσω τώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, προκαλεί και ο ρόλος της Μέγαν στην απόφαση. Κάνει μία θυσία για την οικογένειά της. Καταλαβαίνετε, δεν ήθελε να γυρίσει. Όχι, δεν ήθελε. Δεν, μην στα Αμερική, αλλά κάνει μία θυσία. Βεβαίως. Η επιθυμία, λέει, τι ήταν τώρα το βασικό κίνητρο? Ήταν τα παιδιά του ζευγαριού, είναι, και η επιθυμία να έχουν μεγαλύτερη σύνδεση με τη χώρα καταγωγής του Χάρη, ο οποίος Χάρη είναι πρίγκιπας, έτσι. Πρίγκιπας. Τέλος πάντων, αποφάσισε ότι δεν θέλει να έχει τον τίτλο, αλλά. Ναι, με τη χώρα του Χάρη. Okay. Αλλά λέει, παιδιά, αναμένεται, γιατί ξέρω ότι έχετε αγωνία.

0: να συνεχίσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες από τη Βρετανία. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Τρομερό. Γιατί δεν ήταν κάποιος, είπε ερωτεύτηκα, η γυναίκα μου δεν θέλει να μείνουμε στον τόπο καταγωγής μου, να φύγουμε. Έτσι, πρίγκιπας ήταν και τέλος πάντων αποφάσισε ότι ναι. Υπήρξαν βέβαια μετά και κάτι, πέσαν και κάτι γέφυρες, μεταφορικά μιλώντας, το Μάιο του 25 ας πούμε. Είχε δηλώσει ο Χάρης στο BBC ότι θέλει να συμφιλειωθεί με την οικογένειά του. Τέλος πάντων η κατάσταση είναι, έχει έως το περιγράφουμε και τι άλλο είναι. Και τώρα είναι και το άλλο το θέμα, διότι αυτοί τα κουβεντιάζουν μεταξύ τους, υποθέτω. Είναι η Βρετανική κοινή γνώμη. Με δώσε θέλω. Διότι η σχέση, λέει, του ζευγαριού με το κοινό, του ζευγαριού του Χάρη με τη Μέγαν, παραμένει περίπλοκη. Διότι ξέρουμε ότι οι περισσότεροι, έτσι, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι του αγαπάνε του βασιλιάδες στην Αγγλία. Και ο Χάρη βρέθηκε ξαφνικά στην αντίθετη πλευρά, θα έλεγα. Απέναντι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτό, παιδιά, είναι το θέμα, το ένα, το που ταλανίζει έτσι την κοινή γνώμη, τη Βρετανική κυρίως, αλλά εντάξει. Κάτι πρέπει να έχουμε να λέμε και εμείς, θέλω να το καταλαβαίνετε. Και επίσης το άλλο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό και που επίσης έχει μια τέλος πάντων δημοφιλία, θα το έλεγα. Καλά το λέω, ναι, δημοφιλία. Είναι ότι ο Ζάκεμπεργκ, ποιος είναι ο Ζάκεμπεργκ? Ο Μάρκο Ζάκεμπεργκ είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Μέτα και διετής του Facebook. Αυτός είναι. Αγόρασε, λέει, ένα κάστρο γοτθικού στυλ, το βλέπω εδώ, πολύ ωραίο, του 19ου αιώνα, το οποίο έχει θέα σε... Τι θέα έχει, αφού είναι μπροστά τα δέντρα. Τέλος πάντων, έχει θέα σε ένα ποταμό στην νοτιοανατολική Ιρλανδία. Ωραία. Σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων από την ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας του στο Δουβλίνο. Κοντά, 200 χιλιόμετρα κοντά είναι, γι' αυτό είναι κοντά. Παίρνει το ελικόπτερο, ξέρω εγώ, πάει. Δεν έχει φανάρια και έχει μποτιλιάρισμα και τέτοια, είναι διαφορετική η κατάσταση. Βρίσκεται στην κομισία Waterford, στα νότια, μάλιστα. Το αγόρασε, λέει, αυτό το κάστρο, το καταπληκτικό, από το Βρετανό επιχειρηματία Μάικλ Άλεν Μπάκλι και τη σύζυγό του Τζιανκάρλα, μέλος της οικογένειας Φόρτε. Θα μου πεις κάτι να το ξέρω. Ναι, είναι γνωστή για τα πολυτελή ξενοδοχεία στη Βρετανία. Και έχει και λεπτομέρειες. Δηλαδή, το κάστρο αυτό χτίστηκε το 1827 για έναν Άγγλο πολιτικό. Ανακαινίστηκε το 2003. Μα τι. Η συναλλαγή, λέει, του Ζάκεμπεργκ με τους πολιτές του κάστρου δεν περιλαμβάνεται στο Ιρλανδικό Κρατικό Μητρό Τιμών Ακινήτων. Αλλά η εφημερίδα Irish Times, η οποία αποκάλυψε πρώτη την αγορά, εκτίμησε ότι η αξία του ακινήτου ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ. Καλά, δεν το λες και ακριβό για τον Ζάκεμπεργκ. Δηλαδή να μου έλεγες 300 εκατομμύρια να πω ναι, είναι αρκετά χρηματάκια. Ναι, αλλά τώρα 20 και 30 εκατομμύρια ευρώ, τίποτα για αυτούς. Δεν εντυπωσιαζόμεθα. Να θυμίσω μόνο ότι η Μέτα, η εταιρεία του Ζάκεμπεργκ, απασχολεί περίπου 1.500 υπαλλήλους στην Ιρλανδία, που αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν την ευρωπαϊκή τους έδρα, εν μέρη λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος της χώρας. Έτσι είναι, παιδιά. Και πλούσιος να είσαι, τι θέλεις την ευκολία σου στην εφορία, την έκπτωση, τι θέλεις. Αυτά είναι, παιδιά, οι δύο βασικές ειδήσεις. Μετά έχει και κάτι άλλο, κάτι σεισμούς, κάτι πολέμους, κάτι οικονομικές απειλές, διάφορα. Αλλά τα βασικά είναι αυτά. Θέλω να το έχετε κατά νου τώρα που κάνετε τις διακοπές σας, γιατί δεν έχετε επιστρέψει περισσότεροι. Οπότε να σκεφτείτε και αυτά. Θέλω πάρα πολύ να το κάνετε αυτό, διότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που σας είπα. Βέβαια. Ζάκι, δεν τα έχετε στο νου σας. Γιατί κάπου θα πάτε, μια κουβέντα θα γίνει. Μην λέτε συνέχεια για τις συντάξεις και για το κόστος ζωής. Όχι. θα λέτε και για αυτά, να δείξετε ότι ξέρετε κι άλλα περισσότερα. Μα τώρα τι συζητούμε, να τα λέμε όλα τα θέματα. Λοιπόν, και 21, θα τα πούμε όλα τα της ειδησιογραφίας. Ψάχνω να βρω μια καλή είδηση, ψάχνω να βρω μια καλή είδηση, τη βρήκα. Μάμε. Μια λεπτομέρεια της λεπτομέρειας για κάποιους. Μη σιγά τώρα το... Ναι, αλλά δείχνει ότι δεν χρειάζεται πολλά. Κάτι πολύ απλό αν γίνει και εσύ αισθάνεσαι ωραία και ένα καλό παράδειγμα δίνεις. Έτσι. Στην Κρήτη, στη μέση του δρόμου, σταματάει ένας οδηγός. Μην αβιαστείτε να πείτε πως σταμάτησε στη μέση του δρόμου και τα λοιπά, έτσι. Γιατί, για να βοηθήσει ένα γήπα, παιδιά. Διότι το έρμο, το ζωντανό, ήταν εξαντλημένο από την έλλειψη νερού και τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο οδηγός ήταν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεθύμνου. Μέσα στη μέση του δρόμου εντόπισε το όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης, ακινητοποιημένο. Το προσπερνάγαν τα αυτοκίνητα. Ναι, δεν κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ, τι με νοιάζει. Πεθάνει. Σιγά. Όμως, ο κύριος Θανάσης Γούναρης, το όνομα του οδηγού είναι αυτό, σταμάτησε, έβαλε νεράκι, έβαλε τροφή και φρόντισε να μην ξαναβγεί στο δρόμο το όρνιο, ο γήπας αυτός, για να μέχρι να καταφτάσει η δασική υπηρεσία Ρεθύμνου, η οποία η αλήθεια είναι κινητοποιήθηκε άμεσα. Έτσι. Μία ζωή εσώθην, παιδιά. Και επίσης, αυτό που το θλιβερό είναι ότι βλέπεις κάτι, ένα ζωάκι, οτιδήποτε, στον δρόμο. Το προσπερνάς, δεν σε νοιάζει. Θα μου πεις εδώ δεν νοιάζονται οι άνθρωποι για τους ανθρώπους. Θα νοιαστούν για τα όρνια. Έλαντε, σωστό και αυτό. Κρίμα είναι, ρε παιδί. Δεν θες να το βοηθήσεις. Δεν σου κάνει αίσθηση. Πάρε ένα τηλέφωνο. Ξέρετε, εδώ υπάρχει αυτό. Ελάτε να το πάρετε. Να δούμε τι γίνεται. Κακό δεν είναι. Θα πεις τώρα άγριο ζώο και τα λοιπά. Εδώ οι άλλοι αφήνουν τα σκυλιά τους δεμένα και καίγονται και τα λοιπά. Τις γάτες μες στα σπίτια κλειδωμένες. Που τις έχουν και χρόνια ατελείωτα, έτσι. Αλλά δεν τους διαλύει. Το βλέπεις στον δρόμο και διψάνει και πεινάνει. Δεν ασχολείσαι. Προσπερνάς γιατί να προλάβεις. Να πάει να κάνεις τον μπάνιο σου. Ή μπορεί να έχεις μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, ξέρω εγώ τι να πω. Δεν δικαιολογώ, απλώς προσπαθώ να μπω στο μυαλό των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι δεν ασχολούνται, δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που και τους ενδιαφέρει και ασχολούνται και μπράβο τους. Έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα καιρικά μας, διότι ξεκινήσαμε με το... Αυξάνει τη θερμοκρασία και θα είναι παρατεταμένη η περίοδος αυτή του καύσωνα. Γι' αυτό είναι και καύσωνας πάνω από 5 μέρες. Ψηλές θερμοκρασίες και οι θερμοκρασίες το βράδυ δεν πέφτουν. Αυτό είναι καύσωνας. Δεν τα λέμε εμείς, οι μετεωρολόγοι. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό. Μετά, ό,τι θα έχει αυτό, και μετά θα φτάσει μέχρι την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε Παρασκευή, μέχρι την άλλη Παρασκευή και βλέπετε. Μετά άλλαξε, λέει, το μοντέλο. Δεν δείχνει αυτή την κρισιμότητα της καταστάσεως. Τι να σας πω. Καθίστε να τα πάμε έτσι στο εγγύς μέλλον τι θα γίνει, γιατί τώρα να βγαίνουμε και να λέμε θα γίνει μετά από 20 μέρες δεν έχει νόημα. Λοιπόν, σε νέα άνοδο ο υδράργυρος. Λέγαμε τελείωσε το καλοκαίρι. Ποιο ρώτησες. Δηλαδή, για τουλάχιστον 5 έως 6 ημέρες, λέει, η ζέστη θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα. 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές. Δεν αναμένεται, λέει, το κύμα να είναι ακραίος σε ένταση, αλλά ο καύσωνας του Αυγούστου μπορεί να είναι περισσότερο επιβαρυτικός λόγω της αυξημένης υγρασίας. Και έχουμε και την ξηρασία, θα τα πούμε μετά για τις πυρκαγιές. Λοιπόν, Παρασκευή. Σε 38 βαθμούς στη Σπάρτη θα έχει. Έτσι. Επίσης θα έχουμε και βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο, 6 μποφόρ. Τώρα υπάρχει και κάποια πιθανότητα στα ορεινά να βρέξει και λίγο, αλλά πολύ περιορισμένες πιθανότητες είναι αυτές. Το Σαββατοκύριακο, αύριο μεθαύριο, αναμένεται η κορύφωση του πρώτου θερμού κύματος. Πάνω από 40 σου λέει, τοπικά θα έχει. Υψηλότερες τιμές. Δεν περιμένεις κάτι άλλο. Περιμένεις αυτό που θα σας πω, αλλά θα σας το πω. Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Φθιώτιδα. Πού θα έχει, παιδιά, εκεί είναι. Στα περίκλειστα, έτσι. Επίσης, βορειοδυτικός άνεμος, λέει, 5 με 6 μποφόρ. Και πάλι κάτι μπορείς να έχεις στα ορεινά. Για το Σαββατοκύριακο μιλάμε. Πάμε τώρα. Κομβική μέρα είναι η Δευτέρα, λέει, διότι το μελιτέμι θα ενισχυθεί στο Αιγαίο στα 6 και πιθανώς τοπικά στα 7 μποφόρ. Υψηλές θερμοκρασίες παρά τους ανέμους, σαραντάρια επιμένουν κυρίως στα δυτικά. Και όλες αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Η Αττική θα είναι κάπως καλύτερη κατάσταση, δηλαδή 38 θα έχει. Αλλά η ζέστη, λέει, θα είναι αισθητή και κατά τη διάρκεια της νύχτας, διότι δεν υποχωρούν οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά αναμένεται να επιβαρύνουν την αίσθηση δυσφορίας. Το τσιμέντο αυτό είναι. Το τσιμέντο. Τσιμέντο παντού, γυαλί παντού, αυτό είναι. Απορροφά τη θερμότητα, το βράδυ τη βγάζει, δεν πέφτει θερμοκρασία, έχει και την υγρασία. Καήκαμε. Λοιπόν, τώρα που είπα καήκαμε. Ο Ιάναδος, λέει, της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την ξηρασία και τους ενισχυμένους ανέμους διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα. Πώς το λένε, κατηγορίας 3, υψηλού κινδύνου δηλαδή. Σε πολλές περιοχές, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αιγαίο, τμήματα της Θράκης, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη, που θα έχει και τους ανέμους σε αυξημένη ετοιμότητα. Και τι λένε οι ειδικοί και η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική και όλοι, οι επόμενες ημέρες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, διότι ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ανέμων τη δημιουργεί αυξημένη επικινδυνότητα για την εκδήλωση και την εξάπλωση των πυρκαγιών. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα λένε οι ειδικοί, τα ξαναλένε. Κοιτάξτε να πάτε να κάνετε κάποιοι αυτό που δεν πρέπει. Έτσι, τα βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα. Για να μην σας πω κάθε μέρα και σας ταράξω. Σχεδόν κάθε μέρα βλέπουμε το ίδιο. Έτσι. Οπότε πράττουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να μην έχουμε ζητήματα. Θα έχουμε, αλλά να μην είναι ζητήματα τέτοια που να χάνουν οι άνθρωποι τις περιουσίες τους, να μένουν στο δρόμο, να καίγονται τα δάση, να καίγονται οι καλλιέργειες και μετά να τρέχουν οι ειδικοί να εξηγούν και να επεξηγούν και οι αρμόδιοι να δίνουν τις αποζημιώσεις και να πράττουν ό,τι πρέπει. Άμεσα, ελπίζω. Έχω κάτι να ακούσω. Πάνω. Έχω. Κάτι έχω να ακούσω. Λοιπόν, να τα ακούσω όλα αυτά. Είναι μηνύματα. Θέλω να δώσουμε λίγη προσοχή. Παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
0: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιλώνω ένταξη πυροφύλαξη.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλυση, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
8: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασέ τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα από τα άλογα. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Είναι 12:25. Ευχαριστώ πολύ για τα χιονισμένα τοπία που μου στέλνετε εδώ. Είναι, λέει, κάτι έτσι να ξεγελάσουμε την πραγματικότητα. Μα αυτό είναι το θέμα, να την ξεγελάσουμε. Δεν θέλουμε, θέλουμε να αλλάξει. Δεν είπαμε να χιονίζει όλη μέρη και ολονυχτής, αλλά τέλος πάντων να μην έχει αυτό που θα έχει. Είπαμε, γι' αυτό σας είπα για από χθες, να δούμε σιγά σιγά πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, τι θα πούν οι επιστήμονες. Γιατί ξεκινάμε με ένα 15ήμερο, μετά φτάσαμε στο 10ήμερο, τώρα λέμε μέχρι την Τετάρτη. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ψυχραιμία. Με ψυχραιμία θα το αντιμετωπίσουμε. 40. Τι είναι το 40, πήγα. Και 39. Αν πεις άμα είναι πολλές μέρες. Άμα είναι πολλές μέρες και πολλές νύχτες επίσης, εκεί θα έχουμε ζητήματα. Κοιτάζω τώρα εδώ τα βασικά είδη διατροφής που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Πληροφορίες λένε ότι οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, αλλά παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα προστεθούν και άλλοι. Με το συνολικό αριθμό να φτάνει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς. Έχει κλειδώσει, λέει, σχεδόν η λίστα με τα προϊόντα, με τις μειώσεις να ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%. Οι προμηθευτές, λέει, προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%. Τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση 1,5-2%. Λοιπόν, τι έχουμε στη λίστα. Συμπεριλαμβάνονται κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά καφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη. Ξεκινάει τα σχολεία 11 του μηνός. Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία. Θα προσθεθούν ακόμη, λέει, 4-5 από 31 του μηνός. Περίμενε να δω πότε είναι, πότε έχουμε 31, γιατί το επίθυμο σε 10 μερούλες, μισό λεπτό να το δω, έχω εδώ μπροστά τα ημερολόγια. Δευτέρα είναι 31. Μάλιστα, είναι και η κατάθεση στη θυμία ζώνης 31. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι το τέλος του χρόνου, λοιπόν, και στόχος του μέτρου είναι η συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Επιβαρύνουν, λέει. Επιβαρύνουν. Θα τα πούμε και για τα καύσιμα και τα λοιπά. Έχουμε καιρό. Έκανε ένα σεισμό. Αυτά τα 6,7 ρίχτερ που έκανε χθες στο Περού. 2 τραυματίες μέχρι τώρα, λένε οι αρχές εκεί, και ζημιές. Ζημιές έχει. Στην νότια οροσειρά των Άνδεων έγινε ο σεισμός. Σπίτια, κέντρα υγεία, σχολεία έχουν υποστεί ζημιές. Και τα δύο άτομα αυτά που τραυματίστηκαν προσπαθούσαν να φύγουν, να καταλήψουν το σπίτι, τα σπίτια τους, τέλος πάντων, και δημιουργήθηκε εκεί το θέμα. Επίσης έχουν κατολιστεί σεισβράχων σε πλαγιές κοντά στην Καρακόρα. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο τσουνάμι, έχει αποκλειστεί. Οι σεισμοί στο Περού είναι συχνοί, διότι το Περού αποτελεί τμήμα του δακτύλου της φωτιάς του Ειρηνικού. Τι είναι αυτό? Είναι μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Αυτό είναι, έτσι. Οπότε οι άνθρωποι, γνωρίζω δεν γνωρίζω που βρίσκομαι και τι σημαίνει αυτό ο τόπος στον οποίο βρίσκομαι, όταν κάνει σεισμό, κάνει σεισμό και τρομάζεις. 6,7, έτσι. Εδώ λέμε συγκλονίστηκε το τάδε, 4,1. Λοιπόν, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστημα 30 ημερών, η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε 15 νομούς που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες από το σεισμό της 10ης Αυγούστου. 319 οι νεκροί, νεότερος απολογισμός, λέει. 4.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, τουλάχιστον, και ψάχνουν ακόμα 260 αγνοωμένους. Επιμένει βέβαια ο οργανώσεις και ο ΙΟΤ, είναι χιλιάδες οι αγνοούμενοι, αλλά τέλος πάντων ο Εσπρέγια λέει ότι είναι 260, τι να σας πω.
Το κόστος ανοικοδόμησης υπολογίζεται σε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια δολάρια, λέει η εφημερίδα Le Tiempo. Να θυμίσω 7,4 συγκλώνει, εκεί αυτό είναι το συγκλώνηση, σε αυτό το μέγεθος. Τη Δυτική Κολομβία, 361 σπίτια ισοπεδώθηκαν, κτίρια ισοπεδώθηκαν, 31.461 σπίτια καταστράφηκαν, αλλά 163.492 υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Που σημαίνει είναι χιλιάδες στο δρόμο. Αυτό σημαίνει. Καταστράφηκαν, υπέστησαν. Στο δρόμο είναι. Σε κάτι σκηνές και κάτι καλύβες, στα πεζοδρόμια και στα πάρκα και στα σχετικά. Τέλος πάντων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα. Όλο ευχάριστα. Όλο ευχάριστα. Λοιπόν, είναι παρά 20. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα του πολέμου του οικονομικού πλέον. Ναι. Θυμάστε, τι πάμε εμείς οι παλιότεροι, θυμόμαστε πράγματα που, εντάξει, λογικό είναι. Ξεχνάμε τα χθεσινά και τα προχθεσινά, τα παλιά τα θυμόμαστε, βέβαια. Θυμάστε ή μαζί μας ή εναντίον μας. Θυμάστε, ποιος το είχε πει πρώτα, ή θα είστε με εμάς ή θα είστε εχθροί μας. Πέρασαν δεκαετίες από τότε. Έρχεται χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών και καλεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Θα συντρίψουμε, λέει, το καθεστώς. Είναι καιρός οι σύμμαχοί μας και ο υπόλοιπος κόσμος να πάρουν μία απόφαση. Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Έτσι. Από την προηγούμενη εβδομάδα ο Πέσεντ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι κινδυνεύει με οικονομική απομόνωση σε επίπεδο που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Οι δηλώσεις του Πέσεντ έρχονται μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι χώρες που παρέχουν οποιαδήποτε μορφή, οποιαδήποτε σανίδα σωτηρίας στο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα αντιμετωπίσουν τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τώρα, ο Μπέσεντ δεν έδωσε καμία πληροφορία σχετικά με τα μέτρα που επιδιώκει να εφαρμόσει η κυβέρνηση Τραμπ. Είπε όμως ότι η σχεδιαζόμενη εκστρατεία οικονομικής πίεσης στην Ιρανική οικονομία θα ελαχιστοποιήσει την ανάγκη για μιας μεγάλης κλίμακας επανεκκίνησης της σύγκρουσης. Πώς έχω την αίσθηση ότι αν μπορούσαν θα το είχαν κάνει, αλλά κάτι γίνεται. Άκου τώρα. Ο Μπέσεντ λοιπόν δήλωσε ότι οι νέες οικονομικές κυρώσεις θα αποτελέσουν μέρος της μεγαλύτερης συντονισμένης οικονομικής απομόνωσης στην ιστορία και είπε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν σε συνέντευξη τύπου στις 24 του μηνός, τη Δευτέρα. Έτσι, 24, δεν έχουμε τη Δευτέρα, 21, 22, 24, μάλιστα. Λοιπόν, να μάθουμε και εμείς ποιες θα είναι αυτές οι κυρώσεις που, με τις οποίες, τα μέτρα με τα οποία απειλούν το καθεστώς της Τεχεράνη και τους ανθρώπους. Το καθεστώς καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι τι περνάνε. Έτσι. Ο λαός την περνάει. Τέλος πάντων. Εχθές είπαμε ο Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν κάνοντας λόγο για οικονομική D-Day με νέο γύρο κυρώσεων, όχι μόνο στη Τεχεράνη αλλά σε όσους προσφέρουν άμεση ή έμεση βοήθεια. Και προειδοποίησε ότι οι κράτη των οποίων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κυβερνητικοί φορείς λειτουργήσουν ως σωσίβιο για το Ιράν θα έχουν τρομερές οικονομικές συνέπειες. Ζητά να σταματήσουν δραστηριότητες που μπορούν να στηρίζουν την Ιρανική οικονομία, του λαθρεμπόριου πετρελαίου, τις συναλλαγές νομισμάτων, τις μεταφορές κεφαλαίων, τις δραστηριότητες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και τη λειτουργία εταιριών βιτρίνα. Το Ιράν απάντησε και είπε, κατηγόρησε μάλλον, τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία και βγαίνουν και οι φρουροί της Επανάστασης που ουσιαστικά αυτοί διοικούν το κράτος, έτσι. Συγγνώμη. Προειδοποίησαν λοιπόν ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει, τα όπλα που θα χρησιμοποιήσουμε, λέει, θα είναι εντελώς διαφορετικά από το παρελθόν από κάθε άποψη. Είναι, λέει, οικονομική πίεση, λέει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι η άλλη άποψη του νομίσματος του πολέμου και της στρατιωτικής επίθεσης. Και τι ρίχνει τώρα.
υποστήριξε ότι οι κυρώσεις πλήττουν στην πράξη τους απλούς Ιρανούς. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει. Την αντιμετώπιση των απλών Ιρανών από το καθεστώς, δεν μας λέει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Έφτασε το George Washington, το αεροπλανοφόρο, στη Μέση Ανατολή Τετάρτη. Θα αντικαταστήσει το Lincoln, το οποίο ήταν για μήνες στην περιοχή. Θυμάστε που τα λέγαμε, ότι με προβλήματα τεράστια από την, από την έλλειψη βασικών αγαθών, από την έλλειψη, πώς να το πω τώρα, ελευθερίας, θα το πω, μέσα στο, στο αεροπλανοφόρο που είναι στη καταμεσής της θάλασσας, κάποια στιγμή το μυαλό αρχίσει και λειτουργεί περίεργα. Είχε βγει τότε, όχι έξεθε, ο Υπουργός Άμυνα Πολέμου που έχει πει ο Τραμπ των ΗΠΑ και λέει δεν υπάρχει το πρόβλημα. Υπάρχει. Στείλανε αεροπλανοφόρο. Τέλος πάντων. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο τις πηγές εσόδων της Τεχεράνης, βάζει στο στόχαστρο το Ιράν εννοείται, αλλά και τις χώρες, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται μαζί του. Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά στην Κίνα, διότι η Κίνα είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του Ιράν και βασικός αγοραστής του, του Ιρανικού πετρελαίου. Η επιβολή, λέει, πραγματικά σφιχτικής οικονομικής πίεσης στη Τεχεράνη θα απαιτούσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίσουν και τα δίκτυα μέσω των οποίων η Τεχεράνη παρακάμπτει εδώ και χρόνια τις κυρώσεις. Λέει το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ότι τέτοια δίκτυα λειτουργούν μεταξύ άλλων μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης. Εδώ λέει που μίλησε για τις εταιρείες βιτρίνες, χρησιμοποιώντας λοιπόν εταιρείες βιτρίνες, ανταλλακτήρια και παράλληλα χρηματοπιστωτικά κανάλια. Θυμάστε που λέγαμε, επειδή τους βομβάρδισαν οι Χούθοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι Χούθοι υποστηρίζονται από το, οι Χούθοι της Ιεμένης, οι αντάρτες, υποστηρίζονται από το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Παρά την πίεση, λέει αυτή, αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ιρανική οικονομία έχει προσαρμοστεί σε δεκαετίες κυρώσεων και μπορεί να αντέξει για κάποιο διάστημα ακόμη. Το λένε οι ειδικοί. Υπάρχει εταιρεία η οποία παρακολουθεί τις κινήσεις των πλοίων. Εκτιμά το ότι το Ιράν διαθέτει αρκετό πετρέλαιο ήδη εκτός του αμερικανικού αποκλεισμού, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει έσοδα από εξαγωγές για περίπου 4 μήνες. Τώρα, αν πεις, αν συνεχίσει. Αν δεν συνεχίσει και περιοριστούν οι εξαγωγές, τότε η οικονομική πίεση θα αυξηθεί σημαντικά. Το καθεστώς και τα λοιπά και τα πυρηνικά του και τα βαλιστική πυραυλή, κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης είναι το στενό του Ορμούζ. Είναι αυτή η ναυσιπλοεία δεν έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Οι διαπραγματεύσεις για την πλήρη επαναλειτουργία δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό? Αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Περιμένουμε σήμερα Παρασκευή να ανοίξουν ξανά οι ασιατικές αγορές, να δούμε πώς θα πάει. Εχθές ανέβηκε σχεδόν 4%, $94 το βαρύλι το Brent. Και μια που είπα για τους Χούθη, για την Ιεμένη, η ένταση είναι αισθητή και στην Ιεμένη. Διότι βγαίνουν οι Χούθη και λένε ότι εξαπέλυσαν 2 επιθέσεις με δρόμους στη Σαουδική Αραβία, με στόχο το αεροδρόμιο της Νατζράν και η αντικατάσταση της Αράμκο. Τώρα δεν έχουν επιβεβαιώσει οι Σαουδάραβες αν έχει συμβεί αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται ενώ οι συγκρούσεις ανάμεσα στους Χούθη και στις δυνάμεις της Ιεμένης, θυμηθήκαμε ξαφνικά, σας είπα και προχθές, τον εμφύλιο στην Ιεμένη, θυμηθήκαμε, πετρέλαιο, λεφτά, έτσι, έχουν ενταθεί, λέει, ξανά μετά και την ανακοίνωση της οργάνωσης στα τέλη Ιουλίου ότι επιβάλλει αποκλεισμό στη Σαουδική ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι, τότε θυμόμαστε ότι γίνονται πολέμοι. Ξεχνάμε. Να ρωτήσει τον άλλο που είναι η Εμένη, σου λέει πού να ξέρω. Η Εμένη, εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, είπαμε 4% χθες άνοδο του πετρελαίου, 94 δολάρια το Brent.
έχω να πω ότι περισσότερο λέει από το 80% των διελεύσεων πλοίων μέσω των στενών του ορμού τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν ακολουθήσει τη διαδρομή του Ομάν. Είναι ένα κανάλι ναυσιπλοείας εξουσιοδοτημένο από τον ΟΗΕ. Το Ιράν αντιτίθεται, δεν το θέλει. Έτσι. Τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες τα στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 4,4 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα. Τα αποθέματα αποσταγμάτων λίμνη μειώθηκαν κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του σε διάστημα άνω του ενός μήνα. Τι γίνεται εδώ? Γιατί ακούει ο άλλος ότι μοιάζει μήνα τι κάνουν στην Αμερική. Προσέξτε με τώρα. Αυτή η νέα ανωδική πίεση τι έχει ως αποτέλεσμα? Έχει ως αποτέλεσμα να περάσει σταδιακά η πίεση αυτή και στην ελληνική αγορά. Ήδη οι μέσες τιμές έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. 2,012. Είναι λέει το ντίζελ ελαφρώς υψηλότερα από την αμόλυβδη. 2,011 σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας μας. Ακριβότερα είναι τα καύσιμα στις νησιωτικές περιοχές, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα βρίσκονται στην κορυφή. Καλά, δεν το συζητάμε. Σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων, η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά τα 2,40 το λίτρο. Και ότι υπάρχει αυξημένο κόστος μεταφοράς και λειτουργίας. Έτσι. Δεν δικαιολογώ, λέω πώς έχει κατάσταση. Δεν ξέρω τα ζητήματα όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, ότι ξέρουμε παντού τι γίνεται και τι συμβαίνει. Αλλά καταλαβαίνεις, όταν είναι απομακρυσμένο ένα στο μέσο του πουθενά ένα πρατήριο και τα λοιπά, δεν θα πληρώσει τη μεριζίνη ακριβότερα. Λογικό είναι. Θα πεις 2,40. Εντάξει, εξαρτάται τις συνθήκες. Η εικόνα λέει στη χονδρική αγορά δεν προμηνεί άμεση αποκλιμάκωση, διότι τα διελιστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Όμως, η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση των μέτρων στήριξης για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές. Βγήκε χθες ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης του ντίζελ. Ενώ μέχρι το τέλος του μηνός ισχύει συμφωνία με τα διελιστήρια για μείωση 5 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα τις τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου. Άφησε τέλος πάντων να εννοηθεί ότι ενδέχεται να απαιτηθεί παράταση των μέτρων. Αναμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Είναι για 53. Επίσης, επειδή έρχεται χειμώνας, κάποια στιγμή θα περάσουν όλα αυτά τα του καύσωνος και όλα τα σχετικά. Όχι μόνο εδώ, στην Ευρώπη. Πορτογαλία καίγεται, Ισπανία καίγεται. Χαμός. Με ζέστη τη φοβερή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν συνεχίζει την προετοιμασία της για τον επόμενο χειμώνα. Η Κομισιόν λέει εμφανίζεται κάθε συγχαστική για την πορεία πλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου. Βέβαια, η διαδικασία λέει κινείται με χαμηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χρονιές, αλλά οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες λένε ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή πολύ κοντά στο 62% της χωρητικότητάς τους. Στόχος είναι το 80%. Πάντως λένε οι Βρυξέλλες ότι ο σχεδιασμός ευρωπαϊκός δεν προβλέπει την κάλυψη του 100%. Παρά τη διαφορά που καταγράφεται σε σχέση με τις προηγούμενες χρόνιες, η Κομισιόν εκτιμά ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε τροχιά επαρκούς προετοιμασίας πριν από την περίοδο αυξημένης ζήτησης που θα πιάσουν τα κρύα και θα έχουμε θέματα. Και στην εξίσωση αυτή μπαίνουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις με τα στενά του ορμούς, και τις οποίες η Κομισιόν λέει παρακολουθεί στενά, αναγνωρίζοντας ότι το περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά εμετάβλητο. Αυτό το αναγνωρίζουμε και εμείς που δεν είμαστε η Κομισιόν. Αλλά εν τω περιπτώσει έχει σχεδιασμό και το έχει θέσει επιτάπητος για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Προς το παρόν λέει δεν διαπιστώνεται άμεση απειλή για την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Εμείς πιστεύουμε αυτά που λένε οι ειδικοί που ασχολούνται με το θέμα κτλ. Και πιστεύουμε, θεωρούμε ότι μας δίνουν τα στοιχεία όσα έχουν. Και αφού σου λέει δεν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο,
Εντάξει, αυτό είναι καλό. Με το πετρέλαιο τι να σας πω. Άλλοι αποφασίζουν. Δεν αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγούδι δελτίο εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέο θερμό κύμα βρίσκεται πρώτων πυλών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τη ζέστη να επιμένει τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά του 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 37 με 38 βαθμούς, ενώ η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά θα εντείνουν τη δυσφορία. Ενισχύονται σήμερα οι βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο. Την ίδια ώρα, ο συνδυασμός ζέστης, ξηρασίας και ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η σχετική λίστα έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι συμφωνημένες μειώσεις διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 7%. Οι προμηθευτές αναμένεται να απορροφήσουν περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα συνεισφέρουν με επιπλέον μείωση 1,5% έως 2%. Στο μέτρο εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινές χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι την έναρξη της συμφωνίας μπορούν να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Όπως αναφέρει, κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με την συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ την επταετία. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2025. Αποφασιστική η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το Ιράν καταγγέλει τις αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις και πρωτοφανή απομόνωση οποιαδήποτε χώρα στηρίξει την Τεχεράνη. Στο στόχαστρο του FBI βρίσκεται η 35χρονη από το Ολμπάνι, η οποία αφαίρεται να σχεδίασε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο με στόχο γερουσιαστές. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η γυναίκα τελείωσε υπό παρακολούθηση για περισσότερο από ένα μήνα και είχε επικοινωνία με πληροφοριοδότη που εμφανίζονταν ως συντονιστής του ACSI. Το άχησες. Ισχυρός σεισμός έπληξε το νότιο Περού, με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο να υπολογίζουν το μέγεθος στα 6,7 ρίχτερ, ενώ το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ανέφερε 7,2 βαθμούς. Το επίκεντρο 35 χιλιόμετρα βόρεια του Καρακόρα, σε βάθος 108 χιλιόμετρων. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6. Μικρή άνοδο θα σημειώσει θερμοκρασία, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 37 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας και πάλι, Ελπίδα Γεώργη Τζίκη στο μικρόφωνο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

τα περαστικά μας να στείλουμε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος αποκάλυψε ότι ταλαιπωρείται από μια επίμονη πνευμονία. Έχει ακυρώσει τις προγραμματισμένες συναυλίες του. Είχε οργανώσει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Με ανάρτησή του χθες στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξήγησε ότι αδυνατεί να συνεχίσει τα live μέχρι να επανέλθει και δεσμεύτηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Θα τα πούμε, λέει, σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Τα περαστικά μας να είναι καλά, να είναι γερός, να είναι ακμαίος και να μαγεύει τα πλήθη. Γιατί ο Παπακοσταντίνου δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό πράγμα. Μαγεύει, έτσι. Έχει κάτι σαν, δεν ξέρω, είναι και η φωνή, είναι και η καριέρα τελείωτα χρόνια, είναι και η άβρα, η καταπληκτική, είναι όλα μαζί. Το περιμένουμε για να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία μαζί του. Γεια σου Κώστα μου, τι κάνεις, εσύ τι κάνεις, πες μου. Καλά είμαστε. Ό,τι

κομψά να το πω. Α, όχι, ας μην το πω έτσι, γιατί θα νομίζεις ότι επικρίνω τον τρόπο που γράφεις. Όχι. Να είναι τέτοια που να μπορούν να διαβαστούν στον αέρα. Αυτό. Και στη Τζόρτζια εδώ τη φίλη μου, για το Cotswolds, θα σου διαβάσω μετά για το Cotswolds, να σου πω τι γίνεται. Χαμός, χαμός. Και επίσης μου στέλνει εδώ βίντεο. Καλώς, γεια σου Πολίνα. Έτσι ξεκινήσανε. Αχ, τι ωραίος ήλιος. Βρέχει συνέχεια και δεν μπορούμε και αυτό. Και αχ, τι ωραίος ήλιος. Και θα βγούμε στην αυλή να διαβάσουμε, να παίξουμε, να απλώσουμε τα ρούχα μας. Μόλις πέρασε το πρώτο πενθήμερο και ξεκίνησε μετά. Ξεκίνησαν να καταλαβαίνουν ότι αυτό θα κρατήσει για τη Μεγάλη Βρετανία, για την Αγγλία. Έτσι. Η ζέστη δεν τους άρεσε καθόλου. Και κυκλοφορούν τώρα στο διαδίκτυο βιντεάκια που τους δείχνουν να πανηγυρίζουν με την βροχή. Έτσι είναι. Γιατί αλλιώς έχεις μάθει και μετά βλέπεις το. Μάλλον να το πω αλλιώς. Βλέπεις το πριν, κατάφυτα όλα κτλ. Και βλέπεις και το μετά. Ξηρασία. Έτσι. Και είχαν και φωτιές και είχαν και διάφορα. Τι να κάνουμε. Έτσι. Δεν ήξερες. Όχι εσύ, ο Άγγλος. Δεν ρώταγες. Γιατί, πώς νομίζεις ότι είναι δηλαδή. Τι θα είναι, το πρωί θα έχει μια χαρά καιρό και θα έχεις 30 βαθμούς και μετά το βράδυ θα έχεις αυτό που έχεις συνηθίσει. Όχι, έχεις 38 εβδομάδες ολόκληρες. Δεν ξέρω, νομίζω όχι. Θα ξαναπροσπαθήσει η Κώστα μου, έτσι έμαθα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε γιατί μετά θα πούμε τα τουριστικά. Και μία άλλη τάση η οποία τίνει να γίνει συνήθεια. Βέβαια. Θα τα πούμε όμως. Έχουμε άλλα ζητήματα προς το παρόν. Θυμάστε που λέγαμε ότι βγήκαν οι Financial Times και είπαν ότι θα χτυπήσουν οι. Υπήρξαν έτσι ανησυχία και όλα τα σχετικά. Ότι θα χτυπήσουν. Πώς να το πω. Να, θα το πω αλλιώς. Όχι, θα χτυπήσουν. Θα το πούμε περιφραστικά. Ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο επέκταση των επιθέσεων της ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης. Το θυμάστε. Financial Times το είπαν. Λοιπόν. Στο ίδιο δημοσίευμα περιλαμβανόταν η Κύπρος μεταξύ των πιθανών στόχων. Και αυτό το γεγονός προκάλεσε ανησυχία στη Λευκωσία, διότι υπάρχουν βρετανικές βάσεις στο νησί. Όμως, οι ιρανικές διπλωματικές πηγές επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία τέτοιων αναφορών και λένε ότι οι δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων δεν πρέπει πάντοτε να εκλαμβάνονται ως επίσημες θέσεις. Τότε τι αξιωματούχοι είναι? Προσπαθώντας λοιπόν να υποβαθμίσουν όλο αυτό, λένε ότι το Ιράν λέει ότι αρκετές από αυτές τις τοποθετήσεις μπορεί να αποτελούν αντιδράσεις στις απειλές που διατυπώνονται από την άλλη πλευρά και να βασίζονται σε εκτιμήσεις και όχι σε ηλυμένες αποφάσεις. Και σχολίασαν οι ίδιες πηγές οι Ιρανικές ότι οι δηλώσεις από πηγές της Τεχεράνης δεν είναι πάντα αξιόπιστες και πολλές φορές πρόκειται για εικασίες. Έτσι. Συγκεκριμένα στην περίπτωση της Κύπρου λένε ο δρόμος και το κανάλι της διπλωματίας είναι πολύ ενεργά και τα μέρη συζητούν διάφορα θέματα συμπεριλαμβανομένων και των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Και όσο λέει δεν υπάρχει εχθρική πράξη από τις βάσεις εναντίον του Ιράν, τότε δεν θα συμβεί το οτιδήποτε. Οι Ιρανικές αρχές ξέρουν τις ανησυχίες της κυπριακής πλευράς και για τους πολίτες που ζουν και εργάζονται μέσα εντός των ορίων αυτών των βάσεων. Αλλά επίσης θα πρέπει να δούμε και το γεγονός ότι τίθενται μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο και οι ζωές των Ιρανών πολιτών αν οι βάσεις χρησιμοποιηθούν κατά του Ιράν. Οπότε λένε οι Ιρανοί ότι δεν υπάρχει καμία απειλή εναντίον της Κύπρου όσο οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται. Έτσι.

Όχι, δεν νομίζω. Πόσο να τον αντέξει κι αυτός. Γεια σου Ηλία, καλά είμαστε εσύ. Κοψοχρονιά το πήρε. Ε, βέβαια κοψοχρονιά, 30 εκατομμύρια, σίγα. Εδώ στο Central Park στη Νέα Υόρκη να πας, που πουλάγανε κάτι ηθοποιοί, σπουδαίοι ηθοποιοί τέλος πάντων, με Όσκαρ και τα λοιπά. Τα διαμερίσματά τους, 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, αλλά είναι αυτό το διαμέρισμα που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τη Νέα Υόρκη πιάτο που λέει ο λόγος. Κατάλαβες. Τώρα αυτό το πήρε σε τιμή ευκαιρίας. Γιατί άμα ψάχνεις ευκαιρίες, βρίσκεις. Όχι που γκρινιάζουμε εμείς και λέμε ακριβά, ακριβά είναι. Να, ο Ζάκεμπερκ το βρήκε αμέσως στην ευκαιρία. Μόνο 30 εκατομμύρια, ολόκληρο κάστρο. Και πολύ ωραίο. Και με θέα στο ποτάμι και τώρα δεν ξέρω τι χρειάζεται για να, αν χρειάζεται να γίνει ανακαίνιση και τα λοιπά. Αυτό δεν το γνωρίζω. Το μέσα δεν το έχουμε δει. Το απ' έξω βλέπουμε μόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το άλλο το θέμα που θα το λέμε μέχρι όσο είμαστε εδώ. Θα το λέμε κάθε φορά όσο είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο... Θυμάστε χθες που κουβεντιάσαμε για το παλαιστινιακό ζήτημα? Μάλιστα. Ο Αμερικανός πρεσβευτής λοιπόν στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι λέγεται, προειδοποίησε βίους Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη να μην κλέβουν περιουσίες που ανήκουν σε Αμερικανοπαλαιστίνιους. Είναι, λέει, παραβίαση του νόμου του Θεού. Έτσι είπε. Ο Χάκαμπι είναι βαφτιστής ιερέας, επί χρόνια ένθερμος υποστηρικτής των Ισραηλινών οικισμών στα Παλαιστινιακά εδάφη. Αυτός είναι. Δήλωσε λοιπόν στο Reuters ότι έπικοι που διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε πολιορκία σπιτιών στο χωριό Κούσρα της Δυτικής Όχθης, συμπεριλαμβανομένου ενός που ανήκει στο Παλαιστίνιο που έχει και αμερικανική υπηκότητα, Louis Ράιντι, μπορεί να τιμωρηθούν με αμερικανικές κυρώσεις. Μπορεί. Οι έπικοι Ισραηλινοί άρχισαν να περικυκλώνουν σπίτια στην Κούσρα, στη Δυτική Όχθη, την κατεχόμενη, στις 9 Αυγούστου, σε αυτό που οργανώσει η εισπράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτήρισαν ως προσπάθεια κατάσχεσης ιδιωτικής παλαιστινιακής γης. Έλα. Οι πολιορκίες αυτές έχουν προκαλέσει λίγη διεθνή καταδίκη. Και που την έχουν προκαλέσει, δεν βλέπουν να αλλάζει κάτι. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο Ισραηλινός στρατός έχει αναπτύξει δεκάδες στρατιώτες στην περιοχή και έκτοτε έχει αποφύσει τους επίκους από τα σπίτια Παλαιστινίων. Θυμάστε που λέγαμε την περασμένη, θα μου πείτε να το θυμάμαι, σ' άκουσα. Εντάξει. Λέγαμε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα ότι πηγαίνουν οι έπικοι και πολιορκούν τα σπίτια των Παλαιστινίων, μερικές φορές τους πετάνε και έξω. Εμφανίζεται ο στρατός, αυτόπτες μάρτυρες από το γαλλικό πρακτορείο το είπαν. Οι δημοσιογράφοι, δεν το πάμε εμείς, δεν είμαστε εκεί. Εμφανίζεται λοιπόν ο στρατός, κάνει μια ιστορία, φύγεται κτλ. Τέλος. Όπως και να έχει. Τους αποθήλει για να, από τα σπίτια των Παλαιστινίων, αλλά αυτοί παραμένουν κοντά. Και οι κάτοικοι συμπεριλαμβανομένου του Ράιντι, ο οποίος είναι Αμερικανοπαλαιστίνιος, λένε ότι φοβούνται ότι οι επικοί θα καταπατήσουν ξανά τις περιουσίες τους μόλις αποχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός. Ερωτηθείς ποιο μήνυμα είχε η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ για τους επίκους που σκέφτονται να καταλάβουν τη Δυτική Όχθη, σπίτια ή γη Παλαιστινίων που έχουν και αμερικανική υπηκότητα. Ο Χάκαμπι, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα κατήγγειλε τους επίκους δράστες αυτών των ενεργειών ως Ισραηλινούς τρομοκράτες, αναφέρθηκε στις εβραϊκές και χριστιανικές γραφές. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ακόμη μεγαλύτερο από την κυβέρνηση Τραμπ. Είναι ένα μήνυμα θεμελιώδους ευγένειας και πολιτισμένης συμπεριφοράς. Δεν παίρνεις κάτι που δεν σου ανήκει. Μάλιστα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκτιμήσει ότι δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοπαλαιστίνοι ζουν στη Δυτική Όχθη, πολλοί από αυτούς σε ένα σύμπλεγμα χωριών μεταξύ της Ραμάλας και της Ναμπλούς. Εκεί βρίσκεται και το χωριό Κούστρα που έχουν πάει και πολιορκούν τα σπίτια των Παλαιστινίων. Μιλώντας χθες λοιπόν στο Reuters, ο Ράιντι, το σπίτι του οποίου είπε ότι, μάλλον το σπίτι του οποίου είναι στην Κούστρα, είπε ότι βρίσκεται σε επαφή με το προσωπικό του Χάκαμπι στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, αλλά συνεχίζει να παρενοχλείται από Ισραηλινούς επίκους κοντά στην ιδιοκτησία του. Και μετά ο Αμερικανός πρεσβευτής
είπε, επικαλούμενος τις 10 εντολές, ου κλέψεις. Ναι. Και ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει ούτε να παίρνουν, ούτε να υποφθαλμιούν ή να επιθυμούν ό,τι ανήκει σε άλλους. Αν κάποιος κατέχει τη γη για το σπίτι του, τότε τον έρθει κάποιος να την καταλάβει και να τρομάξει την οικογένεια για να φύγει. Αυτό αποτελεί παραβίαση όχι μόνο του νόμου των ανθρώπων, αυτή είναι παραβίαση του νόμου του Θεού. Είναι ο Χάκαμπι ο πρώτος ευαγγελιστής χριστιανός που υπηρετεί ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Υποστηρίζει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη χρόνια τώρα και αναφέρεται στην περιοχή με το βιβλικό της όνομα Ιουδαία και Σαμάρια. Είναι ονομασία που χρησιμοποιεί η Ισραηλινή κυβέρνηση, αλλά δεν υιοθετεί η Αμερικανική κυβέρνηση. Υποστηρίζοντας τους εβραϊκούς οικισμούς γενικά, ο Χάκαμπι είπε ότι πιστεύει πως οι βίαιοι έπικοι αποτελούν μια μειονότητα που δεν εκπροσωπεί την ευρύτερη κοινότητα των οικισμών αυτών, η οποία, όπως είπε, θέλει απλώς να μεγαλώσει τις οικογένειές της στην Ιουδαία και τη Σαμάρια ειρηνικά και με ένα επίπεδο ασφάλειας. Αυτό είπε. Τα ουκλέψεις και τα δεν ξέρω τι, αυτό είπε. Δεν μίλησε γενικά για τους επικοινωνίες, για τους βίαιους σου λέει, όχι βία, με τον ωραίο τον τρόπο. Αυτό είπε. Οι Παλαιστίνοι λοιπόν και οι υποστηρικτές τους απορρίπτουν αυτό το επιχείρημα λέγοντας ότι οι Ισραηλοί οικισμοί αρπάζουν εδάφη που οι Παλαιστίνοι επιθυμούν έχουν για την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους τους. Και ο ΙΕ και οι περισσότερες χώρες θεωρούν τους οικισμούς του Ισραήλ παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ λέει δεν είναι παράνομο. Και ο Χάκαμπι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σοκαρισμένες από αυτό που συμβαίνει στην Κούσρα. Παλαιστινιακές οικογένειες, λέει, που στοχοποιήθηκαν από Ισραηλινούς επίκους είναι θύματα δικαιολόγητης και αποτρόπαιης εγκληματικής δραστηριότητας. Και οι έπικοι που διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν σημαντικές συνέπειες στο Ισραήλ. Όποιος διαπιστωθεί, λέει, ότι εμπλέκεται, θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Αλλά δεν ξέρει, λέει, αν εξετάζονται τέτοια μέτρα. Όπως και να έχει, η Ισραηλινή αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει καμία σύλληψη ή κατηγορία εναντίον οποιοδήποτε επίκου που φαίνεται να εμπλέκεται στην πολιορκία των Παλαιστινιακών σπιτιών. Και δεν έχει γίνει και δημόσιο σχολιασμό. Αλλά ανώτερο ηγετικό στέλεχο των επίκων καταδίκασε τι ενέργειε αυτέ. Ναι. Ο Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε τις επικρίσεις υποστηρίζοντας ότι ο εβραϊκός λαός έχει δικαίωμα να ζει στο σύνολο του εδάφους του Ισραήλ, όπως οι Βρετανοί έχουν δικαίωμα να ζουν στο Λονδίνο και σε όλη τη Βρετανία. Η αντιπαράθεση για αυτή βγαίνει η Αγγλία και λέει βοηθήστε και μπαίνει ανθρωπιστική βοήθεια και στη Γάζα και τα λοιπά. SKPS, τα λέγαμε και χθες. Περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνοι ζουν στη Δυτική Όχθη, μαζί με περίπου 500.000 Ισραηλινούς επίκους. Και η κατάσταση έχει, όπως την περιγράφουν κάποιοι, όπως θέλουν να την περιγράψουν κάποιοι άλλοι, αλλά η κατάσταση είναι αυτή που είπαμε. Πιέσει, θα τα πούμε, και αυτό θα μου πεις είναι ο άλλος διπλωμάτης και δεν είναι κάτι άλλο. Μάτι. Είναι σαν τα βικτοριανά μυθιστορήματα που θέλεις να πεις ο αδελφός μου, η αδελφή μου, ο φίλος μου και χρησιμοποιείς 300 λέξεις για να περιγράψεις αυτό το δεσμό αυτό αίματος ή το δεσμό αγάπης ή δεν ξέρω τι φιλίας. Έτσι. Υπάρχει πρόβλημα στη Δυτική Όχθη με τους επίκους και ο κύριος Χάκαμπι μίλησε για βίαιους επίκους και επίσης μίλησε για το όταν χρησιμοποιείς το όνομα, το βιβλικό για μια σε το 2026, έτσι κάτι δείχνει ειρηνικά να γίνουν όλα, σου λέει πηγαίνει τον σπάρει τα σπίτια με την ηρεμία και με το διάλογο, μπορείς να φύγεις να πω εγώ όχι, λάθος κάνω, πολύ πιθανό. Μα κάνει να κάνω λάθος και η κατάσταση να είναι υπέροχη. Λοιπόν, τραγούδι έχω και διάφορα άλλα έχω να ακούσω. Παρακαλώ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή το ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Λοιπόν, τι έχουμε? Κυρώσεις, μισό λεπτό, σε βάρος προσώπων που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες τις διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και ειδικότερα τη δύναμη Κουτς. Επαναχαρακτηρίζει η Ουάσιγκτον Χεζμπολάχ ως ειδικά ονομασμένη παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση. Η δράση της συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέχει υπηρεσίες προς το Ιρανικό καθεστώς υπό την καθοδήγηση της δύναμης Κουτς. Μάλιστα. Σε 10 άτομα οι κυρώσεις, τα οποία κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε δίκτυο μεταφοράς μεγάλων χρηματικών ποσών με στόχο τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ. Το συγκεκριμένο δίκτυο, λέει, χρησιμοποιεί διακινητές που ταξιδεύουν με εμπορικές πτήσεις μεταξύ του Λιβάνη, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Ιράν. Μπορεί, λέει, αυτά τα ποσά που μεταφέρουν να έρχονται ακόμη και σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Και αυτά, λέει, το δίκτυο των διακινητών χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση και υποστήριξη ένοπλων οργανώσεων που λειτουργούν ως πληρεξούσιοι της Τεχεράνης σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι και ο τερματισμός των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για Χεζμπολάχ, μιλάμε για το ότι δραστηριοποιείται από το έδαφος του Λιβάνου. Καμία σχέση με την κυβέρνηση του Λιβάνου, έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Θέλω να πω και άλλα, αλλά λέω να τα αφήσω. Πότε είναι οι εκλογές στο Ισραήλ? 27. Και τα χτυπήματα, λέει, των Ισραηλινών στη Συρία αυτή την εβδομάδα έδειχναν ότι, μάλλον υπήρξαν πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας της στη χώρα. Και βγαίνει ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει ότι η Ισραηλινή πλευρά δεν επιδιώκει κλιμάκωση ή πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία, αλλά, λέει, η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής. Μάλιστα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας διαψεύδει ότι υπάρχει τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία στην αεροπορική βάση Αμπου Αλταουγούρ που είχαν βομβαρδίσει την Τρίτη οι Ισραηλινοί. Και κάλεσε το Ισραήλ η Άγκυρα να σταματήσει τις επιθέσεις στη Συρία και να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. Και βγαίνει και ο υπουργός εξωτερικών της de facto κυβέρνησης της Συρίας, Ασάντ Αλ-Σαϊμπανί, ούτε καμία σχέση με τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ κάνει διακοπές στη Ρωσία. Έτσι. Ναι. Ο υπουργός εξωτερικών λοιπόν της Συρίας, ναι, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν σχεδιάζει να αποδεχθεί τουρκική στρατιωτική παρουσία στη χώρα. Όλα αυτά γίνονται, λέει, γιατί έχουν εκλογές στο Ισραήλ και θέλει να αλλάξει την ατζέντα ο Νετανιάχου. Που να ξέρουμε. Μπορεί κιόλας. Μπορεί. Όλα είναι πιθανά. Επίσης, τι άλλο έχουμε, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό. Ο ηγέτης, λέει, των Κούρδων της Συρίας ανακοίνωσε εχθές ότι ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στο Συριακό κράτος ολοκληρώθηκε. Υπήρξε συμφωνία με τη Δαμασκό πριν από σχεδόν 8 μήνες, ολοκληρώθηκε όμως, έτσι. Μάλιστα, ωραία. Μάλιστα. Αυτονομία της μειονότητας, τέλος. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε παρακαλώ πολύ κλίμα και θέμα, διότι έχω με αφορμή εδώ το μήνυμα, τα μηνύματα των κοριτσιών, γιατί έχουμε μια αγάπη προς τη Σκωτία εμείς, γιατί είναι δροσερά κυρίως, γιατί είναι ατμοσφαιρικά κατά δεύτερον. Και μετά, γιατί τέλος πάντων ο καθένας έχει ένα ζήτημα στη ζωή του. Δεν ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε. Άμα δεν ενοχλούμε, όλα καλά. Λοιπόν, θα σας πω τώρα τι θα λέτε. Δεν θα λέτε διακοπές και τέτοια, όχι. Vacations και τα λοιπά, όχι. Θα λέτε coolcations. Ναι. Διότι λέει, παιδιά, οι ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη στέλνουν όλο και περισσότερους ταξιδιώτες προς τη δροσερή Σκωτία. Αυτό είναι το coolcation. Ψάχνεις να βρεις ένα δροσερό μέρος. Αυτό είναι. Αναδεικνύεται, λέει, σε ανερχόμενο τουριστικό προορισμό. Αυξάνονται οι κρατήσεις πτήσεων 15%. Στην άλλη υπόλοιπη Αγγλία που είχε την ξηρασία και τις φωτιές και αυτά, πέσανε, λέει, πολύ πτήσεις. Πολύ. Σαφής μετατόπιση των ταξιδιωτικών προτιμήσεων. Βέβαια. Η τάση των coolcations διακοπών σε πιο δροσερούς προορισμούς κερδίζει έδαφος και δείχνουν έρευνες ότι το κλίμα επηρεάζει το 76% των Ευρωπαίων, ναι, και οι σχετικές διαδικτυακές αναζητήσεις, λέει, έχουν εκτοξευθεί έως και 420%. Νομίζω ήταν θέμα χρόνου. Έτσι νομίζω. Δεν είναι μόνο λέει το κλίμα, είναι και ο Χάρι Πότερ, είναι και το Outlander, ναι. Τώρα με τις πλατφόρμες μπορούμε να δούμε τα πάντα, ναι. Είναι πολλά πράγματα, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που το έχουμε αφήσει πίσω. Εντάξει η τουριστική έκρηξη, εντάξει τα λεφτά, εντάξει όλα καλά, νέες προκλήσεις, υπερτουρισμός. Απειλείται, λέει, το Εδιμβούργο και οι αγροτικές περιοχές. Η πρωτεύουσα εισήγαγε τουριστικό τέλος, διότι τοπικές υποδομές δοκιμάζονται, λέει, από τον αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών. Βεβαίως. Και πηγαίνουν εκεί γιατί άμα θες να πας στο Παρίσι και έχει 38 και έχει την υγρασία τη φοβερή, δεν θέλει, δεν πας. Θες να πας, εγώ έχει ένα παράδειγμα άλλο, ότι στη Βουδαπέστη, που για μας είναι σχετικά κοντινός προορισμός και τα έξοδα δεν είναι τεράστια. Σου λέει, πού να πάω, άμα θέλω ζέστη, κάθομαι και στο σπίτι μου. Κάθομαι στην Ελλάδα. Να πάω κάπου πιο δροσερά, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, γιατί λέει, είπατε, τα μένει καύσονες δεν ταλαιπωρούν μόνο τους κατοίκους των ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά επηρεάζουν και τους τουρίστες. Αυτό είναι. Ο τουρίστας δεν θέλει. Θέλει και λίγο την άνεσή του. Δεν θέλει να λιποθυμάει από τη ζέστη. Τα έχουμε δει και εδώ. Τέλος πάντων, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά λένε ότι προς το παρόν δεν έχουν αρκετά στοιχεία ώστε να πούν ότι η αυξημένη ζήτηση είναι λόγω καιρού. Αλλά υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές αγορές. Μαντέψτε ποιες είναι. Η Ισπανία, ακόμα και για την Ισπανία. Η Ιταλία, με τη ζέστη. Η Γαλλία, με τη ζέστη και με τους καύσονες παρατεταμένους και με, και με τις φωτιές. Εν τη αυτή περιπτώσει, αυτό το coolcation, το καταπληκτικό, είναι διακοπές σε προορισμούς που επιλέγονται συνειδητά λόγω των χαμηλότερων και πιο ήπιων θερμοκρασιών. Και λένε επίσης ότι από όσους αλλάζουν τα σχέδια των διακοπών τους εξαιτίας του κλίματος, το 16% ανέφερε ότι αναζητεί ενεργά προορισμούς με ηπιότερες θερμοκρασίες και το 15% ότι αποφεύγει περιοχές που υπάρχει κίνδυνος ακραίας ζέστης. Οχ. Ή ελέγχει, λέει, την πρόγνωση του καιρού προτού προχωρήσει σε κράτηση. Καλό είναι αυτό. Καλό. Λοιπόν, όπως και να έχει, η Σκωτία είναι πολύ καλός προορισμός, αλλά τώρα μέσα σε τόσο κόσμο, γιατί να πας, γιατί να περιμένουμε Οκτώβρη, Νοέμβρη, Χριστούγεννα, Χριστούγεννα την ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά και στην περιοχή αυτή, στην περίοδο αυτή. Είναι καταπληκτικά πράγματα, να πάμε, λέει. Αλλά επειδή μου έστειλε εδώ το κορίτσι μου το Cotswolds, που είναι το πιο όμορφο χωριό του κόσμου, λέει. Ναι, καλά. Το πιο όμορφο χωριό του κόσμου το είχε χαρακτηρίσει έτσι ένας ποιητής το 1800 τόσο, και από τότε έμεινε. Υπάρχει ζήτημα, λέει, διότι φεύγουν οι τουρίστες να πάνε σε πιο δροσερά μέρη και πιο ατμοσφαιρικά και όλα αυτά τα σχετικά, αλλά υπάρχει μια ανησυχία που λέγεται υπερτουρισμός και λέει οι ανησυχίες κυμαίνονται από τη συμφόρηση και την ασφάλεια των πεζών, άκου τώρα, μέχρι τη βλάβη στο ιστορικό χαρακτήρα του χωριού και την αυξημένη όχληση, λέει. Και μάλιστα, άκου τώρα, λεπτομέρεια. Ναι, θέλανε να μετατρέψουν, λέει, μια αγροτική αποθήκη σε εμπορικό χώρο και καφετέρια. Πάει στο, γιατί έχουν δημοτικό συμβούλιο στο Cotswolds, πάει, λέει, όχι. Απαγορεύεται. Οδική ασφάλεια, επικίνδυνη κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλεί ο υπερτουρισμός. Επίσης, το πρόβλημα του υπερτουρισμού, λέει, δεν είναι το μοναδικό εκεί στο Μπίμπερι, που είναι ένα από τα χωριά του Cotswolds, είναι και σε άλλα μέρη, τα οποία λαμβάνουν μέτρα, όπως απαγόρευση πούλμαν και διαφοροποιημένα τέλη στάθμευσης για να αντιμετωπίσουν αυτό το που όλοι κατεβαίνουν και κάνουν ντου και δεν μπορεί να περπατήσεις. Αυτό. Επίσης, έχουν και άλλα ζητήματα αυτοί, γιατί ασχολούνται, είπαμε, με τις λεπτομέρειες. Βρίσκονται, λέει, οι κάτοικοι του Μπίμπερι σε μακροχρόνια πολιοδομική διαμάχη με ιδιοκτήτη εξοχικού, γιατί κάνει ανακαινήσεις ο ιδιοκτήτης του εξοχικού και λένε ότι είναι τερατούργημα αυτές οι εργασίες και περιφρονούν την ιστορία και την ομορφιά της περιοχής. Άκου τώρα με τι ασχολούνται. Κρέμισε τα και φτιάξε όλα τσιμεντένια και γυάλινα. Λοιπόν, επίσης, ένα χωριό, λέει, στην περιοχή Cotswolds μπλόκαρε την άπτυξη νέας εμπορικής περιοχής σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον υπερτουρισμό. Πηγαίνουνε, σου λέει, κόσμος πάρα πολύ, βέβαια. William Morris, 19ος αιώνας, συγγραφέας, το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Το παρατσούκλι αυτό κρατάει μέχρι σήμερα. Αλλά οι κάτοικοι λένε ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα έχει οδηγήσει σε εισρωή πούλμαν στους στενούς αγροτικούς δρόμους, προκαλώντας επικίνδυνη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επίσης λένε ότι κατατέθηκαν πάνω από 100 αντιρρήσεις κατοίκων με επίκεντρο τις πρόσθετες επιπτώσεις στον τουρισμό του χωριού, του νησιού, πήγα να πω. Και το έχω στο νου μου τα δικά μας, ναι. Επίσης, τι άλλο, οι δρόμοι, λέει, της περιοχής βρίσκονται σε διαρκή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι βεράντες των δρόμων έχουν διαβρωθεί από τα οχήματα των τουρισμών. Πάνε και τα παρκάρουν όπου να είναι, ναι. Επίσης, τι άλλο, δεν έχουν παρασχεθεί, λέει, επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των πεζών. Τι σε νοιάζει, αυτοκίνητο έρχεται, θα σου αφήνει τα λεφτά, τι σε νοιάζει για τους πεζούς. Επίσης, το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στο Μπίμπερι. Άμα μπείτε στο και το γκουγκλάρετε, θα το βρείτε, θα το αναγνωρίσετε αμέσως. Αν μου πεις, άμα δεν έχω πάει, εντάξει, δεν έχεις πάει, το έχεις δει σε φωτογραφία, αποκλείεται να μην το έχεις δει. Επίσης, τι άλλο, το Bourton on the Water είναι μισή ώρα με το αυτοκίνητο από το Πίμπερι. Ο ποταμός, λέει, Windrise διαξίζει στο χωριό, φαρδιές, πράσινες όχθες κτλ. Τους είπαν να θα σχεδιάζουν να απαγορεύσουν για τα πουλμάν να πηγαίνουν στο κέντρο. Σχεδιάζουν να απαγορεύσουν. Δεν θέλουν λεφτά αυτοί από τον τουρισμό. Άρα σου λέει να καταστραφούμε κιόλας. Εντάξει, να χάσουμε και την ησυχία μας. Εντιάφθη περιπτώσει, όπως και να έχει, η κατάσταση σε πολλές περιοχές είναι δύσκολη με τον υπορτουρισμό. Να μην θυμηθούμε τώρα και τα δικά μας εδώ. Σοκάκια ωραία, γραφικά, με πετρόχτιστα σπίτια, με ωραία πτάση, με θέα το Αιγαίο κτλ. Που δεν μπορείς να περάσεις. Ναι, τι να κάνει ο άλλος, δεν θα πάει διακοπές. Θα πάει το καλοκαίρι, παίρνει την άδειά του. Τι θα γίνει. Αλλά το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι να μην παραδοθούμε ανηφόρων στον υπερτουρισμό. Έτσι. Αυτό είναι το διατάφτο. Είναι και 47. Πέρασε η ώρα. Για πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, είναι πάρα πολύ... Διαβάζω τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, παιδιά. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Γιατί είχαν πει, είναι να πας. Όχι, αλλά κάτι να μην το ξέρουμε. Άνθρωποι είμαστε. Ε, μπορεί να μας συμβεί κάτι καλό τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Στην Ελβετία, λέει, ναι, φτιάχνουν ένα καταπληκτικό, είναι ένα ριζόρτ, θα είναι για δισεκατομμυριούχους. Θα πεις τι με νοιάζει. Σε νοιάζει. Σιγά σιγά θα κάνουμε οικονομία, κάτι θα μαζέψουμε. Δισεκατομμυριούχοι δεν θα γίνουμε, αλλά μπορούμε να γίνουμε εκατομμυριούχοι. Και πού θα πάμε? Στην Ελβετία. Εμένα προσωπικά η Ελβετία, για αυτό που διακοπώ, δεν μ' αρέσει, είναι όλο βουνά. Εμείς έχουμε μάθει θάλασσα, έχουμε μάθει ακτές, έχουμε μάθει ανοιχτά πράγματα και δεν μπορούμε. Έχει τα χωριά της, είναι καταπληκτικά, δεν το συζητώ. Βλέπω εγώ τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανεβάζει. Ανεβάζουν εδώ οι άνθρωποι στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Και βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά μετά κάνεις έτσι και δεν βλέπεις, παιδί μου, μια θάλασσα, μια λίμνη. Εντάξει, λίμνη. Έχουν και λίμνες αρκετές, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν βλέπεις κάτι προοπτική, δεν έχει το μάτι. Δεν λειτουργεί με την προοπτική. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Δεν θέλω, όχι. Και να μου το λέγανε, δηλαδή να μου το χαρίζανε, δεν θα πήγαινα. Το λέω εδώ για τη φίλη μου την Ελένη. Όχι, μη λες, γιατί καμιά φορά αυτά που ευχόμαστε μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Και να βρεθείς ξαφνικά σε κανένα resort, σε κανένα ξενοδοχείο 18άστερο στην Ελβετία και να βγεις στο μπαλκόνι, στη βεράδα, δεν ξέρω τι έχουν, και να πεις τι άσχημα που είναι εδώ, δεν είναι ωραία. Πιο ωραία είναι, ας πούμε, στο χωριό μου. Δεν ξέρω πού είναι το χωριό σου. Όπου είναι ο καθένας, τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να τα λέτε αυτά. Και επίσης το άλλο που με ρωτάτε, 277 μέρες. 277 μέρες είναι 9 μήνες και. Που σημαίνει, αν είσαι, αν θέλεις και οι συνθήκες είναι καλές και έχεις επιλέξει και ζεις ειρηνικά και ζεις όμορφα και δεν είσαι μονίμως με το όπλο παραπόδα, έτσι. Είναι διαφορετικό να είσαι σε ένα αεροπλανοφόρο με άλλους δεν ξέρω πόσους χιλιάδες κόσμο πάνω, να είναι συνθήκες τραγικές, να μην έχεις βγει στη στεριά καθόλου, να είσαι με το μυαλό ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνει επίθεση. Έτσι, έχουν διαφορά τα πράγματα. Μην τα μπερδεύουμε, παιδιά. Μην τα μπερδεύουμε. Παρακαλώ. Δηλαδή, όταν είμαστε απ' έξω. Λέμε για το Lincoln που φεύγει και πάει το άλλο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή. Όταν είμαστε απ' έξω και διαβάζουμε, άλλο το διαβάζω και προσπαθώ να σχηματίσω εικόνα και άλλο το βιώνω. Βιώνω σημαίνει αυτά που έχουμε πει και έχουμε διαβάσει και έχουμε μάθει και έχουμε πιστέψει. Γιατί να μην τα πιστέψω? Δηλαδή η δουλειά του αρχηγού οποιοδήποτε θεσμού είναι να βγαίνει και να λέει είναι όλα καλά. Ερώτα και τους από κάτω. Δελτίο, ψέματα, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε συντονισμένοι και θα παραμείνουμε στο Earth News 105,8, Earth News Radio. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο, εν μέσω καύσωνος, μετά το δελτίο των 12 θα είμαστε εδώ. Αν είστε κι εσείς, θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Αν επιλέξετε να κάνετε κάτι άλλο, καλύτερο, ελεύθερη βούληση υπάρχει, δημοκρατία έχουμε. Κάντε ό,τι ευχαριστεί την ψυχούλα σας και δεν ενοχλεί τους άλλους ανθρώπους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέο θερμό κύμα βρίσκεται πρώτο απειλών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τη ζέστη να επιμένει τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω κινδύνου πυρκαγιάς σε συνδυασμό ζέστης, ξηρασίας και ανέμων. Αποφασιστική απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χώρο ταξιακό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Από 31 Αυγούστου της εφαρμογή η Συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η σχετική λίστα έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι συμφωνημένες μειώσεις διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 7%. Στο μέτρο εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τονίζει ότι η μείωση του δημοσίου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Όπως αναφέρει, κάθε ένα δις ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ την επταετία. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από την αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Το Ιράν καταγγέλει τις αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τον Ιρανικό λαό και καθιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις και πρωτοφανή απομόνωση οποιαδήποτε χώρα στηρίξει την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Στο στόχαστρο του FBI, 35χρονη από το Όλμπανι, η οποία φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο με στόχο γερουσιαστές. Ισχυρός σεισμός έπληξε το Νότιο Περού, με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο να υπολογίζουν το μέγεθος στα 6,7 ρίχτερ, ενώ το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ανέφερε 7,2 ρίχτερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν 2 τραυματίες και αρκετές υλικές ζημιές σε κτίρια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 37 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 και 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
0: Earth News Radio 105,8.

ευρωπαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 21 του μηνός, μια ζεστή Παρασκευή. Και έρχεται και ακόμα πιο ζεστή από ό,τι ακούω για το Σαββατοκύριακο. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα.

Καλημέρα Άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για επιστροφή. Λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

Λοιπόν, τι να κάνω τώρα. Πάμε να ακούσουμε τι έχει ο Μαυριδόπουλος για μας και επιστρέφουμε, γιατί έχω ένα τραγούδι, το επόμενο μάλλον τραγούδι είναι φρέσκο. Ενώ και ο Βασίλης ο Καράς και ο Αντώνης ο Βαρδής δεν είναι στη ζωή, κάναν ντουέτο. Το πώς, το έχουμε πει, αλλά το ξαναπούμε. Έλα, Νικόλα.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

στην ύπαρξη στουντιακή. Διαχειρώσει Ιωάννη Βαρδί. Μια γυναίκα. Βασίλης Καράς, Αντώνης Βαρδής.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια του Ακυπάνου, που γνώρισε δύο εκτελέσεις με εντελώς διαφορετικούς στίχους. Ηχογραφήθηκε το 67 την πρώτη φορά με τον Γρηγόρη τον Πυθικότσι. Δεν πρόλαβε να ακουστεί ούτε 10 μέρες και η Χούντα το απαγόρευσε, γιατί οι στίχοι που ενόχλησαν ήταν το «μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια, το «δεν ήρθανε για μας τα καλοκαίρια». Τον ανάγκασαν να το πάρει πίσω και το 1971, αλλάζοντας τους στίχους, εκτός από τον τίτλο, το «θα κλείσω τα μάτια», και στην αρχή γράφοντας καθαρά ένα ερωτικό τραγούδι, το έδωσε στη Βικάρα και το απογείωσε. Το έχω πει λοιπόν. Τώρα βρήκα και τις ημερομηνίες ακριβώς. Το ένα ήταν το 67 με τον Σερμπιθή και το άλλο ήταν το 71.

Καλημέρα στον καλό φίλο το Γιάννη από τα Εξάρχεια. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, για όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Τι τραγουδάρες είναι αυτές που παίζεις. Ό,τι είναι για να περνάει η ώρα καλά, να περνάτε και εσείς καλά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Αείμνηστος Βαρδής, με τους αλήτες που γυρνάς.

Και πάμε ζωντανά στα Νέα Δειλινά. Μάκαρος, μια στεναχώρια. Καλημέρα στη Βασιλική που μας ακούει στην Αυστραλία.

Το έχω πει κατά επανάληψη βέβαια, ότι αυτό το τραγούδι είναι το 1953. Απόστολος Καρδάρας και Μπαρμακότσας ο Βίρβος.

Το έχω πει βέβαια και άλλες φορές, αλλά δεν με ενοχλεί να το επαναλαμβάνω. Το συγκεκριμένο λοιπόν τραγούδι, η πρώτη εκτέλεση ήταν πρόδρομος Τσαουσάκης Μαρία Γρίλη. Το έχουν πει πολλοί, το έχει πει Χαρούλα, το έχει πει ο Στράτος, αρκετός κόσμος θα έλεγα. Λοιπόν, αλλά εδώ με το Μάκαρο δίνει ρέστα ο άνθρωπος, το σκίζει το τραγούδι. Γιάννη, την καλημέρα μου τα από τα άγραφα, πριστεύω να θυμάσαι ποιος είμαι, λέει ο φίλος του Θεοδωρακάκη, σε ακούω εδώ στα ψηλά βουνά των Αγράφων. Να σε καλά φίλε μου Δημήτρη. Βεβαίως, να δώσει φιλιά στον Σερ Τζόρτζ. Ο Θεοδωρακάκης, είπαμε, είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών της Τριάδας του Μοναστηρακίου. Οι άλλοι δύο έχουν φύγει από τη ζωή, και ο Βασίλης και ο Μπογατσάς, ο Πόπικος Ιδιοβάτ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα Δημήτρη Μητροπάνο, ο οποίος θα κλείσει την ώρα. Θα έρθει ο Μπακάκος για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέο θερμό κύμα βρίσκεται πρώτων πυλών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τη ζέστη να επιμένει τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 37 με 38 βαθμούς, ενώ η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά θα εντείνουν την δυσφορία. Ισχύονται σήμερα οι βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο. Την ίδια ώρα ο συνδυασμός ζέστης και ξηρασίας των ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κινδύνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας. Αποφασιστική απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χώρο ταξιακό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι συμφωνημένες μειώσεις στη λίστα προϊόντων διαμορφώνονται στο 7%. Οι προμηθευτές θα απορροφήσουν περίπου το 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα συνεισφέρουν με έκπτωση έως 2%. Στο μέτρο εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη. Ενδεχομένως έως το τέλος Αυγούστου να προσταθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Όπως αναφέρει, κάθε 1 δις ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται